0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

το σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια,

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή η βροχή.

0: παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρίκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει το τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και του Πασόκ, μην μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη, δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν τι λέει. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εντωμεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Λά, θα μου πει γελάς ψάλτη. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή μου φαίνονται τόσο. Ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και ο άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος, ο οποίος... Εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος, δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως, θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την. Ιστορία των ελέγχων, για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί, λέει, 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε, λέει, το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα, λέει, έχει βάλει τώρα το Υπουργείο και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο, με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Παράνομοι, ας πούμε, όλοι παράνομοι. Παράνομοι δεν είναι όλοι. Και κάποιοι φωνάζανε. Κάποιοι φωνάζανε. Από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια της καλημάς, ο άλλος είναι να βγάλει λεφτά, να πούμε. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι να σε γδάρει, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Α, Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, πρωί-πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Αχτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια ψημαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του Ζένιελς εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σε απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέο λέει. Θόστο, δεν σταμάτα γελί, ο άλλος είχε πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Θα μπεις τώρα πρωί-πρωί, τι έπιασε, ρε ψάλτη. Δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει, τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά προφήτου, Ιωνά οσίου του Σαββαήτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω Ιωνάς, ναι, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή, όχι το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά, γιατί να ξέρετε το Αλτσχάιμερ είναι εδώ και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 η Δύση σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη του κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας τυπάει την πόρτα, έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια και τα καύσιμα Το, α, ένα, αν υπάρχει κάποιος φίλος της πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, $6.51 το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3.72 και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6.51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2.20 έβλεπα το πρωί, 2.18 την 95, 2.19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά, τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη ότι τους χτύπησαν και λοιπά, και το πρωί που ήρθα εδώ οι συνάδελφοι της Νυτερινής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τους σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα! Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε! Άρα σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Ε? Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε αυτό στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης, κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με το... με τη Γρυλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος, ε? Πάντως, να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γρυλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γρυλανδία. Και να ξέρετε, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γρυλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γρυλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας. Εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει, τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάει για δουλειά στον ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς, τι γίνεται? Ω, καλό στο Σίδνεϊ, καλό στο Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει? Πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο σχηματάρι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα. Για να μην γκρινιάζω, μόνο έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει,

0: ξέρετε, μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε, πάμε. 6.30 ακριβώς, Sky 100.3, η ημεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται. Έτσι θα με το αεροπλάνο.
1: Όλα δεν μπορώ να στα αποκαλύψω.
0: Εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε. Σου στείλω στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
1: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δηλώσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: έκανε λιγάκι υπομονή. Κωστάκη, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλώνησε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, να έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174. Για τις καλημέρες, τα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3. Και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003, αυτό είναι το τηλέφωνο μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί πρωί, για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, λίγο στη λεωφόρο Αθήνων, λίγα πράγματα προς το παρόν. Γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει, δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι αισιόδοξος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μια προσωπική χάρη. Άστο, κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε. Μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα, Κώστα. Μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις. Από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα, περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα, γελί, κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες, Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές, πρώτα ο Θεός, το 2027, είναι η πιο χαρακτηριστική βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι, λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω, που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε, είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομα με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει ο Δήμαρχος, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, σε ποιο κομμάτι είσαι, βρε, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση, για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής, δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά Νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό, αλλά ταρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και άλλοι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σε σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου, ρε Σάβα. Καλημέρα, Δημήτρη, στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Βαλάντη. Θα στείλω, λέει, και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία, λοιπόν, έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 ανά λίτρο. Δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70, έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος, εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια, θα μου πεις Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο, αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Είναι στο εμπαρόδο. Θα πρέπει να ακούσουμε όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί. Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς, και όλοι είπαν ότι είναι, παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά, και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν. Η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και, ας πούμε, η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά, να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου, λέει, 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης, εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent, για να δούμε πού είναι, είναι 101,5, με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα $98 και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα, έκλεισε μάλλον την Παρασκευή, 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο, ε? Σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, η Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη, το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε στη ζωή. Υπάρχουν και Παρασκευές, υπάρχουν και Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου, Κωστάκη, εσένα σου συμβαίνει αυτό Κυριακή απόγευμα? Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας στον άλλο κόσμο που θα φας. Αλή και τρισαλή. Γεια σου, Βάλια. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Χάρι Κλίν. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα φίλο ακροατή εδώ πέρα μου στέλνει το μήνυμά του και μου λέει: Πόπο, τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα αεκάρα. Χθε κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχο του Βόλου. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η αεκάρα. Αλλά πόπο, παιδιά, πώ θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό είναι το θέμα. Παναθηναϊκό πρώτο με 15 πόντου σε 5 αγώνε, αίτητο. Πόπο. Και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, χαμό. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη αεκάρα 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε ΑΕΚ Όφη, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. Δίπλα, το σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Εκεί, στην από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο, εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου έλεγες νωρίτερα. Οκ, θα ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα λέει και τώρα αν ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά το η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα, τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα 6.30 το απόγευμα έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 18:30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από σήμερα, 18:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, να ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Φιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε λέει σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει λέει μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε λέει για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν λέει σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε λέει το Μάιο του 23. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει λέει κόκκινες γραμμές συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν να λέει μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: μπουτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι ευφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάργια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκαστρό και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υποέλεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα το τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε, διασώσεις έκαναν ανακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο στενοφόρο με το δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό, και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί 3 χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Αραχτσή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι σε εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγύλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, ανατμήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσε να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιό στροφό του.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί η πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα δύο-τρεις μέρες θα κρατήσει, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια, την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για κάτι εξετάσεις, να...
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο
0: εδώ,
1: μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείεται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι. 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα αυτό την Τετάρτη θα
1: την
0: το
1: Τετάρτη θα το νιώσουμε για τα καλά.
0: Αντιθέτω, καλά, Κωστάκι,
1: καλά. Αλλά, ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια να δείξετε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να... Πέμπτη και Παρασκευή βροχές, γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Okay. Θα δούμε,
1: θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, okay. Το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε άρθρο το περιμένουμε.
1: Ναι,
0: εδώ
1: δεν το περιμένουμε, εδώ θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλα, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σα, καλή ώρα, δεν έχει σημασία, σε κανάλι που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι το 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα μπεις, άμα θα κρυώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Να γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν. Μετά τη λεωφόρο Αθηνών, όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση. Και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πετρουράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους που πετυχαίνω εκεί κατά τις 11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Okay. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις για να Ραπετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής: κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξυπνότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσεις μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής αρμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Λογαριασμή.

0: ψηλά, αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιάς σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκοέ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
9: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά, είναι η 21η μέρα του Σεπτεμβρίου, είναι Δευτέρα, για κάποιους είναι η πιο βαριά μέρα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται για την πρωινή μας επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει, τώρα που χειμωνιάζει, λέει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου. Νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος. Στο κτέ λέει Ραφίνας, ο οδηγός λέει καταπλιάς κτλ. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο, απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά-πολλά στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο της Θήβας. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα, θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ερακλή. Καλή εβδομάδα. Ο Ερακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στη Μέση Ανατολή. Που κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του κόλπου αναφέρομαι στο

0: στο Σουέζ, λέω. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά της μίας πλευράς. Τώρα έχουμε και τους Χούθη από την από εδώ μεριά, που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό βορρά-νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου, και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση, πώς το λένε, διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, βέβαια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
1: Εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
1: Αυτή είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τέτοια διάρκεια, γιατί σήμερα, αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει, έτσι μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι. Γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι. Είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις ότι πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζομαι, αναγκαζόνται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
0: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε,
1: και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός, είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West, αυτός ο αγωγός. Είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
0: Ναι, τόσο μεγάλος είναι.
1: Τόσο μεγάλη απόσταση, και να μεταφέρεις μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. Τρία από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς. Από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο, και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε. Δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του ορμούς περνώντας.
0: Μπλόκαρε.
1: Οπότε μπλόκαρε τώρα και το πλάν B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον αραβικό κόλπο, κανονικά, από το λιμάνι της Τζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Μα. Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο. Και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων, σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν, δηλαδή από το Διάβλο. Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς γιατί ακόμα και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα. Μάλιστα. Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια. Από που καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
0: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα? Ας πούμε, η Νορβηγία δίνει.
1: Εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
0: Μα ναυτιλιακά θέλω. Δεν θέλω.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
0: Okay.
1: Που ως επιτοπλίστων το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία. Γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
0: Ναι.
1: Που έχουμε τον πόλεμο
0: με την Ουκρανία.
1: Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε. Έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρολοπαραγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12 θα έλεγα εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον περσικό κόλπο. Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό θα έλεγα management, να το πω λίγα και έτσι πλέον. Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Okay.
1: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα η πολύ μεγάλη πετρελοπαραγωγή να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου, ενέργειας γενικά. Ο μεγάλος ωφελημένος, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσαν με όλη αυτή την αλαβουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο. Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι.
0: Καλά, και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης. Έβλεπα τιμές χθες το βράδυ, μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν, όχι δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
1: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη. Ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
0: Κλείνοντας, μιας που το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές?
1: Μα ακούσει κάποιο και τα ανεβάσει.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
1: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί, τώρα όσο μιλάμε, έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
0: διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
1: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας. Βέβαια και αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
0: Το χτυπάνε ή όχι?
1: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
0: κουβεντιάζουμε,
1: έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, okay, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
0: σαουδαραβικό
1: πετρέλαιο. Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα
0: στην Ευρώπη,
1: στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
1: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοιο. Τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε, γιατί παλιά οι Χούθη τους λέγαμε αντάρτες, τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο, πιανού ναυλωτή αυτού. Αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι η ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
0: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
1: με τους όρους
0: του
1: μνημονίου και τα λοιπά, ναι, και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει okay, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
0: στη
1: να
0: λύση. Γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Αυτό κάνει. Η αγορά πέραν τη τιμή προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κοντζιά. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Στα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα από τον κόμβο Φιλής. Προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονας συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μποτιλιάρισμα, και η παραλιακή προς τον Πειραιά και από την Αμφιθέας προς το Έδεμ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όρια και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Χαθήκαμε λίγο στον χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενεργοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει και ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, ξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα στο Sky 100,3. Καλημέρα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο κοινοβούλιο του κρατηδιού εισέρχεται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και Πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο το κόμμα Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το ΣΕΝΤΕΟΥ του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας στο 16,3%. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τονίσε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό-δεξιούλιδων, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο εικοσάρικο στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που δυστυχώς, ευτυχώς για τον Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα τα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέρκο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς, λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ τον Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη Λεσουάκ και είπε: «Έρχομαι να κυβερνήσω». Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις? Τι να κυβερνήσεις, βρε Καραμήτρο? Τον έχει, το, από καιρό τον έχει, δεν δικό μου. Τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ. Και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα αξιπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι. Είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Εκείνες σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλες στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα. Τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες, που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τα αναγέννητα, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση περιπτώσει, και γινόμαστε θίτσι. Λοιπόν, θυμόμαστε την καφέ τη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο. Δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων, κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix και ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του, οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr, το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κυβαντικής ιατρικής.
6: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια, ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
7: Μάλιστα.
6: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός.
7: Να.
6: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβατική γιατρός? Ξέρετε αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καριστιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις και ότι μεταξύ τους λέει του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά, στο δικαστήριο κατέθηκαν.
7: Εγώ άλλο.
6: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε ότι αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίδες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον δεις να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
5: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και, που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο, υπάρχει ο ινδένιος όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε η κυβέρνηση, σκότωσε ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σοκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμειναν απάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κβαντική παιδίατρος.
7: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, η οποία είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
5: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς, παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα ή και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Από τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα ζύγισε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζεις, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζεις, η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος, ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανη. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό, πιάστηκαν και στα χέρια δηλαδή στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Τι να πω αδελφέ μου. πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της θέσης εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης της αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε: ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν όλοι αυτοί, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά, και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωράντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά, η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική μαγιά. Τώρα το θέμα είναι, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, δεν πρόκειται να φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία, και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον ντούκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία, και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα αθορύβως από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε, και τώρα λοιπόν αυτά, όλη αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράποκλου από την PULS και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion. Ανοίγουμε εδώ, είμαστε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση.

0: ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Sky 89,4.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργυρούς. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άνοιξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή ημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα.

0: Τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Οι δύο δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης και η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η Λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την Άνοιξη, πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, παραλαμβάνω, από την Άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων, και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά παραλαμβάνω.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Eron είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμις Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Άρτεμις. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκοψαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα Άλλη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
6: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους της εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα Άλλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
7: Καλημέρα Ζαχαρία.
6: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτήν την εβδομάδα, 6, πόσες?
7: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
6: Ούτε
7: τον
6: και
7: ίδιο.
6: Εγώ θέλω να ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
7: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, την ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα. Και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο. Αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
6: Ζαχαρία.
8: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μια διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συμπέρασμα, έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
7: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
6: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί το Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
7: Σωστά.
6: Ναι.
7: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάβεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
6: Έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη στην πρότασή σου.
7: Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας που είναι πολλά και έντονα, έχει να αντιμετωπίσει θέματα έστω κυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
6: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
8: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανόν να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
6: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα πρόθεση ψήφου.
8: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
6: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα, πόσο έγραψε?
8: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
6: Μάλιστα.
8: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
6: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα, αυτό θες να μας πεις?
8: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά, και με βάση αυτά που λέει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
6: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται?
8: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν ότι θα κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές: θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα, ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της Ελληνικής Λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι.
8: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του. Ξέρετε, έχει μια δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
6: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, αλλά το καταλάβαμε.
8: Okay.
6: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και οι απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωές η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, οι 8 στους 10 εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% εξ αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, μητροπολιτικό.edu.gr.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
16: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
18: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
6: Κοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Κάπα Λάμπτα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω. Εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Κάπα Λάμπτα και μου λέει: όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκας, αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιτοι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα? Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία? Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κουέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, Κάπα Λάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, όν, είδες τώρα καταστρεφόμαστε. Είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, τους γυρίζει το μάτι. Πώς είναι τα ομονόχειρας διστής που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουνε. Με ηλιθιώδη κριτική αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράπογλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράπογλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κυρίες και κύριοι, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράπογλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
7: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία συζητάμε φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι, όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξής υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον είναι μια δεύτερη οπτική που για πρώτη φορά φέτος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, δηλαδή το κατά πόσο βρίσκουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των δύο άλλων αρχηγών ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Και εκεί νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για τον ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά, και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν όψη της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας, και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
6: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράπογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλή εβδομάδα.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου, τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
8: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40% το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι, και εγώ βρήκαμε σαν Οπινοπόλη ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, τα ποσοστά διαμορφώνονται 31,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 ο Αλέξης Τσίπρας, 10% ο Νίκος Αντρουλάκης. Έχει δηλαδή ένα απόθεμα σημαντικό αξιοπιστίας. Έχει δε και μία παραδοχή που την είδαμε, βάλαμε μία πρόσθετη ερώτηση πέρα από το θέμα της ΔΕΘ.
6: Μην το συνεχίσεις, μπορούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ?
8: Ασφαλώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχεται το δεύτερο διάλειμμα. Θα συνεχίσω με τον Ζαχαρία Ζούπη αμέσως μετά τις 9. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίνης, και συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
20: πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
21: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
22: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid.
24: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
25: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
26: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
27: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 89,4.
1: Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς την Δημητρίου Γουναρή. Βαριές πολιτικές συνέπειες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα Merz μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης εχθές το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του στην Καρδίτσα Λάρισσας και κατέληξε. Στην Καρίτσα Λάρισσας, Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε κινητή μονάδα από την Λάρισα, καθώς το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε άλλο περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο από τους γόνους. Όταν έφτασε μετά από 5-6 λεπτά η κινητή μονάδα στο 15χρονο, ο γιατρός διαπίστωσε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς ο Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Εξαιρετικά δύσκολη είναι η εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Αρχίζουμε από την Αττική Οδό. Προς το αεροδρόμιο η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το ύψος της Μαραθώνος, από την Παλίνη προς τον κόμβο Κηφισίας, έχετε σημαντικά προβλήματα, τόσο μεγάλα που έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό, προς το Δαχτυλίδι δηλαδή, έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως όμως το ανωδικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Πανόρμου, από τους Αμπελοκήπους, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό, πηγαίνετε με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Και η Φραγκοκλισιάς όμως, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει λίγο νωρίτερα στην Κηφισίας, είναι ακινητοποιημένη. Καλό θα ήταν να την αποφύγετε, αν μπορείτε. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, έχετε τη συνήθη κίνηση. Δύσκολη, αλλά είναι τουλάχιστον η συνήθης. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις. Στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή, από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Σας καλωσορίζω όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ και παρέα στον Sky 100,3. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Η Γερμανία και οι εκλογές στα δύο κρατήδια εκεί στα ανατολικά της χώρας και στο Βερολίνο είναι θέμα. Πώς δηλαδή πώς δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση ή όπως το έχουν στην αντίληψή τους οι άνθρωποι εκφράζεται μέσω της ακροδεξιάς και της αριστεράς, που όμως συγκλίνουν σε κοινούς στόχους, και ένας από αυτούς είναι αυτό στο οποίο είχε μάθει η Γερμανία χρόνια τώρα, το φθηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν, και εκεί τα δύο αυτά κόμματα τα οποία συγκεντρώνουν και την λαϊκή δυσαρέσκεια προς την χριστιανοδημοκρατία, συγκλίνουν στο ότι να πέσει γονιπετής η Γερμανία στα πόδια του Βλαδίμιρ Πούτιν και να γυρίσουμε στις παλιές εποχές, να παίρνει φθηνό φυσικό αέριο έτσι ώστε να δουλεύουν οι βιομηχανίες της και να μην φεύγουν τα μεγάλα εργοστάσια αφήνοντας σε ανεργία τους ανθρώπους. Σύνθετα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα, σε συνδυασμό τριών πολέμων που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, αν θα καταφέρει ο Τραμπ να κλείσει το μέτωπο του Ιράν την ώρα που έχει ανοίξει το μέτωπο Χούθη, και μια Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται μόνη της να αντιμετωπίσει τον εμφύλιο της Ιεμένης που αντανακλά στην οδό της Ερυθράς από όπου περνά το πετρέλαιο, και και η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει το προϊόν της. Αυτό είναι το πολυσύνθετο ζήτημα στο οποίο μπλεκόμαστε και εμείς, και απαιτείται από την κυβέρνηση να μας επί της ουσίας να φτιάξει μια τέτοια τιμή πετρελαίου και τέτοια τιμή στα καύσιμα, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας απρόσκοπτα. Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Πότε ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα για να ησυχάσει έτσι, κυρίως η αντιπολίτευση?
9: Μέσα στις επόμενες μέρες.
8: Θέλει να φουλάρει καύσιμα και δεν το αφήνεται, κύριε Ρωμανέ.
9: Να πούμε απλά ότι αν ακούγαμε την αντιπολίτευση και δεν είχαμε κρατήσει απόθεμα όταν ανακοινώσαμε την προηγούμενη δέσμη αντίστοιχων μέτρων, προφανώς τώρα δεν θα μπορούσαμε ούτε η αντιπολίτευση να περιμένει τις ανακοινώσεις, ούτε εμείς να προχωρήσουμε στις κινήσεις που θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες θα λυθούν οι απορίες σε όλους, θα ανακοινωθούν τα πάντα και η κυβέρνηση θα συνεχίσει κάτι που νομίζω ότι έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι διαρκώς παρεμβαίνει για να θωρακίζει την κοινωνία από μια σειρά κρίσεων που έχει διαχειριστεί, με τελευταία την πληθωριστική και την ενεργειακή.
8: Περάστε παρακαλώ τα ακουστικά στο αυτί σας, στα αυτιά σας, για να ακούσουμε μαζί τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion. Ποια είναι τα θέματα που προκλίνουν σήμερα οι πολίτες και πώς αυτά αποτυπώνονται στις μετρήσεις. Ελάτε, κύριε Ζούπη, καλημέρα. Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προφανώς είναι η ακριβία, έλεγα πριν, ότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό που τη δηλώνουν και ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ σαν κριτήριο ψήφου. Δηλαδή η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου πιάνει το 39% με 40%. Και είναι πρώτο μακράν. Άρα προφανώς η κυβέρνηση θα κριθεί από την αντιμετώπιση αυτή, από το ότι θα πείσει, αν θα πείσει ότι μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ έχει ένα όπλο, από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, προηγείται ως προς την αξιοπιστία. Έλεγα πριν, όταν διέκοψα, ότι ενώ η αποδοχή των μέτρων στη δική μας έρευνα του Πρωθυπουργού είχε μία συνένεση ενός 30%, βάλαμε μία ερώτηση, Άρη, μαζί και με όλα αυτά, πιστεύετε τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση παλεύει για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο? Εκεί το ποσοστό πήγαινε 36 και. Γιατί το αναφέρω? Όχι ότι υπάρχει χρυσός κανόνας στις δημοσκοπήσεις, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το 2023, ένα-δύο μήνες πριν, το ποσοστό που απαντούσε θετικά σε αυτό και έβλεπε Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά ήταν και το εκλογικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ παραπάνω ακόμα και από την ικανοποίηση από τα μέτρα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι τα μέτρα δεν γίνανε αποδεκτά.
8: Δηλαδή με συγχωρείς, το 23... Το 23 σε αυτό το πεδίο έδιναν κοντά 40%, δηλαδή ως προς το ότι έχει αξιοπιστία στο να κάνει αυτά που υπόσχεται, αυτό εννοείς?
10: Και ειδικά το μήνυμα ότι μ' αρέσουν δεν μ' αρέσουν τα μέτρα, θέλω και άλλα δεν θέλω, το παλεύουν. Είναι σημαντική.
8: Ναι. Πρόσεξε τώρα, αυτό τώρα, αυτά που λες εσύ πώς συνδυάζονται από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντονίου χθες, ο οποίος προφανώς έχει πάρει δεδομένα από τα γκάλο που κάνουν στο Μαξίμου. Διαβάζω. Το 48% των πολιτών απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΣ θα υλοποιηθούν ή μάλλον θα υλοποιηθούν. 48%. Την ίδια ώρα το 53% των ερωτηθέντων απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι αυτά που περίμενε ή σχεδόν περίμενε. Και εν πάση περιπτώσει λέει το ρεπορτάζ του ότι στο Μαξίμου λένε ότι τους ακούει ένα 50% της κοινωνίας. Είμαστε κοντά σε αυτά που βρίσκεις.
10: Ακριβώς, δεν ναι. απέχουμε πολύ. Εδώ θέλει μία να πούμε ταυτόχρονα
8: ναι.
10: ότι τα μέτρα άλλη αποδοχή είχαν στους αγρότες.
8: Σωστά. Άλλοι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
10: Άλλοι στους μικρομεσαίους και άλλους δημόσιους υπάλληλους.
8: Και άλλοι στους συνταξιούχους. Και άλλοι συνταξιούχους.
10: Ακριβώς. Ναι. Οι συνταξιούχοι φαίνονται οι σχετικά πιο προνομίες και οι αγρότες.
8: Ναι.
10: Με το αφορολόγητο.
8: Ας πούμε, στην ΠΑΡΣ ο Γιώργος Αράπογλου βρήκε ότι παρά το γεγονός ότι θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην πλευρά Τσίπρα. Διότι νιώθουν πιο σίγουροι με τον Τσίπρα. Δεν ακούνε για αξιολογήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα από κήθε. Σου λέει τώρα που να μπλέκουμε. Πάμε στο
10: Τσίπρα. Ναι, συν ίσως τους φαίνεται απόμακρο το επίδομα, επειδή θα δοθεί το Δεκέμβριο του 27 και δεν βλέπουν μια άμεση ωφέλεια, πώς να το πω.
8: Ναι. Ενώ συζητείτε το επίδομα των συνταξιούχων, ας πούμε, το οποίο έχει κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάνει θράψη.
10: Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
8: Τι λέτε από αυτόν, κύριε Ρωμανέ?
9: Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τέτοιων ερευνών. Νομίζω ότι το βασικό και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί αναφερθήκατε στους δημοσίους υπαλλήλους που πράγματι έχουν μια πάντα μεγαλύτερη
8: θα
9: δυσπιστία.
8: Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους που θέλανε κάτι άλλο παραπάνω και δεν το άκουσαν.
9: Επειδή τυχάνει και εγώ να προέρχομαι έτσι, και από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πράγματι υπήρχε έτσι, μια προσδοκία
8: μεγαλύτερη.
9: Ουσιαστικά. Αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε και πού βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπω εγώ τον κύριο Τσίπρα προημερών να δίνει συνέντευξη σε γαλλόφωνη εφημερίδα και να λέει ότι έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και ακρίβεια Γαλλίας, αυτό δεν είναι συκοφαντία της χώρας με fake news?
8: Είναι ψεύδος πρώτα απ' όλα. Είναι ψέμα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι χρησιμοποιεί ψευδές δεδομένα.
9: Είναι συκοφαντία με fake news. Γιατί είναι fake news? Γιατί η πραγματικότητα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat εν προκειμένου λέει ότι έχουμε μισθούς Πορτογαλίας, όχι μισθούς Βουλγαρίας. Αν δείτε δηλαδή τα καθαρά ποσά που αντιστοιχούν στο μέσο μισθό της Ελλάδας, είμαστε πολύ πάνω από τη Βουλγαρία και είμαστε ουσιαστικά και πάνω από την Πορτογαλία και έχουμε ανέβει κατά δύο θέσεις και κατά πάνω από 10.000, για να το βάλω σε ποσοστό, έχουμε αυξήσει 80% το συγκεκριμένο νούμερο από την εποχή Τσίπρα.
8: Ναι.
9: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος μόνο μείωνε
8: μισθούς. Αν μου επιτρέψετε και εδώ, αν ναι, ναι, μισό λεπτό, θα πείτε τι έκανε ο Τσίπρας, αν και...
9: Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας, εγώ θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία.
8: Τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείζεται τα παρουσία σου Άκη Σκέρτσος.
9: Σωστά.
8: Και στα οποία έχω αναφερθεί πριν από νομίζω 10 μέρες. Και λέει ότι η διαφορά που έχει προκύψει από το 19 έως σήμερα σε σχέση με τους μισθούς στη Βουλγαρία δεν συνιστούν αυτό το ψέμα το οποίο διακινεί ψηφιακά.

0: τα παρουσίαση ο Άκης Σκέρτσος.
1: Σωστά.
0: Και στα οποία έχω αναφερθεί πριν από νομίζω 10 μέρες. Και λέει ότι η διαφορά που έχει προκύψει από το 19 έως σήμερα σε σχέση με τους μισθούς στη Βουλγαρία δεν συνιστούν αυτό το ψέμα το οποίο διακινεί ψηφιακά.

0: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παίρνω και μήνυμα από τη Λία με το επώνυμό της, αλλά το κρατώ για μένα, η οποία στέλνει την καλημέρα της και τον καλό δρόμο στον σύζυγό της Δημήτρη, ο οποίος κινείται προς το Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ήρθε, το μήνυμα ήρθε στις 9 παρά 3 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και θέλει η Λία να του πει ένα ευχαριστώ, διότι ο Δημήτρης της έμαθε να ακούει την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Λία, τις ευχές μου στον Δημήτρη, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να ζείτε ευτυχισμένοι και να έχετε μια όμορφη ζωή. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
3: Πολλά προβλήματα στους δρόμους του τηλεκανοπεδίου. Ακόμα και τώρα που φτιάχνει σταδιακά λόγω ώρας η κίνηση, έχουμε πολλά προβλήματα. Ακούστε, όσοι είστε στην Αττική Οδό ή προτίθεστε να βρεθείτε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τον Ασπρόπυργο, κόψτε ταχύτητα. Θα χρειαστεί να σταματήσετε τελείως, να ακινητοποιηθείτε μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεω. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Ανοίγει ο δρόμος μετά εκεί στην περιφερειακή Εγάλεω και ξανακλίνει στον κόμβο Φυλής μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού όμως, είναι ακόμα μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις. Παραδόξως. Πριν φτάσετε στην Ανατολική Περιφερειακή, που θα σας πάει προς την Κατεχάκη ας πούμε, θα ακινητοποιηθείτε κι εσείς και θα πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας, παρόλο που έχει βελτιωθεί, έχει ακόμα πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ο άξονας Βασιλής Σαμαλίας και Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσετε στο Πανεπιστήμιο και δευτερευόντως η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού.
4: Ήρων Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Με το Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 698-123-1003. Ο Βαλάντης, σε ευχαριστώ πολύ Βαλάντη μου, καλή σου μέρα, μου λέει, μου δίνει τα εύσημα γιατί λέει είμαστε μια ωραία παρέα εδώ στα πρωινά δρομολόγια, ακούει πολλά χρόνια, μου λέει ενώ κάνεις το δρομολόγιο και έχεις το νου σου στο δρόμο ξαφνικά λέτε μια τάκα, λέτε ένα σχόλιο και σκάει το χαμόγελο. Να είσαι καλά Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ο Νίκο Φιλιππίδη καλημέρα και Νίκο Ρωμανέ καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού. Νίκο, πρέπει να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα της αποθήκευσης του ρεύματος. Το ζητάει και ο Βαλάντης παρεπιπτόντος. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να μην εκλαμβάνεται ότι δεν. Ότι, πώς να το πω, επειδή μου το γράφουν οι άνθρωποι και το έχουμε πει στον αέρα. Πρέπει κάποια στιγμή να βρω χρόνο να μας εξηγήσει.
9: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
2: Την αποθήκευση και να μας εξηγήσει επίσης εάν η Βουλγαρία παίρνει φθηνό ρεύμα από εμάς. Αυτό παίζει πάρα πολύ.
9: Θα το πούμε βέβαια.
2: Ναι, είναι. Κύριε Ρωμανέ, έχετε πει κάτι επί της, του ρεύματος του φθηνού της Βουλγαρίας?
10: Θα σας πω πριν από αυτό, να πιαστώ από αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Φιλιππίδης, γιατί έχει απόλυτο δίκιο και. Αυτό που ακούμε και ξανακούμε είναι μα οι αξιολογήσεις τρώγονται, η μείωση του χρέους τρώγεται. Και η απάντηση είναι, νομίζω η πιο έξυπνη απάντηση είναι να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αντί να βγει διπλή αναβάθμιση.

0: στην Παρασκευή. Έβγαινε διπλή υποβάθμιση ή έστω ένα 20 έβγαζε υποβάθμιση. Θα γινόταν ο χαμός, θα έβγαζαν ένα κάρο ανακοινώσεις. Τώρα βγήκε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί θα έβγαζαν ανακοινώσεις στη διπλή υποβάθμιση? Γιατί ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν ακριβώς η αύξηση του χρέους και η αξιολόγηση των οίκων. Έτσι πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές, έτσι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, έτσι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, έτσι εκτινάχτηκε η ανεργία, έτσι ήρθε η ύφεση και ούτω καθεξής.
1: Και πολλοί αναγκάστηκαν λοιπόν, να φύγουν στο εξωτερικό, να βρουν εργασία στο εξωτερικό και τα λοιπά.
0: Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή αυτοί οι δείκτες και αυτοί οι οίκοι και αυτές οι αξιολογήσεις είναι που ουσιαστικά βγάζουν το σινιάλο για την οικονομία, για το αν θα έρθουν νέες επενδύσεις, για το αν, για παράδειγμα, όπως λέει και η έκθεση της Moody's, και έχει πολύ αξία να δούμε γιατί μας αναβάθμισε, γιατί δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέει μέσα η έκθεση, που έχει φέρει την ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το Real Estate που έχει φέρει επενδύσεις. Είμαστε θωρακισμένοι από μία σειρά αναταράξεων που έχουμε διεθνώς και από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε μία συγκεκριμένη πολιτική. Και χάρη σε αυτή την πολιτική, όπως επίσης λέει και η ίδια τη φοροδιαφυγή.
1: Γιατί επειδή θα μου φύγει ο Νίκος, θα μας φύγει ο Νίκος, θα πάει στην τηλεόραση.
0: Αλλά επειδή αφορούν και τον κύριο Φιλιππίδη αυτά, γι' αυτό ήθελα.
1: Λοιπόν, είχαμε εμείς τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, Νίκο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, συνεχίζοντας, πράγματι στις εκθέσεις. Σε εκθέσεις θα αναφυγαίνει τη ειδική αναφορά των οίκων και κυρίως ο Σκόπτο τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος ό,τι αφορά τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα άθλιο στιγμής. Είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι γίνεται κάποια δουλειά, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά και το κυριότερο να το θυμάται και η ίδια η κυβέρνηση να συνεχίζει τη δουλειά. Για ποιο λόγο? Γιατί παίρνει τα εύσημα. Λέει, το κείμενο λέει ότι αναφέρεται στη φορολογική συμμόρφωση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μεγαλύτερη ικανότητα του δημοσίου να εισπράττει τα έσοδα που προβλέπονται. Δηλαδή, σε τέσσερα σημεία τα εύσημα τα οποία δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πριν το 2010 δεν είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε πολύ υψηλότερες αξιολογήσεις. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός ότι αν χτυπηθεί η αξιοπιστία τότε είναι δύσκολο να επανέρθει και βλέπουμε πόσο αργά επανέρχεται, πόσο αργά πείθονται όλοι. Ενώ για παράδειγμα υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, οι αλλαγές. Παρόλα αυτά, πόσο μένει στη μνήμη εκείνη η χρεοκοπία, εκείνη η κακιά στιγμή της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ καλημέρα και στους δύο σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ρωμανέ, μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο που ανακοίνωσε υπέρ των επιχειρήσεων, ακόμη και η μείωση των εισφορών που έλεγαν, που τελικά δόθηκε όλης στις εισφορές εργαζόμενου. Η προκαταβολή φόρου ήταν 80% ενώ θα έπρεπε να είναι 0% και ανακοίνωσε μείωση 5% από το 29% ως εφαρμογή. Αντιθέτως με την αύξηση των μισθών καλώς αλλά και τις τριετίες κακώς, η επιβάρυνση σε αυξήσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση όπως ενέργεια, κόστος, έξοδα επιχείρησεων στα ύψη. Οι επιχείρησεις παράγουν πλούτο, αυξάνουν το ΕΠ και δεν τις βοηθάει εδώ και 5 χρόνια, τις επιβαρύνει. Αυτή η πλευρά του εργοδότη. Λοιπόν. Ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τριετίες. Ο εργαζόμενος θα λέει κάτι άλλο, αλλά αυτό τώρα εσείς θα απαντήσετε σε αυτά που σας λέει ο Δημήτρης. Αλλά αυτό το μήνυμα του Δημήτρη αποτυπώνει για μένα που είμαι έξω από το χώρο. Είμαι έξω από το χώρο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση των εκατοντάδων εργαζομένων. Το μέγεθος είμαστε σε αυτό το 5% των επιχείρησεων στην Ελλάδα. Άρα, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το ζόρι ούτε του εργοδότη Δημήτρη, ούτε του εργαζόμενου στον Δημήτρη. Μπορώ όμως εξ αποστάσεως να δω ευδιάκριτα το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγαπητέ Δημήτρη και κύριε Ρωμανέ και κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Απολύτως.
1: Ότι οι επιχειρήσεις τύπου του Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να βοηθηθεί, δεν λέω όχι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να παραγάγουν μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε σχέση με το 5%, γιατί αυτό είναι το δομικό πρόβλημα. Είναι οι γνωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν, ζητάνε βοήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει να του δώσουμε το βασικό την αύξηση, αλλά στην τριετία κολώνω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, γιατί πρέπει να βγάλω κι εγώ. Λοιπόν. Ορίστε κύριε Ρωμανέ, πείτε τα δικά σας τώρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς στην τελευταία ΔΕΘ, προ δύο εβδομάδων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το βασικότερο εξ αυτών ήταν η αλλαγή στα τεκμαρτό. Αυτό, για να ξέρουν όσοι μας ακούν, το 60% για παράδειγμα των επιχειρήσεων εστίασης στη χώρα είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις επί της ουσίας. Άρα οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θα μου πεις μικρή, περιμέναμε περισσότερα, έχουν γίνει ήδη μια σειρά μειώσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ περισσότερα για να μην ξαναπέσουμε στη λούμπα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ από την προτεραιότητά μας, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας.
1: Η βασική διαμαρτυρία...
0: Και πάμε στο τελευταίο, συγγνώμη, που δεν έχει αναδειχθεί και αφορά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει και η κριτική ότι ναι, κοιτάτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κοιτάτε όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή που έγινε και η μείωση όσον αφορά τις αποσβέσεις, δηλαδή η αύξηση του χρόνου των αποσβέσεων για πολύ σημαντικό κομμάτι εξοπλισμού. Επίσης ήταν κάτι που ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα και προφανώς επηρεάζει. Θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, αλλά έρχονται μετά από 92 μειώσεις φόρων, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν και τις επιχειρήσεις.
1: Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου είναι λίγο, είναι μια
0: αγωνιά στο
1: μάχη.
0: Φόρου επίσης,
1: είναι μια αγωνιά στο μάχη.
0: Η προκαταβολή φόρου επίσης, προφανώς και εμείς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα και όχι κλιμακωτά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη μειώσαμε από το 100%, από το 100% που την παραλάβαμε στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και όσο αντέχει η οικονομία, ο στόχος είναι ακριβώς σταθερά να μειώνεται. Ξαναλέω. Η κριτική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ήθελαν περισσότερα και γρηγορότερα έχει βάση. Γιατί πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το κόστος ενέργειας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι φόρους θα αυξήσουν, πώς θα διαχειριστούν την ανεργία που αυξάνεται, την ανάπτυξη που πέφτει και ούτω καθεξής, και εμείς εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε και κάθε χρόνο δίνουμε και αυτά που δίνουμε. Δεν μου αρέσει το ρήμα δίνουμε, αλλά αυτά που ανακοινώνουμε εν πάση περιπτώσει και έχουν μια λογική αναπτυξιακή και ενίσχυση του προϋπολογισμού της οικογένειας, πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε κάθε χρόνο και υλοποιούνται μέσα στον χρόνο, όπως υλοποιήθηκαν αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘΟ Πρωθυπουργός και πρόπερσι και από το 19 και μετά. Νομίζω ότι προτιμώ αυτή τη συζήτηση. Προτιμώ δηλαδή να ακούω το παράπονο, θα θέλαμε περισσότερα και να συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, παρά τι κόβουμε, όπως συζητάνε όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι. Το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα
0: και ούτε έγινε μόνο.
1: Και υποβαθμίζεται η Γαλλία είναι επίσης ένα
0: μόνο επιχείρημα. Έχουμε πια χαμηλότερο χρέος από την Ιταλία. Δανειζόμαστε φτηνότερα από χώρες που είναι στις ισχυρότερες του κόσμου και ούτω καθεξής. Αυτά, ξαναλέω, δεν έγιναν μόνα τους και καταλαβαίνω την εύκολη λαϊκίστικη κριτική. Μα πώς αποτιμάται αυτός ο πορτφόλιο? Όχι, αποτιμάται. Γιατί ακριβώς επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, ενώ όλη η Ευρώπη πέφτει, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή προσελκύουμε επενδύσεις και έχουμε περισσότερα έσοδα, άρα μεγαλώνουμε την πίτα, μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε εισοδήματα, και να διαφωνούμε με τους τηλεθεατές και τους ακροατές σας για το αν θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι.
1: Ναι, αλλά θα επιμείνω, ας πούμε, υπάρχουν μερικά γονάρια που ενοχλούν την επιχειρηματικότητα. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ ακούω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Το δεν μπορώ, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα ήθελα πολύ αλλά δεν μπορώ να το κάνω, θα ήθελα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά το θέλω να γίνει σε ένα πλαίσιο που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να διευκολυνθούμε και να μην το γράψουμε στα έξοδα, στις δαπάνες μας κτλ. Αυτά τα ακούω όλα. Αλλά να όμως που η κοινή γνώμη ακούει και εκείνη όπως εκείνη επιθυμεί να ακούσει.
0: Προφανώς. Όταν είσαι πρωθυπουργός, είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Η πραγματικότητα είναι, για παράδειγμα, ότι οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είχαν το μικρότερο μέρισμα από την ανάπτυξη της χώρας. Είχαν πάρει μέχρι σήμερα το μικρότερο μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχει μια λογική το ότι στηρίζεις μια ομάδα η οποία ήταν μέχρι σήμερα η πιο αδικημένη στην πορεία την αναπτυξιακή που χαράχτηκε από το 19 και μετά. Προφανώς, ξαναλέω, και οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ανοίγω παρένθεση, πολλοί από τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα δουν την ωφέλεια που είχαν τα περσινά μέτρα φέτος την άνοιξη, που θα κάνουν τη φορολογική δήλωση. Ακόμα δεν την έχουν δει, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την είδαν από τον Ιανουάριο. Τις μειώσεις φόρων για τις οικογένειες με παιδιά, τις μειώσεις φόρων για τους νέους και αυτά, τα είδαν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν τα έχουν δει ακόμα, θα τα δουν την άνοιξη που θα καταθέσουν τη φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν και αυτά προστίθενται, ναι, σε ό,τι ανακοινώθηκε στη φετινή ΔΕΤ και σε ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα
1: μεγάλο
0: χρόνια.
1: Θέμα, αν πιάνουν...
0: Αλλά ξαναλέω, εγώ το, ναι, καταλαβαίνω γιατί προέρχομαι από αυτή την ομάδα.
1: Ωραία. Μεγάλο θέμα αν πιάνουν τόπο οι φόροι μας, βέβαια, που από τη βελτίωση που ζητούμε στο κράτος και στις υπηρεσίες που παρέχονται, που τις θέλουμε να είναι καλύτερες. Όλο και καλύτερες, και δεν το βρίσκουμε αυτό, δεν το ανταμώνουμε.
0: Ότι γίνονται όλο και καλύτερες είναι δεδομένο και εξάγεται ως συμπέρασμα από την εικόνα των νοσοκομείων, από τους δείκτες που μετρούν όλες αυτές τις επιδόσεις και το καθεξής. Το ότι προφανώς θα θέλαμε πάντα καλύτερα και πάντα γρηγορότερα σε όλα αυτά, είμαι ο τελευταίος που θα διαφωνήσει.
1: Παρά 10 η ώρα, 10 κυρίες και κύριοι. Η ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, μας λέει η ΔΕΗ, σε μια συναυλία που παρακολουθείς με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνεις σε αυτό το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Και η ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες. Βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες μας, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες στηρίζοντας νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο dei.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
1: Κοιτάξτε τώρα για το ίδιο θέμα δύο αντιδράσεις. Ο Λάζαρος στην πλατφόρμα 1003. Μας τα έχουν κάνει τσουρέκια με την προκαταβολή φόρου. Μια φορά δεν δίνεται. Μάλιστα. Τι επιχείρηση είναι αυτή αν δεν μπορεί να προπληρώσει το φόρο της? Άσε που οι περισσότεροι από αυτές δηλώνουν και πληρώνουν το 1/3 από τον πραγματικό φόρο, λέει ένας τρίτος ως προς επιχείρηση. Πάω τώρα στο Viber. Πουντός, μισό λεπτό να τον βρω. Είναι ο Γεώργιος Στάδε, κρατώ το επώνυμο του για μένα, δεν πειράζει, απευθύνεται σε εσάς. Κύριε Ρωμανέ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεχώς βλέπω αύξηση στον ΕΦΚΑ, ειδικά όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός.
0: Ναι, προφανώς οι εισφορές αυξάνονται όσο αυξάνεται ο μισθός. Απ' την άλλη, όσο μειώνεται δηλαδή το ποσοστό των εισφορών, όπως έγινε και στη ΔΕΘ κατά μισή μονάδα, τελικά ισοσκελίζεται, εν πάση περιπτώσει, ή μειώνεται κατά το δυνατόν ή αυξάνεται η ενίσχυση και στους επιχειρηματίες από αυτό. Αλλά εννοείται ότι όσο αυξάνονται οι μισθοί, προφανώς η εισφορά που αντιστοιχεί στο μισθό θα αυξάνεται, γιατί είναι ποσοστία. Άρα όσο μεγαλώνει το απόλυτο νούμερο, μεγαλώνει και η εισφορά. Αλλά ξαναλέω, αν δείτε πού ήταν οι εργοδοτικές εισφορές, για παράδειγμα, το 19 και πού είναι σήμερα, θα δείτε ότι διαρκώς μειώνονται. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και νομίζω όλοι συμφωνούμε. Εκεί που μπορεί να διαφωνούμε είναι πόσο πιο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ξαναλέω, έχεις μια διεθνή συνθήκη η οποία είναι τελείως διαφορετική, για να μην πω αντίθετη, από το 19. Το 19 ήταν η εποχή που θα έπρεπε να τρέχουμε κι εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, που έτρεχε όλη η Ευρώπη με ανάπτυξη, με ποσοτική χαλάρωση κτλ. Και τώρα όλη η Ευρώπη έχει φρενάρει και εμείς τρέχουμε. Να μην το πούμε αυτό? Ή θεωρείται αλαζονικό να το λες? Όχι, δεν είναι αλαζονικό, είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να απαντήσω και κάτι άλλο που ακούγεται πολύ στο δημοσίο διάλογο τελευταίο, γιατί ξέρω ότι κλείνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούγεται ξανά και ξανά το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια προφανώς είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Προφανώς ροκανίζει μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας που γίνεται, αλλά να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία για το αν αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση για μείωση έμεσων φόρων τελικά φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μαγικές συνταγές και μαγικά ραβδιά. Η απάντηση είναι όχι. Αν δείτε τη σωρευτική ακρίβεια των τροφίμων, για παράδειγμα, είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από το 20 και μετά που ξεκίνησε το πρόβλημα. Είμαστε κάτω από την Ισπανία, είμαστε κάτω από την Κύπρο, είμαστε κάτω από την Πορτογαλία. Άρα λοιπόν, οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει συνταγές που μας λέει μονότονα η αντιπολίτευση τόσα χρόνια, δεν έχουν επιφέρει τα αποτελέσματα που προφανώς θα ήθελα.
1: Ως προς τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή. Ότι
0: μείωση ΦΠΑ, ΕΦΚΟΥ κτλ.
1: Ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά αυτά τα κράτη δοκίμασαν τη μείωση του, του ΦΠΑ για μια περίοδο όμως. Αυτό που δεν λέγεται στην κοινή γνώμη πρέπει να κατανοείται. Ακόμη και αυτά τα κράτη εφάρμοσαν αυτό το μέτρο μόλις για κάποιους μήνες. Άλλο για 5, άλλο για 6 μήνες. Και παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκε σε αυτή την περίοδο, δεν πέρασε την κατανάλωση.
0: Και αυτό που συζητείτε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα το θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι ακριβώς ως ένα έκτακτο μέτρο, ένα επιπλέον εργαλείο πάνω στο τραπέζι, να πέσει και μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος που το παρουσιάζει η αντιπολίτευση ως μαγικό ραβδί, ως πανάκια και ως κριτική στην κυβέρνηση. Δεν κάνετε τίποτα για την ακρίβεια. Πότε έχουν ξαναφορολογηθεί τα υπερέσοδα σε εταιρείες πετρελαϊκές, σε εταιρείες ενέργειας και ούτω καθεξής στην Ελλάδα? Πρώτη φορά επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πότε έχουν γίνει περισσότεροι
1: έλεγχοι,
0: πότε έχουν πέσει περισσότερα πρόστιμα?
1: Και καλά. Μάλιστα ενόχλησαν κιόλας όταν
0: προφανώς
1: αυτή η επιπλέον φορολογία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Ζωμανός είναι επικεφαλής της ομάδας ψηφιακής υποστηρίξης του Πρωθυπουργού. Και εδώ τελειώσαμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού μας αύριο με το καλό. Προηγουμένως θα είμαστε στην τηλεόραση στις 12 παρατέταρτο. Έρχονται ο Γιάννης και ο Αντώνης Καντέλης και Αντζολέτος. Καλημέρα σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. θέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
12: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
18: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
19: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
20: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
21: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
20: Είναι του τύπου σας.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω, λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σημητού προς τον Κόβο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγίας στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισα, στις 9:05 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγίας και Γόνων ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθηκε στην Καρίτσα στις 9:50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισας στις 11:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
0: Alfa Casa, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Ακούτε Sky 89,4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Δευτέρα σήμερα, 21 έχει ο Σεπτέμβριος, το σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, το ταραχώδες 2026, και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι, και αυτό είναι δέσμευση. Γιορτάζει ο Ιωνάς. Άμα δείτε τον Ιωνά στον δρόμο, γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για κάποιο λόγο. Πάντα εδώ ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Σιγά τα αυγά, σιγά που θα είναι. Ναι. Αλλά είναι σπουδαία παγκόσμια ημέρα, ειδικά για αυτόν που έχω εδώ απέναντί μου. Πρόσεξε. Είναι παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο Γερμανός μου σου παίρνει τα μυαλά.
2: Θέλω να ομολογήσω ότι είμαι έκπληκτος.
0: Απέναντί μου και σήμερα δυστυχώς στην πολυδιαβλική κονσόλα ο κβαντικός ηχολήπτης, έφεδρος γέροντας, σαμανικός ηχολήπτης και τεχνίτης ήχου Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Άμα δεν σου αρέσει, θα αφήσω από το μέσα.
0: Στο μικρόφωνο ο κβαντικός απεσιότατος.
4: Ένα γαδίς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούργιος αιώνας.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στα χωριά της Έτωλο Ακαρνανίας, της καταγωγής μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο, το όμορφο Αίγιο. Καλημέρα στα Καλάβρητα, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό, στους φίλους μας. Καλημέρα στο Διακοφτό, στην Ακράτα, στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0-205-205 ακούει εκεί. Ακούει, βλέπει στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά και φυσικά στο πενταψήφιο 18300. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού. Ιδιαίτερη καλημέρα, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια στους ταξιτζίδες του 18300. Καλημέρα στους οδηγούς. Το νου σας στο δρόμο. Υπομονή. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους, τους καμένους, τους μισοδιαλυμένους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω, και κράνη, κράνη, οι αναβάτες φυσικά, κράνη. Ευβίας 250, προσέξτε με τώρα, Ευβίας 250, βλέπετε την κούρσα των καυσίμων, 2 και 25, έτσι, άνεση, πάμε για 2,5, άνετα, άνετα. Γι' αυτό θα πάμε Ευβίας 250, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε αντλίες πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες, ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Και καύσιμο ανώτερης ποιότητας. Γιατί? Γιατί οι ταξιτζίδες προσέχουν τα οχήματά τους και την τσέπη τους. Έτσι βολευόμαστε κι εμείς. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα δεξιά, σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα.
5: Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
0: Εχτές έκατσα κανιά ώρα να φτιάξω τις ατάκες από τη συνέντευξη στον Μπογδάνο του Καρβέλα του Νίκου και βγήκα ζαλισμένος, δεν υπάρχει δηλαδή. Θα τα ακούσουμε εδώ τώρα, θα καταλάβετε. Λοιπόν, την καλημέρα μας βεβαίως σε εσάς που ξεκινήσατε σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Σίδερο στο μέση, στη μέση σας και ατσάλι στο στομάχι σας. Και άμα θέλετε να πάτε το αυτοκίνητό σας να το περάσετε κταίο γιατί ήρθε η ώρα, μη φάτε κανένα πρόστιμο τζάμπα και βερεσέ. Κεντρικό κτέο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος. Τέλος. Η πιο στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Πάτρα. Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Γεωγραφικά κάτω από το Τόφαλος. Αριστερά όπως πηγαίνετε προς Ρίο. Γεωγραφικά περίπου κάτω από το Τόφαλος. Το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Μόλις φτάσεις του Κουρτέσι, μια γκαζιά και έφτασες. Ούτε ταξίδι σε βουνά και ποτάμια, ούτε να περνάς μέσα από το κέντρο της Πάτρας. Εύκολη πρόσβαση, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άριστη φιλοξενία. Θα κεραστείτε τον καφέ σας, θα κεραστείτε το αναψυκτικό σας. Δεν συζητάμε για μηχανήματα, ψηφιακά μηχανήματα του 2024. Διασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Επαναλαμβάνω, κεντρικό κτέο Πάτρας, Γιώργος Δαυλούρος, 63-65 στη Σταυροπούλου, κάτω από το Τόφαλος. Ραντεβού στο 2610-70-60-70. Πανεύκολο. Και κεντρικόκτέο.gr για το ηλεκτρονικό κομμάτι.
5: Αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά είναι ηλίθιοι, είναι γελοί, είναι ξεμοραμένοι, είναι γελοί, είναι ηλίθιοι, είναι ξεμοραμένοι, είναι ηλίθιοι, είναι γελοί, είναι ξεμοραμένοι. Και έρχεται μετά να λέει: εγώ πέθανα και είδα μετά φως. Και είδα και του λες: έλα ρε μεγάλε, και εγώ έχω πάρει ελαιστή και έχω δει κάτι φώτα απίστευτα.
6: Έχεις πάρει ελαιστή?
5: Πεθάνω. Εγώ, μακάρι, δεν έχω πάρει.
7: Καθόλου.
5: Δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό, φίλε μου. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπυλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μπύρα.
0: το ηλίθιο και τα λοιπά δεν το πειράξαμε στο μοντάζ. Τα λέει μόνος του τρεις φορές, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Συνήθως σε ένα πολιτικό που λέει μια μπαρούφα το βάζουμε κανένα δύο φορές για να το κατανοήσουμε. Εδώ όχι, όχι, μας διευκόλυνε, μπορώ να πω. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, Κάρνα. Έτσι, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων κρέατος. Με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας για να αγοράσουμε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Καλά, πολύ καλές τιμές, δεν το συζητάμε. Και να ψάχνετε τις προσφορές, δυνατές προσφορές της Κάρνα. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, ψηλά. Πατρών Κλάους, κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα τη δείτε εκεί τη γωνία. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική, σε απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
5: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός, με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
0: Το άγαλμα της μετριοφροσύνης έχει τη φάτσα του. Αυτά!
5: Όλοι κόπτονται για τις εκλογές. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
0: Γιατί όχι? Γιατί όχι? Δεν ξυπνήσαμε καλά, έχουμε το έγκλημα στην Οικουμενίτσα. Μαχαίρωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του σε όλο της το σώμα. Προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Δολοφονήθηκε άγρια από έναν 27χρονο, όπως είπαμε, πρώην σύντροφό της, σε ποδηλατόδρομο στην πόλη της Οικουμενίτσας. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο λέει ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της νεαρής κοπέλας εντόπισε μαχαιριές σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και στη ράχη, και φέρνει δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ένα στο πόδι. Ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, φέρει πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Και καλά δηλαδή ότι έχει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στο αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση, του βάλαν σωληνάκι για να μην πεθάνει. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του χθες το βράδυ σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Οικουμενίτσα, γιατί είχαν, λέει, οικονομική διαφορά. Η 25χρονη εντοπίστηκε από πολίτη που τηλεφώνησε στην αστυνομία. Επίσης ο ίδιος τηλεφώνησε την ίδια στιγμή στην αστυνομία και ζήτησε βοήθεια. Εξιχνιάστηκε αμέσως η υπόθεση και ο 27χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε πετάξει το μαχαίρι. Και μη χειρότερα. Για να πάμε στο 18300, να περάσουμε στα καθημάς, να δούμε πώς ξύπνησε εβδομαδιάτικα η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού έργων, ταλαιπωρίας, μπουτιλιαρίσματος, μπινελικίων και άλλα τέτοια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και από εμένα, η Μιάντα, το 18300. Η Σουλίου, πλατεία Βούδα από Ηλίας, υπάρχει πρόβλημα, εκεί να αποφεύγει ο κόσμος.
0: Να αποφεύγεται. Σουλίου, το στέμα.
6: Να αποφεύγεται.
0: Να αποφεύγεται.
6: Από φυσικό αέριο. Και οι πέντε πηγαδιών από Κεφαλινίες επάνω προς την Κορίνθου, να αποφεύγεται.
0: Έτσι.
6: Γεωργίου Ολυμπίου από Σολομού, να αποφεύγεται.
0: Δώσε, ναι.
6: Καραϊσκάκι από Πατρέως έως Ερμού, έργα ανάπλασης, να αποφεύγεται.
0: Ωραία, δώσε κι άλλο, ναι.
6: Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου, διπλής κατευθύνσεως.
0: Ναι, πέρασα το πρωί από εκεί. Διπλής κατευθύνσεως. Δεν είπε για να μπαίνουν μόνο οι κάτοικοι.
6: Πώς είναι, είχα περιέργεια.
0: Όχι,
6: όχι, είναι.
0: Άδεια είναι. Κάτι μηχανάκια είναι προς τη Ρήγα Φεραίου κάτω παρκαρισμένα που τελειώνει εκεί το έργο. Αλλά δεν έχει, είναι για, τους, για να μπει κανένα τροφοδοσία. Κατά αυτό δεν έχει νόημα. Είναι για τους τοπικούς εκεί. Δεν είναι. Μη
6: καλά που το λέτε να το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
6: Η Κορίνθου καλά πάει, είναι φορτωμένη, αλλά καλά πάει, γιατί τώρα όλος ο κόσμος
0: μου
6: πάει
0: έκανε,
6: την Κορίνθια από την Αγία.
0: Βέβαια, μου έκανε εντύπωση ότι 9 παρατέταρτο η Γούναρη που ανέβαινα για να έρθω στο ραδιόφωνο ήταν άδεια, είχε πολύ καλή ροή. Άδεια, τελείως.
6: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
6: Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα.
0: Αγίου Ανδρέου, Όδωνος Αμαλίας, εκεί κάτω τι γίνεται.
6: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Καλά είμαστε, καλά είναι.
6: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή βάρδια.
6: Γεια σας.

0: Λοιπόν, για τα καύσιμα δεν το συζητάμε, μιλάμε για αιμορραγία στις τσέπες μας. Πάει για 2,25 και ανεβαίνει. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συναγερμό, να δούμε τι θα κάνει. Κατά τα άλλα, μετά μαζονάκι εποχή, ξεκινούν οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές. Στο μικροσκόπιο, λέει, γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Τώρα. Στον ανακριτήο υπνοθεραπευτής. Ρε εσύ, λάθος επάγγελμα έχουμε κάνει. Στα Καρέικα είχαμε σοβαρό τροχαίο, με τραυματίες βεβαίως. Στην Ολυμπία οδό, στον κλάδο Πάτρα Πύργος, κοντά στα Καρέικα, σύγκρουση δύο οχημάτων. Πήγανε πυροσβεστικοί, πήγανε αστυνομία και ΚΑΒ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Ήτανε ψιλομετοπική η σύγκρουση το βράδυ χθες. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Είχαμε καιρό να ακούσουμε πάντως στην Πατρών Πύργου κάποιο ατύχημα, και το ατύχημα αυτό είναι καμία σχέση από πλευρά συνεπειών με εκείνα που είχαμε συνηθίσει σε αυτή την καρμανιόλα την παλιά που μας έχει μείνει σαν μαύρη ανάμνηση. Λοιπόν, για καθίστε τώρα να ακούσετε και κάτι χρηστικά. Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακροτηρίου Γλάφκου, Καλαβρίτων, Αλονίσου. Άμα μένετε εκεί, ήδη δεν πρέπει να έχετε νερό και θα πάει μέχρι τις 12, λέει η app. Τώρα το 12 παίζει να γίνει και λίγο παραπάνω. Ελπίζω να έχετε γεμίσει τίποτα παγούρια, τίποτα κουβάδες. Επίσης θα έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα. Έχουμε πολλές διακοπές ρεύματος, προγραμματισμένες προφανώς. Από 8 έως 11.30 στο κυροκομείο και στην περιοχή του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου. Από 8 έως 12 Πατρέων, στο Δήμο Πατρών, οδός Φαβιέρου 17-19. Από 11.30 μέχρι 1.30 στην Περιβόλα. Και από 1.30 μέχρι 2.30 στο Ζαβλάνι. Να ξέρετε για τα ρεύματά σας. Μην σας κοπεί το ρεύμα. Η ΔΕΗ κάνει εργασίες. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι, θα τα πούμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε.
1: Να μου οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, τι είπε ο Σοκράτης. Ειδικά δε ο Πλάτων, έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
2: Πιθανόν να είναι μαλακίες. Μπράβο.
1: Θα πρέπει να του απαγορευτεί να μιλάει, γιατί έλεγε μόνο κουταμάρες αν διαβάσεις αυτά που λέει.
3: Mm-hmm. Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
7: Ρέλος!
8: Ρέλος!
7: Κόζα!
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33
8: και στο relos.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid.
12: Το αδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε κι εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
15: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

Λοιπόν, η Πελοπόννησος του Σαββατοκυριακού άνοιξε ένα θέμα το οποίο εγώ ως γέροντας πια είχα ανοίξει πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια στα νιάτα μας. Με τους οδοντίατρους. Καλώς οι εκλεκτοί συνάδελφοι εκεί άνοιξαν αυτό το ζήτημα. Και θυμήθηκα

0: για να τους εξαλείψουν. Το θέμα χάθηκε. Έγιναν κουβέντες, έγιναν εκπομπές, κάναμε και τηλεόραση τότε, στο Πάντρα TV. Γινόταν της κακομοίρας. Επανήλθε το θέμα μετά το δημοσίευμα της Πελοποννήσου και εγώ έχω φιλοξενούμενο το νέο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατη.
0: Εσείς είστε παλιό στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχετε διάφορες θέσεις δηλαδή στο παρελθόν μέσα στο Συμβούλιο, δεν είστε καινούριο Συμβούλιο?
1: Αρκετές, είμαι εκεί για 20 χρόνια.
0: Ναι. Σας θυμάμαι, σας θυμήθηκα μετά δηλαδή. Το θυμάστε αυτό, να πιάσουμε από τα παλιά, το θυμάστε?
1: Το θυμάμαι αυτό, είναι μια ιστορία αρκετά παλιά αυτή. Είχε ξεκινήσει ακόμα και πριν από τον κύριο Μητρόπουλο, από τον κύριο Ηλία Γρηγόρη. Εντάξει, αυτά κατά περιόδους μπορεί να συμβούν, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Τι είχε προκαλέσει, έτσι να μας δέσετε λίγο με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα. Τι είχε προκαλέσει τότε την ένταση αυτή? Γιατί θυμάμαι υπήρξε μεγάλη ένταση και μεταξύ οδοντιάτρων και μεταξύ συνεργατών οδοντιάτρων και κυρίως του Οδοντιατρικού Συλλόγου της Αχαΐας τότε. Και είχε, τι είχε προκαλέσει το να μπει κάποιος, όπως λένε οι πληροφορίες, ο οποίος έψαχνε να βρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ποιοι είναι οι παράνομοι που κάνουν οι οδοντιατρικές πράξεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα detective δεν είχε μπει.
0: Τι ήταν αυτός? Εγώ το είπα detective με την έννοια του ψαξίματος του ιδιαίτερου, ναι.
1: Όχι, έγινε μία έρευνα τότε ουσιαστικά
0: από ποιους?
1: Από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε σε συνάντηση και με τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά όργανα των υπολείπων φορέων κτλ. Κοιτάξτε, υπήρξε μία πρακτική, αλλά το θέμα τότε ήταν πολύ πιο, πώς να το πω, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο άγρια, δηλαδή είδατε και τα Botox τα οποία έχουν βγει.
0: Α, θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Τι πληροφορήθηκαν, ναι, να τα πούμε.
1: Ναι. Μετά ήταν το κομμάτι όπου εκεί με τα Botox ουσιαστικά γίνεται, δεν είναι απόλυτα καθορισμένο. Βεβαίως επιστημονικά εμείς γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά ο αρμόδιος επιστημονικός, η αρμόνια διαεπιστημονική ειδικότητα για να κάνει αυτή τη διαδικασία είναι δερματολόγοι, είναι αισθητικοί.
0: Είναι η πλαστική χειρουργή. Πολλοί δεν είναι ούτε δερματολόγοι. Είναι η πλαστική χειρουργή. Αλλά μια και το λέτε, πληροφορήθηκα ότι μπορεί ο οδοντίατρος να κάνει μπότοξ με μια εκπαίδευση, διότι γνωρίζει το πρόσωπο, την ανατομία.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσουν επιστημονικές επιτροπές, δεν είναι κατεξοχήν ειδικός ο οδοντίατρος.
0: Υπάρχουν οδοντίατροι που κάνουν μπότοξ?
1: Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι πως όχι. Είμαστε ένας σχετικά μέσου μεγέθους σύλλογος. Γενικά τα πράγματα ουσιαστικά δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι τόσο άγρια επιθετικά. Αυτοί που το κάνουν επιθετικό κυρίως είναι οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να πουλήσουν.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε αυτό υπάρχουν δύο πράγματα. Είναι πρώτον η ηθική, να το πω έτσι, ναι, του επιστημονικού κόσμου, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι αρκετά υψηλή.
0: Εντάξει,
1: σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η γνώση και η στοιχειώδης, να το πω έτσι, σκέψη από πλευράς των ασθενών.
0: Εντάξει, καλά, κοιτάξτε να δείτε εδώ που αυτά που λέτε εσείς, ναι, εντάξει, τα δέχομαι, τα ακούω πολύ σοβαρά, αλλά μπαίνει πολύ νερό μέσα, διότι ο άλλος σκέφτεται πρώτα την τσέπη του, βλέπει και κάποια φήμη που συνοδεύει τον τάδε που κάνει μπότοξ από διάφορους εκεί. Και θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια, 3 που είχα κάνει ολόκληρο θέμα με το παράνομα, με τους παράνομους χώρους που κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες ενώ δεν πρέπει να τις κάνουν, τέτοιες πράξεις δηλαδή, μπότοξ τα λοιπά, μου έλεγε γνωστός πλαστικός χειρουργός της πόλης μας ότι μου έρχονται πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα διορθώσω από τέτοια πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Αλλά ξέρετε κάτι, το χρήμα δεν αφήνει ούτε ηθική ούτε τίποτα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, έτσι.
1: Εγώ δεν θα συμφωνούσα σε αυτό. Εξαρτάται από τις
0: αντιστάσεις. Βέβαια, σαφώς. Για πέστε μου τότε, τι έγινε λοιπόν τότε για να κλείσουμε το παρελθόν? Τι βρέθηκε τότε?
1: Τότε υπήρξε κάποιο οδοντίατριο το οποίο επί της ουσίας λειτουργούσε χωρίς να υπάρχει ο τίτλος κάποιας ειδικότητας οδοντιατρικής.
0: Ή δεν ήταν οδοντίατρος ο συγκεκριμένος άνθρωπος?
1: Όχι, ήταν οδοντίατρος, βεβαίως. Ο οδοντίατρος μπορεί να ήταν. Αλλά δεν σημαίνει αυτό.

0: τα, τα κάνει όλα ή οτιδήποτε.
1: Α πούμε, εσείς είστε ορθοδοντικός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας οντοντίατρος δεν μπορεί να είναι και ορθοδοντικός έτσι ερήμην. Έτσι. Πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές. Και νομίζω ότι είναι και πολυετής. Είναι τρία χρόνια, είναι πόσο.
0: Πρέπει, ακριβώς.
1: Σε πανεπιστήμια, να... όχι σε κέντρα διαβίου μάθησης.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Και κοιτάξτε να δείτε. Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, ας μιλήσουμε τουλάχιστον επίπεδα, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο και πιστέψτε με, τηρεί την επιστημονική, την επιστημονική, πώς να το πω, πώς να, την προσέγγιση των πραγμάτων, ναι. ώστε ούτε πανεπιστήμια ούτε κέντρα ανοιχτά εκπαίδευσης υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Παλιότερα προσπάθειες κρατικές, σε εποχές αλίστου μνήμης ουσιαστικά να παραποιηθούν τα πράγματα επιστημονικά, αυτές οι εποχές σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Το πράγμα κινείται σε πολύ πιο επιστημονικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα. Τότε λοιπόν βρέθηκε ένας οδοντίατρος, ο οποίος έκανε πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει. Και πήρε, είναι αυτός που πήρε τα 75.000 πρόστιμο που λέει η Πελοπόννησος.
0: Ακριβώς.
1: Και ο οποίος δεν τα έχει πληρώσει μέχρι σήμερα.
0: Εδώ βρίσκεται, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα και γι' αυτό λέω, δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα θεσμικό, το οποίο είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό να λυθεί και πραγματικά σαν οδοντίατρες δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έχει λυθεί ακόμα. Πρώτον, υπάρχει ένας δεοντολογικός κανονισμός, ο οποίος δεν έχει ψηφιστεί εδώ και 15 χρόνια. Καινούριος, το οποίο αφορά και τη διαφήμιση.
1: Γιατί πού οφείλεται αυτό, μπράβο, και τη διαφήμιση βασικό, θα τα πούμε αυτά. Πού οφείλεται αυτή η μη ψήφιση, πού κατά την άποψή σας.
0: Η μη ψήφιση οφείλεται στο γεγονός ότι οι οδοντίατροι αντιμετωπίζονται γενικώς σαν, πώς να σας το πω, σαν λίγο παραπεταμένοι του ιατρικού κλάδου. Κάθε φορά που γίνεται, επειδή εμείς επί της ουσίας ασκούμε ένα κομμάτι της ιατρικής, να το πω έτσι.
1: Ναι, άλλοι δεν σας θεωρούν γιατρούς, το ξέρετε έτσι. Άλλοι δεν σας θεωρούν γιατρούς.
0: Έχουν
1: δηλαδή, εγώ έχω τολμήσει να πω γιατρέ έναν οδοντίατρο μπροστά σε γιατρό και με διόρθωσε. Όπα μου λέει.
0: Αυτό άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Αλλά δεν είναι το σημαντικό για μας αυτό. Το σημαντικό είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η εφορία δεν ζητά άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου. Αχα. Για να ανοίξει κανείς χαρτιά.
1: Μάλιστα. Και όπως σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, όπως σε πολλές άλλες δραστηριότητες,
0: δηλαδή,
1: δυστυχώς.
0: Εμείς, έρχεται ο συνάδελφος εμάς, του δίνουμε την άδεια λειτουργίας.
1: Του ελέγχεται το χώρο του, κάνετε τα μηχανήματα και τα λοιπά, την πληρότητα, όλα.
0: Και αυτό.
1: Και την ειδικότητα, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως και την ειδικότητα και όλα αυτά είναι.
1: Δηλαδή το τι θα γράψει στην ταμπέλα απ' έξω, το έχετε ελέγξει.
0: Έχει ελεγχθεί, ναι. Αυτό έχει ελεγχθεί απόλυτα. Προσέξτε όμως, η εφορία μπορεί να του έχει δώσει ήδη βιβλία. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή.
1: Ναι, δεν περιμένει αυτό... εσάς, δεν περιμένει εσάς. Που σημαίνει ότι αν εσείς του πείτε δεν γίνεται φίλε μου, διότι εκείνο το άλλο τούτο, αυτός μπορεί να συνεχίσει, φορολογικά είναι εντάξει.
0: Ναι, αυτό σου λέει: εγώ φορολογικά είμαι εντάξει και δεν με απασχολεί τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρόστιμο αυτό το οποίο είπατε. Υπάρχει ένα κενό στο νόμο. Το οποίο επί της ουσίας αυτό το πρόστιμο δεν μπορεί. Και δεν είμαστε μόνο, προσέξτε με, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ο μόνος σύλλογος στην Ελλάδα ο οποίος έχει καταφέρει να εισπράξει πρόστιμο είναι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αττικής.
1: Α, μάλιστα. Ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας.
0: Δεν ξέρω αν
1: ναι, προφανώς, αφού μου λέτε μόνο η Αττική.
0: Θα μιλήσω με την πρόεδρο και
1: να ρωτήσω τώρα, με συγχωρείτε. Αυτός ο Χριστιανός που ήταν ελεγχόμενος και βρέθηκε φάουλ και έχει και 75.000 ευρώ πρόστιμο στην πλάτη του. Αυτό το πρόστιμο βεβαιώνεται στην εφορία ή δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα, ούτε αυτό ας πούμε.
0: Αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί.
1: Έχει τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα πήγε στην αρμόδια έφεση, ξέρω εγώ.
0: Ναι, έχει
1: τελειώσει. Είναι 75 τέλος. Δεν μπορείς να το δεις. Ναι, μάλιστα. Άρα και δεν έπρεπε να έχει πάει στην εφορία.
0: Νομίζω ότι στο δευτεροβάθμιο κάτι του είχαν μειώσει το
1: καλώς, εντάξει. Εδώ, okay,
0: αλλά okay. Η υπόλοιπη ποινή είχε εφαρμοστεί. Δηλαδή έκλεισε το γιατρείο για 6 μήνες και τα λοιπά.
1: Τώρα δουλεύει. Δουλεύει τώρα.
0: Από όσο ξέρω δεν νομίζω.
1: Δεν έχει οδοντιατρίο δηλαδή τώρα.
0: Μπορεί και να έχει. Δεν του αφαιρεί κανείς το δικαίωμα να αποκτήσει πάλι μετά. Μάλιστα. Να ξανανοίξει μετά.
1: Και μπορεί να ξανακάνει το ίδιο.
0: Χρειάζεται υποτροπή επί της ουσίας για να το κλείσει οριστικά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί ποτέ.
1: Τώρα προσέξτε με. Επειδή το λέτε αυτό.
0: Συνήθως συνετίζονται.
1: Συνήθως συνετίζονται. Να σας πω κάτι τώρα. Ευθέως. Οι οδοντοτεχνίτες κάνουν ιατρικές οδοντιατρικές πράξεις.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι. Εχθές διαβάσαμε όλοι στις εφημερίδες δημοσιεύματα για το MedWatch στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσοι από εμάς κάνανε την απλή αναγωγή να πούνε ότι αυτές τις 231 περιπτώσεις που βρήκε το MedWatch, τις 8.500 ελέγχους που έκανε, τι ποσοστό είναι? Ξέρετε τι ποσοστό είναι? 2,7%.
1: Ναι.
0: Στις 8.500 ελέγχους, 2,7% ξεφεύγουν.
1: Θέλετε να μου πείτε, είναι πολύ μικρό?
0: Ακριβώς, ναι. είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί αν ήταν μεγάλο, σας μιλάω ειλικρινά, δεν είμαστε και σε δυνατότητα σαν φορείς να φέρουμε τεράστιο όγκο δουλειά της πέρα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό σας λέω, τηρείται η επιστημονική δεοντολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, τώρα, αν βρεθεί ένα-δυο άτομα τα οποία για τους δικούς τους λόγους, αυτό που είπατε εσείς νωρίτερα, ότι κοιτάει την τσέπη του, ότι ο ίδιος έχει λίγο, πώς να σας το πω, ξεφύγει και νομίζει ότι έχει λίγο πιο μεγάλο.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχω συναντήσει πολίτες οι οποίοι μου είπαν την εμπειρία τους, η οποία ήταν μια εμπειρία, δεν θα κρίνω, εγώ δεν είμαι επιστήμονα, κρίνω. Αλλά ο πολίτης εκ του αποτελέσματος και όπως το νιώθει, μου λέει: κοίταξε να δεις, δόντια φτιάχνει και ο ένας, δόντια φτιάχνει και ο άλλος. Σιγά, δεν είναι το ίδιο.
0: Κατά την άποψή μου, είναι σαν να ζητάς από το συνεργείο που σας φτιάχνει το αυτοκίνητο να σας φτιάξει αυτοκίνητο. Ναι. Βεβαίως το συνεργείο μου φτιάχνει το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο με τη βιομηχανία.
1: Αυτό είναι αντιποίηση επαγγέλματος, μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, αν συμβαίνει.
0: Βεβαίως μπορεί να χαρακτηριστεί αντιποίηση επαγγέλματος. Δηλαδή, όσον αφορά για τους οδοντοτεχνίτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα κάνουν εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους. Έχουμε υψηλό επίπεδο τεχνικής στην Πάτρα.
1: Συμφωνώ.
0: Και ταυτόχρονα τώρα, αν ένας-δύο ξεφύγουν από το κομμάτι.
1: Θεωρούν ότι μπορούν να το εφαρμόσουν. Δηλαδή, θεωρούν ότι το φτιάχνουν το μασελάκι και το εφαρμόζουν αυτοί οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: κανονικά το μασελάκι θα πάει στα χέρια του γιατρού και ο γιατρός σου θα κάνει τα απαραίτητα. Έτσι, δεν είναι.
0: Θεωρούν αυτό, ή πολλές φορές και αυτό μπορεί να μην γίνεται, αλλά είμαστε και σε συνεργασία με το σύλλογο των τεχνητών. Άμα χρειαστεί κάτι, δηλαδή, θα σου πούμε, παιδιά, για μαζεύτε αυτό, μαζεύτε εκείνο. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τραγικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγικά είναι σε κράτη, ας πούμε, αυτό που ανέφερα.
1: Ένα λεπτό θα φτάσουμε, είναι στο τέλος αυτό, θα φτάσουμε γιατί εκεί είναι μεγάλο κεφάλαιο πια. Πέστε μου τώρα, κατά την άποψή σας και την άποψη του Συλλόγου, τι πρέπει να αλλάξει Άρδιν πια, δηλαδή φτάνει, νησάφι. Τι πρέπει να αλλάξει Άρδιν για να ξέρουμε ότι ο οδοντίατρος είναι οδοντίατρος και ο τάδε είναι στο επάγγελμά του, αυτό κάνει και τέρμα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι πρέπει να αλλάξει?
0: Θα σας απαντήσω. Πρέπει να αλλάξουν λίγα μικρά πράγματα, όχι ώστε να γίνει αυτό, αλλά ώστε να γίνει ακόμα, πώς να σας το πω, καλύτερος ο έλεγχος, ακόμα πιο αποδοτικός επί της ουσίας και να εφαρμόζεται ο νόμος. Αυτό απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο, ώστε βεβαίως οι οδοντιατρικοί σύλλογοι ανά τη χώρα να μπορούν να είναι αυτάρκες και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να έχουν τα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους και μην γελιόμαστε, ας πούμε, η επιτροπή που ελέγχει τα οδοντίατρια είναι μια επιτροπή στην οποία οι οδοντίατροι δεν αμείβονται που πάνε εκεί, αμείβεται όμως ο πολιτικός μηχανικός που θα πάει εκεί και ο άλλος και οποιοδήποτε.
1: Δεν υπάρχει παράβολο όπως υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο 50 ευρώ για να γίνει ο έλεγχος?
0: Υπάρχει ένα παράβολο. Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί αμείβονται, δεν θυμάμαι να σας πω και από πού αλλού. Δηλαδή, παίρνουν ένα 50 ας πούμε, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αυτή να ελέγχει τους χώρους.
1: Απόλυτα.
0: Προσέξτε με, ναι. Ο νόμος είναι τέτοιος, δηλαδή, που εμένα σαν οδοντίατρο δεν μου επιτρέπει να ελέγξω αν το δωμάτιο ότι είναι 4x4, αλλά πρέπει να έρθει πολιτικός μηχανικός.
1: Ναι,
0: και σωστά πράττει.
1: Σωστά.
0: Και σωστό είναι.
1: Όπως ο πολιτικός μηχανικός δεν μπορεί να ελέγξει τα μηχανήματα τα οδοντιατρικά.
0: Ακριβώς. Ούτε η κατάργηση του ΣΕΙΠ ή το να μην αδειοδοτεί η περιφέρεια, ας πούμε, έφερε σημαντικές αλλαγές. Μπορώ να σας πω ότι το πράγμα έγινε μάλλον καλύτερο. Απλά αυτό το οποίο χρειάζεται ήταν να εφοδιαστούν οι επιτροπές αυτές με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσουν επί της ουσίας να κάνουν πιο συστηματικά τον έλεγχό τους. Ένα και δεύτερον, το ποινικό κομμάτι της διαδικασίας και το αστικό κομμάτι της διαδικασίας να τηρείται και να ελέγχεται.
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή, μια απλή τροπολογία ουσιαστικά, μάλιστα. Εμείς μπορεί να βάλουμε τα πρόστιμα. Έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε τα πρόστιμα. Ποιος θα τα εισπράξει, παιδιά?
1: Ναι, σωστό. Πάντως υπήρξαν και κάποιες φωνές όχι του, για τον οδοντιατρικό κόσμο, αλλά γενικά για τα ιατρία. Που λέγανε ότι αφού ελέγχονται από γιατρούς οι γιατροί, σκάτα έλεγχος. Στα ίσα.
0: Δηλαδή... Ακούστε με. Θα σας απαντήσω. Ο οδοντίατρος, ο γιατρός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει έχει σπουδάσει ένα επιστημονικό πεδίο, δέχεται και μία εκπαίδευση η οποία δεν είναι αυτή του μέσου όρου. Ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι πρώτον τα λάθη μας, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, κάνουμε λάθη, να είναι στο λιγότερο δυνατό βαθμό, και δεύτερον η ηθική μας να είναι αρκετά ψηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι τελειώνοντας δίνουμε και τον όρκο του Ιπποκράτη, ώστε να είμαστε ηθικά εντάξει απέναντι στον ασθενή μας. Αυτό το οποίο κάνουμε έχει και τη μορφή λειτουργήματος. Δεν είναι όλα τα επάγγελματα λειτουργήματα, ούτε όλα τα επαγγέλματα βρίσκονται.
1: Θέλετε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να μου πείτε, να πείσετε το ακροατήριο, ότι εμείς τον έλεγχο τον κάνουμε, δεν πάμε να είμαστε γιατροί με γιατρό, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Βεβαίως και θα σας απαντήσω γιατί.
1: Δεν θα πάτε συντεχνιακά δηλαδή κάνετε τον έλεγχο σαν συντεχνία, σαν συνδικαλιστής εσείς, ο γιατρός μπορεί να είναι ψηφοφόρος σας ή του συλλόγου, ξέρω εγώ, της παράταξης, ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Μα και ψηφοφόρος μου να είναι και του συλλόγου να είναι, οτιδήποτε άλλο να είναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί, να σας το πω έτσι λίγο λαϊκά ουσιαστικά, γιατί είμαστε και σαν, δεν μπορεί, ρε φίλε, να κατεβάζει το επίπεδο της οδοντιατρικής το οποίο μπορεί να παρέχει.
1: Σωστό.
0: Η Πάτρα.
1: Εγώ το δέχομαι αυτό, ότι προστατεύετε το επίπεδό σας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι και γνωστό πέραν της Πάτρας, δεν είναι μόνο στην Πάτρα.
0: Θα απαντήσω. Ξέρετε ότι η Πάτρα αποτελεί ουσιαστικά προορισμό για πολλούς ανθρώπους γενικότερα της επαρχίας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το
1: διαδίκτυο, ας πούμε.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο να ρίξουμε εμείς την ποιότητα των υπηρεσιών ή το επίπεδο το οποίο προσφέρουμε, ή να βάλουμε νερό στο κρασί μας? Δεν έχουμε κανένα λόγο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γίνεται και καλύτερα έτσι, γιατί ο άλλος ο οποίος θα πάει να κάνει την ατοσταλία του λες, έλα εδώ. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να τον τιμωρήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα... κάτι που μπορεί να μην έχει καταλάβει ή κάτι που να το έχει λάθος στο μυαλό του. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Οπότε μαζεύεται. Είμαστε 330 οδοντίατροι, είμαστε 250 ιατροί.
1: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι. Γίνεται ο πρώτος έλεγχος, παίρνει την άδεια, ξεκινάει, λειτουργεί. Ξαναπερνάει κανένας από εκεί μετά από χρόνια?
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο.
1: Οπότε...
0: Και αποτελεί και αυτό μία. Πώς να σας το πω, μία παράληψη του νόμου. Δεν υποχρώνει κανένας στον οδοντιατρικό σύλλογο επί της ουσίας να ξαναπάει.
1: Ένα ανατακτά διαστήματα να γίνεται ένας έλεγχος. Γιατί εγώ τρελάθηκα. Εγώ καβάλισα το καλάμι. Εγώ ξέρω εγώ κάτι άλλο.
0: Θα σας απαντήσω.
1: Πάει η ηθική μου. Πάει.
0: Θα σας απαντήσω. Διαβάσαμε τα δημοσιεύματα που πήγανε να κάνουν σε συγκεκριμένο γιατρείο στην Αθήνα, αυτό με τον κύριο Μαζονάκη, έλεγχο, και τους λέει ότι τους κλείνανε και δεν τους βαφτίνανε έξω. Ξέρετε κάτι?
1: Συμβαίνει.
0: Θα μπορούσε να συμβεί. Εμένα προσωπικά ή στην Πάτρα δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Να μην ανοίγουν την πόρτα.
0: Παλιά μπορεί να έχει συμβεί. Ναι. Τώρα δεν έχει συμβεί. Δηλαδή να μην σου ανοίγουν την πόρτα. Για να, όταν δεν σου ανοίξουν την πόρτα, θες να πας εκεί με τον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι προηγούμενοι πρόεδροι σε εποχές άλλες, καλής του μνήμης τις θυμόμαστε όλοι, που ό,τι δηλώσεις ήσουν επί της ουσίας, είχαν τεράστια θέματα σε σχέση με το κομμάτι.
1: Τώρα,
0: εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλύτερα πια.
1: Επειδή τελείωσε και ο χρόνος μας, πέστε μου δύο κουβέντες για αυτές τις περιβόητες διαφημίσεις που είναι εντός και εκτός Ελλάδος και προσελκύουν κόσμο για οδοντιατρικές εργασίες, σοβαρές, εμφυτεύματα κτλ. Και μετά διαβάζουμε για αστοχίες, ακόμα και για θανάτους έχουμε διαβάσει.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα συνεχίσει και να υπάρχει. Όπως είπατε νωρίτερα, αν κανείς κοιτάει την τσέπη του, εντάξει, τότε από εκεί και μετά αυξάνει την πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα. Γιατί όταν ζητάς επί της ουσίας όσο το δυνατόν το πιο φτηνό, τότε αναγκαστικά καταλήγει σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μαϊμού. Το γνωρίζουμε όλοι από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο θα μπω στη διαδικασία να βάλω τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία? Δηλαδή, επιτρέψτε μου τώρα να πω, πλασμαφαίρεση. Μα πλασμαφαίρεση πού?
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Εμφυτεύματα πού?
0: Εμφυτεύματα πού?
1: Στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, πού?
0: Ναι, συζητάμε για Βουλγαρία, συζητάμε για Τουρκία. Ξέρετε κάτι, σε σχέση με το επιστημονικό κομμάτι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, είναι κράτη τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες γιατροί διαπρέπουν στο Λονδίνο, διαπρέπουν στην Αμερική. Το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στο ιατρικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ υψηλό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Κυρία Φορέ,
2: διαμαρτύρομαι.
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε και φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο νιάρχος?
4: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
1: Καλωσορίζουμε την κυρία Βάνα Ιβαλιώτη. Καλημέρα σας, καλή σεζόν. Έστω και καθυστερημένα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Ξανάλτε. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς να σας πω ότι καλή σεζόν να έχουμε. Αν και χωρίς να θέλω να κάνω την Κασάνδρα, δυστυχώς, δεν είναι και τόσο ωραία τα νέα.
1: Ακούμε.
5: Αλλά όμως να έχουμε μια καλή σεζόν και θα σας κάνω ένα, μια και η ώρα είναι λίγο περασμένη και δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα απλό μασάζ, αυτό που συνηθίζει.
1: Έτσι, για να μην πούμε απότομα, από την άλλη εβδομάδα σας έχουμε και σας απολαμβάνουμε. Μην πούμε απότομα, σιγά.
5: Μην τα πούμε απότομα, έτσι ακριβώς όπως λέω λοιπόν, κάνει και η κυβέρνηση μας, θα φέρνει σιγά-σιγά για να δούμε πού αντέχουμε.
1: Έτσι
5: λοιπόν, και εγώ θα σας τα πω τώρα μια έτσι λίγο-λίγο, μαλακά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε λοιπόν και κάθε μέρα και κάθε φορά που θα έχουμε την επικοινωνία θα σας ενημερώνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να πούμε ότι όντας στα μέσα του Σεπτεμβρίου και χωρίς να έχουμε πολλές φορολογικές υποχρεώσεις και εμείς οι λογιστές να μην έχουμε πολλές υποχρεώσεις όσον αφορά τις δηλώσεις, για μια και ο περισσότερος κόσμος εκεί εστιάζει, να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει εμάς τους λογιστές απέναντι, μάλλον ανάμεσα σε εσάς και ανάμεσα στην κυβέρνηση, θα σας υποχρεώνει και να μας υποχρεώνει να ενημερώνουμε όλες τις πλατφόρμες που μπορεί να αξίσει κάποιος το κεφάλι του και να κατεβάσει ιδέες. Και έτσι λοιπόν να έχουμε μηχανογραφεί στη μισή Ελλάδα και να προχωράμε ακάθεκτη και απλήρωτη βέβαια για την υπόλοιπη μισή Ελλάδα. Να πούμε ότι πρέπει να μηχανογραφηθούν και να περάσουν από συγκεκριμένο πρωτόκολλο καταχώρησης όλοι οι σύλλογοι, όλοι αυτοί δηλαδή οι εξοραϊστικοί σύλλογοι που όλο το καλοκαίρι κάνουν και καμιά συναισθίαση, κάνουν κανένα πανηγύρι ή όλη τη διάρκεια του χρόνου την υπόλοιπη φτιάχνουν κάγκελα σε παιδικές χαρές, φτιάχνουν δέντρα, κουρεύουν, κλαδεύουν και όλα αυτά. Αυτοί οι σύλλογοι λοιπόν έπρεπε μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή να έχουν να καταχωρηθεί και να έχουν περάσει τα στοιχεία τους μέσα στην ειδική πλατφόρμα που είναι για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι λοιπόν, και για να μην εστιάσουμε μόνο στους πολιτιστικούς συλλόγους, να πούμε ότι όλες οι πλατφόρμες που πρέπει κάθε υποχρεώς επαγγελματίας και τις περισσότερες φορές να ενημερώσει την καρτέλα του είναι η αιτία που θα ξεκινήσει να παίρνει τα πρόστιμα, τα οποία να ξεχάσουμε ότι είναι των 100 ευρώ, αυτή δηλαδή η οικονομική μαλακή έτσι αντιμετώπιση μέχρι παλιότερα που γινόταν 100 ευρώ αρχίζουν να αντικατήσονται με πρόστιμα της τάξης των 500 ευρώ, 1.000, 5.000, 10.000 και δεν αναφερόμαστε για την τράπεζα της Ελλάδας ας πούμε, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο ή κάποια μεγάλη επιχείρηση. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές, πουλάει εσόρυθα παραδίπλα μας, πουλάει βιβλία και όλα αυτά τα σχετικά. Να πούμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματό τους έχοντας μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση έχουν μπει στο στόχαστρο των μεγάλων έτσι, κεφαλιών της οικονομίας της Ελλάδος με αποτέλεσμα σκοπό να εξαφανιστούν από την οικονομία. Και όσο μπορούν βέβαια αυτοί προσπαθούν να αντισταθούν ακόμα περισσότερο, παρόλα αυτά όμως στην 1η του Οκτώβρη μπαίνει υποχρεωτικά η χρήση του δελτίου αποστολής ψηφιακά που δεν είναι τόσο για να προστατεύεται το ψωμί που έχει ξεκινήσει από το φούρνο και έχει καταλήξει στο πιάτο σας. Είναι κυρίως για να γίνει κάποιο λάθος στο ενδιάμεσο, έτσι ώστε το 5.000 να είναι εκεί μπροστά και να κλείσει το μαγαζί. Ομοίως λοιπόν έχει βγει και η κάρτα εργασίας για τους επαγγελματίες, δηλαδή όλα τα επαγγέλματα που μέχρι τώρα σταδιακά είχαν μπει και με την εστίαση και με τα παροχή υπηρεσίας. Όλα λοιπόν τα επαγγέλματα από 1η Οκτωβρίου είναι γι' αυτά υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας και μην κρύβεστε και μην κρυβόμαστε κιόλα. Δεν είναι για να μην εμφανιστούν τα έσοδα που πρέπει να έχει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες ώρες δουλεύει, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς πληρώνεται, ξέρει τις υπερορίες του, ξέρει τα δώρα του και τα επιδόματά του. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται ούτως ώστε σε περίπτωση να ξεχαστεί ο λογιστής, να υποβάλει μία δήλωση ή ο ίδιος επιχειρηματίας ή ο εργαζόμενος να μην περάσει, να μην χτυπήσει την κάρτα του, να είναι το πρόστιμο στην επόμενη γωνία να τον εξαφανίσει από την ελληνική πραγματικότητα και να τον ρίξει βέβαια εργαζόμενο εργασιακές γαλέρες των μεγάλων επιχειρήσεων για ένα κιλό ψωμί και άρα μετά θα είναι και εύκολο θύμα σε οποιαδήποτε οικονομική προσαρμογή που θα θέλει να ξύσει άλλη μια φορά το κεφάλι της κυβέρνησης για να καταπιέσει τον εργαζόμενο. Είμαστε λοιπόν εμείς οι λογιστές, και να κλείσω χωρίς να σας καθυστερώ περισσότερο, είμαστε λοιπόν εμείς οι λογιστές αρχικά πάντα στο πλευρό του εργαζόμενου, πάντα στο πλευρό και του εργοδότη. Είμαστε σε αυτούς που προσπαθούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα και να τους ενημερώσουμε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες που μπορούν να εκδοκιμήσουν. Δεν είμαστε επιδόματα, δεν φτιάχνουμε μόνο επιδόματα, ΟΑΕΔ, επιδόματα γιατί, για το ρεύμα, αυτά τα βάουτσερ, τα κουπόνια που επί εποχή κομμουνισμού τα κατηγορούσαμε και τώρα έχουν γίνει, έχουν μπει μέσα στο λεξιλόγιο μας. Είμαστε αυτοί που θα ρωτήσεις αν θα βγει στη σύνταξη, με πόσα λεφτά θα βγει στη σύνταξη και με αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να ασχολείται, αν θεωρήσουμε ότι προσπαθούμε να βρούμε μια ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, που βέβαια θα σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και ευημερούν μόνο τα νούμερα. Έτσι λοιπόν, εμείς οι συλλογιστές θα σταθούμε, όπως μετά τη συγκέντρωση που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή για την απεργία, στο πλευρό οποιοδήποτε μικρού επαγγελματία αλλά και του εργοζόμενου, όπως είπα προηγουμένως, προκειμένου να τον βοηθήσουμε και να τον ενημερώσουμε.
1: Και πολύ καλά θα κάνετε. Είναι ένα κομμάτι μεγάλο των καθηκόντων σας. Πώς θα γίνει δηλαδή.
5: Και όταν θα έρθει κάποια στιγμή να ψηφίσει, κύριε Ξενάδη, να ψηφίσει βάσει του λογαριασμού του συντράπεζα και του λογαριασμού ενός αλληλού μεγάλου επιχειρηματία.
1: Θα ψηφίζει με την τσέπη, όπως ψηφίζει ο Έλληνας μια ζωή. Με την τσέπη. Με την τσέπη ψηφίζει.
5: Να μην έχουμε λούμπεν.
1: Από καταβολή του κράτους με την τσέπη ψηφίζει ο Έλληνας. Το
5: ψηφίζει με το τάξιμο και ξανά.
1: Τάξιμο, δεν ξέρω. Τάξιμο ψηφίζει με την τσέπη. Το τάξιμο την τσέπη αφορά. Τρελά, θέλουμε τώρα. Θα σου δώσω, θα πάρει, θα κάνω, θα ράνω, πάρτα.
5: Στο τέλος της ημέρας όλα είναι νούμερα.
1: Άλλο αυτό. Αυτό
5: το σκεπτικό θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα πια. Κάθε Δευτέρα. Έτσι, ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε και καλές ενημερώσεις να μας έχετε με καλά νέα. Ελπίζουμε.
5: Καλή σεζόν λοιπόν. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Βεβαίως.
5: Να είμαστε γεροί και δυνατοί.
1: Γεια σας, γεια σας. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα πρώτα ο Θεός εδώ με το κουβαντικό ηχολήπτη μας, τον έφεδρο γέροντα Κωνσταντίνο Γκύρη. Σας χαιρετώ.
6: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.
7: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Sky 89,4.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς 27χρονους ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη προεξήντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο 27χρονος μετά την άγρια δολοφονία φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Σε ακόμη μια σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του ενός 82χρονου άνδρα μετά από καυγά εχθές στην παραλία της ακτής Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη και μια γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξεύρεση. Προσπαθούμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχουμε να δώσουμε στήριξη στα νοικοκυριά όσον αφορά στο κόστος ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τόνισε πριν από λίγο στον Sky μιλώντας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Σημείωσε ότι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται η κυβέρνηση θα δώσει στήριξη για να μειώσει αυτό το βάρος για τους πολίτες. Ο κύριος Κέρτσος υπογράμμισε ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους να τους μειώνει. Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να πει αυτό που θα βρει τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, λέει ψέματα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke ανδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει την Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου 2026.
1: Καλή εβδομάδα, καλημερίζουμε.
0: Άλλη μια μέρα. Ελαφρώς κρυωμένος ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Πριν μου πεις ότι είναι Διεθνής μέρα της Ειρήνης, γιατί ξέρω ότι σε αυτό θα ήθελες να καταλήξουμε.
1: Εντάξει, το Αλτσχάιμερ ακουμπάει λιγότερους, αλλά είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Ακουμπάει λιγότερους, μεν, πριν πάμε στα.
1: Ενώ οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι συνέπειές τους μας ακουμπάει όλους.
0: Πριν πάμε όμως στα προγραμματισμένα, εγώ θεωρώ ότι το Αλτσχάιμερ είναι μια νόσος της σύγχρονης εποχής με πολύ μεγάλη πια διεισδυτικότητα, θα έλεγα, στην ελληνική και όχι μόνο οικογένεια. Νομίζω ότι η επιστήμη προσπαθεί σιγά σιγά να κάνει βήματα. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι χρειάζονται πολιτικές, όχι μόνο εθνικές αλλά ευρωπαϊκές και συγκροτημένες πολιτικές για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και έχουν αντίστοιχα προβλήματα στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Γιατί γερνάει ο πληθυσμός, γιατί η συντήρηση των ανθρώπων αυτών και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών απαιτεί πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση από ό,τι στο παρελθόν και γιατί η προσφορά εργασίας είναι μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Με χαρά θα πω, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, κυρίως όμως τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, να το βάζουν το θέμα αυτό στην προτεραιότητά τους, τους άξονες τους, τουλάχιστον για το μέλλον. Δεν άκουσα συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις, όμως επαναλαμβάνουν ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολεί σε επόμενες δεκαετίες και την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Εντάξει, είναι γεγονός ότι όσο προχωράει ο μέσος όρος των ηλικιών, υπάρχει και ένα θέμα μεγαλύτερης κάμψης για ένα ποσοστό του πληθυσμού ανδρών γυναικών σε σχέση με νέα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα η υποστήριξη έχει βελτιωθεί, αλλά είναι δύσκολες ιστορίες όποιος τις αντιμετωπίζει στο σπίτι και έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα παρά τις προσπάθειες της επιστήμης. Τώρα, όσον αφορά σε σχέση με την απασχόληση που είπες, απλά να θυμίσω ότι πολλές φορές κάποιοι απασχολούνται όχι μόνο γιατί θέλουν να είναι πιο ενεργοί οικονομικά και κοινωνικά, αλλά γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα. Και αυτό υπάρχει μια σημασία να το θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, η γενικότερη συζήτηση πρέπει να αφήνει τις δυνατότητες, τις επιλογές και στα πρόσωπα και να δίνει τις προδιαγραφές της κοινωνικής ασφάλισης, όπως λέμε, που νομίζω σε ένα βαθμό βήμα το βήμα κάτι γίνεται, έστω και με μπρος πίσω. Ένα άλλο γεγονός που θέλω να θυμίσω, αν και ακριβώς είναι και χθεσινό και σημερινό επαιτειακά, ας το πούμε έτσι, είναι η εξόντωση από τους ναζιστές, μια και μιλάμε και για τα φρέσκα, για τις φρέσκες καμπάνες τις νεοναζιστικές στη Γερμανία και αλλού, ότι είχαν εξοντώσει στη Κεφαλονιά τους Ιταλούς που είχαν αλλάξει, όπως λέμε πλέον, στρατόπεδο τότε, γιατί είχαν αφήσει τη συμμαχία με τους ναζιστές και εξόντωσαν τη μεραρχία άκουη στην Κεφαλονιά. Πάνω από 5.000 σφαγή.
0: Τέο συμμάχων. Δηλαδή
1: μια εβδομάδα πριν σύμμαχοι
0: και μετά.
1: Μια εβδομάδα μετά σφαγή.
0: Αλλά μια που αναφέρεται σε αυτά,
1: ατελείωτη.
0: Σαν σήμερα η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν εκεί, υψώνοντας και πάλι την ελληνική σημαία. Επίσης ένα σημαντικό γεγονός το 1944, ένα χρόνο μετά από αυτό που ανέφερες πριν, τη σφαγή των Ιταλών της μεραρχίας Άκουη. Όμως αναφερθήκαμε στην αρχή και ορθώς το είπες ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, σε μια πολύ ταραγμένη εποχή.
1: Μάλλον την πιο ταραγμένη εποχή που ζει όλη η υδρόγειος, θα έλεγα, θα τολμούσα να το πω άλλη μια φορά, μετά τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί δεν έχουμε πλέον απλά προβλήματα στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία του Νέου Τσάρου ή το θέμα της Μέσης Ανατολής, έχουμε μια ευρύτερη κατάσταση που δείχνει τις πολλαπλές συνέπειες. Είδαμε τι γίνεται και αυτές τις μέρες με τους Χούθη και ακούμε και τον κύριο Τραμπ να κάνει πάλι βαριές δηλώσεις. Είναι έτοιμος, λέει, να εξοντώσει το Ιράν και απ' την άλλη φαίνεται ότι προσπαθεί να γίνει μια συνάντηση στα πλαίσια του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Πάντως αυτό που λέει η Ευρώπη πέραν των Χούθη προετοιμάζεται για γενικευμένη ευρύτερη σύγκρουση. Είχε μια ανάλυση χθες το CNN που μιλούσε για τις ασκήσεις της Λευκορωσίας στην περιοχή κοντά στην Ουκρανία. Υβριδικές απειλές δέχονται δυτικές χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που βγαίνουν οι επικεφαλής, οι πρόεδροι τους, οι καγκελάριοι τους και τις ανακοινώνουν στο κοινό των χωρών τους. Οι εξοπλισμοί, η θωράκιση αμυντική των κρατών και των συμμαχιών της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Όλα αυτά τα δείγματα, όλες αυτές οι ενδείξεις, νομίζω ότι οδηγούν σε καταστάσεις που μακάρι να αποδειχθούμε λανθασμένη η προσέγγιση μας, θυμίζουν άλλες εποχές και συνθήκες που οδήγησαν σε πολέμους, όπως για παράδειγμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασφαλώς οι συνθήκες οι κοινωνικές, οι οικονομικές δεν είναι το ίδιο. Όμως η πίεση και η οπτική των μεγάλων κρατών υφίσταται, και υφίσταται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Δύο στοιχεία που συνηγορούν στην εκρηκτικότητα της περιόδου και της εποχής είναι η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μακρόν ότι επιδιώκει μια έκτακτη σύγκληση των G7 για τα ενεργειακά και γενικότερα για τα ζητήματα των συγκρούσεων και των αναμετρήσεων, πρωτίστως στα ενεργειακά. Θα δούμε αν θα το καταφέρει αυτό και αν θα ανταποκριθούν όλοι οι επικεφαλείς των G7. Και να προσθέσω εδώ, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι πριν από λίγες ημέρες συγκάλεσε στο Ματινιόν, αν κατάλαβα καλά, εκεί νομίζω έγινε η συνάντηση αυτή, μια ειδική σύσκεψη όπου εκλήθησαν και οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κάποιοι λένε ότι εκλήθησαν και μερικοί από τους εν δυνάμει υποψηφίους για την προεδρική εκλογή, όπου οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν αναλυτική ενημέρωση για τις συγκεντρωμένες ενδείξεις, στοιχεία για τις υβριδικές επιθέσεις του κυρίου Πούτιν και γενικότερα για τα ζητήματα που έχουν μπροστά τους σε σχέση με τα εκβιαστικά, ας τα πούμε, ζητήματα του μαύρου στόλου, της ενέργειας και πάει λέγοντας. Το λέω για ποια πλευρά, διότι ενώ ξέρουμε ότι σε λίγους μήνες, σε 8 μήνες με βεβαιότητα, είναι οι προεδρικές εκλογές, πολύ κρίσιμες για τη Γαλλία, έγινε μια σύσκεψη που έδειξε μια προσπάθεια θεσμικής ενημέρωσης. Δεν ξέρω το αν διαραίωνε πράγματα ή οτιδήποτε, αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εκλήθησαν όλοι οι επικεφαλείς και όχι μόνο οι κυβερνητικοί παράγοντες, δηλαδή ο Υπουργός Ασφάλειας Εσωτερικών και πάει λέγοντας. Το λέω για να έχουμε το μυαλό μας ότι μπορεί να έχουμε πολλές αντιθέσεις, αλλά σε μια σειρά μείζωνα θα πρέπει κάποια τουλάχιστον συνεννόηση να επιδιώκεται. Άλλη μια φορά
0: που
1: το λέμε.
0: Για Γαλλία, έχουμε καταρχάς εκλογές στο Ισραήλ που νομίζω ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν και το βάθος της συνεργασίας της χώρας μας με το Ισραήλ, εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Να πω ότι χθες ήμουνα σε ένα τραπέζι που μιλούσα με μια πολύ καλή μου φίλη Γαλλίδα που ψηφίζει στο Παρίσι, όπου προέρχεται από τον λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό χώρο, είναι κεντρό η φίλη μου αυτή, και έλεγε μπροστά στο Μελανσόν προτιμούμε τη Λεπέν. Αν το δίλημα είναι Μελανσόν ή Λεπέν, είμαστε με τη Λεπέν και ντρέπομαι, λέει, που το λέω. Δυστυχώς αυτό είναι το δίλημα. Άρα, αν το δίλημα ενός ολόκληρου κόσμου με αστικά χαρακτηριστικά στη Γαλλία είναι η επιλογή ανάμεσα στα άκρα, τότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη μπροστά μας. Και μιλάμε για την Γαλλία, μια χώρα με βαθιά δημοκρατικά ριζωμένες αντιλήψεις. Είδαμε και τα της Γερμανίας, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μας μέρος.
1: Νομίζω η συνομιλήτριά σου βιάζεται να βρει το δίπολο. Έχουν πολύ καιρό μπροστά τους ακόμα, γίνονται πολλές κινήσεις και πολλές προσπάθειες να βρεθεί
0: υπόψη. Είπα σε περίπτωση
1: που αν. Εντάξει.
0: Αλλά βέβαια και νομίζω ότι αυτοί...
1: και όταν φτάνει σε αυτό το δίλημα, καλό θα είναι να πει ότι είναι δύσκολο δίλημα,
0: επίσης,
1: δεν χρειάζεται να δίνει απάντηση νομίζω.
0: Μου είπε ότι είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες από τον Μακρόν, δυστυχώς διαψευστήκαμε στο μεγαλύτερο βαθμό από τον Μακρόν. Πάντως φαίνεται ότι η κατάσταση και τα δύσκολα είναι μπροστά μας στην Ευρώπη.
1: Κάποτε η Λεμόντ είχε ένα ωραίο εξώφυλλο, μια πρωτοσέλιδη που έκανε θόρυβο πανευρωπαϊκά, όταν έλεγε ότι η Ευρώπη κυριαρχείται πλέον από επικεφαλείς πολιτικούς νάνους, αν το θυμάμαι καλά. Νομίζω έχουμε ένα ζήτημα και σε όλες τις χώρες, και αυτό το δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις σε πολλές περιοχές. Είδαμε τι γίνεται και ευρωπαϊκά γεωγραφικά και τι έγινε στη Βρετανία, έχουμε δει τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να επιμείνω πάντως για τα μεγάλα δομικά που διαμορφώνται στο σημερινό κόσμο και να θυμίσω, μια και λέμε για το θέμα της ειρήνης, ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι έχει περάσει τα χαμηλά, και τώρα βρίσκω την ευκαιρία να το πω, ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να, πώς να το πω, να εξοντωθεί, να μειωθεί, να διαλυθεί αν είναι δυνατόν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συνεχίζεται, και παρά τις διάφορες κινήσεις που έχουν γίνει, νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα οι δηλώσεις που έκανε ο Ρούμπιο άλλη μια φορά ότι δεν προσφέρει τίποτα κτλ. Δείχνει ένα δρόμο επικίνδυνο. Και απ' την άλλη, για να κάνουμε μια αντίστοιξη, είδαμε την ανακοίνωση μέσω διαρροών, θα δούμε και ποια είναι η πλήρης, ας το πούμε, αποτύπωσή της, αυτής της συμφωνίας για τη Γροιλανδία μετά από ένα χρόνο άγριων απειλών, εκβιασμών, απειλών περί προσαρτήσεως, βίαιης προσάρτησης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα μου πεις, έλεγε τον Καναδά, μου λέει για τη Γροιλανδία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τέλος πάντων, εγώ κρατάω τη δήλωση της Πρωθυπουργού της Δανίας και του Πρωθυπουργού της Γροιλανδίας ότι είναι μια συμφωνία που εξασφαλίζει περίπου τα ίδια θεωρητικά που είχε πριν.
0: Και είναι μια πανομοιότυπη συμφωνία. Διέλυσε τον κόσμο. Η Ευρώπη αναστατώθηκε, μπήκαν δασμοί, εκατέρωθεν, οι οικονομίες κατέρευσαν, κάποιες οικονομίες ανέκαμψαν μετά. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε μια αντίστοιχη συμφωνία με αυτή που είχε, και όχι μόνο ήθελε μια αντίστοιχη συμφωνία, ήθελε να την πασάρει, να την λανσάρει, να την παρουσιάσει στο ακροατήριό του.
1: Κάτι πρέπει να παρουσιάσει.
0: Κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ντροπή αυτά που
1: γίνονται. Κάτι πρέπει να παρουσιάσει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, να κάνουμε και αυτή την αντίστοιξη, ο κεντρικός τραπεζίτης, που είναι δική του επιλογή ο σημερινός, αύξησε τα επιτόκια, ενώ η γραμμή του Τραμπ ήταν όχι μόνο να μην αυξηθούν, αλλά να μειωθούν. Και νομίζω ότι η αντίδραση της Wall Street έδειξε ότι περισσότερο παρακολουθούν τον νέο κεντρικό τραπεζίτη, μια και είχαν ανωδικές καταγραφές διάφορες μετοχές, και την ίδια στιγμή ο Τραμπ περίπου αισιόπισε και έριξε όλο το επικοινωνιακό του βάρος στο θέμα της συμφωνίας με τη Γροιλανδία. Αυτά και άλλα πολλά νομίζω μας δείχνουν πόσο εκρηκτικό είναι το τοπίο μέσα στην Αμερική αλλά και σε όλη την Υδρόγειο.
0: Καταρχάς δεν έχουμε συστηθεί. Να πούμε πέραν ημών ότι απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα με τον γνωστό τρόπο sky.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο δεξιά, πες την άποψή σου. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του κυρίου Πέτρου Μωραίτη και της κυρίας Ελένης Μπουλιέρη, 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Και να πούμε ότι έχετε και την επιλογή που είναι η επιλογή, η πιο δημοφιλή σε αυτή την περίοδο, το Viber 698-123-1003, 698-123-1003 το τηλέφωνο μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο κρίνετε σκόπιμο ότι μπορεί να είναι χρήσιμο και για τη δική μας ενημέρωση, αλλά και ως άποψή σας σε όσα ήδη λέμε. Να πω, Δημήτρη, αυτό που δεν έχουμε πει ακόμα, ότι επ' αφορμή της ημέρας, της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης, αυτή την περίοδο συγκαλείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενός οργανισμού που θα έπρεπε να έχει το ρόλο του ειρηνοποιού, το ρόλο της οργάνωσης που θα επέβαλε τους διεθνείς κανόνες βάσει του διεθνούς δικαίου, βάσει του δικαίου των κρατών, θα έβαζε κανόνες και για το κλίμα και για όλες τις άλλες καταστάσεις, το περιβάλλον, τον πλανήτη που μας απασχολούν και θα απασχολούν και τις επόμενες γενιές. Βεβαίως έχει απαξιωθεί πολύ ο ρόλος του ΟΗΕ. Δεν γίνεται να πάρει απόφαση που να έχει κάποιο βάρος ειδικό ή κάποια αξία όταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας βρίσκονται χώρες όπως για παράδειγμα η Ρωσία, η οποία είναι χώρα που έχει επιτεθεί σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο κράτος, και δεν μπορεί να μπλοκάρει, δεν μπορεί να μην μπλοκάρει τις κυρώσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να τις επιβληθούν, ή εν πάση περιπτώσει τα ψηφίσματα που θα έπρεπε να επιβληθούν στην Ρωσία ως επιτιθέμενη χώρα. Γίνεται μια κουβέντα αυτές τις ημέρες για τον διάδοχο του Γκουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, και αν αυτός ο διάδοχος θα πρέπει να έχει τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά καλύτερα, δηλαδή αν θα έπρεπε να είναι ισορροπιστής ανάμεσα στα συμφέροντα των κρατών, στην πληθωρικότητα κρατών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και την δημοκρατικότητα όπως άλλες χώρες, ή να είναι ένας παρεμβατικός Γενικός Γραμματέας, δηλαδή να μπορεί ο ίδιος να χαράσει στρατηγικές, να αναλαμβάνει δραστηριότητα και να βάζει ουσιαστικά μπροστά το κάρο από το άλογο, είναι μια συζήτηση που γίνεται και είναι μια απόφαση που θα έχει αξία για το μέλλον και του πλανήτη, αλλά και το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και της ευημερίας, παγκόσμιας ευημερίας.
1: Δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Εκκρεμεί εδώ και τουλάχιστον μια μισή δεκαετία ο σχεδιασμός μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, mm-hmm. που είχε παρουσιαστεί και από τον προηγούμενο γραμματέα και τον τωρινό, αλλά έχει μείνει πίσω γιατί υπάρχει η αμοιβαία εξουθένωση με τα βέτο. Θυμίζουμε ότι τα 5 μόνιμα μέλη, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο η Ρωσία του Πούτιν και η Κίνα κλπ., έχουν δικαίωμα βέτο. Ακόμα και στην επιλογή τώρα που αναφέρεσαι στο Γενικό Γραμματέα, πολιτικά κριτήρια θα κυριαρχήσουν, γιατί ένας από τους όρους είναι πάγιο αυτό από την ίδρυση του οργανισμού, ότι δεν πρέπει κανένα από τα μόνιμα μέλη να βάλει βέτο για την υποψηφιότητα, δεν ξέρω εγώ, του Μουρούτη, του Στούμπου ή οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω διαβάσει τα τελευταία που έχω δει, οι υποψηφιότητες ήταν περίπου 5 οι βασικές που κυκλοφορούσαν μέχρι τώρα, και βασικές ήταν οι δύο γυναικείες. Αλλά τελικά η κυρία Μπασελέ, που ήταν και πρώην πρόεδρος της Χίλης, αποσύρει την υποψηφιότητά της, γιατί νομίζω ότι κατάλαβε ότι οι περισσότερες επιλογές σε κάποιες άτυπες συζητήσεις και ψηφοφορίες που διεξάγονται στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι μόνο, έδειξαν ότι υπάρχει προτίμηση για την πρώην αντιπρόεδρο της Κώστα Ρίκα, την κυρία, αν θυμάμαι καλά, Greenspan, καμία σχέση με τον άλλον τον τραπεζίτη των Αμερικανών. Αλλά τέλος πάντων θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι ούτως ή άλλως η επόμενη επιλογή φαίνεται ότι θα είναι αυτή η γυναίκα, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα είναι γυναίκα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα του φίλου σε αυτή τη φάση τι θα γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Όχι. Από την άλλη όμως είναι θέμα χρηματοδοτήσεων, θέμα παγκοσμίων προτεραιοτήτων, κυρίως είναι θέμα συμφερόντων. Συμφερόντων κρατών και συμφερόντων οικονομικών, θα έλεγα. Εγώ να θυμίσουμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέλαβε την εξουσία ήταν η αμφισβήτηση του ΟΗΕ και η υποχρηματοδότησή του, και μάλιστα και με μια τεκμηρίωση πολιτική, γιατί θα έπρεπε να υποχρηματοδοτηθεί. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, και είδα στις εφημερίδες της Κυριακής, για την ακρίβεια το είδα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ήταν το γεγονός ότι φιλοξενούσε δύο πολύ σημαντικούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη του MIT και τον Χρήστο Παπαδημητρίου του Κολούμπια, οι οποίοι συζητούσαν για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για αυτά που έρχονται. Δεν ήταν καθησυχαστικοί όπως προείπα. Προειδοποιούσαν για όσα είναι ενδεχομένως μπροστά μας, δηλαδή στο γεγονός ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη εκείνη πια να αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα όπως στρατιωτικές επιλογές και άλλα, και οι επιστημονικές επιλογές υγείας κλπ. Και ο ανθρώπινος παράγοντας να μπαίνει σε δεύτερο επίπεδο. Μέχρι στιγμής είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να τεθούν τα όρια, και τα ηθικά αλλά και τα ουσιαστικά όρια. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση αυτή που έγινε στην Καθημερινή. Αν έχετε δυνατότητα να την δείτε έστω και σήμερα, Δευτέρα, την Καθημερινή της Κυριακής, εγώ σας συστήνω να ανοίξετε αυτή την συζήτηση, να τη διαβάσετε και να πάρετε επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Να ακούσουμε και τις
0: διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις ειδήσεις. Μετά θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέματα που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την Γερμανία. Θα μας εξηγήσει ακριβώς το τι έγινε εχθές στις πολύ περίεργες, θα έλεγα, ή πρωτοφανείς εκλογές στην Γερμανία.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζωφλέξ.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής. Ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να ζητήσουν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές για το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία αλλά και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό Die Linke. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Και ο καιρός στην Εφιά σήμερα.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια συζητούσαμε για τις μεγάλες αναταράξεις που φέρνει το αποτέλεσμα στην Γερμανία και όχι μόνο, και όσα έχουμε μπροστά μας, τις διάφορες εκλογές και τη διεκδίκηση της εξουσίας από κόμματα τα οποία με τα σημερινά δεδομένα φαντάζουν ακραία. Σίγουρα έχουν μια αφετηρία ακραία, τουλάχιστον το AfD έχει όχι μόνο ακραία αφετηρία αλλά και ναζιστικά χαρακτηριστικά τα οποία μας θυμίζουν άλλες εποχές. Και έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρδους, όπως σας προαναγγείλαμε, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και πάντα με πολύ τεκμηριωμένη άποψη, σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ζητήματα που αφορούν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Καλημέρα κύριε Μεϊνάρδους, πώς είστε?
1: Καλημερίζουμε.
2: Γεια σας. Γεια
0: σας. Θα μπορούσε κανένας να φανταστεί αυτό το αποτέλεσμα στα δύο κρατήδια της Γερμανίας ένα μήνα πριν, έξι μήνες πριν ή μερικά χρόνια πριν? Δεν θα φάνταζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας?
2: Ίσως ένα μήνα πριν, ναι. Mm-hmm. Ίσως δύο μήνες πριν, ναι. Αλλά ένα χρόνο πριν και ένα δύο χρόνια πριν αποκλείεται. Δηλαδή βλέπουμε μια Γερμανία η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα, ριζικά, και στην πολιτική της Γερμανίας τίποτα είναι πια όπως παλιά, όπως το ξέραμε. Αυτό είναι η αλήθεια και πρέπει σιγά αυτό να το χωνέψουμε, και εγώ ως Γερμανός, ως άνθρωπος φιλελεύθερος και δημοκράτης, αλλά και πολύ άλλη. Αυτή είναι η δημοκρατία και φέρνει αποτελέσματα τα οποία για μας είναι πολύ δύσκολα να τα καταλάβουμε.
0: Αλλά είναι ακριβώς αυτή η δημοκρατία όμως, κύριε Μεϊνάρδους? Δηλαδή, ως πολίτες δεν θα πρέπει να προασπιστούμε τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να αφήνουμε ανεξέλεγκτα κάποιους που δεν τα επιθυμούν αυτά να επιβάλλουν τη δική τους θέληση? Έτσι έγινε, συγγνώμη που θα το πω, τον παραλληλισμό. Εγώ συνηθίζω να το λέω γιατί έχει κοινά χαρακτηριστικά, και το 1933, όπου όταν άφησαν η αστική ελίτ της του Βερολίνου κάποιον τύπο που λεγόταν Χίτλερ να αναλάβει την καγκελαρία επειδή τους βόλευε τότε, και μετά αυτός ο τύπος αιματοκύλησε τον πλανήτη και την ίδια τη Γερμανία.
2: Ναι, και νομίζω είναι η εύκολη λύση να κατακρίνουμε τους ψηφοφόρους, αλλά αυτή η λύση δεν οδηγεί πουθενά, γιατί αυτή είναι αλήθεια και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, αν θέλετε, της δημοκρατίας. Στο επόμενο βήμα υπάρχει βέβαια το κράτος δικαίου, υπάρχουν δικαστήρια, αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το πρώτο βήμα υπάρχει αυτή η απόφαση του κυριακού λαού, και πρέπει εμείς να καταλάβουμε γιατί ψηφίζουν έτσι. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι τα κόμματα του κατεστημένου, ας το πούμε έτσι, τα κεντρώα κόμματα, δεν έχουν καταλάβει την οργή και την απογοήτευση ενός μεγάλου μέρους της γερμανικής κοινωνίας. Αισθάνονται ότι υφίστανται άδικη μεταχείριση και δεν πιστεύουν αυτοί. Και έχω μιλήσει με πολλούς το καλοκαίρι που ήμουν στη Γερμανία, ότι τα παραδοσιακά κόμματα μπορούν με τις μεταρρυθμίσεις, ότι τις οποίες θεωρούν άδικες, να αποκαταστήσουν την δικαιοσύνη. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν ένα πρόβλημα δικαιοσύνης. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η ουσία του θέματος. Και έρχεται μια δεξιά, άκρα δεξιά, και έρχεται μια άκρα αριστερά, και να μην λησμονούμε ότι ποιοι είναι αυτοί οι αριστεροί. Αποτελούν διάδοχο σχήμα του άλλοτε κυβερνητικού κόμματος της Πόνα Τουρκής Γερμανίας, του SED.

0: τι είναι τώρα με ένα πόδι, αν θέλετε, στη Δημαρχία του Βέρολινου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά αυτό το κόμμα το επέλεξαν κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Διάβαζα τα στατιστικά των εκλογών. 43% των νέων ψηφοφόρων ηλικίας 18 μέχρι 26 επέλεξε το παλιό κομμουνιστικό σκληρό κόμμα στο Βερολίνο, που νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη γνώση και την εμπειρία, αν θέλετε, και οι παλαιότερες γενιές θα έπρεπε να διδάξουν το τι σήμαινε για την Ανατολική Γερμανία ένα τόσο σκληρό κομμουνιστικό κόμμα, που οδήγησε και στην πτώση του τείχους προφανώς και στην επανένωση της Γερμανίας.
0: Ακριβώς. Και πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και τα θέματα, γιατί πέρα από την απογοήτευση με το κύριο Μέρτς και το εθνικό καθεστώς, δηλαδή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτές οι εκλογές, γιατί βλέπουμε τρεις εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό πρέπει να το συζητηθεί, γιατί το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας προβλέπει έτσι αυτές τις εκλογές, και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς προεκλογικής εκστρατείας, και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι και τα θέματα που τίθενται από τους αριστερούς αυτή τη στιγμή, και έχουν επιλέξει ένα καυτό υπαρκτό πρόβλημα, το στεγαστικό. Στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρίσκει κανείς ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα με τα χρήματα που διαθέτει ο κόσμος. Το ξέρουμε και λίγο πολύ και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, ότι υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Και να το αριστερό κόμμα που προτείνει την κοινωνικοποίηση κατοικιών που ανήκουν σε εταιρείες ακινήτων, και μια μεγάλη πλειοψηφία των νέων που είπατε συμφωνεί με αυτή, ας το πούμε, ριζοσπαστική πρόταση για μια αγορά, για μια κοινωνία που λίγο πολύ είναι και φιλελεύθερη και είναι μια κοινωνία της αγοράς.
2: Κύριε Μεϊνάρδου, σωστά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, ειδικά για το Βερολίνο και το κόμμα της αριστεράς. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι και στις τρεις αυτές περιφερειακές εκλογές των κρατηδίων, όπως λέμε διαφορετικά, είχαμε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής στις κάλπες, που σε ένα βαθμό, αν καταλαβαίνω καλά, και στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά και στο Μέκλεμπουργκο, πώς το λέμε, και στο Βερολίνο που είπατε, βοήθησε στο να ενισχυθεί εντυπωσιακά το ποσοστό της ακροδεξίας, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Δηλαδή
2: ένα μεγάλο του κομμάτι δηλαδή πάει στην ακροδεξιά, δηλαδή κινητοποιεί κόσμο, και κυρίως με το σύνθημα «το τελειώσω αυτό», γιατί νομίζω έχει σημασία για όλη την Ευρώπη. Εσείς τα γνωρίζετε, αλλά να μας το αναφέρετε, νομίζω έχει σημασία, γιατί το βασικό σύνθημα της AfD είναι να ξαναλειτουργήσουν οι αγωγοί με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο και να σταματήσει η βοήθεια στην Ουκρανία.
0: Ναι, δηλαδή να αμέσως το θέμα παίρνει και διεθνείς διαστάσεις. Αλλά όσον αφορά την συμμετοχή, έχετε απολύτως δίκιο. Δεν έχουμε γνωρίσει στις Γερμανίες συμμετοχές που φτάνουν 80%. Είναι ρεκόρ, είναι ιστορικά αποτελέσματα. Και αυτό θα πει ότι έχει την δύναμη, έχει την τεχνική δύναμη αυτό το κόμμα να κινητοποιήσει κόσμο που παλιά δεν συμμετείχαν στο δημοκρατικό, αν θέλετε, παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι θετικό, να το πούμε έτσι. Και μακάρι τα άλλα κόμματα να είχαν την ίδια τεχνική, την ίδια ικανότητα. Τώρα όμως αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι πρόκειται περί τοπικών περιφερειακών εκλογών, και τα θέματα που είπατε για τα πετρέλαια, για τη Ρωσία, για το ΝΑΤΟ κλπ. Δεν βρίσκονται στην ατζέντα. Δεν υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα, ας πούμε, του Δημάρχου του Βερολίνου.
2: Να λύσει τέτοια ζητήματα, αλλά να τα καλλιεργήσει, να τα καλλιεργήσει εν όψη των οποτεδήποτε πρόκειται να γίνουν, είτε στην κανονική τους προθεσμία ή άλλος πώς, των κεντρικών γενικών εκλογών της Γερμανίας, θα παίξει ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά δεν θέλω να σχετικοποιήσω τα ζητήματα και τα προβλήματα. Δεν θέλω να σχετικοποιήσω. Είναι έντονα δομικά προβλήματα του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αλλά παν-γερμανικά, το κόμμα αυτό φτάνει στο 25-27%, και με τίποτα φτάνει κοντά σε μια πλειοψηφία που μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στο Βερολίνο. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή απορρίπτουν μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο άμεσος κίνδυνος, αλλά παραμένει το πρόβλημα. Είναι δομικό, και για το CDU, το ιστορικό κόμμα της Γερμανίας, είναι και με υπαξιακό, γιατί στο κρατήδιο του Μεκλενβούργου πέσανε πάνω από το 5%. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπροσώπηση του Τσεριού και το Μεκλενβούργο.
2: Μένει εκτός βουλής.
0: Είναι η πατρίδα,
2: μένει εκτός
0: να το πω και αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι η πατρίδα της κυρίας Μέρκελ.
2: Σωστά, σωστά.
0: Να το φανταστείτε αυτό.
2: Αλλά η κυρία Μέρκελ είχε άλλες πολιτικές, ήταν άλλες οι συγκυρίες. Εκείνο που θέλω να επιμείνω εγώ μαζί σας είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η μόνη μου έτσι μικρή ένσταση είναι ότι το Die Linke ειδικά δεν είναι αυτή τη στιγμή η πιο ακραία εκδοχή αριστεράς. Νομίζω την εκφράζει η Wagenknecht, η οποία από ό,τι κατάλαβα δεν είχε και κάποια ουσιώδη αποτύπωση σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, εκτός από τη Σαξονία Anhalt που κατάγραψε οριακά την συμμετοχή της στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αναλλακτική πρόταση εξουσίας, όπως λέει ο κύριος Μεϊνάρδου.
2: Μια στιγμή εδώ, επειδή.
1: Το Die Linke, το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα της.
2: Επειδή ειδικά στο Βερολίνο, που τυχαίνει να το παρακολουθώ πιο συστηματικά, γιατί είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα, να το συζητήσουμε με τον κύριο Μεϊνάρδου. Εσείς γνωρίζετε και να το σχολιάσουμε αυτό, ότι είχαμε και πριν από 5 χρόνια το ζήτημα ότι είχαν ακυρωθεί οι εκλογές και γίναν και γρήγορα εκλογές το 23, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, προώρες, για να αποκατασταθεί η ακαταστασία, ας το πω έτσι εγώ, η γραφειοκρατικο-εκλογική που είχε διαπιστωθεί δικαστικά, σωστά.
0: Ναι,
2: άρα επέδρασε αυτό στις συστηματικές δυνάμεις, να το πω έτσι, με μια ορολογία που καταλαβαίνουν εδώ περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι η επισήμανση που κάνατε για το σπίτι και γενικότερα τα συνθήματα και τη λογική δεν είναι τυχαίο ότι την παρομοιάσαν την επικεφαλής εκεί της Die Linke, που είναι μια τουρκικής καταγωγής γυναίκα, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία επέμενε ειδικά σε αυτό και έχει επί του πεδίου, όπως λέμε, μια συνεχή δράση για τα δικαιώματα και το θέμα της κατοικίας.
0: Μάλιστα. Και είναι ένα κόμμα το οποίο πάει αρκετά καλά σε πόλεις όπως είναι το Βερολίνο.
2: Μάλιστα.
0: Και θα πάει και καλά σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά βλέπω την ίδια στιγμή ότι στην επαρχία, σε αγροτικές περιοχές,
2: σωστά, σωστά,
0: το κόμμα έχει ζήτημα. Έχει πρόβλημα και το είπανε και χθες, ότι εκεί δηλαδή και πανγερμανικά έχει πρόβλημα να φτάσει πάνω από το 10%. Δηλαδή όλα αυτά σχετικοποιούν τα χθεσινά αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, δεν το πάω εγώ αν είναι η εναλλακτική λύση. Άλλο θέλω να πω. Μου θυμίζει λίγο η κατάρρευση της CDU την κατάσταση με τη Χριστιανοδημοκρατία στην Ιταλία. Ειδικά σε σχέση με τα ζητήματα της οικονομίας.
1: Πάντως ακόμα δεν έχει καταρρεύσει, δεν έχει καταρρεύσει κεντρικά το CDU, γιατί ακόμα κυβερνά, έχει καταραίει σε τοπικό επίπεδο ή στέλνεται ένα μήνυμα λόγω του.
2: Νομίζω ότι η αμφισβήτηση μεγαλώνει.
1: Ναι, αλλά να το δούμε.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν καταραίει μόνο το CDU. Αν θα ήταν μόνο
2: S5.
0: Το CDU, θα είχαμε έτσι μια απάντηση.
2: Σωστά.
0: Αλλά δεν καταραίει και η συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή. Το CDU δεν είναι ένα ακραίο, ας το πούμε, νέο φιλελεύθερο σχήμα.
2: Όχι.
0: Είναι ένα σχήμα το οποίο συνεργάζεται με ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και θέλει να προωθήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις, δομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για να σωθεί το γερμανικό κράτος δικαίου και όχι κράτος πρόνοιας.
1: Είπατε πριν, κύριε Μεϊνάρδου, στην αρχή της εκπομπής μας, και το έχω σημειώσει, συγγνώμη, ότι εντοπίζετε την ψήφο των νέων ανθρώπων στο ότι θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές που γίνονται είναι άδικες και ότι επί της ουσίας υποκαθιστούν την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Μήπως ήταν άδικες και οι μεταρρυθμίσεις, η ένταση των μεταρρυθμίσεων οι οποίες εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα και οδήγησαν και σε εμάς ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ένα πρωτοφανές γεγονός για τα δικά μας δεδομένα, και ένα κόμμα νεοναζιστικό όπως η Χρυσή Αυγή να μπουν τότε στη Βουλή και να διεκδικήσουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή μήπως ετεροχρονισμένα βλέπουμε ότι η βιαιότητα των μεταρρυθμίσεων επί τη βάση δημοσιονομικών κανόνων που πρέπει να είναι απόλυτα αυστηρή και η αποκαθήλωση δικαιωμάτων εργασιακών και άλλων πολλών φέρνουν τέτοια κόμματα στην εξουσία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τίποτα.
1: Ασφαλώς. Η Ελλάδα δεν έχασε 25% του ΑΕΠ της.
0: Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο κ. Μέατς και το S5, το τονίζω το S5, είναι ήπιες.
2: Σωστά.
0: Και βραχυπρόθεσμα υπάρχει ένα ζήτημα, όντως, ναι. Αλλά μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, χωρίς αυτές τις αλλαγές και λόγω του δημογραφικού, αν δεν γίνουν αλλαγές στο θέμα των συντάξεων, όλο αυτό το σύστημα, το καλό σύστημα, δεν είναι βιώσιμο, και το λένε όλοι που λίγο πολύ μελετάνε το θέμα. Γι' αυτό εξαναγκαστικά πρέπει να γίνει κάτι Και οι λαϊκιστές και οι λαϊκιστές από τα δύο άκρα δεν το παραδέχονται αυτό και προτείνουν απλές λύσεις. Λένε σταματήστε να δώσετε τα όπλα στους Ουκρανούς, αρχίστε έτσι τις προμήθειες πετρέλαιου και εναέριου από την Ρωσία. Δεν είναι αυτές εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις να λυθούν αυτά τα σοβαρά ζητήματα.
2: Το κακό είναι, κύριε Μεϊνάρδος, ότι αυτή η συζήτηση φουσκώνει, ειδικά για το θέμα το πώς η βοήθεια οικονομική και στρατιωτική δίνει η Ευρώπη στην Ουκρανία, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, είναι από τα ζητήματα της αντιπαράθεσης. Κλονίζεται σε ένα βαθμό και ο κυβερνητικός συνασπισμός της κυρίας Μελώνη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο, Δημήτρη, δεν είναι μόνο
2: και
1: οικονομική.
2: Και φουσκώνει η συζήτηση για το θέμα του αερίου.
1: Είναι και αξιακή η συζήτηση. Δίνουμε χρήματα αλλά βλέπουμε, στην Ουκρανία για να διατηρήσουμε την ελευθερία όμως, και την.
2: Βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις και γενικότερα όχι μόνο των κρατών, αλλά και πολιτιακά, στο επικοινωνιακό και πολιτικό και αξιακό επίπεδο που λες, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εγώ βλέπω ότι και στην Ελλάδα διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα τέτοιο μέτωπο που λένε τι να κάνουμε, ας πάρουμε αέριο από τη Ρωσία. Το έχω ξαναπεί.
0: Αφήνω απ' έξω το δικό μου προσωπικό σχολιασμό και τονίζω ότι όντως πολλοί Γερμανοί, κυρίως στην ανατολική Γερμανία, δεν συμφωνούν με την πολιτική του Βερολίνου για τον εξοπλισμό και για την προμήθεια δισεκατομμυρίων αξιών όπλων προς την Ουκρανία. Αυτό είναι το γεγονός και οι λόγοι είναι δικοί τους, αλλά αυτό είναι γεγονός και λίγο πολύ τα κόμματα του κατεστημένου και όλοι δηλαδή και οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να συνεχίζεται αυτή η πολιτική κατά του εισβολέα στην Ουκρανία, πρέπει συνεχίζεται η πολιτική των εμπάργων κατά των Ρώσων και να το πρόβλημα, να ο δικιασμός αν θέλετε.
1: Βέβαια.
0: Η πόλωση αν θέλετε.
1: Βέβαια. Εγώ θέλω να απλώς να επισημάνω και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μεϊνάρδου, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί σας και η ανάλυση που μας κάνατε, ότι τα δύο κόμματα τα οποία ξεχώρισαν στις εκλογές της Γερμανίας και έχουν μια κοινωνική δυναμική είναι και τα δύο αντιευρωπαϊκά κόμματα. Τα ευρωπαϊκά κόμματα υποχωρούν. Το ίδιο συμβαίνει.
2: Δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.
1: Θα μας πει ο κ. Μεϊνάρδου. Είναι αλήθεια ότι το AfD είναι βαθιά αντιευρωπαϊκό κόμμα. Είναι αλήθεια ότι το Die Linke έχει αντιευρωπαϊκή στρατηγική και στα προγράμματα.
2: Δεν είναι κεντρική γραμμή αυτή.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές χώρες. Και αυτά τα επικίνδυνα για μένα είναι μπροστά μας.
2: Δεν είναι το ίδιο ο Μελανσόν με την Die Linke χρόνια τώρα. Αλλά σε πολλά, μια σειρά στελέχη. Εδώ αυτή είναι η πολυμορφία της εποχής. Ότι έχουμε προσωπικές τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών. Και η Βάγκεχνα ήταν στον Die Linke και επειδή έλεγε αυτά που έλεγε και δεν περνάγανε στον Die Linke, έφτιαξε το δικό της κόμμα. Να μας τα πει ο κύριος Μεϊνάρδος.
1: Εδώ είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει. Κύριε Μεϊνάρδος, σας ευχαριστούμε. Με μία λέξη, είναι ευρωπαϊκό κόμμα το Die Linke?
0: Σε σχέση με το AfD σαφώς είναι.
1: Ναι, αλλά σε σχέση
0: είναι,
1: με, την, σε σχέση
0: το
1: με τον αξιακό κώδικα της Ευρώπης κτλ. Είναι.
0: Βεβαίως, δηλαδή είναι ευρωπαϊκό στην έννοια της αριστερής αλληλεγγύης των λαών κλπ. Είναι όντως. Το αυτή είναι ένα άκρως εθνικιστικό κόμμα που πιστεύει, τα έθνη πιστεύει στη Γερμανία, σε μεγάλη δυνατή Γερμανία και βλέπει έτσι την Ευρώπη έτσι, όχι ως ένα θεσμό που πρέπει να αποθηθεί.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Άρα επιβεβαιώνει και την παρατήρηση του Δημήτρου Στούμπου ή η παρατήρηση του κυρίου Μεϊνάρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
2: Όχι, είναι εξαιρετικά προσεκτικός και σωστός. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Μεϊνάρου, γιατί οι καμπάνες βαράνε για όλους.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποίμενος.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.

0: 3 λεπτά πριν τις 12 η ώρα, 4 λεπτά για την ακρίβεια. Και λέγαμε στο διάλειμμα, και έχεις δίκιο, ότι η διαφοροποίηση του Ντελίνκη από το AfD, πολιτική διαφοροποίηση μεταξύ άλλων.
1: Σε κεντρικά.
0: Εστιάζεται και στο ζήτημα της Ουκρανίας.
1: Γιατί... Που λέει ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι κτλ. Και δεν βάζει τέτοια ζητήματα για τους αγωγούς κτλ. Ενώ πάντως... οι άλλοι το έχουν παίξει εντελώς, γιατί ξέρουν ότι πιάνει αυτό. Γιατί θεωρούν όλοι οι πολίτες επί του πεδίου, έχει αφαιθεί αυτό. Και εκεί, και θυμίζω και για την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, θα τα ξαναπούμε αυτά και θα μετρηθούν όλοι με τις στάσεις τους. Όχι μόνο στις περιφερειακές εκλογές, όταν θα πλησιάζουμε στις παγερμανικές.
0: Επειδή διαβάζω ότι και εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και τη συζήτηση που κάναμε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε προφανώς να τα διαβάσουμε και στο Viber και στο μέσο του site του skyradio.gr. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια κουβέντα με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, και τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια άνοδος των άκρων, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές χώρες, στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Να τη δούμε αυτή τη συζήτηση. Βλέπω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και εσείς ενδιαφέρεστε πολύ, και έχετε και εσείς.
1: Και
0: εμάς
1: μας ενδιαφέρει και ο λόγος και ο αντίλογος, γιατί
0: βεβαίως
1: αυτά θα καθορίσουν την επόμενη φάση για όλη την Ευρώπη.
0: Επειδή κάπου εδώ όμως τελειώσαμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
13: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
14: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή νοϋπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θάνατη φόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θάνατη φόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό κόμμα Die Linke, ενώ ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 τον Αστέρα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Είναι αυτό που λέμε ότι μπλέξαμε και μπλέξαμε για τα καλά, διότι θέματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και τα έχουμε συνηθίσει, τα λεγόμενα φυσιολογικά, έρχονται να τα αντιπαλευτούν τα απρόοπτα, αναμενόμενα ως ένα σημείο, αλλά ξεφεύγοντα πλέον από την λογική. Αναφέρομαι στο ζήτημα των καυσίμων. Κανείς δεν ξέρει πού αυτά θα φτάσουν. Υπάρχουν εκτιμήσεις των ίδιων των πρατηριούχων ακόμα και για 3 ευρώ το λίτρο. Μια κατάσταση που κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι φεύγει από τη μέση με τις διπλωματικές προσπάθειες ειρήνευσης στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Τα πράγματα καθίσταται πάρα πολύ επικίνδυνα. Επικίνδυνα για την τσέπη μας, επικίνδυνα για τις τιμές των προϊόντων κοινής κατανάλωσης σε μια χρονική στιγμή που εδώ και 21 ημέρες πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα, περί τα χίλια, έχουν πραγματικά αισθητά μειωθεί ως προς το κόστος τους. Αυτό όμως δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί σε κανένα από τα προϊόντα εάν το ράλι των τιμών στο πετρέλαιο και στα υπόλοιπα καύσιμα συνεχίσει μια πορεία που καμία επιδοματική πολιτική, καμιάς κυβέρνησης, κανενός κράτους της Ευρώπης μεμονωμένα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει. Τα πάντα όλα δεν ακουμπούν πάνω στο οικονομικό βοήθημα το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτώβρη, όταν ο Πρωθυπουργός επιστρέψει γιατί βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ελληνική οικονομία, αν και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα συναισθανθούν την αναγκαιότητα μιας ολιστικής παρέμβασης για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οικονομική, αυτή η κρίση στο διεθνές καύσιμο. Αν δεν συλλογιστούν τις ευθύνες σε αυτήν την τεχνητή κατά πολλούς κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, με τα υπόλοιπα κράτη στην Μεσόγειο, τότε τα πράγματα πολιτικά δεν θα είναι καθόλου διαφορετικά από αυτά τα οποία η γυρά Ευρώπη έζησε, γιατί το ζήσε και αυτό, στην περιοχή του Βερολίνου, στην περιοχή της Γερμανίας. Κάποιες τέτοιες, κάτι τέτοιες ευκαιρίες περιμένει η ακροδεξιά, ενίοτε και η αριστερά, για να διαφεντέψουν το σύστημα. Ποιο σύστημα? Της πάλε ποτέ καλά δουλεμένης χριστιανοδημοκρατικής, συντηρητικής και σοσιαλδημοκρατικής Δύσης. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. 21 Σεπτεμβρίου και 4/12 μέχρι τη μία εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα, γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο κάθε τόσο και λιγάκι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να συναισθαλθούμε τι είναι αυτό το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει με το ράλι των τιμών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και πού μπορεί να φτάσει, όχι μόνο τιμολογιακά, όχι στο ζήτημα το κλαδικό, αλλά στον οικοκυριό, στην επιχείρηση, στις μεταφορές, παντού, όχι τώρα, αλλά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, εικοσαήμερο, τα πάτα μπορούν να ανατραπούν και θα μιλάμε για έκρηξη τιμών που δεν θα μπορέσει, και μην πάμε κατευθείαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα κρύα, στα νοικοκυριά και σε αυτά της εποχής, αλλά για εκείνα τα προϊόντα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα αγγίξουμε. Υπάρχουν βέβαια και οι διαφορετικές απόψεις που λένε ότι και τούτος ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος όπως και ο περσινός δεν ήταν δά και τόσο δύσκολος. Κωνσταντίνος Γύρης μαζί μας, είναι στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα της εκπομπής στην αρχή μιας ακόμα ραδιοφωνικής εβδομάδας στη νέα σεζόν στον Sky 89.4 που είμαστε ήδη από τις 7 του μήνα. Η κυρία Δέσποινα Μυραράκη είναι κοντά μας και σήμερα χορηγικά με το ιδιαίτερο καταστημά της στην Πάτρα, στο κέντρο, στην Οδό Βότση.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Υπάρχουν πάρα πολλοί που απλοποιούν κάποιες καταστάσεις, ίσως επηρεαζόμενοι από την επανάληψη αυτής της συνταγής, διότι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο μέχρι την έναρξη του πολέμου στον κόλπο, από τέτοιου είδους πρακτικές οι οποίες έρχονται να απαλύνουν λίγο τον οικονομικό μας πόνο. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάθε μια περίσταση οικονομικά δύσκολη, είτε για το ενεργειακό είτε τώρα με τα καύσιμα, ότι είναι μια κατάσταση που εντάξει θα έρθει ο Μητσοτάκης με την Καβάντζα και με τον Πιερακάκη, θα μας δώσουν κάποια επιδόματα, κάποια άλλα βοηθήματα και θα ξεπεράσουμε τον οικονομικό ύφαλο. Έχω την αίσθηση, και αυτό θα ζητήσω και από τους συνομιλητές μας σήμερα, να διαχωρίσουμε λίγο την κατάσταση. Τούτη εδώ που ξεκίνησε και που τραβά την ανηφόρα δεν είναι ίδια με παλιότερες. Καλωσορίζω εδώ στον Sky τον συντοπίτη οικονομολόγο, τον κύριο Χρήστο Γραμμένο. Πέρα από κόμματα, πέρα από πολιτικές και ιδεολογίες, να δούμε κατάματα αυτήν την πραγματικότητα που ήδη τη βιώνουμε και νομίζω ότι δεν την βιώνουμε ακόμα στην σκληρότητα που θα τη βιώσουμε, διότι έτσι λένε οι περισσότεροι, ότι θα είναι κάτι το ιδιαίτερα επώδυνο οικονομικά. Τι κάνετε, κύριε Γραμμένο, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Πολύ καλά.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο υπογράμμισα, και δεν είναι μια δικιά μου άποψη, δεν έχω τη γνώση, αλλά μπορείτε εξ αρχής στην συζήτησή μας να μας βάλετε τη διαφορετικότητα της περίστασης της αύξησης των τιμών των καυσίμων με παλιότερες και πρόσφατες χρονικές περιόδους.
1: Κοιτάξτε, είπα, είναι μια αγορά ούτως ή άλλως η οποία δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε συνεχώς διαφορετικά γεωπολιτικά γεγονότα που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με την αγορά την ευρωπαϊκή, όσο αφορά το γεωγραφικό κομμάτι, είτε μιλάμε για την Ρωσία και την Ουκρανία, είτε μιλάμε για για την περιοχή της Αραβίας με τα γεγονότα στο Ιράν. Είμαστε σε μια περίοδο μακρόχρονη, δυστυχώς, για τους καταναλωτές, με μεγάλη αστάθεια, πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια. Και φυσικά αυτή η αστάθεια δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα όσο αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταβολές στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα ναύλα των πλοίων και ούτω καθεξής, τα οποία με διάφορους τρόπους περνάνε στις τελικές τιμές του καταναλωτή. Και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα φυσικά είμαστε σε μια περίοδο πάλι για χρόνια όπου είναι περιορισμένη η αγοραστική δύναμη των πολιτών, και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και αυτό ουσιαστικά εκτοξεύει το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα.
0: Ναι, έρχομαι κατευθείαν τώρα στο ερώτημα, γιατί εγώ ως ερώτημα το εκλαμβάνω. Δεν έχω καταλάβει τελικά πώς είναι δυνατόν τα ελληνικά κόμματα υπό την ομπρέλα της λειτουργίας της Ευρώπης και των κανονισμών της να διαφωνούν μέρες τώρα στο αν μπορεί ή όχι σε αυτήν την συνταγή του Οικονομικού Κυβερνητικού Επιτελείου να τεθεί και το θέμα της απάλληψης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν το επιτρέπει, λέει, ή δεν το επιτρέπει στην Ελλάδα για λόγους δημοσιονομικούς η Ευρώπη. Εσείς τι γνωρίζετε από αυτό?
1: Δεν ισχύει αυτό. Καταρχήν δεν μπορεί να γίνει απάλληψη συνολικά. Εκεί υπάρχει ο περιορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θέτει ένα μίνιμουμ που πρέπει να υπάρχει, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το ελληνικό. Δηλαδή είναι τάξη του 7% και εμείς το έχουμε στο 20%. Από εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και εδώ ψεύδεται η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν λέει αυτό που αναφέρει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να χρειάζεται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν θέλει να πας κάτω από το μίνιμουμ που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πάρα πολλές χώρες ήδη έχουν κινηθεί στη μείωση του φόρου κατανάλωσης, είτε μιλάμε την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες, χωρίς να χρειαστούν κανένας είδους έγκριση. Η μόνη διαδικασία που έγινε είναι η της Ισπανίας, παραδείγματος χάρη, που θέλει να σπάσει αυτό το μίνιμουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τύπης, γιατί τύπης είναι αυτό, ζήτησε να γίνει διαδικασία κατ' εξαίρεση να πάει πιο κάτω. Το οποίο θα γίνει. Ίσα ίσα που η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν κατεύθυνση προς αυτή την κατεύθυνση την οδηγία τους. Ήδη από πρόπερση, και νομίζω το έχουμε πει και εδώ σε εσάς, τότε που συζητούσαμε για το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Η Ελλάδα, άλλη κυβέρνηση έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά όργανα να δίνει εξηγήσεις γιατί δεν το έχει κάνει. Σε περίπτωση γιατί υπήρχε ανάγκη. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή μαζί με τη Ρουμανία είμαστε δύο χώρες οι οποίες είμαστε υπόλογες. Γιατί δεν κινηθήκαμε προς αυτό. Και πάλι η κυβέρνηση έλεγε τότε ότι δεν μπορεί να το κάνει λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Ότι σε καταστάσεις που υπάρχει πρόβλημα στους καταναλωτές, στην αγοραστική δύναμη κ.ο.κ. να κινούνται οι χώρες προς την κατάσταση της διευκόλυνσης των καταναλωτών και των πολιτών. Mm-hmm.
0: Μπορείτε με απλά νούμερα, με ένα παράδειγμα, Φερρυπίν, να μας πείτε τι θα αλλάξει στην κατανάλωση των καυσίμων αν φύγει από τη μέση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Για μας που θα πάμε στο βενζινάδικο να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε καταρχήν το παραλογισμό που δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα στα καύσιμα. Είναι ότι έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχουμε και το ΦΠΑ, το οποίο ουσιαστικά ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα καθαρής αξίας και φόρων και λοιπόν φόρων. Από εκεί πέρα λοιπόν, εάν γίνει μια μείωση στο φόρο κατανάλωσης, θα υπάρχει και μια αντίστοιχη, ελπίζουμε, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό, ελπίζουμε μια αντίστοιχη μείωση στο τελικό κόστος των καυσίμων. Είτε μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης, είτε μιλάμε για πετρέλαιο κίνησης. Και mm-hmm. καύσιμα κίνησης. Ναι. Εάν ας πούμε υπήρχε μια μείωση της τάξης να πάει περίπου στο 15% φόρος κατανάλωσης, θα υπήρχε ένα σημαντικό. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την κατάσταση σε σχέση με μελλοντικές που βλέπουμε να έρχονται, έτσι. Σε σχέση με μελλοντικές περαιτέρω αυξήσεις στις διεθνείς τιμές. Όμως μπορούμε και πάλι να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί προχθές είδαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι θα ανοίξει πολύ χαμηλά το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι είπανε, στο 1,76 στην Ελλάδα. Ναι. Και ταυτόχρονα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Η οποία Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανσης το προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή είναι το κόστος των ελληνικών δηληστηρίων, το μεταφορικό κόστος στην Κύπρο. Που εμείς δεν έχουμε το ίδιο μεταφορικό κόστος. Ναι. Η Κύπρος λοιπόν ανοίγει στο 1,55. Ο καθένας θα βγάλει τη συμπεράσματά του.
0: Αντιστρέφω το ερώτημα. Γιατί να μην θέλει η κυβέρνηση να καταργήσει καιρό τώρα τον ΕΦΚ? Είναι θέμα καβατζώματος, δηλαδή κερδίζει χρήματα από εκεί, εισπράττει το φόρο και μπορεί να δώσει μετά αυτά τα οποία μας έχει συνηθίσει, τέλος πάντων, που δίνει.
1: Είναι πολύ ψηλά τα έσοδα.
0: Είπατε?
1: Είναι πολύ ψηλά τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης. Ναι. Είναι όντως πολύ ψηλά και προφανώς λοιπόν όταν είναι πολύ ψηλά τα έσοδα για μια κυβέρνηση, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει να απεμπολίσει ούτως ή άλλως. Ναι. Ειδικά κυβερνήσεις οι οποίες δεν βλέπουν κάτι μακροπρόθεσμα σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το πώς θα μπορούσε ας πούμε, αυτή η μείωση να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά ή οτιδήποτε, αλλά σε κάτι το οποίο, όπως είναι η Ελλάδα, που έχουμε συνηθίσει σε πολλές κυβερνήσεις, να κοιτάμε τι γίνεται τώρα και τι θα γίνει το επόμενο χρόνο. Οπότε προφανώς μια κυβέρνηση και πριν τις εκλογές κιόλας δεν θέλει να χάσει ένα τέτοιο μεγάλο ταμείο που δημιουργείται από εκεί και το οποίο ταμείο δημιουργείται ακόμα και στην περίπτωση των υψηλών τιμών. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει τα οργανωμένα δίκτυα συγκοινωνιών σιδηροδρομικών όπως έχει η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία. Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, με εξαίρεση ίσως στην Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, είναι μια ανελαστική δαπάνη. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν συμφέρει.
0: Λένε οι άμεσα εμπλεκόμενοι, και εννοώ τους επαγγελματίες, τους πρατηριούχους, οι οποίοι περιμένουν βέβαια πώς και πώς να δουν αν θα τους βάλει και το πλαφόν στο κέρδος. Το είχαμε πάλι συζητήσει μαζί πρόσφατα. Ότι, και το λένε έτσι απροκάλυπτα, εκτιμώ ότι δεν το λένε τυχαία, ότι θα φτάσει ακόμα και τα 3 ευρώ στο βενζινάδικο το καύσιμο. Αυτό που ως κοινοί καταναλωτές πάμε και βάζουμε. Έχετε την ίδια εικόνα, γιατί τώρα προφητείες να μην κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, το 3 ευρώ στο βενζινάδικο ή αμόλυβδο το βλέπω λίγο πολύ, πολύ δύσκολο σενάριο, πολύ ψηλό. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά γεγονότα και τι συμβαίνει. Εντάξει, το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Το 3 ευρώ το λίτρο το βλέπω πάρα πολύ τραβηγμένο. Όμως σίγουρα θα δούμε αυξήσεις.
0: Γιατί το θεωρείτε παρατραβηγμένο? Ήδη είναι 2,5 στην Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, το 2,5 με το 3 έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση όταν μιλάμε για καύσιμα. Mm-hmm. Δεν το βλέπω, δηλαδή. Ελπίζω, όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Νομίζω όμως ότι είναι ένα τραβηγμένο σενάριο το οποίο έχει λιγότερες πιθανότητες να γίνει. Έχουμε δει πολλά.
0: Επίσης, κύριε Γραμμένε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή παρακολουθείτε στενά και το γνωρίζω, τη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας, αποδεικνύεται ότι αυτές οι κινήσεις της Ελλάδας να πληρώνει νωρίτερα τα δάνεια της υποχρεώσης της, τέλος πάντων, την έχει αποδυναμώσει οικονομικά, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις σαν και αυτή που συζητάμε τώρα με την κρίση στο πετρέλαιο? Τι σας ρωτάω ούτε λίγο ούτε πολύ? Ανακοίνωσε αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα εξειδίκευσε ο κύριος Πυρακάκης. Ακούω όλο και πιο πολύ ότι δεν θα μπορέσουν να το πάνε και πολύ μακριά όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ ούτως ή άλλως μιλώντας καθαρά οικονομολογικά, διαφωνώ κάθετα με την κίνηση που έκαναν. Δεν ξέρω τι εξυπηρετούν αυτό, γιατί πολύ απλά δεν έχει οικονομολογική λογική. Δηλαδή, όταν έχεις δάνεια πολύ χαμηλότοκα, με 1,2, 1,4, 1,5% τα μνημονιακά που λένε ότι πλήρωσαν, ναι, τα οποία τα έχεις για μεγάλο βάθος χρόνου, και ουσιαστικά και ειδικά σε συνθήκες ψηλού σχετικά πληθωρισμού, αυτά όλοι οι οικονομολογοί το γνωρίζουν, τα τρώει ουσιαστικά, να το πούμε λαϊκά, ο πληθωρισμός. Δεν γίνεται να λες ότι εγώ το αποπληρώνω και ξέρεις ότι του χρόνου θα βγεις πάλι στις αγορές για να δανειστείς πλέον βραχυπρόθεσμα για την εξυπηρέτηση αυτών, αυτά τα λεφτά που έδωσες, με επιτόκια του 3,5, του 4 και του 5%. Δηλαδή, δεν ξέρω τι οικονομολογική λογική έχει. Δεν έχει οικονομολογική λογική του να αντικαθιστώ δάνεια του 1,5% με δάνεια του 4,5 και του 5%. Αυτό ναι, το κρίνει ο καθένας μακροπρόθεσμα που πάει. Οικονομολογικά όμως δεν στέκει.
0: Και τι θα απογίνει ο καταναλωτής και ως προς την προμήθεια των προϊόντων, αλλά και ως προς την αυτή καθ' αυτή προμήθεια των καυσίμων? Θα σταματήσει η κίνηση, έχω την εντύπωση, γιατί πόσο να βγει?
1: Προφανώς θα σταματήσει, αλλά δυστυχώς ο πολίτης έχει εγκλωβιστεί, γιατί πολλές από τις δαπάνες είναι ανελαστικές. Ο πολίτης πρέπει να αγοράσει τρόφιμα, ο πολίτης πρέπει να αγοράσει καύσιμα, ο πολίτης χρειάζεται ενέργεια. Άρα πρακτικά είναι εγκλωβισμένος. Και απ' την άλλη, όπως το έχουμε βγει και άλλες φορές και έχουμε συζητήσει και για τις κινήσεις που έχουν γίνει με τα καλάθια και κάτι πομπόδες τίτλους για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε, όσο δεν υπάρχει πραγματική ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι πραγματικοί στην αγορά, όσο τα μέτρα που λαμβάνονται είναι εκτός πραγματικότητας, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να λυθεί. Γιατί πολύ απλά να θυμηθούμε ότι και με το τελευταίο αυτό, ας το ονομάσουμε εμείς καλάθι, που ήταν η μείωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ πριν από μερικές ημέρες, όπως είχε ανακοινώσει και ο Θεοδωρικάκος, είναι το 5ο καλάθι, 6ο καλάθι. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε χάσει το μέτρημα. Ναι. Δεν έχουμε δει και κάτι να γίνεται. Αλλά επιμένουμε στο να βγάζουμε τίτλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Άξι. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της.

0: σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Εκοπούλ. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Sky 89,4.
6: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
7: Μένουμε στο θέμα της έξαρσης της οικονομικής στο ζήτημα των καυσίμων με την γενικότερη εκτίμηση, τώρα δεν θα πάρουμε και όρκο, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο, ότι για τον απλό καταναλωτή, εμένα εσάς, θα δούμε πάρα πολύ σύντομα ακόμα και 3 ευρώ την βενζίνη, άγνωστο το πόσο θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και ο καιρός αρχίζει πλέον και γίνεται πιο έντονα φθινοπορεινός και χειμωνιάτικος. Είπα από την αρχή ότι φιλοξενούμε απόψεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό υπόβαθρο, βέβαια ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει, γι' αυτό και καλωσορίζω τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Παπά. Ως γνωστόν, ο κύριος Παπάς είναι και αναπληρωτής τομιάρχης ανάπτυξης στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε?
8: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Ποια είναι η αρχική σας εκτίμηση, ότι είναι κάτι το διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές, εννοώ που ξέφυγε το πετρέλαιο διεθνώς ή που είχαμε διάφορα ενεργειακής φύσης ζητήματα?
8: Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει διάρκεια. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλούς μήνες, πάρα πολλά χρόνια θα έλεγα, όπου έχουμε φτάσει να είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη με βάση το μέσο μισθό. Τι εννοώ με αυτό? Αγοράζουμε τα λιγότερα λίτρα πανευρωπαϊκά, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τώρα, είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, βλέποντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, γενικότερα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το ότι δεν άγγιξε και δεν έδωσε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα με βάση τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις, δεν ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για την ενέργεια, που επαναλαμβάνω ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι τωρινό. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανακοινώθηκε λοιπόν, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Εδώ όμως δεν λάβαμε συγκεκριμένες απαντήσεις και λέω ότι παρουσιάστηκε ως επιτυχία ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Ξέρετε όμως ότι τι δεν ελέγχθη, πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των μέτρων που ακόμα κανείς δεν γνωρίζει, είναι η λογική του. Και ξέρετε, εμφανίζεται να παρεμβαίνει τώρα, αφού έχει περάσει και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού δημιουργηθεί το πρόβλημα, αντί να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός προστασίας των πολιτών.

0: δηλαδή, να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι το βασικό και απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Ναι. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίσει τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, αν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν ξανά, βλέπετε ότι υπάρχει μια μεταβλητότητα στις τιμές. Τι θα γίνει, ποιος είναι ο μηχανισμός, και να πω και κάτι άλλο συλλογιζόμενο σε αυτά. Ακούσαμε ότι θα συμμετάσχουν τα δηληστήρια για πιθανό πλαφόν και οριζόντια αύξηση. Το πόσοι δικαιούχοι, ποια θα είναι η διάρκεια, ποιος θα είναι ο μηχανισμός, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναλαμβάνονται τωρινά, έπρεπε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι σημερινή αύξηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα απρόβλεπτο γεγονός. Τι περιμένει η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, να δει πόσο θα ανέβει η τιμή, να δει πόσο θα πιεστεί το νοικοκυριό, να δει πόσο θα κοστίσει πολιτικά και μετά να ανακοινώσει ένα μέτρο? Αυτό, ξέρετε κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι το λεγόμενο βλέποντας και κάνοντας. Άρα εμείς εδώ, η κοινωνία δεν χρειάζεται πυροσβεστήρα. Θέλει σχέδιο. Και ξέρετε, αν η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το κόστος ενέργειας, γιατί δεν ανακοινώθηκε χθες? Και γιατί τα μέτρα που θεωρητικά θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, γιατί έρχονται εκ των υστέρων όταν ήδη υπάρχει κρίση? Να πω λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, ασφαλώς και δεν ελέγχονται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Όμως, και επαναλαμβάνω, η διαχείριση των επιπτώσεών τους, η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων βεβαίως, και η δημιουργία μηχανισμών που να αντιμετωπίζουν σταθερά αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι τωρινό, είναι θέμα της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να δούμε πόσο περιμένουμε θα πάει η τιμή και θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι, και κατά τη γνώμη της εμάς, είναι επικοινωνιακού τύπου ανακοινώσεις.
1: Κύριε Παπά, δεν έχω καταλάβει, συγχωρέστε με, για ποιο λόγο έχετε απαλείψει από το σκεπτικό σας αυτό το οποίο επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, ότι κατά την αποψή του σε αυτήν τη χρονική στιγμή θα πρέπει να ενεργήσει ομαδικά, συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το λαμβάνετε υπόψη σας αυτό?
0: Κοιτάξτε, σαφώς και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν εξαρτώνται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και εθνικές πολιτικές που για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώσαμε ένα σημαντικό πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αν θυμάστε, μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Μιλήσαμε για το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών που θα ελέγχουμε τις τιμές από το χωράφι στο ράφι και ενδεχομένως, αν διαπιστώνουμε ζητήματα υπερκερδών και κερδών απληστείας, να βάλουμε και πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Μιλήσαμε για αυτά τα ζητήματα. Κάτι τέτοιο δεν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, όχι μόνο για τα καύσιμα, γενικότερα. Παρά μόνο ακούμε για συμφωνίες κυρίων. Και να διευκρινίσω και κάτι, γιατί να μην ακούγεται στον κόσμο ότι κάνουμε έχουμε καταστροφική σκέψη και καταστροφική πολιτική. Εμείς είμαστε υπέρ κάθε μέτρου που θα ανακουφίσει πραγματικά τον πολίτη. Δεν αντιπολιτευόμαστε στον ανακουφιστεί ο πολίτης. Όμως, άλλο να λέμε ότι είναι εξαγγελία και άλλο το αποτέλεσμα. Στην εξαγγελία χωρίς στοιχεία που δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα στην πηγή, με πρόληψη και μόνιμες λύσεις, είμαστε αντίθετοι. Και επειδή θα με ρωτήσετε, εμείς τι λέμε για όλα αυτά τα πράγματα, τι λέμε για το ενεργειακό? Εγώ σας είπα ότι έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αφενός στην Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, αλλά και στην ομιλία και στην συνέντευξη τύπου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και για να προλάβω, εμείς έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τα καύσιμα. Αυτό όμως θα παρουσιαστεί εξειδικευμένα σε κάποιες ημέρες. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Η δική σας η εκτίμηση είναι ότι ό,τι και να κάνει σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, πάντα δεν μιλάω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσει, όπως ίσως κάποιες άλλες περιόδους, να ανταπεξέλθει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτά τα οικονομικά, δεν θα τα πω φιλοδορήματα, γιατί πάντα κάθε τι που δίνεται, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπά, είναι προς μια θετική κατεύθυνση.
0: Επαναλαμβάνω, εμείς Είμαστε υπέρ των μέτρων που ανακοφίζουν πραγματικά τον πολίτη. Όμως πρέπει να έχει σχέδιο. Να υπάρχει σχέδιο. Αποσπασματικά δεν επιλύονται τα προβλήματα. Είμαστε η χώρα που έχουμε, παρόλο που ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά είναι διεθνής, τις άλλες χώρες της Ευρώπης βλέπετε ότι η αύξηση των τιμών είναι χαμηλότερη από τη χώρα, από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά είναι ζητήματα του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, της ανυπαρξίας των ελέγχων, του πληθωρισμού, της απληστίας, των υπερκερδών. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Γι' αυτά χρειάζεται σχέδιο. Και όταν λέμε σχέδιο, σχέδιο το οποίο να υπάρχει πολιτική βούληση, κάτι που δεν βλέπουμε μέχρι τώρα παρά μόνο συμφωνίες κυρίων, θα αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ. Το αντιμετωπίζουμε αυτό. Υπάρχουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, υπάρχουν στρεβλώσεις. Έχουμε ολιγοπόλια και καρτέλ. Τι λέμε εδώ, ολοκληρωμένο σχέδιο και πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Είναι τα περιθώρια που υπάρχουν στην εκάστοτε κυβέρνηση όπως και στην ελληνική κυβέρνηση, είναι αρκετά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια για τους πολλούς, γιατί σας είπα. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Ο μισθός τελειώνει και δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η πραγματικότητα. Τελειώνει τη 15η μέρα του μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Και θα υπάρχουν προβλήματα περαιτέρω κατά τη διάρκεια αυτού της ενεργειακής φτώχειας, που ήδη έχουμε ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα πάλι με μελέτες της Eurostat, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το χειμώνα. Άρα χρειάζεται πλαίσιο. Και σε αυτό εμείς, ως ελληνική αριστερή στην παράταξη, το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουμε το πλέγμα. Πέραν αυτών που έχουμε ανακοινώσει για την ακρίβεια και για τα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Άλλωστε θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί και τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Sky 89,4.
1: Για πάμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Ακούω πάρα πολύ έντονα και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν το κρύβουν, ότι επειδή υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, με τον πύρετο στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, γιατί δεν θα μπορέσουν και οι παραγωγοί να περιορίσουν μια κατάσταση η οποία θα αρχίζει να ξεφεύγει σιγά σιγά εξαιτίας του ράλι των τιμών. Με τον κύριο Γιώργο Σιγαλό θα μιλήσουμε, πρώην πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, γεωπόνου, γεωτεχνικό, άνθρωπο που παρακολουθεί και καταγράφει τα πράγματα και πολιτικά, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι θα πάμε αύριο στο σούπερ μάρκετ ή στο Μανάβικο και θα πληρώσουμε χρυσάφι, γιατί δεν θα φταίνε οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί, αυτά που σήμερα τουλάχιστον μπορούμε και τα προμηθευόμαστε στην κουζίνα μας. Τι κάνετε, κύριε Σιγαλέ?
3: Καλημέρα, κύριε Βιγαντεφλόπουλε. Καλά, να δώσω αυτό.
1: Πώς βλέπετε αυτές τις απρόοπτες, αν και για πολλούς αναμενόμενες εξελίξεις ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, γιατί ήδη πάρα πολλοί συντοπίτες μας αγρότες μου λένε δεν θα μπορέσουμε, Δημήτρη, θα πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές, και εκεί ο καταναλωτής πλέον δεν θα μπορέσει να το βάλει στο τραπέζι του το προϊόν.
3: Δυστυχώς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα σύννεφα μαζευτήκανε πολλά πάνω από το πρωτογενή τομέα. Πάρα πολλά. Τελευταίο χρόνο τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ άσχημα. Σε πολλά μέτωπα. Συγχρόνως και σε πολλά μέτωπα. Και δεν είναι μόνο η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, η οποία είναι το κερασάκι στην τούρτα, είναι χιλιάδες άλλα ζητήματα που κατακλείσανε τον πρωτογενή τομέα. Πληρωμές, επιδοτήσεις, μειωμένες καταστάσεις, προγράμματα που πήγαν στον αέρα τελείως. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά θέματα, αλλά κυρίως για το πετρέλαιο που ανησυχούν και οι καταναλωτές, όπως και οι ίδιοι και εμείς άλλωστε που χρησιμοποιούμε σαν αυτοί. Στους αγρότες έχει πολλαπλασιαστεί το θέμα, γιατί με ανεβήκανε τελείως τα λοιπάσματα και τα φάρμακα σε τιμές που έχουν διπλασιαστεί από πέρυσι. Και στο πετρέλαιο, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν την επιστροφή στην αυγία αυτές τις ημέρες, αυτό παραπέμφθηκε από 1η Νοεμβρίου και θα δούμε. Έχουν γίνει επιστροφή του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου μόνο τα δύο πρώτα τρίμηνα, αναμένεται να γίνει το τρίτο. Και πηγαίνει στις καλένδες στο θέμα της επιστροφής στην αυγία, δηλαδή να μην το πληρώνουν την ώρα εκείνη και να γίνεται αφαίρεση κατευθείαν στην αυγία. Αυτά όμως έχουν εκτοξεύσει τα κόστη, βάλτε μέσα τα κόστη παραγωγής του ρεύματος, την κόστη παραγωγής του νερού, τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα, και τώρα ήρθε καπάκι τα πετρέλαια και ήρθαν καπάκι και οι επιδοτήσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ΑΔΕ που είχε αναλάβει τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να γίνουν μέχρι το 15 Οκτωβρίου για να πληρωθούν το Δεκέμβριο. Σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία να πάρουν επιδοτήσεις πριν το Δεκέμβριο, εκτός αν η χώρα υποστεί τη βάσανο των 300 εκατομμυρίων να πληρώσει πρόστιμο, να πληρώσει τους στον κόσμο έναντι, να πληρώσουμε σαν χώρα αυτά τα 300 εκατομμύρια και να τους κάνουμε καθάριση του χρόνου. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν ήταν έτοιμοι να αλλάξουν τα πράγματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία του πρώην ΟΣΔΕ με τις επιδοτήσεις. Περιττώ να σας πω ότι από τις 680.000 άτομα αστούς και αγρότες που υποβάλλουν κάθε χρόνο τις ενισχύσεις των επιδοτήσεων, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μέχρι την Παρασκευή είχα κατατεθεί μόνο 12.000 αιτήσεις οριστικοποιημένες. Οι υπόλοιπες δεν μπορούν να κατατεθούν.
1: Έχω την εντύπωση ότι ό,τι σας ακούνε θα ξαφνιάζονται, γιατί στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που έκανα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα των καυσίμων, είχα την αίσθηση ότι περιμένανε το παραδάκι οι συντοπίτες μας. Δεν νομίζω ότι θα γίνει πράξη αυτό άμεσα, όπως μου το λέτε.
3: Όταν μιλάμε τώρα για παραδάκι, και για να μας ακούει και ο κόσμος, για το φόρο κατανάλωση και την επιστροφή, μιλάμε το τρίμηνο της τάξης των 200-300 ευρώ. Εδώ δεν είναι Θεσσαλία και Μακεδονία να έχουμε 1000 στρέμματα καλαμπόκια και τριφύλια. Εδώ μιλάμε για 5-10 στρέμματα σταφίδες, που βγαίνει το κοστολόγιο ή τα μπέλια ή τις ελιές, που βγαίνει το κοστολόγιο με βάση την έκταση του στρέμματος και την κατανάλωση του πετρελαίου με τις δείκτες του Υπουργείου Οικονομικών, και μιλάμε για επιστροφές της τάξης των 100 και των 200-300 ευρώ. Ναι. Για να μην έχουμε καμία αυταπάτη, γιατί με ηγέτη μιλάμε. Αν πρόκειται κανένας να σωθεί από αυτές τις επιστροφές πετρελαίου, να μας το πούνε και εμάς. Αλλά δεν έχουν αυταπάτες ο κόσμος. Αυτά είναι ψίχουλα για να κλείσουμε μια τρύπα όταν ανοίγουμε άλλες 10. Ναι. Έτσι, το θέμα των πρωτογενή τομέα, κοιτάξτε τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή και εσείς είσαστε από μια περιοχή αγροτική, δεν μπορεί να βάζουν ζητήματα ότι δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια. Και θα σας πω ένα πράγμα που το ξέρετε καλά. Η Αιγιάλια έχει σταφίδες μαζί με ελιές. Και πάρα πολλές φορές και μέσα στη σταφίδα είναι ελιές. Τι μας λένε τώρα, ότι εμείς θα πρέπει σε επιδοτήσεις να δηλώσουμε μόνο τη μία καλλιέργεια? Και ποια είναι η πρότασή τους? Να κόψουμε τις ελιές ή να πάμε περιμετρικά να βρούμε τις ελιές που είναι περιμετρικά? Δεν γίνονται αυτά. Οι άνθρωποι είναι αλλού. Πραγματικά, το λέω μετά από 37 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω δει πολλούς και σε υπουργεία και σε όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Αυτή την αδιαφορία να λύσουμε θέματα του πρωτογενή τομέα είναι πρωτάγνωρη. Πρωτόγνωρη και για εμάς, υγειοπόνους.
1: Ναι. Ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί να δούμε πώς θα πάει, προς τα πού θα πάει, πόσο ψηλά θα πάει, πόσο κάτω θα πάμε εμείς.
3: Ακούστε,
1: γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, το προϊόν το αγροτικό είναι το καθημερινό του τραπεζιού μας, κύριε Σιγάλη.
3: Εντάξει, αλλά είναι και επιλογές που κάνανε. Εδώ κάνανε υπογράφες, σε πέθανε για να φέρουν προϊόντα από την Νότια Αμερική. Ξαφνικά λοιπόν, ας πούμε, να μας πούνε, γιατί εγώ πλέον έχω την αίσθηση, δεν είμαι τώρα μικρό παιδί, καταλαβαίνω. Δεν είναι αδιάφοροι τώρα οι πρωτογενείς τομέας, δεν είναι προτεραιότητα. Έναν άνθρωπο ανίκανο, τον αντικαταστήσει με έναν ικανό και το λύνει το θέμα. Εδώ Μάλιστα. Δεν είναι θέμα λοιπόν ικανότητας, είναι θέμα προτεραιότητας.
1: Κατάλαβα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ που είχατε
3: χρόνο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Sky 89,4. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το θέμα το οποίο μέρες τώρα και ακόμα περισσότερες εκτιμάται ότι θα κρατήσει. Το θέμα με την ιδιωτική υγεία. Θα επιμείνω ότι στην προσωπική μας καθημερινή ενασχόληση, στον απόϊχο του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, θα πρέπει να ακούμε προσεκτικά και τους ειδικούς και τους πολιτικούς και τους εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί εχθρικά, αιμονικά και κατηγορηματικά ο τομέας ιδιωτικής υγείας. Είναι πολύ χρήσιμο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Καλωσορίζω τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας. Είχε και την επιφόρτιση με το τομέα της υγείας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο λέμε τομέας υγείας. Τον καλωσορίζω γιατί θέλω να ακούσω ποια είναι η άποψή του. Εδώ βγαίνουν σημεία και τέρατα, εδώ ακούμε και ανατριχιάζουν, τρέμουμε πλέον τι μπορεί να μας συμβεί αύριο το πρωί με κανένα Κομπογιαννίδη. Τι κάνετε, κύριε Βουλευτά?
4: Χαίρετε και σε εσάς και τους ακροατές. Καλά είμαστε, καλά είμαστε, αλλά είναι τραγικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από την άποψη ότι βλέπουμε πρώτον ότι όπου αποχωρεί το κράτος βλέπουμε να ανθίζουν όχι απλώς ιδιωτικά συμφέροντα, βλέπουμε υβρίδια ιδιωτικά τα οποία επενδύονται με ηλουστρασιόν περίβλημα και τελικά από κάτω είναι τίποτα, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι ιατρική. Τάζουν στον κόσμο γιατί τους αρέσει ότι θα ζήσουν περισσότερο, θα ζήσουν καλύτερα, ότι άμα είσαι 60 χρόνων μπορούν να σε κάνουν 40 κτλ. Όλα αυτά τα οποία είναι έξω από την πραγματικότητα, είναι έξω από τη φυσική κατάσταση, δεν γίνονται αυτά και βέβαια αρέσουν στον κόσμο. Έχουν και λεφτά όσοι έχουν, τέλος πάντων, που πιθανόν να μην είναι και από τον ιδρώτα τους τα περισσότερα, γι' αυτό δεν τα πονάνε και πολύ. Και γίνονται πιο ευάλωτοι στο να γίνουν ωραίοι και ανθίζουν όλα αυτά τα κέντρα ανεξέλεγκτα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τύπου αυτών που είδαμε στην Αθήνα, τα οποία δεν ελέγχονται, διότι μη λέμε τώρα οι ιατρικοί σύλλογοι ότι ελέγχουν και τέτοια. Εγώ είμαι 30 χρόνια ιατρείου, δεν ήρθε κανείς ποτέ να ελέγξει τίποτα, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Καταργήθηκε το 19 το Σώμα των Ελεκτών της Δημόσιας Υγείας, με αποτέλεσμα η αγορά να μείνει ανεξέλεγκτη, ο πολίτης να μείνει αθωράκιστος και να ανθούν όλα αυτά, να πληρώνουν αδρά όπως τα είδατε να πληρώνουν και τέλος πάντων τα κόκκινα παντελόνια να ανθίζουν στην αγορά και στην κοινωνία, δυστυχώς. Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Ακούω, δεν το υιοθετώ προς Θεού, ότι υπάρχει και ένα περίεργο δίπτυχο το οποίο αναδεικνύεται εξ αφορμής αυτής της τραγικής πράγματι κατάστασης με τον γνωστό τραγουδιστή, ότι υπάρχει μια συντεχνία μεταξύ των γιατρών, ότι πάνε οι ιατρικοί σύλλογοι και δεν καταθέτουν ούτε καν στις περιπτώσεις των υποθέσεων με τα ιατρικά λάθη στα ιατρία ή στα νοσοκομεία και έτσι κυλάει το πράγμα. Τώρα εσείς τι εικόνα έχετε?
4: Είναι βλαμμένο το σύστημα όλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν υπάρχει ένα σώμα ελεγκτών της δημόσιας υγείας, πραγματικό σώμα, ανεξάρτητο σώμα, το οποίο να μπορεί αμερόληπτα να κάνει τη δουλειά του, δεν είναι δυνατόν αυτό να υποκατασταθεί. Διότι έτσι όπως το πήγανε ο ιατρικός σύλλογος, ο πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται, το ψηφίζω εγώ, και να έρθει να ελέγξει εμένα και ό,τι παρανομία έχω να την βγάλει στην επιφάνεια, δεν ξαναβγαίνει πρόεδρος. Οπότε αυτή η εξάρτηση ευνοεί τα φαινόμενα όλα αυτά, γι' αυτό βλέπουμε και πρόεδρους να είναι πάρα πολλά χρόνια. Ισόβιοι πλέον έχουν καταντήσει. Ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συλλόγου Αθηνών είναι σχεδόν ισόβιος. Λοιπόν, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω, το κράτος πρέπει να έχει δικό του μηχανισμό ελέγχου όλης αυτής της κατάστασης, ο οποίος θα είναι αδιάβλητος, ο οποίος θα είναι αμερόληπτος, ο οποίος θα είναι ανιδιοτελής. Αλλιώς, αυτό που έχουμε σήμερα, μόνο έλεγχος δεν είναι. Είναι ένα σαθρό σύστημα, είναι ένα σύστημα εξάρτησης του ενός από τον άλλον, που τα συγκαλύπτει, που τα εκτρέφει και ουσιαστικά γίνεται ένα θερμοκήπιο της ανομίας.
1: Άρα, με αφορμή αυτό το περιστατικό, καλή οργά παραποτέ, που λένε και στα χωριά μας.
4: Τραγικά, είδατε, ούτεν κακό να μην γίνεις χαλού τελικά.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξει αυτό, πρέπει να γίνονται ελέγχοι τελικά, έτσι.
4: Ακεπηγόντως πρέπει να γίνουν και να γίνουν αυστηροί έλεγχοι, να υπάρχουν πραγματικές αδειοδοτήσεις, να υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι εάν αυτά που λένε ισχύουν και να μην λέμε τώρα αυτά τα σαθρά επιχειρήματα πήγαμε λέει και δεν ανοίγανε την πόρτα. Δεν ανοίγανε την πόρτα, γιατί δεν ανοίγανε την πόρτα? Να πας για έλεγχο και δεν σε ανοίγουν την πόρτα να ελέγξεις, σημαίνει ότι κάτι κρύβεται μέσα, ότι υπάρχει παρανομία. Και σηκώνεσαι απλώς και φεύγεις και καταγράφεις ότι δεν ανοίξαν την πόρτα και πίσαμε το κουδούνι. Νομίζω ότι είναι στα όρια της βιαιότητας αυτά τα επιχειρήματα και μας προσβάλλουν και ως ανθρώπους αλλά και θεσμικά, δηλαδή από κάθε άποψη.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτοπουλο που τα πάμε.
4: Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Sky 89,4. Μάλιστα. Πώς το είπε Κωνσταντίνε, είναι βλαμμένο λέει το σύστημα. Μόνο βλαμμένο είναι. Κάτι άλλο πρέπει να πούμε, αλλά τι να πούμε, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, σας προσέχει ο καθένας από εμάς. Απλά ας μην αφορίζουμε τους πάντες και τα πάντα τόσο εύκολα, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα social media, στο Twitter και στο Facebook. Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη έρχεται, αλλά πριν από αυτό, καλό υπόλοιπο ημέρα και από μένα και από τον Κωνσταντίνο Κύρη.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι μία. Sky 89,4.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βορειοεύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πιερακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Βγήκε από το γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Ζητάνε να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο άτομα μετέφεραν οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Την τελική απόφαση καλείται να λάβει το Συμβούλιο Εφετών. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα σημειώνονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Είναι σε νοσταλγική διάθεση ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή Δευτέρα, καλή Δευτέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Για τις εκλογές
2: τότε. Χρήστος Κούτρας.
0: Ναι.
2: Γιάννης Τζούνος.
0: Ναι.
2: Και εγώ.
1: Και ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Ήθελα να τα ακούσει και από τους δύο, ενοχωρώ. Συγγνώμη.
2: Πήρε το Βερολίνο. Το Ντελίνκε. Πήρε το Βερολίνο. Το φαντάζεσαι.
1: Ξέρετε το τραγούδι γι' αυτό, είπε το. Έκανε το συνδυασμό. Δεν είναι
2: παιδί μου.
0: Η αριστερά έρχεται τώρα, θα μας πεις.
2: Ποια αριστερά έρχεται, μωρέ.
0: Αριστερά δεν είναι.
1: Αριστερά είναι το Ντελίνκε.
2: Είναι πιο αριστερά από το S5. Αριστερά, αριστερά.
0: Όχι, αριστερά, αριστερά.
2: Ναι. Ήμαρτον. Και το CDU δεν μπήκε καν σε αυτό το.
1: CDU είναι το κυβερνών κόμμα.
0: Βούργο, όπως λέγεται αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε εδώ στη χώρα να υπάρχει ένας νομός όπου δεν θα υπάρξει πουθενά το κυβερνών κόμμα.
0: Είναι και άλλο το σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Το γεγονός όμως ότι ψήφισαν έτσι δηλώνει πάρα πολλά. Ο Μέρτς καταρχήν νομίζω ότι.
0: Στο Μεκλεμβούργο, ποιο το AFD δεν βγήκε.
1: Το AFD.
2: Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο.
2: Μέρκελβούργο έπρεπε να το λέγανε, γιατί νομίζω από εκεί ήταν η Μέρκελ.
0: Ξέρεις ποιος θαύμαζε την Μέρκελ μέχρι δηλαδή στα γόνατα. Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Ποιος. Ναι.
1: Μέρκελ έφυγε, διαλύθηκε η Γερμανία. Δες τώρα.
0: Και γενικότερα τη θαύμαζε.
1: Μέρτς.
2: Κοίταξε τότε και... που είχε πάρει τον 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα. Ναι. Εγώ του είπα μπράβο ρε παιδί μου. Χρειαζόταν, αλλά βλέπεις όμως ότι.
1: Και είχε και η Ευρώπη μία άλλη.
0: Μπράβο, τι είπες
1: και
0: εσύ.
2: Ναι, είπα μπράβο, με την έννοια ότι χρειαζόταν εργατικά χέρια. Ναι.
1: Και... Εσύ που είσαι τη Μεταμέρκελ εποχή, κοίτα τώρα τα χάλια τη Ευρώπη.
2: Αλλά τώρα κοίτα τι έγινε.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε τη Μεταμέρκελ ούτε αυτό. Εγώ
2: θεωρώ.
0: Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για τη Γερμανία. Μην τα συζητάμε. Δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αναλύσεις.
1: Όχι, δεν κάνουμε καμία
0: αναλύση.
1: Ότι ήταν καλύτερα η Γερμανία επί Μέρκελ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ο οποίο είναι πάρα πολύ τη καινοτομία, πολύ δουλευταράδε, πολύ το ένα, πολύ το άλλο κτλ. Αλλά είναι και ένα πολύ περίεργο λαό. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, δηλαδή θέλω να πω. Εκεί θέλω να πω. Αυτό θέλω.
2: Πάντως το να βγαίνει.
0: Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τώρα, άποψή μου.
2: Κοίταξε, ήταν μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή για το μηχανή της Ευρώπης.
0: Εννοείται.
2: Έγινε ιστορία με τη Ρωσία. Όλο αυτό το πλεονέκτημα που είχαν από τα φτηνά τους καύσιμα χάθηκε.
0: Ναι.
2: Η Κίνα τους πήρε. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης έφτιαχνε η Γερμανία, έφτιαχνε το 80% των. Πώς τα λέμε αυτά, των φωτοβολταϊκών φτιάχνανε στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα η Κίνα πουλάει 6 στα 10 αυτοκίνητα. Είναι κινέζικα και 9 στα 10 φωτοβολταϊκά είναι πάλι κινέζικα.
0: Αφού τα κλείσανε εδώ με τις ρυθμίσεις.
2: Και
0: κάναμε, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην Ελλάδα εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
0: Αλλά με τις ρυθμίσεις που βγήκαν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έκλεισε το εργοστάσιο. Και γενικά κλείσαν όλοι. Και γενικά κυνηγήσαμε πάρα πολύ το θέμα του κέρδους και. Δεν μην πω τώρα. Γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι κουτί. Πήραν και την τεχνογνωσία, ανέπτυξαν την τεχνογνωσία και καβαλάνε όλο τον πλανήτη τώρα. Για να τελειώνω. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Δεν κάνει να πω και
2: αυτό που μέσω. Τι είναι.
0: Αυτό. Καλημέρα, τρελά αγόρια.
1: Δεν πήγα και άλλα αυτό.
0: Καλημέρα, τρελά αγόρια, λέει εδώ η φίλη μας. Μόνο που δεν το πήρε η αριστερά το Βερολίνο, η Τουρκία το πήρε. Λέει, ξυπνάτε.
2: Η Τουρκία. Έχει δίκιο.
1: Είναι και αυτό είναι ένα παράγοντα. Ναι.
0: Τη αριστερά κιόλα.
2: Ναι, αλλά η Τουρκία.
0: Δηλαδή, όλο ο συνδυασμό.
2: Έχει εκατομμύρια ανθρώπου έχουν οι Τουρκοί.
0: 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα, εδώ στα δικά μα, τα καθημά, έχουμε μια αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από το Σαββατοκύριακο. Ακούστηκε.
2: Πολύ
0: σοβαρό.
2: Σοβαρό.
0: Πολύ θετικό. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ειδικά από του Moody's, Goody's και. Πώ λέγαμε με την διάρκεια τη κρίση. Θυμάστε οι Moody's, οι Fitch και οι Pritch. Μα δέρναν αλίπητα κατά τη διάρκεια τη κρίση.
1: Τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και μετά από αυτή την αναβάθμιση υπάρχει μόνο το Α. Για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, η επόμενη, αν και εφόσον υπάρξει, όταν υπάρξει.
0: Η επόμενη ατάκα βεβαίως είναι και την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση τρώγεται. Κάποια στιγμή θα τρώγεται.
1: Ίσως κάποια στιγμή.
2: Αν μίλησε πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο, γιατί την ίδια ώρα που κάνει την αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και η τιμή τη βενζίνη και του πετρελαίου.
2: Όχι, αναβαθμίστηκε. Έχω σα εγώ εδώ λοιπόν τώρα. Πήγα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί έχω ένα αυτοκίνητο που παίρνει πετρέλαιο και είναι για 1000 χιλιόμετρα.
1: Για πόσα είναι?
2: Για 1000 χιλιόμετρα είναι το πετρέλαιο.
1: Το έχεις γεμίσει καμιά φορά και έχεις κάνει 1000.
2: Ναι, ναι.
0: 1000 λοιπόν, δεν βγαίνουν ποτέ, αλλά
2: ποτέ,
0: τέλος πάντων.
2: Ναι. Γράφει 1000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, 1000. Σου γράφει δεν αυτονομία δεν και εμένα. Μου γράφει την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητό μου 1020 λέει.
2: 87 το είχα βάλει πριν από 3 μήνες που έβαλα πετρέλαιο.
1: Έχεις βάλει πετρέλαιο 87 λεπτά.
2: Έχω ένα άλλο αυτοκινητάκι που πιάνω με το άλλο.
0: Και μετά θα πει έχω και ένα άλλο που για να βάλει και στην πόρτα κάτι
1: και να βάζει αέρα μετά.
2: 87 πριν από τρεις μήνες.
1: Ναι.
2: 139 χτες.
0: Πόσο?
2: 139.
0: 139 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι 60 λεπτά.
2: Ένα πενιντάρικο. 50, 50.
0: Δηλαδή, εσύ καθόσουν και γέμιζε και ήσουν στην Αντλία και έβλεπε που έγραφε, έγραφε. Και τι έκανε.
2: Όχι, το
1: πλήρωσε.
2: Ίδια ποσότητα βάζει, 60 λίτρα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κοιτάω τα λίτρα. Εγώ λέω την τιμή που έγραφε από πάνω.
2: Δεν είδα την τιμή. Την είδα στο τέλο. Δεν είναι τρελό. Και φαντάζομαι, αυτό είναι ένα γιώτα, έχει αυτοκίνητο. Κάνει ένα πενιντάρικο.
1: Δεν την είδε τιμή.
2: Δεν κοίταζε να δω πώ θα βάλει. Ένα πενιντάρικο στο γέμισμα.
1: Ναι.
2: Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Φαντάσου ένα φορτηγό τώρα που μεταφέρει εμπορεύματα. Πόσο θα θέλει στο γέμισμα.
0: Να σε πάω αλλού.
2: Ναι.
0: Στο ίδιο θέμα δηλαδή. Ναι. Αλλά όχι σε άλλο είδος μετακίνησης. Βγάλαμε το Μινέτ Σαμόπουλο το πρωί. Ναι. Ο συνάδελφός μου ξέρει καλύτερα από όλους τα ναυτιλιακά.
2: Γάτος.
0: Της ακτοπλοείας καράβι. Εκκινεί από Πειραιά.
2: Ναι.
0: Φτάνει Ρόδο και επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά θέλει για καύσιμα. 198.000 ευρώ.
1: 200.000.
0: Μάλιστα. Όχι, 298.
2: Ναι. Να μας
0: και
2: πόσο ήθελε πριν.
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι. Κάτω από 150.
0: Πολύ κάτω.
1: Κάτω από 150.
0: Στις Κυκλάδες, πόσο μας είπε, Σύρο, Τίνο, Μύκονο και τα λοιπά. 98.000-94.000.
1: Κάπου εκεί.
0: Και ήθελε 50 κάτι.
1: Μέσα στο 50 ήταν. Ναι. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε το 90, το 50 να γίνει.
0: Κράτησε και την απόδειξη. Α. Ναι.
1: Και όλα. Στο άλλο το 90, το 150-140 πόσο ήταν, να γίνεται 200. Αυτό είναι μια αύξηση 50-60%.
0: Α, ωραία, είναι ωραία η απόδειξη που έχει ο Νότης. Γιατί είναι ωραία? Η αξία του καυσίμου είναι 87 ευρώ στα 139 που έχει βάλει ο Νότης. Για να είμαι ακριβής, 87,49.
2: Έτσι.
0: Και οι φόροι και οι δασμοί είναι 51 και 53.
2: Καλώς.
1: Άλλα 2/3 δηλαδή. Εάν βάλεις 80,
0: βέβαια, απ' την άλλη, ας χαμηλώσει, ας πούμε, σε αυτό το γέμισμα που έκανε ο Νότης, που έβαλε 60 λίτρα.
1: Ναι.
0: Αν χαμηλώσει 10 ευρώ, σου λέω εγώ, το ενδικό φόρο κατανάλωσης.
1: 10 ευρώ, 10 λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Α, 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Πάλι 129 θα κάνει.
1: Ναι, σωστά. Πάλι ακριβό θα είναι δηλαδή.
2: Εντάξει, κόψε το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φορό κανένα.
0: Πόσο να το κόψει,
1: Κωνσταντίνο. Δεν είναι, 6-7 λεπτά είναι μετά.
2: Βάλτο, για τρεις μήνες που ο κόσμος περνάει το ζόρι του. Γιατί άκουσα κάποιον να λέει ότι κάνει λεξέλιδη πόσο είναι ο φόρος στο κανάλι. 4 δις, 4,5 δις. Μα δεν λέω να κόψει, ρε παιδιά, όλο το φόρο. Κόψε κάτι για τρεις, δύο μήνες.
1: Να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατά.
2: Να μην πεθάνει ο κόσμος τώρα. Ναι. Ξέρεις, να μην έχεις να βάλεις καύσιμο στο σπίτι σου.
1: Ένα για να θερμανθείς και ένα άλλο για να κινηθείς. Γιατί για να κινηθείς δεν δουλεύουν όλοι δίπλα στο σπίτι τους.
2: Δεν θα σου πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μειώσει το ΦΠΑ σου. Εντάξει, μπορεί να σου πει για τον ειδικό φόρο. Αλλά μείωσε το ΦΠΑ, να μην είναι 24%.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα, τι γίνεται? Πώς είσαι? Όλα καλά?
2: Τι βάζεις εσύ στο σπίτι?
1: Φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και εγώ φυσικό αέριο. Πέρυσι καλά τη βγάλαμε.
2: Για να δούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Κοίταξε, πέρυσι και το πετρέλαιο ήταν καλά.
2: Ότι ο Ελνίνιο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για κάτσε.
1: Με ευχολόγιο για το Ελνίνιο θα πάμε.
0: Κολυμπάς τώρα.
2: Όχι, δεν κόλλησε αυτή εδώ. Θα κόλλησε στο επόμενο.
0: Η κυρία Ελένη Μπουλιέρ είναι στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης στην διεύθυνσή μας εδώ. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, γιατί άμα δεν ήταν ο Γιαννίρης, θα ήταν δύσκολα τα θέματα.
2: 698-123-1003. Α, το έμαθα.
0: Μπράβο.
1: Το Viber.
0: Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι ερευνητής θεμάτων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα τον δούμε, θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καρατράντο.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σας. Για να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα τα είδατε, πραγματικά ορισμένα σοκαριστικά, αν και φαντάζομαι ότι εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα περιμένατε. Έτσι είναι?
3: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν και αυτή που προκάλεσε έτσι και τις περισσότερα ρήγματα και τις σημαντικότερες επιπτώσεις σε μια σειρά χωρών και μεταξύ αυτών η Γερμανία, βλέπουμε μια πορεία που έχει εντείνει την τον περιορισμό της εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε συστημικά κόμματα, προς την έννοια των πολιτικών ελίτ, είτε αυτές βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο, μέσα στις χώρες, στη χώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας, γιατί αντίστοιχη συζήτηση μπορεί να κάνουμε για τη Γαλλία ή θα κάνουμε και για την Γαλλία όσο μπαίνουμε στην πορεία των προεδρικών εκλογών, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής έναντι των αδυναμιών όπως αυτές εκλαμβάνονται από μεγάλο αριθμό πολιτών να απαντήσουν στις πολλαπλές κρίσεις και στις πολλαπλές επιπτώσεις που έχουν αυτές σε μια σειρά από τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η οικονομία. Η Γερμανία από ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια πορεία διαφορετική τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στις πρώην περιοχές της λεγόμενης Ανατολικής Γερμανίας. Άρα το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι αυτός ο συγκερασμός μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας που δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και τους στρέφει προς πιο σκληρές πολιτικές. Το είδαμε να κυριάρχησε, ας πούμε, και στις τελευταίες εκλογές που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κύριου Μέρτς στη θέση του καγκελαρίου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η έλξη που δημιουργούν οι απλουστευτικές προτάσεις, θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε κόπο οι λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις των άκρων να τεκμηριώσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτές ή πώς μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Όπως το μεταναστευτικό, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς. Ή και άλλες προτάσεις που είναι στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά ακόμη και στο τομέα της οικονομίας, όπου μπορείτε να δείτε θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντός εισαγωγικών πλήρη αποκοπή από ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ακολουθούν. Αυτό είναι το σχήμα. Που έχει
2: γίνει. Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που έγινε στην Αγγλία γίνεται τώρα στη Γερμανία.
3: Σωστά, και εδώ βλέπουμε μια λογική η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που συνδέεται με όλες αυτές τις κρίσεις. Μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι το μάθημα από τις κρίσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά εθνικά κράτη, γιατί αυτά μπορούν να ορίσουν καλύτερα, όπως μπορεί κάποιος να θεωρήσει το καλύτερα, τις απαντήσεις στα προβλήματα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις εκτός του συνολικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ένα Ηνωμένο Βασίλειο που ακόμη δεν έχει μεταβολήσει τις επιπτώσεις από το Brexit, βρίσκεται αντιμέτωπο μια συνθήκη όπου υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και από τη Σκωτία και από την Ουαλία και από τη Βόρεια Ιρλανδία.
2: Τρελό,
3: πρώτη
2: τρελό,
3: φορά παράλληλα αυτό, ναι. Σε ένα σχήμα το οποίο δεν
0: είναι. Ναι, είναι τρελό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σας διακόπτω την ωραία ανάλυση. Είναι τρελό, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει στους πολίτες βασικά θέματα. Δηλαδή υπάρχει ένα διευθυντήριο στις Βρυξέλλες που για μην το λέω έτσι, υπάρχουν οι ισχυροί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές καθυστερούν για να λύσουν θέματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
1: Τώρα.
0: Αργούν να τα λύσουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως για τη γωνιά μας. Που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις Βρυξέλλες, αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Και ο κόσμος περιμένει μια λύση στο πρόβλημά του που του κάνει η βενζίνη 2,40 και δεν το βλέπει.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζέψατε με πολύ έτσι περιεκτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ωστόσο, και συμφωνώ ότι πρέπει να εξηγηθεί και το πρόβλημα, να εξηγηθούν και οι παράμετροι, και όχι μια φορά, δηλαδή τώρα που υπάρχει η συνθήκη, αλλά πολλές φορές να κατανοήσουμε και το σχήμα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί, ας πούμε,
0: δηλαδή υπάρχει ένα τρελό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν στις Βρυξέλλες οι αναλυτές, να το βλέπουμε εμείς και να λέμε ότι λέγαν όλοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου, παιδιά, θα μας καταπιούν οι Κινέζοι. Δεν μπορεί αυτό
2: να μην. Κίνητρα, να μην το έχουν.
0: Δεν μπορεί να μην το είχαν δει αυτό οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανών και οι υπουργοί στη Γερμανία ή τη Γαλλία.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Γιατί πρέπει να συγκεραστούν 27 διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς ομοφωνία. Αυτό σημαίνει τι, και καθυστέρηση, που είναι πολύ μεγάλο έτσι. Πρόβλημα, αλλά και αποφάσεις που δεν έκαναν κανένα.
0: Γι' αυτό στρέφονται προς το εθνικό κράτος οι περισσότεροι.
3: Ακριβώς, αλλά τι συμβαίνει όμως, και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Ναι, μεν το εθνικό κράτος μπορεί να πάρει γρηγορότερα μια απόφαση, ωστόσο είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση της πανδημίας, ότι αν δεν έκανε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την κριτική που δέχεται και αυστηρά και σωστά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το Φόντερ Λάιεν, για το κομμάτι των εμβολίων, δεν θα μπορούσε μια χώρα από μόνη της να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή
0: εννοείται.
3: Την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συγκροτημένη ενημέρωση στους πολίτες και για το που λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Και τι σημαίνει για τους ίδιους.
3: Ακριβώς, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται από έναν άλλο οργανισμό, από τον ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων και της έντονης αμφισβήτησης που υπάρχει, να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες μεγαλύτερη και με δεδομένα για το πού βασίζονται οι λήψεις των αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών. Γιατί είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη και για τις επιλογές διαχείρισης μιας πυρκαγιάς από μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναπαράγεται και επηρεάζει διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς του πολίτη με το κράτος. Δεν πρέπει αυτοί οι δύο να έρθουν απέναντι. Δεν δουλεύει μια πολιτεία αν είμαστε σε μια συνθήκη μόνιμης αμφισβήτησης και σύγκρουσης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στο Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές την εβδομάδα θες, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο Nova.gr.
0: Και ο Γιάννης από το Φορτηγό λέει: καλημέρα κύριε, γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα θέλω 1100. Μαντέψτε ποιος πληρώνει αυτή την άνοδο. Έτσι. Ασχολούμαι με τα σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώρια εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου ΟΛΠ στο σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, παράλληλα υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Και έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση στην κυκλοφορία, φαντάζομαι, επειδή εντάξει, εκεί τι να έχει από να κάψει, ας πούμε.
1: Μικροδάφνηση.
0: Θα ρυθμιστεί αυτό. Πέταξε όλο το τσιγάρο του.
2: Πέταξε το τσιγάρο στον δρόμο. Είμαστε. Τι να σου πω. Όχι για Ριάντ. Τι να πω.
1: Στο Ριάντ πετάνε το τσιγάρο στον δρόμο μόνο.
0: Το Ριάντ είναι πάρα πολύ καλά. Άμα πετάξει το Ριάντ το τσιγάρο.
2: Έχει άμμο εκεί και σβήνει.
0: Άμα πετάξει.
2: Ενώ δεν έχει άμμο.
0: Στο Ριάντ. Άμα πετάξει το τσιγάρο στον δρόμο.
2: Σου κόβουν το χέρι.
0: Θα σε βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν σε βρίσκουν πάντως.
0: Εδώ δεν σε βρίσκουν.
2: Κάτι κατσαπλιάδες με αγροτικά έχουν καταλάβει όλη την ακτή της Ιεμένης. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι πλούσια χώρα, έχει αεροπλάνα, έχει το ένα, έχει το άλλο.
0: Δεν το βλέπω τελικά.
1: Πάντως εκεί στην Ισίδα Στυλικόβης δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει και στη Φιλαδέλφια ήταν πριν λίγο καιρό κτλ. Και γιατί έχει αυτά και αν πετάξει κάποιο το τσιγάρο.
0: Γεια σου Παναγή, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ. Έχω ένα μήνυμα, μισό λεπτό. Γιάννα, γιατί να μην το διαβάσουμε το μήνυμά σας. Στην κάθε μέρα λέει σκοτώνονται νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία και εδώ γκρινιάζουμε το πρωί ως το βράδυ για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Να μην γκρινιάζουμε. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι του Γιώργου και με αυτό θα πάμε στο Γιάννη Μανιάτη, τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Σήμερα ανακαλύψαμε, την Παρασκευή μάλλον, ανακαλύψαμε ότι μας παρακολουθούν από τη Νέα Ζηλανδία στην τηλεόραση και εντυπωσιαστήκαμε.
1: Όπου η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,13.
0: Ναι, σήμερα είναι άλλη τιμή.
2: Πώς γίνεται, πέφτει η ώρα.
0: Διαδίκτυο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σαν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας τα τελευταία 14 χρόνια και σαν Έλληνας για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, πιστεύω ότι το AfD είναι η καλύτερη λύση.
1: Μικροδεξιά δηλαδή, έτσι.
0: Γεια σας κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα για όλη την παρέα.
2: Γεια σας.
0: Πώς θα ακούσατε το μήνυμα του συνέλληνα?
3: Καλά, δεν θέλω να το σχολιάσω. Το τι είναι η AfD το ξέρουμε και μάλιστα πρέπει να σας πω την βιώνω την AfD και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με μια άλλη μικρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων από κάποιες άλλες χώρες και
2: έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ακροδεξιά το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Ναι. Έχει 4 κόμματα ακροδεξιά, τα οποία κάποια είναι λίγο πιο λιγότερο σκληρά, αλλά κάποια άλλα, όπως αυτό στο οποίο ανήκει το AfD, είναι πολύ πιο σκληρά. Σίγουρα είναι κόμματα αντιευρωπαϊκά και το βλέπει κανείς στις επιλογές και τις ψηφοφορίες που κάνουν, όταν κάνουν ψηφοφορίες, ότι ψηφίζουν πάντα κατά της ενοποίησης της Ευρώπης, τα γνωστά με γνωστές ρατσιστικές απόψεις και όλα τα γνωστά θέματα που ξέρουμε και τα έχουμε.
0: Εκτός από αυτό, στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μανιάτη, και στους ευρωσοσιαλιστές που είστε, έχετε κάνει την ανάλυση γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτές τις δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ πρόχειρο αν έλεγε κανείς ότι έχει έτοιμη απάντηση ή να το πω σωστά, ότι η ίδια απάντηση ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη ή σε όλες τις χώρες. Είναι διαφορετικά. Αν είδατε στις εκλογές της χθεσινής στη Γερμανία, αριστερά ψήφισε το Βερολίνο, άκρα δεξιά η Πομερανία. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμη και στην ίδια χώρα αλλιώτικα συμπεριφέρονται οι κοινωνίες ανάλογα με τις κυρίαρχες ανάγκες. Αυτό που
2: δείχνει όμως ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα
0: συστημικά.
2: Συστημικά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι μόνο δεν έχουν εμπιστοσύνη, κυριαρχεί πια ένα αίσθημα ανασφάλειας, ανασφάλεια για εργασία, ανασφάλεια για τιμές και ακρίβεια, ανασφάλεια για τον άλλο, τον ξένο, ανασφάλεια για την άμυνα, μια σειρά, δηλαδή η κυρίαρχη αίσθηση πια στις τουλάχιστον ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και γι' αυτό βλέπετε ότι κυβερνήσεις ακόμη και ας το πούμε προοδευτικές υποχρεώνονται πολλές φορές και παίρνουν μέτρα τα οποία κυρίως είναι στην ατζέντα και στην ρητορική των δεξιών, παύλα ακροδεξιών κομμάτων.
1: Γιατί αυτό το πράγμα αυτό μεγαλώνει, γιγαντώνεται και το θέμα είναι πώς τα πιο συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να το ανακόψουν αυτό. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει?
3: Θα σας πω, εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η Ευρώπη και αρκετές από τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει σε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια ή το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα ή ακόμη χειρότερο αν θέλετε, το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης σπιτιών και των πανάκριβων ενοικίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Το ξέραμε δηλαδή.
1: Άρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και δεν το έκανε.
3: Ναι, θεωρώ.

0: Κοιτάξτε, το ζήτημα της στέγασης ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα μπήκε στις τελευταίες ευρωεκλογές, πριν 2 χρόνια, 3. Το βάλαμε εμείς μάλιστα οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη ακόμη και τώρα που μιλάμε, στρατηγική για την στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχει. Εγώ, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο ραπόρτο, μια συγκεκριμένη έκθεση. Ο Επίτροπος, ο οποίος επίσης είναι σοσιαλιστής, αγωνίζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, και εμείς διεκδικούμε στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης να διατεθούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν βέβαια στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις εθνικές επιλογές μόνο για τη στέγαση.
1: Άρα, μα μέχρι τώρα, να γίνει όμως, κύριε Μανιάτη, τώρα τι γίνεται?
2: Μόλις
1: πάνε να νοικιάσει σπίτι και του λένε 50 μέτρα ένα χιλιάρικο.
2: Εδώ στην Ελλάδα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε τη χρυσή βίζα. Πήγαινε, ερχόταν ο άλλος και έπαιρνε ένα σπίτι εδώ, και μέσα σε 6 μήνες η περιοχή ανέβαζε 10 και 15% της τιμής.
0: Για ανεξέλεγκτο πλήρως, κύριε Παπαδόπουλε, το Airbnb.
2: Έτσι, σωστό.
0: Όταν πια έχουμε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας όπου μόνιμος κάτοικος βογκάει, δεν μπορεί να ζήσει, και ταυτόχρονα οι τιμές είναι στο Θεό. Είναι αυτό ακριβώς που και το ζήτημα του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθους δηλαδή, αλλά και της Golden Visa, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε εμείς στην έκθεση, το αντιμετωπίζει βέβαια και το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, και αυτό που λέμε είναι ότι τουλάχιστον σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι, ας πούμε, τα αστικά κέντρα, οι γειτονιές αστικών κέντρων που έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα, ή σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές μικρών νησιών, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει πια να προστατεύσουμε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτό, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από αυτό. Και στηρίχθηκε ένα λαϊκό εισόδημα για να βγάλουν την κρίση. Ακούς και αυτό. Το θέμα δεν είναι αν νοικιάζει ένα στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι επέτρεψαν οι κυβερνήσεις να πάει μια εταιρεία, ας πούμε, και να πάρει 100 διαμερίσματα στο Παγκράτη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ο άλλος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι μια εταιρεία που έχει 150 διαμερίσματα και μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ολόκληρη.
2: Με την ενέργεια, τι έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε?
0: Κοιτάξτε, με την ενέργεια είχαμε μια μονοδιάστατη στόχευση στο να έχουμε μόνο εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά, και ξεχάσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, για να είναι χρήσιμα, πρέπει να έχουμε και δίκτυα στα οποία θα πέφτει ο ηλεκτρισμός που παράγουν τα φωτοβολταϊκά
2: και μπαταρίες.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και μπαταρίες για να τα αποθηκεύουν. Ναι. Και έτσι την πατήσαμε πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή, καλά, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, η προτελευταία ίσως χώρα με την ελαχιστότατη αποθηκευτική ικανότητα σε μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία έχει έναν δίκτυο αποθήκευσης γύρω στο 50%, ενώ εμείς έχουμε γύρω στο 2%.
2: Τι θα άλλαζε αν είχαμε μπαταρίες, δηλαδή?
0: Αν είχαμε μπαταρίες, θα είχαμε τη δυνατότητα, να το πούμε πολύ απλά, τα μεσημέρια που έχουμε πληθώρα παραγωγής, μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πετάμε. Όταν λέω πετάμε, εννοώ δεν την δέχεται το σύστημα γιατί είναι υπερπλήρες. Η κατανάλωση είναι μικρή, άρα έχει μπουκώσει το ίδιο το σύστημα και δεν την δέχεται. Εάν τώρα είχαμε μπαταρίες, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε αυτή την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια στις μπαταρίες και να παίρνουμε σε φτηνή τιμή αυτό το ρεύμα το βράδυ που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά.
1: Δεν το έχουμε αυτό. Το παρακάτω ποιο είναι? Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το παρακάτω, κύριε Μαλιάτη. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα? Έχετε δίκιο, καθυστερήσαμε σε όλα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι, ως καθυστερημένοι σε αυτά τα ζητήματα, πώς λύνουμε το θέμα τώρα, διότι πάνω εκεί χτίζουν οι λαϊκιστές, οι άλλοι που λένε «Λέτε, θα σας λύσω εγώ το πρόβλημα», και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα.
0: Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε το λέμε τώρα. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενδεκτικότητας. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να εγκαταστήσει μπαταρίες γύρω στα 1400 μεγαβάτ. Ναι. Ξέρετε πόσα τελικά εγκατέστησε? 700. Τα μισά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισή αποθηκευτική ικανότητα από αυτή που είχαμε εμείς οι ίδιοι δεσμευτεί, είχε δεσμευτεί η ίδια η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αναγνωρίστηκε επιτέλους και ομολογήθηκε από την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχουμε 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές. Και για να το πω απλά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι η ρευματοκλοπή είναι κάτι που δεν μας αφορά, Όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κλέβουν από το ηλεκτρικό σύστημα, ναι, το κόστος αυτό δεν το πληρώνει καμία εταιρεία. Κατανέμεται σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς μας. Έχεις λοιπόν κάθε χρόνο 450 εκατομμύρια που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, επειδή κάποιοι είναι άχρηστοι να προστατεύσουν το δικό τους δίκτυο.
2: Ναι. Συγχρόνως, εγώ έχω ένα εξωτερικό σπίτι, το οποίο πηγαίνω το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό το εξωτερικό σπίτι να μαζεύει ρεύμα. Να είχα εγώ λοιπόν πάνω εκεί φωτοβολταϊκά και να πούλαγα το ρεύμα μου στην ΔΕΗ. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Κύριε Παπαδοπούλακο, τι έχει συμβεί δυστυχώς στην Ελλάδα? Ο ηλεκτρικός χώρος είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας πια, της ίδιας σημασίας με το νερό και τον αέρα. Γιατί αν δεν έχει ηλεκτρισμό, δεν έχει πολιτισμό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πανάκριβο αγαθό που μας έδωσε η φύση δωρεάν, η κυβέρνηση το έδωσε όλο σε ένα ποσοστό 95% σε κάποιους πολύ μεγάλους παρόχους. Όταν λοιπόν έρχεται, οι οποίοι πάροχοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ρυθμίζουν και τις τιμές του ηλεκτρισμού μαζί με το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ενεργειακή κοινότητα και λέει ένας δήμος, ας πούμε, παιδιά, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ. Έχω βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σχολεία μου. Mm-hmm. Θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ δυνατότητα να συνδεθώ, ώστε τα σχολεία μου και τα αντλιοστάσια μου να μην μου καταναλώνουν ρεύμα, γιατί όταν καταναλώνουν ρεύμα, το πληρώνουν οι δημότες μου. Η απάντηση είναι: δεν έχουμε χώρο να σου δώσουμε. Διότι ο χώρος έχει υπερεξαντληθεί.
2: Τα καλώδια δεν έχουν χωρητικότητα, ναι.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Τα καλώδια δεν χωράνε πια να δώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν γίνει τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις σε αυτονόητα πράγματα, θα σας δώσω ένα αντιπαράδειγμα. Στην Ελλάδα η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, των συνεταιρισμών κλπ. Να έχουν ρεύμα και να το δίνουν στα μέλη τους είναι της τάξης γύρω στα 3 με 5% είναι το πράσινο ρεύμα που παράγουν αυτοί. Στη Γερμανία ξέρετε πόσο είναι?
3: Πόσο?
0: 41%. Το 41% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία δεν το παράγουν μεγάλη πάροχη.
1: Ναι, απλώς εδώ εγώ επιμένω σε αυτό, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, να αυξηθεί η χωρητικότητα στο δίκτυο, να αλλάξουν τα καλώδια, να πουλάει ενότητα.
2: Ναι, το ρεύμα του. Ότι 7 χρόνια κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει.
1: Συμφωνώ. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για όλα. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε στο και 15, ούτε καν στο και 5, και πρέπει να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται το πρόβλημα.
0: Ακούστε κύριε Κούτρα, μαγικό κουμπί να τα αλλάξει όλα τώρα δεν υπάρχει. Για να μην είμαστε εφοροβάμενος. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας και να μην τα επαναλάβουμε. Σας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο περίφημο καλώδιο με την Κύπρο το έχετε ακούσει. Προφανώς το έχετε ακούσει. Έχει πάρει 650 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013. Έχουμε 2026. Το καλώδιο ακόμη σέρνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια εποχή που εμείς εντάξαμε το καλώδιο Κύπρος-Ελλάδα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι Λιθουανοί, οι Εστονοί και οι άλλοι της Βαλτικής είχαν αντίστοιχα καλώδια. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο καινούριος προϋπολογισμός της Ένωσης, εγώ είμαι εισηγητής για το καινούριο σχέδιο που θα χρηματοδοτήσει τα καινούρια καλώδια, ας το πούμε. Τώρα έχω 30 δις στη διάθεσή μου να τα κατανείμω. Ξέρετε ότι αυτοί αντί να μου ζητάνε λεφτά για καλώδια, γιατί τα φτιάξαν τα καλώδια τους, ξέρετε τι μου ζητάνε, τι θέλω να εντάξω? Προστατεύστε μας από cyber attacks, από επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, προστατεύστε μας από σαβωτάς κλπ. Εκεί που εμείς λοιπόν, ναι, εδώ και 12-13 χρόνια δεν έχουμε αξιωθεί να ολοκληρώσουμε τις έρευνες του βυθού για το καλώδιο και μετά να το κατασκευάσουμε, οι άλλοι κατασκεύασαν τα δικά τους καλώδια και έρχονται τώρα και ζητάνε να τα προστατεύσουμε από τις κυβερνοεπιθέσεις. Αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω? Γιατί η κουβέντα στην Ελλάδα για τα ενεργειακά γίνεται με βάση αυτά που σχεδιάσαμε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι συζήτηση σύγχρονη. Είναι μια συζήτηση την κάναμε πριν 10 χρόνια.
3: Δεν είναι για το παρόν. Είναι συζήτηση του παρελθόντος. Σας ευχαριστούμε, κύριε
0: Μανιάτη. Μακάρι από εδώ και πέρα να μάθουμε, παραλαμβάνω, γιατί πάλι τα πράγματα τρέχουν και εύχομαι απλώς αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη. Πριν μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Έλληνα Γαλάρη μας ενημερώνει ότι ο υπνοθεραπευτής που πήγε σήμερα στον εισαγγελέα στην κατάθεσή του είπε ότι έχει επαγγελματική σχέση με σύμβαση, παρακαλώ, με γιατρούς εδώ και χρόνια, με γιατρούς, πληθυντικός αριθμός. Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, και ότι συνάντησε τον Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του.
3: Μπαίνουμε, έχει πολλές άκρες προφανώς και περισσότερα ακόμη εξέλιξη το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
11: Habibi,
10: το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: Στα διαμερίσματα έχουμε στην Ελλάδα. Μαλώναμε τώρα εδώ με το.
1: Πάρα πολλά.
0: Στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά.
0: Γιατί δεν δίνει ένα κίνητρο να ανοίξουν αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ δεν
0: γιατί δεν του στέλνει τον Μπουγιουρντή και να πει: έχει το κλειστό διαμέρισμά σου, θα πληρώνει.
1: Μπουγιουρντή. Αυτό
2: δεν είναι και η φορολογία σε αυτά. Αυξάνεται η φορολογία σε αυτά τα πιστά. Το θέμα είναι αν θα έπρεπε να υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο.
3: Έδωσε κίνητρο.
0: Τώρα.
3: Ναι. Αυτό ανοίξανε.
0: Όχι. Άμα πληρώσουν 1000 ευρώ θα δείξουν. Μην έχει καμία εμβολία.
3: Γι' αυτό, όχι κίνητρο.
2: Άρα μιλάμε για πρόστιμο.
3: Αντικίνητρο, να είναι κλειστά.
0: Αντικίνητρο, αυτό λέμε.
3: Καλά είναι αυτά που λέμε για τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πόσες χιλιάδες διαμερίσματα έχει που είναι κλειστά. Τα ιδρύματα πόσα έχουν. Οι δήμοι πόσα έχουν.
0: Ούτε ξέρουν τι έχουν.
3: Οι τράπεζες πόσα κλειστά έχουν και οι σερβίσες.
0: Ούτε τα έχουν καταγράψει.
3: Μάλιστα.
0: Οι τράπεζες.
3: Γιατί δεν τα καταγράφουν λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έχει στείλει και ένας φίλος από την Βιέννη, ο Νίκος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η στέγα στη Βιέννη. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο να μας το πει. Έχει πάρα πολύ σοβαρές χώρες.
2: Σίγουρα και εκεί πρόστιμο θα υπάρχει για τα κλειστά.
0: Λοιπόν, ακολουθούμε.
3: Πάντως, αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα κι εμείς και κυρίως οι πολιτικοί, γιατί εμείς περιγράφουμε τα προβλήματα, διαπιστώσεις κάνουμε. Καλό θα είναι να δίνουν λύσεις, γιατί μετά λένε πέσανε από τα σύννεφα. Το ΑΕΒ δεν δυνάμωσε.
0: Πριν από 20 χρόνια είχα πάει στη Βιέννη και φτιάχνανε στο κέντρο της πόλης, καίγανε τα σκουπίδια τους και χρησιμοποιούσαν το ρεύμα. Εμείς, άμα πεις αυτό ότι θα γίνει εδώ, θα καεί το μαρκόπουλο.
2: Εμείς καίνουμε και με τα σκουπίδια μας και βάζουμε και πυρκαγιές.
0: Ναι,
3: λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
13: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση.
1: Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Η ώρα είναι 2.
13: Sky 89,4.
14: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Πρώτων κυβερνητικών ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη στις τιμές, λέει ο Πιερακάκης. Τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών στον Sky, μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τους δικαιούχους, σε απόγνωση παρόλα αυτά νοικοκυριά και επαγγελματίες.
15: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. 3 φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία.
16: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
17: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φορό κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
14: Διαδοχικά σοκ στη Γερμανία από τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παρέτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
18: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
19: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
14: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
20: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσει τη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
21: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
14: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, αλλά σας ενδιαφέρει νομίζω αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
22: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό. Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς, είχε πάρει φωτιά ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα, σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι. εκεί στο λόφο Φιλοθέης. Λόγω έργων, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη η καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
14: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μια είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
2: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
3: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλό σόμπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
9: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
23: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυντη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
24: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
25: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
26: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
27: Air condition, κουβέρτα.
28: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
29: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
14: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
30: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
14: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Άκουσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
30: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανση που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό και μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αντλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
14: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
30: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75. Απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σημαίνει σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
14: Ακολουθεί
30: εκεί
14: και το ταμπλό.
30: Υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις, το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που θα έγινε από το δηληστήριο.
14: Κάτσε.
30: Και καταλήγει στο βενζινάδι.
14: Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
29: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτή η τιμή στον ταμπλό.
14: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
30: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην του λέμε κανόνες, γιατί ίσως δεν του καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι. Οι οποίοι, αν του παραβεί, έχει πρόβλημα. Ο ένα νόμο είναι ένα κατόφλι στου φόρου που υπάρχει, στου ειδικού φόρου κατανάλωση, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να του μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λένε, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
14: Αλλά για
30: θα
14: να
30: πρέπει
14: αυξηθεί...
30: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει. Εδώ έρχεται η ιστορία. Ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
14: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
30: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
14: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
30: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αστοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρα.
14: Εντάξει, είχε δώσει όμω εσύ την τάση.
30: Το
14: ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
30: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, τα οποία ήταν πραγματικά λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, το οποίο δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ. Το μέτωπο με τους Χούθης συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος, το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων των Χούθη. και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια το βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
0: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
30: Τα πάντα επηρεάζει.
0: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
30: Το ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
0: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχει χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω, πώς να το πω, με έπαρση. Το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
30: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
0: Στην
30: δηλαδή.
0: Αδηλία.
30: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
0: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
1: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
0: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει πέντε πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
30: Νίκο, σε ευχαριστώ. Και δουλειά μας κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ.
30: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
0: Σε ευχαριστώ.
30: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ
0: να σε καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως, αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
4: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
5: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
6: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Friedrich Merz και για τη γερμανική κυβέρνηση, και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά, με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί, παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Friedrich Merz, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
0: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά, όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη, χαίρεται η Ρωσία. Και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
7: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream, με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
0: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μια βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας? Πρέπει να το δούμε έτσι.
7: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας, πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, με πολύ μεγάλη διαφορά. 9, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί τρόπον την άμεσα.
0: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου, γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
0: Και βέβαια ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο, το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας, και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να... Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
7: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε. Εντάξει. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
0: Να πιστώσουμε και κάτι.
7: Κομβικός ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ. Πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
0: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
7: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημητρία. Καλή δύναμη. Η Δημητρία Κεράνουδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα. Όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκου. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογίαν δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο, όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογίαν δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβληθεί στο νοσοκομείο φυγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού που είχε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία, να σου πω, ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εκτεταλιέργειας εδώ στην Ιγουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
0: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή για...
8: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, Σπύρο, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε, και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητικό των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίστηκε είναι στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάσταση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά στην Ιγουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
15: Κατάστημα.
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία.
2: Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
17: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
0: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το Θαλασσόλικο.
19: Θαλασσόλικος.
0: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
19: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
0: Της Κρήτης.
19: Μάλιστα. Συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, Κύπρου, όχι. Ναι, για να μην δούμε.
19: Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αέριο χώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση Θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση. Σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε. Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα», και εκεί φιλοξενείς μέσα στο άρθρο σου και απόψεις Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή, εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
19: Θα έλεγα, εγώ θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι. Χειρότερα.
0: Χειρότερα.
19: Χειρότερα. Διότι πριν τέσσερις μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
19: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποιεί.

0: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ,
1: Ναι.
0: αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως για τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα
1: Δεν
0: από εδώ.
1: περνάει, λες. Και με
0: Έτσι.
1: ναύτεξ από την Ελλάδα.
0: Αυτό με τίποτα.
1: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη, λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
2: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
1: Νομίζω δεν υπάρχει.
3: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
1: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
3: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση υπαγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση. Και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
1: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
3: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψη και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
1: Βεβαίως.
3: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει τον Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις Φιντάν, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
4: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να

0: να πιέσει πιο
1: θέλει
0: πολύ.
1: Θέλει να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα.
0: Το καλώδιο.
1: Είναι το καλώδιο και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας. Και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι ήταν, δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Ερντογάν απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνονται και στο πεδίο που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουμε στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής αλλά και με τις ΗΠΑ διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
0: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
1: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε. Ναι.
0: Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεωρείς απίθανο.
1: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τα πούμε ο κύριος Γεραπετρής με τον κύριο Φιντάν. Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
0: πολύ σωστά,
1: τον
0: πολύ σωστά,
1: κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιρεών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιρεών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σορνουδού Καρνιάδου. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 του εστάλει φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό μου, είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε 10 χρόνια με τη γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαθαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των διαιτητών. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι διαιτητές, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
0: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
2: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα, πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του Αρανεκρίτη.
3: Σε ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
4: Στο Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
3: Μία φορά μόνο.
0: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
5: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπήρα από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία. Περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι οι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
0: Είναι σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές. Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή, να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
5: Η αστυνομία,
0: οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
5: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες. Είναι αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν. Αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται, και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
0: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου, μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
5: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περίπτωση. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισσίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ήμαρτων παραγγελία.
5: Ποιος ξέρει
0: μου.
5: Πραγματικά. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που της κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέβησαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Mm-hmm. Ο κ. Χρήστος Χούπας πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Mm-hmm. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στην νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχει για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει στην Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι. Ωστόσο, κράτησε ένα πολύτιμο τρίποντο που του αφήνει μόνο στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά τη κορυφή και τη θέα και τη κορυφή. Στο Αγρίνιο, ο Πάοκ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό, απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει τα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάτς Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το εν Ελλάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική, η Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση και η City επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι. Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
15: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
17: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-026-354.
18: Αλαούνο!
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Απέρχε!
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
18: Κούζα.
19: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
20: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη ως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημερί της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία ιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους. Σε λίγες μέρες, το σύνολο της Ελλάδας θα ελέγχεται για οτιδήποτε γράφεται και αναφέρεται σε σχέση με ιατρική πράξη στο διαδίκτυο, υπογράμμισε ο Υπουργός. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Τονίζουν ότι ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων χωρίς προειδοποίηση, επειδή διαφωνούσε με τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Στο μεταξύ, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέλη της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν και καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα είναι δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας και σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: www.skypatras.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για τα πάντα. Ενώ παράλληλα μπορείτε μέσα από εκεί να μας ακούτε και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Καταρχήν, έχεις πάρει είδηση ότι εδώ στην Πάτρα, στο Παπελοποννησιακό στάδιο, υπάρχει αγώνα Super League 2.
1: Τέσσερις σήμερα.
0: Τέσσερις η ώρα, ναι. Υπάρχει αγώνα Super League 2.
1: Πύργος Λάρισα.
0: Και η ειρωνία είναι ότι γίνεται διαχειρισμένο των θυρών. Δηλαδή, ένας αγώνας γίνεται στην Πάτρα του πρωταθλήματος Super League 2 μετά από αρκετό καιρό. Και αυτός είναι και κλεισμένο των θυρών, γιατί οι γηπεδούχοι, ο Πύργος δηλαδή, είναι τιμωρημένος.
1: Τυπικά γηπεδούχοι, εννοείς.
0: Οι τυπικά γηπεδούχοι, γιατί ναι, ο Πύργος αντιμετωπίζει ένα θέμα όπως αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες στην Ελλάδα, έτσι, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο δημοτικό στάδιο Πύργου πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στάδιο και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτές θα ολοκληρωθούν σε κανένα μήνα περίπου, όπως βλέπω. Οπότε μέχρι τότε τα τρία μάλλον παιχνίδια σίγουρα του.
1: Όχι, τα τρία παιχνίδια θα τα δώσω εδώ. Είναι τιμωρημένα, σκουβαλά τιμωρία από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Κλεισμένον επειδή παίζει το Παπελοπονησιακό.
0: Όχι. Έτσι. Αλλά το στάδιο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Υπάρχει αρκετό σημαντικό πρόβλημα εκεί. Όπως επαναλαμβάνω
1: το
0: και για άλλους.
1: Στάδιο του Πύργου εννοείς, για μην μπερδεύουμε τους αγρότες. Είπα,
0: δημοτικό στάδιο Πύργου. Πύργου. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει άλλωστε και η Καλαμάτα που μέχρι νεωτέρας θα παίζει στην Νεάπολη, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό χτες στα εντός έδρας παιχνίδια της. Βέβαια με αρκετό κόσμο από την Καλαμάτα το γήπεδο και επέλεξαν μάλιστα οι Καλαματιανοί να μην δώσουν και εισιτήρια στο Παναθηναϊκό και όλο το στάδιο ήταν δικό τους.
1: Όχι γεμάτο, αλλά είχε αρκετό κόσμο.
0: Γεμάτο δεν ήταν, παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε κόσμο.
1: Άρα
0: ότι
1: δεν θα παίζει και στην Τρίπολη κάποια παιχνίδια.
0: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί νομίζω ότι μέχρι
1: γιατί
0: νεωτέρας
1: έπαιξε, νομίζω, με το
0: παίζει
1: το Βόλο, δεν.
0: Στην πρεμιέρα, στην πρεμιέρα μόνο. Μέχρι νεωτέρας θα παίζει στη Νεάπολη. Και εντάξει, τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι, αλλά δεν μπορώ, παιδί μου, να τα διαβάζω αυτά. Δηλαδή, πάντα στεκόμαστε στη μεγάλη ομάδα. Δεν έπαιξε η ομάδα καλά, πολύ καλά. Γι' αυτό η μικρή ομάδα μπήκε στο παιχνίδι και προσπάθησε να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Και δεν λέω μόνο για την Καλαμάτα αυτό. Το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Γιατί και στο Παναθηναϊκό, και στο Καλαμάτα Παναθηναϊκό, συγγνώμη, που η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν καλή μόνο επειδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός όπως το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ομάδα που πρέσαρε με στόχευση. Από το τάξη, το πρώτο ημίχρονο δεν τη βγήκε. Στο δεύτερο όμως τη βγήκε. Έκλεισε όλους τους χώρους. Είχε ένα τρόπο παιχνιδιού. Είχε ένα προπονητή που άλλαξε τρία συστήματα και το έψαχνε. Θέλω να πω.
1: Και αν ο Χάμζα έσπαγε την μπάλα και στο τέλος, θα ισοφαρίζω κιόλα.
0: Ας αφήσουμε την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Λέω, όταν παίζει μια μεγάλη ομάδα με μια μικρή ομάδα θεωρητικά, εντάξει και πρακτικά τις περισσότερες φορές, δεν είναι μόνο η προσπάθεια ή η μη προσπάθεια της μεγάλης ομάδας που κρίνει ένα αποτέλεσμα. Έτσι, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να μειώνουμε τις ομάδες που κάνουν τη δική τους προσπάθεια και ενδεχομένως να αξίζουν να πάρουν και κάτι στα παιχνίδια. Εντάξει, αυτό το είπα επειδή διάβασα διάφορα. Γι' αυτό το είπα περισσότερο.
1: Ο Βόλος ήταν πολύ καλός χθες, γιατί είδα το παιχνίδι.
0: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Με την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλός και νομίζω ότι δικαιούται κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Στην τελική. Βέβαια, οι ομάδες, οι τρεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, πέρασαν πολύ δύσκολα με το ίδιο σκορ. Ο Ολυμπιακός από την Λεβαδία στο τέλος.
1: Πιο δύσκολα από όλους ο Ολυμπιακός, δεύτερη πιο δύσκολα η ΑΕΚ και εντάξει.
0: Και μετά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πάντως πέρασαν, Παναγιώτη.
1: Πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ.
0: Πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έτσι, γιατί ναι. Το 2-0 έγινε μέσα σε 6 λεπτά απροσδόκητα για μένα, γιατί η εικόνα του παιχνιδιού δεν ήταν τέτοια. Τα γκολ ήταν λίγο έτσι, ξέρεις. Το ένα ήταν τυχερό, εντάξει, το άλλο ήταν μια αδράνεια της άμυνας. Προσπάθησε ο Πανετολικός να μείωσε, προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση. Τελικά δέχτηκε το τρίτο γκολ στο τέλος της αναμέτρησης. Ένα πρωτάθλημα πάντως της Super League που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διακόπτεται, υπερθυμίζω, το πρωτάθλημα. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Ναι, υπάρχουν υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με Γιώργο Κυριακόπουλο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Με πολλές επιλογές που έχει πλέον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με δύσκολους αντιπάλους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά είμαστε και στο κορυφαίο επίπεδο του Nations League, οπότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Θα δούμε και ποιες είναι οι δυνατότητες της εθνικής ομάδας και αν μπορεί να κοντράρει αυτές τις ομάδες. Όσον αφορά την Παναχαϊκή, η οποία έδωσε το τελευταίο της δυνατό, πολύ δυνατό τεστ κοντά στον Εθνικό, στο γήπεδο Ταύρου, κέρδισε 2-1. νομίζω ότι πήρε ένα πολύ καλό βαθμό, αν αναλογιστούμε ότι ήταν το τελευταίο φιλικό της
1: Παναχαϊκής. Βαθμό ετοιμότητας εννοείς, έτσι, γιατί στα φιλικά δεν κερδίζεις βαθμούς.
0: Και ετοιμότητας πήρε καλό βαθμό. Νομίζω ότι περισσότερο κρατάμε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, όχι γιατί στο δεύτερο ήταν κακή η Παναχαϊκή, αλλά στο δεύτερο έγιναν πάρα πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Επέλεξε ο προπονητής της ομάδας, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, να παρατάξει μια εντεκάδα η οποία δεν είχε αγωνιστεί μαζί σε κανένα φιλικό ή επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Ήταν μια επιλογή του γιατί θέλησε να δώσει ευκαιρίες και σε κάποια άλλα παιδιά, όπως για παράδειγμα στον Βολάκη, όπως για παράδειγμα στον Καρβούνη, όπως για παράδειγμα στο Χνάρι, το κεντρικό αμυντικό. Νομίζω και αυτά τα παιδιά τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν δηλαδή μια δεκάδα, ένα μείγμα βασικών και αναπληρωματικών, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι μέλη του rotation και σημαντικά, θα έλεγα. Και όπως είπα, στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν πάρα πολλές αλλαγές. Έπαιξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Ο Καμπεράι βρήκε πάντως στόχο στις καθυστερήσεις, πέτυχε τον γκολ. Η Παναχαϊκή νίκησε 2-1. Και αν θες, Παναγιώτη και φίλοι ακροάτες, και ψυχολογικά είναι κάτι, έτσι, γιατί ο Εθνικός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα της Τρίτης Εθνικής. Μια ομάδα που θα διεκδικήσει θεωρητικά την πρωτιά του αρχικά στον όμιλο, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο όμιλος, ο 7ος στην Αθήνα, και μετά και, την άδωση του
1: Παναγιώτη. Μοιάζει με την Παναχαϊκή, έτσι, για ταλαιπωρείται γι' αυτό, όπως η Παναχαϊκή αρκετά χρόνια.
0: Ναι, μοιάζει με την Παναχαϊκή. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα social, έτσι, από τους φίλους του Εθνικού, που, εντάξει, μπορεί να μας ακούνε και μερικά νέα παιδιά. Ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα, έχει βγάλει παιχταράδες με πολλές συμμετοχές στη Super League. Δεν είναι μια τυχαία, δεν είναι ένα τυχαίο σωματείο δηλαδή. Αλλά και αυτός δεν διανύει τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του. Πέρσι, θυμίζω, έφτασε στην τρίτη φάση των play-offs και παρότι ήταν ένα από τα φαβορί, δεν κατάφερε τελικά να πάρει την άνοδο Super League 2. Φέτος έχει καλούς παίχτες, έχει καλό προπονητή, τον Ηλία Κότσιο. Είναι πιο ήρεμος σε σχέση με πέρσι. Απουσιάζουν δηλαδή οι πρωτοκλασσάδοι ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι είναι πολύ ποιοτικοί για την κατηγορία που αγωνίζονται, και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δυνατό τεστ για την Παναχαϊκή πριν μπει στα πολύ βαθιά την ερχόμενη Κυριακή με αντίπαλο τον Πανεγέλιο στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

0: Και επειδή αναφερθήκαμε στο παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Εθνικό, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον προπονητή του Εθνικού Πειραιώς, τον κύριο Ηλία Κότσιο. Κύριε Κότσιο, καλό απόγευμα από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα. Καταρχήν να πω ότι αν κάνει κάποιες διακοπές να ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν υπάρχει καλό σήμα εδώ.
0: Σας ακούμε μια χαρά.
2: Οπότε, ναι, ναι, αν υπάρχει κάποια διακοπή.
0: Ωραία, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, να μας πείτε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα, πώς είδατε το συγκεκριμένο μάτς. Νομίζω ότι και για σας και για τον Εθνικό εννοώ, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ εν ώψη της πρεμιέρας πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δυνατό φιλικό απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες. Όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι προπονητικού χαρακτήρα, δεν πρέπει να το δίνουμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μόνο ότι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή προπόνηση, δοκιμάζουμε κάποια σχήματα, κάποιους παίχτες. Δεν υπάρχει άγχος σε αυτά τα παιχνίδια και καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικά από την πρεμιέρα και από το πρωτάθλημα. Όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν, προσπαθούν να παίξουν για την νίκη, όπως ήταν και το χθεσινό παιχνίδι. Είναι ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε δύο καλές ομάδες. Νομίζω ότι είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα με πολύ μεγάλα ονόματα αλλά και φανέλα, παίχτες που παίξαν σε υψηλότερη κατηγορία. Φάνηκε λίγο στο πώς κρατούσαν την μπάλα, πώς άλλαζαν την μπάλα οι παίχτες της. Θεωρώ ήμασταν καλύτεροι σε αυτό το φιλικό. Δεν έχει να πει κάτι όμως αυτό. Εμείς το είδαμε, παίζαμε στην έδρα μας. Η Παναχαϊκή ήρθε από ταξίδι, έκανε κάποιες αλλαγές. Εμείς το είδαμε λίγο πιο σοβαρά το παιχνίδι. Όμως κέρδισε η Παναχαϊκή, γιατί στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα.
0: Στα δικά σας μάτια, από προπονητικής καθαρά πλευράς, ήταν η Παναχαϊκή μια ομάδα που δείχνει πως θα πρωταγωνιστήσει στον ομιλό της?
2: Εννοείται. Σας είπα ότι έχει παίχτες μεγαλύτερης κατηγορίας και φαίνεται στον τρόπο που παίζουν. Και στο τέλος αυτοί οι παίχτες κάνουν τη διαφορά, γιατί μια φάση αρκεί ώστε να πάρουν ένα παιχνίδι. Έχει πραγματικά οι παίχτες της έχουν παίξει αλφα εθνική, γνωρίζω και αρκετούς. Και όταν θα έρθουν τα επίσημα παιχνίδια, αυτοί οι παίχτες μπορούν να σηκώσουν το βάρος οποιοδήποτε παιχνιδιού και οποιαδήποτε πίεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο τέλος οι παίχτες είναι αυτοί που τραβάνε το κουπί, θα λέγαμε, και σηκώνουν και το βάρος της φανέλας. Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ.
1: Κύριε Κότσιο, ως παίκτης, έχετε αντιμετωπίσει και τον Εθνικό, την ίν ομάδα σας δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, αλλά και την Παναχαϊκή σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, Super League. Λέγεται τώρα, πρώτη εθνική λεγόταν τότε. Υπάρχουν ομάδες όπως αυτές οι δύο που, πώς να το βάλω σε εισαγωγικά, που ταλαιπωρούνται στην τρίτη εθνική. Τι πρέπει να κάνουν για να ξεφύγουν και να φτάσουν στο επίπεδο, αν μπορούν να το κάνουν αυτό, μιας άλλης ομάδας σας που την υπηρετήσατε με πάθος, του Όφη, που μας εκπλήσει όλους τον τελευταίο 1,5 χρόνο?
2: Θα το πω όσο πιο ομά μπορώ, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να σταματήσει αυτή η μεψημένη και αυτή η γκρίνια από αυτές τις ομάδες, γιατί είναι ομάδες μεγάλες αλλά ζουν με το παρελθόν. Ο χρόνος περνάει, τα πράγματα αλλάζουν, οι ομάδες δεν μένουν ποτέ οι ίδιες και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η γκρίνια από όλο γύρω από όλο τον κόσμο, από όποιους διοικούν, και να βάλουν τα πράγματα οργανωτικά κάτω, σωστά, και να βρεθεί κάποιος επενδυτής που να επενδύσει όχι μόνο για ένα χρόνο, το να βάλουμε πάρα πολλά λεφτά για να βγει η ομάδα κατηγορία, γιατί το βλέπουμε και αυτό, και τις επόμενες χρονιές να διαλυθεί μια ομάδα. Πρέπει να βάλει βάσεις, ώστε σιγά σιγά αυτή η ομάδα να βγει και να μείνει σε μια κατηγορία. Εγώ το νιώθω και το βλέπω ότι, και διαβάζω ότι σε μία νίκη η ομάδα είναι υπερομάδα, σε μία ήττα καταστρέφονται όλα, ξαναζήσουμε πάλι τα ίδια. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Νομίζω αυτή αυτή η τοπάθεια, αυτή η γκρίνια, αυτό το παρελθόν που ζούμε, νομίζω κάνει πολύ κακό στις ομάδες, σε αυτές τις ομάδες, τις επαρχιακές ομάδες. Ο Όφη την έχει γλιτώσει, γιατί αναφέρατε σε αυτή την ομάδα, το πέρασε και ο Όφη αυτό, αλλά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι μακριά από την Ελλάδα, Αμερικάνος, δεν ακούει και δεν βλέπει τίποτα ότι γίνεται εδώ. Έχουν μπει άνθρωποι που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και γι' αυτό αναστήθηκε. Αυτά τα ίδια πράγματα, επειδή ήμουν στον Όφη και στη Γάμα Εθνική, ξέρω τι περνούσε, ήταν αυτά τα προβλήματα. Μόλις φτιάξει αυτό, αμέσως αλλάζουν όλα. Αυτός που θα μπει δεν πρέπει να ακούει κανέναν. Πρέπει να μπουν άνθρωποι που θα οργανώσουν την ομάδα και όλοι οι άλλοι να είναι μακριά. Αν θέλει να πάει μπροστά μια ομάδα, όπως ο Εθνικός, όπως η Παναχαϊκή, όπως η Δόξα Δράμας, όπως ο Πας Γιάννενα, ομάδες και ομάδες που έχουν τεράστια ιστορία στην Αλφα Εθνική.
1: Μάλιστα. Είπατε πολύ μεγάλες κουβέντες, ναι, κύριο Κότσιο. Ναι. Μακάρι να είναι τα αυτιά ανοιχτά όλων όσοι θα πρέπει να τις λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να τις αξιολογήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Πρέπει να ακούμε λίγο το ποδόσφαιρο. Μακριά οι άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα, που γκρινιάζουν. Δεν υπάρχει κανένα σπίτι, καμία ομάδα, τίποτα δεν υπάρχει στον κόσμο που αν υπάρχει γκρίνια μπορεί να φτιάξει και να δημιουργηθεί από την αρχή. Πρέπει να μπουν τεχνοκράτες, πρέπει να μπουν άνθρωποι που να σεβαστούν τα λεφτά τους, αλλά να την οργανώσουν την ομάδα.
0: Πάντως, κύριε Κότσικη, ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πολύ σωστών που μας είπατε είναι ένας επενδυτής. Είναι ένας άνθρωπος με χρήματα, ο οποίος δεν θα ακούει κανέναν και ο οποίος θα προσπαθήσει να χτίσει από το μηδέν χωρίς να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον του. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται, γιατί και στην Παναχαϊκή τα ίδια πράγματα συμβαίνουν εδώ και χρόνια. Όφη το βρήκε. Επειδή είπατε για τεχνοκράτες, θεωρώ ότι και η Παναχαϊκή έχει βρει μια τέτοια κατάσταση με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αναλάβει τώρα, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται υπομονή, έτσι, γιατί βλέπω και στα social του Εθνικού, της Παναχαϊκής, πραγματικά είναι αυτό που λέτε, με μια ήττα υπάρχει τόσο μεγάλη γκρίνια, λες και χάθηκε ο κόσμος, και με μια νίκη ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι η ομάδα είναι κοντά να βγει η Ευρώπη.
2: Αυτό είναι η Ελλάδα. Αλλά δεν γίνεται όμως, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό. Βλέπουμε ότι μια ομάδα, δεν θέλω να πω να ονομάσω ομάδα, αλλά βλέπουμε, γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα μπορεί να φάει 5 γκολ. Στην Ελλάδα έχουν γκρεμιστεί όλα. Στην Ευρώπη η Arsenal έφαγε 3 γκολ από την Brighton. Γίνεται κάτι. Λέει κανένας ότι ξεφτυλίστηκε μια ομάδα, ξεφτυλίστηκε ο προπονητής, ξεφτυλίστηκε ο πρόεδρος, ξεφτυλίστηκε. Και εδώ στην Ελλάδα τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Πολλές φορές πάντως παίζει ρόλο, κύριε Κότσιο, και το τι λίπος έχει να κάψει κάθε ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, είδατε τώρα και στην περίπτωση του Ολυμπιακού με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Όταν έχει πάρει ένας προπονητής στο conference, ένα ευρωπαϊκό κύπελο, εντάξει, έχει να κάψει περισσότερο λίπος από εμένα, το Γερογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνω μια ομάδα και προσπαθώ να χτίσω κάτι από την αρχή. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
2: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν φτιάχνεις κάτι από το καλοκαίρι, στηρίζεις ένα προπονητή, παίρνεις ένα προπονητή γιατί θέλεις να παίξεις ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να το υποστηρίξεις.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά. Γιατί μην ξεχνάμε, εγώ να πω και το παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, εάν δεν περνούσε στους ομίλους, θα γινόταν μια άλλη ομάδα.
0: Ναι,
2: γιατί θα είχαν πέσει όλοι να φάνε τον προπονητή και ξανά τα ίδια. Ενώ η υπομονή και οι νίκες, γιατί οι νίκες καμιά φορά γιατρεύουν, ειδικά στην αρχή. Τώρα βλέπετε μια ομάδα που λένε όλοι ότι παίζει φοβερά, αλλά από την αρχή έπαιζε έτσι. Απλά η πίεση του αποτελέσματος είναι ιδιαίτερη. Θα ζούμε με αυτό, αλλά δεν πρέπει να σουπεδώνουμε. Δηλαδή τώρα, αν ο Εθνικός και η Παναχαϊκή ξεκινήσει το πρωτάθλημα και σε εισαγωγικά κερδίσουν ποτέ αγωνιστική ή χάσουν, αμέσως θα έχουμε δύο διαφορετικά ακραία συναισθήματα.
0: Ναι.
2: Είναι μαραθώνιος, δεν είναι ένα παιχνίδι.
1: Και θυμίζω στον Παναθηναϊκό επίσης έχει ανταγωνιστεί το πώς προκρίθηκε. Έτσι, το τελευταίο λεπτό της παράτασης με ένα λάθος αμυντικού κέρδισε το 5-4, το μετέζεψε σε γκολ και πέρασε στην επόμενη φάση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο στο τέλος.
2: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Απλά δεν πρέπει να ζούμε με το συνέστημα τόσο ακραίο. Δηλαδή, εχθές υπήρχαν δύο ομάδες, ο Εθνικός και η Παναχαϊκή. παίξανε δύο. Γιατί αυτός που κέρδισε πρέπει να, είναι, να πετάει στα σύννεφα και αυτός που έχασε θα πρέπει να ισοπεδώνουν τα πάντα? Αλλά όλο γιατί, θέλω να πω, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και αυτό που παίχτηκε μέσα. Είναι όλος ο αγώνας. Υπάρχουν σωστά σημεία, λάθος σημεία που θα πρέπει να δουλευτούν, όπως είναι και το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί το αποτέλεσμα να ισοπεδώνει τα πάντα. Γιατί υπάρχει μια ανθρωπολογία.
0: Αυτό βέβαια, κύριε Κότση, προϋποθέτει να υπάρχει και μια διοίκηση η οποία να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται, να ξεγνωρίζει το ποδόσφαιρο, να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Έτσι.
2: Υπάρχει μια διοίκηση, συγγνώμη που διακόπτω, μια διοίκηση που να κρατάει στεγανά. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στην οικογένεια, όπως είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι μια οικογένεια. Μέσα στην οικογένειά σας δεν αφήνεται κανένα να μπει. Γιατί στην ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να μπει οποιοδήποτε? Είναι απλά τα πράγματα.
0: Επειδή μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία πάσα, έχετε παίξει στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΛ, στον Όφη, σε υψηλό επίπεδο, έχετε αγωνιστεί στο Champions League. Μας είπατε ορισμένα πράγματα για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την πρώτη φάση του πρωταθλήματος της Super League. Αν σας έλεγε κάποιος να κάνετε μια μίνι ακτινογραφία των μεγάλων ομάδων, πώς θα τις περιγράφατε από αυτό που έχετε δει μέχρι τώρα και με τα δεδομένα που έχουμε, έτσι? Γιατί είπατε ότι είναι μαραθώνιος, όλα είναι μαραθώνιος και μπορούν να αλλάξουν πράγματα κατά τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, εγώ θα πω ότι είναι πιο σταθερή ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα πω, αλλά και τα παιχνίδια όλα είναι επικίνδυνα. Απλά οι άλλες ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να σου εμπνέει ότι έχει τεράστια διαφορά από τις άλλες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός εχθές δεν κέρδισε πολύ εύκολα.
0: Καθόλου
2: εύκολα. Κόπος. Ακριβώς. Χρειάζεται, βλέπουμε ότι και οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Όπως η ΑΕΚ, όπως ο ΠΑΟΚ, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ακόμα. Απλά είναι πιο σταθερός. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο όριμος τώρα. Μπορεί να κερδίσει και παιχνίδια στα οποία δεν είναι καλός. Αλλά θα το δούμε και στα επόμενα. Στα
0: δύσκολα. Στη διάρκεια, λέτε. Στη διάρκεια.
2: Ακριβώς. Αλλά βάσει ρόστερ. Όπως βλέπω, το Παναθηναϊκό δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση. Έχει πολύ καλούς παίχτες, έχει βάθος στο ρόστερ του, έχει ένα προπονητή ο οποίος υπηρετεί ένα στυλ ποδοσφαίρου που το υπηρετεί αυτό που είναι. Επιθετικό ποδοσφαίρο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό κοντινές γραμμές, πιέζει πάρα πολύ ψηλά, παίζει επιθετικά, άσχετα αν δημιουργεί ή όχι. Αλλά όμως είναι μια ομάδα που έχει ένα στυλ ποδοσφαίρου.
1: Στη δική σας εποχή βγάζαμε καλούς παίκτες όπως εσείς, δηλαδή αμυντικούς. Τώρα στη νέα εποχή έχουμε τόσους πολλούς καλούς επιθετικούς και λέμε, ρε παιδιά, ένα στόπερ ακόμη, ένα δεξιμπάκ, ας πούμε. Η ΑΕΚ χρησιμοποίησε τον Κατσίνοβιτς χθες που τραυματίστηκε ο Ρώτα. Δεν έχουμε ξαροοχτάρι κλασικό, ενώ έχουμε Δουβίκα, έχουμε Κοστούλα, έχουμε Τετέι,
0: Παυλίδη.
1: Έχουμε Παυλίδη. Έχουμε Καρέτσα, κάποια στιγμή θα έχουμε και Κωνσταντέλια πάλι.
2: Κοιτάξτε, κάθε εποχή βγάζει και τους, τα νέα ταλέντα και τους νέους παίχτες. Παλιά, σίγουρα, εμείς, επειδή και οι μεταγραφές των ξένων παιχτών ήταν συνήθως μέσω επιθετική, και κοιτούσαμε πάντοτε το φαντεζί, βγάζανε πραγματικά πιο πολλούς αμυντικούς παίχτες οι Έλληνες, μέσω αμυντικούς. Αλλά όμως κάθε εποχή αλλάζει. Περνάει τεχνολογία μπροστά, αλλάζει. Παλιά δεν βλέπαμε καθόλου ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα υπάρχει το VAR, η αμυντική είναι πιο ευάλωτη όπως ήταν παλιά. Δεν είναι εύκολο τώρα με το VAR, γιατί τώρα κάνεις ένα φάουλ και μπορεί να φας κόκκινη κάρτα. Μπορεί να κάνεις μαρκάρισμα για ένα πέναλτι χωρίς το καταλάβεις. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και συν, το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίχτες βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα στην Ευρώπη. Και έχουν διαφορετική παιδεία. Δηλαδή ο Καρέτσα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν στην Ελλάδα, ήταν κάπου στο εξωτερικό και τον φέραμε στην Ελλάδα. Μπορεί παλιά να μην τον είχαμε ανακαλύψει καν.
1: Όπως βέβαια ανακάλυψαν στην Brighton τον Κοστούλα, έτσι. Το ανάποδο, λέω. Την ανάποδη διαδρομή.
2: Σαν Έλληνες πρέπει να το παραδεχτούμε ότι έχουμε ταλέντο. Απλά δεν έχουμε οργάνωση. Όποιος Έλληνας πήγε στο εξωτερικό, ποτέ δεν ήταν αμιλητή ποσότητα. Πάρετε από το παρελθόν. Ποτέ δεν ήταν αμιλητή από τα παλιά χρόνια. Όποιος πήγε, ακόμα από Αναστόπουλο και πάω coach. Όλοι οι Έλληνες διέπρεψαν. Τι κάναμε όμως? Μπαίναμε σε μια νέα κουλτούρα, σε μια οργάνωση. Αυτό λείπει από την Ελλάδα. Σε καλύτερα γήπεδα, όπως θέλετε πέστε το. Ο καθένας το ρόλο του. Ήξερε τι έκανε. Εδώ τα έχουμε χάσει όλα. είναι πράγματα τα οποία πάσχουμε στην Ελλάδα και δυστυχώς φτιάχνουν μόνο στα πολύ ψηλά κλιμάκια. Όσο κατεβαίνουμε, ακόμα η οργάνωση λείπει.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχετε αδίκο, όπως στη δική της περιπέτεια περνάει και μια πρώην ομάδα σας, η ΑΕΛ, έτσι, η οποία ναι, βρίσκεται στο πρωτάθλημα της Super League 2, παίζει μάλιστα σήμερα με αντίπαλο τον Πύργο. Γιατί και εκεί δεν υπάρχει μια σταθερότητα και μια διάρκεια? Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα?
2: Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Όπως σας έχω πει ότι υπάρχει αυτή η γκρίνια, όλοι ζούμε το παρελθόν. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που έχει πάρει δύο Κύπρα για πρωτάθλημα. Έχει παίξει Κύπρο πρωτάθλημα τριών. Είναι μια ομάδα που ζει με το παρελθόν, γιατί έχει δει πολύ μεγάλους παίχτες. Όμως οι εποχές αλλάζουν. Τώρα η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που φτιάχνει κάποια στιγμή, επειδή πέρασε από την ΑΕΛ, είναι πολύ δύσκολη η ομάδα, η φύλαθλή της, η πόλη ολόκληρη. Είναι σαν να παίζει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Η φανέλα της έχει τεράστια πίεση.
0: Να.
2: Και δεν δέχεται κανένας μία ήττα από μία ομάδα μικρομεσαία. Δεν είναι όμως έτσι ο ποδόσφαιρος. Και αμέσως αυτή η πίεση περνάει και στον πρόεδρο. Δεν είναι εύκολο να διοικήσει κάποιος στην ΑΕΛ, γιατί πρέπει να δώσει πάρα πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να πει κάποιος: πάω στην ΑΕΛ και θα κάνω ένα πρόγραμμα πενταετίας για σιγά σιγά να χτίσω την ομάδα, να πάει στη Β' Εθνική, δύο χρόνια στη Β' Εθνική, μετά να πάει Εθνική, να παλεύει να σωθεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην
0: ΑΕΛ. Αν τολμήσει να το ψελίσει. Αν τολμήσει να το ψελίσει αυτό με την πενταετία, κύριε Κότσιο, κάποιο στη Λάρισα, νομίζω θα έχει πρόβλημα.
2: Βλέπετε. Δεν είναι όμως εύκολο. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί.

0: τον κρατάμε με νύχια και με δόντια. Ας αποτύχει μια χρονιά. Ας αποτύχει δεύτερη χρονιά. Ας αποτύχει τρίτη χρονιά. Αλλά θα υπάρχει κάποιος που κρατάει μια οργάνωση σε μια ομάδα. Άμα φύγει δηλαδή, τι θα γίνει Όφη? Ποιος θα πάει? Εμείς δεν ξέραμε όταν ήμασταν στον Όφη Γάμα Εθνική, δεν ξέραμε ποιον είχαμε πρόεδρο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα χειρότερα, πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο τα χειρότερα που έχουν γίνει. Και πρέπει να ευχαριστούμε ανθρώπους που βάζουν τα χρήματά τους και τον κόπο τους σε μια ομάδα για να οργανωθεί. Τα λέω πολύ ωραία, τα λέω πολύ ωραία, αλλά
1: όχι, είναι η όχι, τα, όχι, μια χαρά τα λέτε και είναι μια συζήτηση σεμινάριο και αθλητικού management και ποδοσφαιρικού κυρίως. Το θέμα είναι σε ποια αυτιά θα φτάσουν όλα αυτά που μας
0: δείτε,
1: γιατί αυτά είναι τα σωστά. Θέλω να ελπίζω πως όχι, θέλω να ελπίζω πως όχι. Αυτά είναι τα σωστά και εμείς αυτά λέμε. Το θέμα είναι να δούμε πότε θα γίνουν πράξη. Ως προπονητής, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο που έχετε?
0: Εγώ να προπονήσω την Αλφαθενική.
1: Κάποια συγκεκριμένη ομάδα?
0: Όχι, όχι. Δεν θέλω συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ έχω όνειρό μου, επειδή έχω ξοδέψει χρήματα, επειδή ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Έχω ένα όνειρο, έχω στόχο. Προσπαθώ σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το πετύχω ή όχι. Ελπίζω να το πετύχω. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είσαι προπονητής. Πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να το αντέξω, να είμαι ικανός, να είμαι τυχερός, ώστε να πάω σιγά σιγά.
1: Λέτε ότι είναι δύσκολο επειδή είναι μια απαιτητική δουλειά, ή λέτε ότι είναι δύσκολο και μια μετάβαση, ναι, και μια μετάβαση προς το υψηλότερο επίπεδο από το χαμηλότερο?
0: Είναι μια δουλειά η οποία είναι πραγματικά, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με καμία άλλη. Όσο δύσκολο και να λένε ότι είναι μια δουλειά, είναι μια δουλειά που δεν κοιμάσαι καθόλου τη διάρκεια της
1: ημέρας.
0: Ούτε πριν, ούτε μετά. Το μυαλό σου πρέπει να σκέφτεται μόνιμα το τι χρειάζονται οι παίχτες, το τι οργάνωση χρειάζεται η ομάδα, το αποτέλεσμα, πώς θα παίξω, τι θα παίξω, γιατί
1: την προπόνηση. Έπαιξε, γιατί...
0: Ναι, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Και γι' αυτό δεν, όσο στο υψηλότερο επίπεδο, έχουν και 5-6 συνεργάτες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα εσείς είστε πάντως στο επίπεδο, πιστεύω έτσι όπως σας ακούω, που κάνετε κάτι παραπάνω από τη δουλειά του προπονητή.
0: Αφήστε το καλύτερα.
1: Ας κλείσουμε έτσι. Σας ευχαριστούμε.
0: Είναι κάτι το οποίο, επειδή μεγαλώσαμε και εγώ μεγάλωσα με το ποδόσφαιρο, είναι η ζωή μου όλη. Ζω για το ποδόσφαιρο. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ζω από το ποδόσφαιρο. Ζω για το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν σου αρέσει, όπως και αυτός που βάζει χρήματα, τρέλα με το ποδόσφαιρο, γιατί τα βάζει? Αυτό τα βάζει. Και εμείς ξοδεύουμε, χαλάμε τη ζωή μας, δεν βλέπουμε τις οικογένειές μας για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη μας. Όπως και εσείς δουλεύετε όλη μέρα με το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη σας, αρέσει, και δουλεύετε 24 ώρες να μάθετε, να κάνετε. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας τρώει. Πρέπει κάτι να αλλάζει.
1: Ναι. Και να υπάρχει και μια ισορροπία, να μην το χάσουμε τελείως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε καλά, απολαύσαμε τη συζήτηση μαζί σας.
1: Το τέλος της σεζόν να σας βρει στη Super League 2, όπως και την Παναχαϊκή, να είναι αυτές οι δύο ομάδες δηλαδή που θα αποθέμουν στη Super League 2. Και σας ευχόμαστε επίσης να έχετε υγεία και να πετύχετε ό,τι όνειρο έχετε σε προπονητικό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Και εγώ εύχομαι, μακάρι, όλες οι ομάδες που είναι ιστορικές να βρούνε το δρόμο τους, γιατί η επαρχία πραγματικά δίνει κάτι ξεχωριστό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Να είστε καλά,
2: σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε.

0: τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
9: Sky 89,4.
10: Wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον προπονητή του εθνικού και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, του Παναθηναϊκού, του ΟΦΗ και άλλων ομάδων, τον Ηλία Κότσιο, με τον οποίο είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση και χρήσιμη νομίζω για όσους θέλουν πραγματικά να ακούσουν πέρα από το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, πέρα από τον Εθνικό, πέρα από την Παναχαϊκή, γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Εσπέρου για το κύπελλο Ελλάδος, για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, θα γίνει τελικά την Πέμπτη και όχι την Τετάρτη όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Το παλαιό Φαλήρο που νίκησε τον Προμηθέα 2014 χτες και έτσι πέρασε αυτό στην επόμενη φάση με 85-82. Αν και ο Προμηθέας προηγήθηκε στο 30 με 9 πόντους, 66-57, Προμηθέας 2014. Στον πάγκο του παλαιού Φαλήρου Βαγγέλη είναι ένας παλαιός γνώριμος των φίλων του Απόλλωνα και του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Χαρίσης, τον θυμάσαι?
1: Ναι, πώς το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης και ωραίος τύπος. Θα προσπαθήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες να τον έχουμε στη γραμμή να μιλήσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινάω από εκεί, να πούμε ότι ο Προμηθέας, ο κανονικός Προμηθέας, γνώρισε βαριά ήττα και τέθηκε εκτός από τους ομίλους του Basketball Champions League. Ιτήθηκε το Σάββατο από τη γερμανική Ράστα Βέχτα με το βαρύ 103-73 και έτσι θα συνεχίσει στο EuroCup της FIBA. Επαναλαμβάνω, το EuroCup της FIBA, γιατί υπάρχουν δύο διοργανώσεις με το ίδιο όνομα, το EuroCup της SULEB, στο οποίο συμμετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι κατά τη γνώμη μου η δεύτερη πιο ισχυρή διοργάνωση, το EuroCup της FIBA, το Basketball Champions League, το EuroCup της SULEB είναι η δεύτερη πιο ισχυρή, το Basketball Champions League η τρίτη, η πρώτη είναι η EuroLeague φυσικά και η τέταρτη είναι το EuroCup στο οποίο θα συμμετάσχει ο Προμηθέας. Συνολικά ούτε λίγο ούτε πολύ 10 ομάδες από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό είναι ένα θέμα πώς θα μπορέσουν έτσι να τα καταφέρουν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Μπάσκετ, τι ήθελα ακόμη να πω. Ο Απόλλων προσπαθεί έτσι να διαβάσει σωστά τη βαριά ήττα που υπέστη από τον Προμηθέα 2014 και να προετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Η Παναχαϊκή προσπαθεί να ενσωματώσει τον Ντότ, τον Αμερικανό παίκτη. Είναι ο πρώτος Αμερικανός στην ιστορία της Παναχαϊκής που θα αγωνιστεί με τα κοκκινόμαυρα στην δεύτερη εθνική, National League One. Και μία είδηση που δεν είναι καλή από το χώρο του μπάσκετ, νωρίς-νωρίς. Ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ η πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Δεν μας αφορά άμεσα. Και όταν λέω ότι δεν μας αφορά άμεσα, εννοώ ότι δεν έχει να κάνει με τον όμιλο του Νότου. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν μια ομάδα αποσύρεται, και μάλιστα μια ομάδα που έχει ιστορία, είναι ο Φίλιππος Βέρειας. Τον θυμάσαι, Ευαγγέλη? Ήταν για χρόνια και στην Α2 και στη δεύτερη εθνική. Λοιπόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, ο Φίλιππος Βέρειας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της National League 2. Είχε συμπεριληφθεί στον τέταρτο όμιλο, είχε γίνει μάλιστα και η κλήρωση στο συγκεκριμένο όμιλο, η κλήρωση των αγώνων. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, πλέον μετά την απόσυρση του Φίλιππου Βέρειας, κάθε ομάδα που επρόκειτο να παίξει μαζί του θα κάνει το ρεπό της. Αυτά από το μπάσκετ. Μια άλλη δυσούλα που σου έχω να. Μάλλον σου έχω δύο ειδήσεις να σχολιάσουμε. Η μία είναι ότι αφαίρεσαν το δίπλωμα από τον Σαλάχ για 6 μήνες.
1: Γιατί τι έκανε, έτρεχε?
0: Έτρεχε η Rolls Royce του. Δεν ξέρω τώρα αν, γιατί
1: η Rolls Royce είναι Παναγιώτη και να μην θες να τρέξεις δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, άκου τώρα τι έχει γίνει με τον Αιγύπτιο. Ήταν το ανώτατο όριο 80 χιλιόμετρα σε περιοχή του Wimslow στη Βρετανία και αυτός η Rolls Royce του πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εκλήθη ο Αιγύπτιος, γιατί δεν ήταν σύμφωνα με την ανακοίνωση αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να διακρίνουν ποιος οδηγούσε. Δεν απάντησε σε δύο δικαστικές κλήσεις που στάλθηκαν στη διεύθυνση κατοικίας του στην Αγγλία, με αποτέλεσμα οι δικαστές του Warrington να τον καταδικάσουν ερήμην τον περασμένο μήνα, τον περασμένο Αύγουστο. Έτσι ανακλήθηκε η άδεια οδήγησής του για 6 μήνες και πλήρωσε, εντάξει, το ελάχιστο που θα μπορούσε, ελάχιστο για αυτόν, για κάποιους άλλους είναι ένα σημαντικό ποσό, των 769 ευρώ. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ πλέον συνεχίζει στην Τουρκία.
1: Τουρκία,
0: στην Τραμζονσπορτ. Και για αυτόν τα 769 ευρώ είναι ότι για μένα και για σένα, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, πέντε, κάπου.
1: Εκεί, άντε 20 λεπτά. Ναι.
0: Άντε
1: 20 ένα 20 λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, έτσι. Το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε είναι αυτή η τοποθέτηση του Τσόλο Σιμεώνε του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, για όλους όσοι και όσοι δεν το γνωρίζουν. Η Ατλέτικο χτες νίκησε την τη Ρεάλ με 2-1. Ο Τσόλο λοιπόν είπε ότι η Μπαρτσελόνα αυτή την εποχή είναι η καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η Μπαρτσελόνα είναι λες και παίζει άλλο άθλημα ακόμη και χωρίς φόρ.
1: Ναι, για όντως,
0: μας,
1: έτσι είναι.
0: Ναι, για μας τους Μπαρτσελονίστας είναι πολύ τιμητικό, αλλά που μας πετυχαίνει αυτός ο τύπος μας δίνει και καταλαβαίνουν. Είπε λοιπόν, παίζουν εξαιρετικά, μια σαν να παίζουν διαφορετικό άθλημα από εμάς. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια που έχει 12 γκολ, άκου φίλε, 12 γκολ σε 7 παιχνίδια. Και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει 7. Τα νούμερα τους είναι απίστευτα. Είναι μια ομάδα που σε πιέζει στο δικό σου μισό του γηπέδου, σου στερεί τον χρόνο και δεν φοβάται να ρισκάρει και να δεχτεί γκολ. Αν και φαίνεται πως όταν δέχεται γκολ, τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Ναι, είναι χειρότερο, έχει δίκιο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν. Πραγματικά έτσι οι δηλώσεις του Τσόλο.
1: Τώρα, όταν σου λέει ο Τσόλο, όταν λέει ο Τσόλο ότι αυτοί παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα από εμάς, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα.
0: Παίζουν έτσι. Και σε μια δόση υπερβολής η Μάρκα βάφτισε τον Κοστούλα, εκπληκτικό τον γκολ που πέτυχε προχθές
1: εναντίον
0: της Άρσεναλ, έτσι. Ναι. Τον βάφτισε Μπατιστούτα.
1: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Νομίζω δεν είναι μια
0: ζωή στα χαρακτηριστικά. Συγνώμη, τώρα το βλέπω, τώρα το διαβάζω. Μπαμπιστούτα.
1: Μπαμπιστούτα, ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μοιάζουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ως χαρακτηριστικά. Αλλά εντάξει. Είναι ένα παιδί, εντάξει, το λέγαμε τώρα ότι φαινόταν ότι θα κάνει κάτι καλό.
0: Ναι,
1: θα κάνει κάτι καλό.
0: Εννοώ, όταν λέω το είχε το πρωτάθλημα, επειδή είναι ταχυδυναμικός, επειδή έχει κορμί, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις εκεί μπροστά, δηλαδή νομίζω και ο σεντερφόρ και δεξιά και αριστερά, και έχει την αίσθηση του χώρου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πράγματα πολλά από το...
1: Η Brighton είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference, και είναι μία από τις ομάδες που θεωρούν πολύ ότι είναι φαβορί.
0: Για την κατάκτησή του.
1: Ναι. Έχει πολύ καλή ομάδα η Brighton. Μη σε ξενίζει το όνομα.
0: Το όνομα έχει Brighton,
1: έχει πολύ καλή ομάδα η Brighton. Έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Μα να σου πω κάτι. Αλλά, μόνο και ναι. Μόνο ότι φιλοδόρησε με 3 γκολ την
1: Brighton. Εντάξει, ρε παιδί μου. Φιλοδόρησε. Ναι, 3-0 κέρδισε. Δεν λέω. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ έκατσα και ένα στιγμιότυπα. Εντάξει, είναι δύο μακρινά σουτ. Εντάξει, είναι λίγο πλασματικό το σκορ.
0: Το αλλά είναι μια... και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι και ίσως είναι η μόνη ομάδα που κατάφερε να κρατήσει τόσο μακριά την Άρσεναλ από την εστία της. Όχι, δεν έκανε ευκαιρίες, αλλά τόσο μακριά δεν νομίζω ότι έχει κρατήσει άλλη ομάδα. Όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε να κάνει την υπέρβαση. Δήθηκε 3-2 από τη Φινλανδία. Βασικός ο Αλέξανδρος Δάπης για ακόμη μια φορά. Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στις λεπτομέρειες χάσαμε το παιχνίδι. Προηγηθήκαμε 23-22 στο τέταρτο σετ. Λάθη στην επίθεση. Έδωσαν το δικαίωμα στους Φινλανδούς να ισοφαρίσουν και χάσαμε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες στο πέμπτο σετ. Εντάξει, όλοι λένε, ξέρεις, ότι ήταν μια εξαιρετική πορεία. Νομίζω ότι είναι μια πορεία που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να επιστρέψει το ελληνικό βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα δηλαδή, ακόμη ψηλότερα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κώστας Χρυσοφιδέλης, είπε ότι υπάρχει στεναχώρια, αλλά όχι απογοήτευση. Είμαστε όλοι περήφανοι. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Ζάπης, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ολυμπιάδα στην Πάτρα, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό, μετά από 3 χρόνια στη Γαλλία επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, η οποία ξεκινάει επίσης το Σαββατοκύριακο μαζί με το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
0: Αυτά πηγαίνουν παράλληλα.
1: Ναι, εντάξει, τις περισσότερες φορές. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, πρώτος όμιλος Φαραϊκός Διαγόρας Πανμοβριακός Θύελλα Πατρός στο ντέρμπι στις 5 και τα δύο παιχνίδια. Στο δεύτερο όμιλο Θύελλα Αιγίου Εθνικός Εγίρα Κράτα Αιγίου Κεραυνός Πανιώνιος Αχιλλέας Δαυρουλής Πάτρε και Άρης Νίκη Προαστίου 7.30 το τελευταίο παιχνίδι, τα παιχνίδια του Σαββάτου. Και την Κυριακή στον πρώτο όμιλο Αστέρας Μητυλόγλυου Δόξανη Φορέικον, Αχαϊκή Τριτεϊκός, Αναγέννηση Πατρών Πήγασος στις 7.30 το τελευταίο παιχνίδι. Και στο δεύτερο όμιλο δεν υπάρχει παιχνίδι, όλα τα μάτς θα διεξαχθούν το Σάββατο. Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα από την άποψη ότι θέλουμε να δούμε έτσι τι περίπου θα παρουσιάσουν οι ομάδες, γιατί ως μεγάλο φαβορί αναφορικά με την άνοδο σίγουρα ξεκινάει η Θύελλα Πατρών. Είναι πιο μπροστά σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον από τις υπόλοιπες ομάδες. Μένει να το δούμε κατά πόσο θα ισχύσει και στην πράξη. Από εκεί και πέρα είναι η Αχαϊκή. Λίγα πράγματα γενικότερα. Είναι ο Κεραυνός. Γενικά υπάρχει έτσι
0: είναι
1: μια...
0: Είναι η Θύελλα που επέστρεψε, έτσι, που βάστηκε είναι από την Τρίτη Εθνική.
1: Είναι πρώτα η Θύελλα. Είναι πρώτα η Θύελλα. Η Θύελλα είναι το μεγάλο φαβορί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω πολλά πράγματα έτσι. Δηλαδή τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, μου φαίνεται έτσι δύσκολο να υπάρξει κάποια ομάδα που μπορεί να την απειλήσει. Αλλά ξέρεις, σε κάθε πρωτάθλημα κάποιος ξεπετάγεται και διεκδικεί πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τον υποβασμό, πραγματικά εκεί θα γίνει ένας μεγάλος χαμός, γιατί οι περισσότερες ομάδες είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο.
0: Έχει αλλάξει η όψη κατά το ίμιση το γήπεδο των προσφυγικών, ε?
1: Ναι, έχει αλλάξει η όψη. Να πούμε καταρχήν ότι τον πρώτο τίτλο της σεζόν κατέκτησε ο Πανεγιάλιος, επικράτησε 2-1 το Ατρομήτη στο Super Cup, κατέκτησε την κούπα, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτση στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι το πρώτο ημίχρονο μάλιστα, παρακολούθησε την αναμέτρηση, εγκαινίασε την νέα κερκίδα του γήπεδου προσφυγικών. Σίγουρα αλλάζει προς το καλύτερο το γήπεδο και αισθητικά αλλά και πρακτικά, έτσι, και θα μπορεί να φιλοξενεί πλέον φιλάθλους και στην απέναντι κερκίδα, αυτή που επί χρόνια ήταν υποδιάλυση, ήταν διαλυμένη δηλαδή επί της ουσίας. Εντάξει, το γήπεδο προσφυγικών είναι ένα γήπεδο με ιδιαίτερη συμβολική έτσι, σημασία για την Πάτρα αλλά και την Αχαΐα, και κατά καιρούς κάθε χρόνο το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες ομάδες τελικά. Έτσι. Δηλαδή και ο Ατρόμητος θα παίξει εκεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, μπορεί να χρειαστεί να παίξει και η Παναχαϊκή στο γήπεδο των προσφυγικών όπως έγινε πέρσι, θυμίζω, στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει από εδώ και στο εξής και φιλάθλους πολύ περισσότερους. Νομίζω τώρα η χωρητικότητα έχει αυξηθεί στους 2.600, είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, έτσι, αλλά και να φιλοξενήσει και φιλάθλους με ασφάλεια των αντίπαλων ομάδων που θα μπορούν να κάτσουν.
0: Δύο ομάδων, λες. Ναι.
1: Βέβαια, στην απέναντι πλευρά, έτσι, για να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, γιατί είχαμε αρκετά παρατράγουδα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, μαζεύουμε σιγά σιγά τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ναι, για αύριο λίγο μετά τις 3. Δίπλα μου για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν μάλλον ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 25 λεπτά από κόμβο Πυφυλής έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι ανατμήματα έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά δύο μέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Από το Σαν Φραντζίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ιρανός Πρόεδρος Ματσούτ Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξιχνίασε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες έχοντας το ρόλο εισπράκτορα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρους δύο ελικόπτερα.
3: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.
5: Πολύ ωραίο τραγούδι, βάλε κάτι πιο δυναμικό λίγο να ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι, είναι για άλλο ύφος, άλλη εκπομπή. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, όχι για τη σημερινή εννοώ. Για τη δική μας είναι και αυτά τραγούδια. Η κυρία Βαρσάμι ξέρει πάντα. Αλλά αυτό είναι για άλλο πράγμα, ρε παιδί μου τώρα. Δεν είναι για μας. Θέλω κάτι ζώρικο, δυναμικό. Μπορείς. Το έχεις. Για να δω. Τώρα τα λες καλά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Ανεβαίνοντας το Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα, έχει μόνο λίγο πριν την Αχαρνών κίνηση. Κατεβαίνοντας παραμένουν οι δυσκολίες. Δυσκολίες από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Κίνηση στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι και Κόμβο Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα ακούγατε και νωρίτερα στο δελτίο. Το κέντρο έχει κινησούλα. Η Κηφισίας έχει στο ανωδικό από Κατεχάκη μέχρι και Αμαρούσιο. Βγαίνοντας από Καρέα, περιφερειακή Μητού, στον Καρέα θα βρείτε κινησούλα. Χαμηλά στην Παρελαϊκή όλα καλά και ο Πειραιάς τίποτα. Έχει κίνηση ακόμα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Δώσε λίγο πόνο.

0: she just left. I said, "Are you so funny?" I said, "Yeah." "I can't see anyone else smiling. Are you sure?" "You wanna live like common people. You wanna see what..."
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 4, με πολλή διάθεση στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν νομίζω. Παίρνει και άλλο, κυρία Αναστασοπούλου.
1: Βλέπω, είδα σήμερα ότι μπήκαμε και πλέον όλοι σύσσωμοι στην κανονική περίοδο. Ήρθαν όλοι οι συνάδελφοι και ξεκίνησαν και ευχόμαστε καλή αρχή από καρδιάς να κάνουμε ωραίες εκπομπές, έτσι να τις ευχαριστιέται και ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Σημασία.
2: Ωραίες εκπομπές.
1: Να
2: υπάρχουν δουλειές για εμάς, τους δημοσιογράφους.
1: Φυσικά πολύ σημαντικό.
2: Πολύ κρίσιμο,
1: αλλά
2: αυτό
1: θέλω να πω και το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, Μαρία.
1: Καλώς ήρθαν οι συνάδελφοι όλοι. Απλώς εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει τη σεζόν εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Δηλαδή, εγώ τόσο το αισθάνομαι.
2: Και αυτοί λείπουν 3 μήνες.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Από τέλος Ιουνίου.
1: Είμαστε ήδη στον αέρα ένα μήνα.
2: Είναι δηλαδή κάποιο σκάνδαλο αυτό, ναι, στα κανάλια. Ναι. Στα κανάλια, πώς το λένε, στα κανάλια σας.
1: Το καταγγέλεις, λοιπόν.
2: Το καταγγέλω δημόσια και ανοιχτά. Ζηλεύω δημόσια και ανοιχτά. Πάμε στη δουλειά μας.
1: Μιας και το καταγγέλεις. Θες να καταγγείλεις και στα κούβεντο τώρα.
2: Πάμε στη δουλειά μας, σου λέω τώρα. Άστα τώρα. Θα πάρουμε το βελά μας.

0: Ωραία. Τώρα μπαίνουμε στο σκληρό πεδίο του λαϊκισμού. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε. Αν ακούς κάποιον, Γιάννη.
1: Ναι, ακούστε. Ναι, Μαρία, ναι.
0: Ακούστε.
1: Ναι.
0: Να σου λέει πάω βενζινάδικο.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις για τη ζωή που κάνει?
1: Αν μου πει θα το γεμίσω, είναι jet set. Μπρούκλις, ρε παιδάκι μου.
2: Παππούδια με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Περιορίζουμε τις μετακινήσεις.
4: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
5: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Λέει Γαλάνη σωστά.
1: Γαλάνη,
0: λεφτά,
1: ναι.
0: Παιδί, με πλούσιο σαν τον Κολοκυθά.
1: Εγώ πλούσιο σε αισθήματα.
0: Η κυβέρνηση δεν είπε ότι θα δώσει όμως.
1: Θα κόψει, είπε. Αλλά μας βγάζει το λάδι μέχρι τότε.
6: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Μας νοιάζει, τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ. Ο ΕΦΟΚΟΥ είναι 4 δις ευρώ το χρόνο σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από τα καύσιμα. 2 δεθ είναι αυτό. Είτε είναι ο ΦΠΑ. 2 δις. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει, αν πάμε στα κακά σενάρια, όπως με ρωτήσατε πριν, να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Πρέπει να τα βρούμε από αλλού το γνωστό.
1: Ναι, όταν είναι για καλό, βρίσκουμε μπροστά μας μόνο δυσκολίες. Πρέπει να τα βρούμε από αλλού, δεν γίνεται.
7: Με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει, που λέει το όριο δαπανών, όταν πας με νόμο και μειώνεις ένα φόρο, αυτομάτως υπολογίζει ο αλγόριθμος πόσα λεφτά χάνεις από τη μείωση του φόρου που έκανες με νόμο, ας πούμε 700 εκατομμύρια. Είναι σαν να ξόδεις 700 εκατομμύρια. Επειδή τώρα οι δαπάνες μας είναι στο όριο. Παίζουμε μετά να έχουμε 200-300 εκατομμύρια για να δώσουμε κάπου. Αν πας να κάνεις με νόμο αυτή τη μείωση, αυτομάτως περνάς το όριο δαπανών. Άρα, κάτι από όσα δίνεις ή που έχεις εξαγγείλει, πρέπει να το κόψεις.
1: Ρε, όλες τις δυσκολίες τώρα τις βρίσκουμε.
0: Ναι.

0: η αντιπολίτευση. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, το έχει πιο εύκολο.
1: Ναι, καλά. Όταν είσαι αντιπολίτευση, όταν είσαι κύριοι που λένε, είναι όλα πιο εύκολα.
2: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, mm-hmm. τι έχει πει για όλα αυτά, ρε παιδί μου? Το κόμμα Ελλάς, τι λέει?
1: Το Ελλάς.
0: Το έχω χάσει λίγο τις λίφες μέσα.
1: Όχι, εντάξει. Είπε ότι δεν θέλει κυβέρνηση αυτό, εντάξει.
3: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τεμπονέρα. Ναι. Η αντιπολίτευση δεν ξέρει, Γιάννη.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το λέει η κυβέρνηση, Γιάννη.
1: Καλά, εντάξει.
4: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.

0: Να πω στο σημείο αυτό ότι ο φίλος μας ο Αβραάμ πρόλαβε λίγο καλοκαίρι ακόμη, γιατί είπαμε ότι στη Χαλκιδική πάνω θα έχουμε θεματάκια και ο Αβραάμ μας είναι εκεί, είναι βόρειος, Σαλονικιός. Η καλησπέρα από Χαλκιδική στη ζεστή παρέα λοιπόν. Θα ακολουθήσει κολλασμένο μενού με τα φαγητάκια του. Συνεχίζει να κάνει τη ζωάρα του Αβραάμ
1: τον
0: και
1: μας
0: γλεντά.
1: Τον χαιρόμαστε. Χρόνια τώρα που μιλάμε μαζί του, κάθε μεσημέρι βρίσκει τον τρόπο να μας βάζει τα γυαλιά και να λέει η ζωή κανονική έτσι είναι. Τώρα εσείς κάντε ό,τι θέλετε.
0: Και πρόσεξε, κάνει τον μπανάκι του, ετοιμάζεται να φάει τα μεζεδάκια του τώρα τα ωραία, το μεσημεριανό, το lunch του και παράλληλα ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν. Γιατί τα πολιτικά δεν τα έχουμε πιάσει ακόμη.
1: Όχι, τώρα θα τα πιάσω μεν.
0: Ευθύς αμέσως.

0: Άλλωστε οι πρώτες δημοσκοπήσεις για αυτή την περίοδο έδειξαν το δρόμο.
1: Φυσικά. Είναι αυτοδυναμία ή χάος μετά.
0: Συγκυβέρνηση δεν θέλει κανένας τελικά, παιδιά. Μη γελιόμαστε.
2: Νομίζω κανένας.
3: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πώς το Πασόκ πλήρωσε μεγάλο πολιτικό κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και το κόμμα αυτό το σέβομαι. Προφανώς θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι η παρακμή του. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Από την ώρα που το Πασόκ έχει πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση για συνεργασία. Δεν γίνεται.
0: Και το Πασόκ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν μας κρύβει κάτι ο πρόεδρος Ανδρουλάκης για την ώρα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θέλει με κανέναν.
1: Είναι αυτός. Μόνο του και όλοι τους απέναντι.
4: Για να γίνει πολιτική ανατροπή, που η αίσθησή μου είναι ότι αποτελεί αυτή τη στιγμή πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα, υπάρχει μία εκ των όνου κάνευ συνθήκη. Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να ανατραπεί η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτός είναι ο στόχος του Πασόκ, γιατί εάν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν μπορεί να έρθει πολιτική αλλαγή στον τόπο.
0: Δεν με Τσίπρας δηλαδή, με τίποτα να το κρατήσουμε αυτό, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Πόσο έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να το κρατήσουμε αυτό το ηχητικό. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης με Τσίπρα, τι να σου πω, καλύτερα να παραιτηθεί.
1: Μα κοίτα, με την Νέα Δημοκρατία έκανα συνέδριο. Με Τσίπρα δεν έχουν κάνει συνέδριο ακόμα να αποφασίσουν.
0: Άρα... Α, χρειάζεται ένα συνέδριο για τον καθένα.
1: Μα.
0: Okay.
5: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
2: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
5: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
2: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
5: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
2: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα?
5: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρουν.
1: Είναι ο νέος βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Αυλονίτης. Την Παρασκευή έγινε το κομπρεμί. Σήμερα λέει: ας συνεργαστούμε με όλους. Με Βαρουφάκη, με Νέα Αριστερά, με Ζωή Κωνσταντοπούλου και με Τσίπρα, αν χρειαστεί.
0: Μήπως όμως η Νέα Δημοκρατία κάνει την έκπληξη?
1: Ναι.
0: Με Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Η Αλέξη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Διαψεύδεται κατηγορηματικά, τόσο που με υποπτεύει.
3: Ο Τσίπρας είναι αρηβίστας. Ο Τσίπρας δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει αυτό που λέμε, πώς λέμε, παΐδια. Ο Τσίπρα πάει με το συμφέρον του. Με τον Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει συμφέρον, μην κρόδομαι.
1: Με τον αυτό που πούμε με το Βελόπουλο, με
3: όχι,
1: το ένα, με το άλλο.
3: Όχι, είναι κομμωδία που λέτε τώρα.
1: Ας κρατήσουμε και αυτή τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι κομμωδία με το Βελόπουλο και ο Τσίπρας δεν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ας τα κρατάμε αυτά. Δεν κακό, 21 Σεπτεμβρίου είναι ακόμα.
0: Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είναι σε φάση ανοίγω μέτωπα. Τώρα έχουμε μέτωπο με την εκβαντική κυρία Καριστιανού. Mm. Η οποία κυρία Καριστιανού, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε και πάρα πολύ με τις δηλώσεις της για να κλείσει η συζήτηση.
1: Ισχύει. Το είχαν πει πάντως την κυβέρνηση. Αν κάνει κόμμα, θα την αντιμετωπίσουν όπως όλους τους άλλους.
0: Είτε είναι στις δημοσκοπήσεις στο 16%, είτε είναι στο 4%.
1: Αναλύω.
4: Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Θα την ελέγξουν, λέει.
1: Ναι, ναι. Όταν φτάσουν στη Θεσσαλονίκη ο έλεγχος αυτό με το νέο έλεγχο που κάνουν, θα την ελέγξουν. Τα κβαντικά, λέει, κάτι έχει ανακοινώσει, κάτι συστήματα.
3: Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο λάθο. Δεν το κάνω εγώ επειδή
1: είναι παράνομη, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
3: Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει η κυβερνητική ιατρική που δεν υπάρχει. Επίσης, είδα το άσο σάζι, γιατί θα το κοιτάξω χθε. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπω και όλοι άλλοι.
0: Σήμερα φιλοξενήσαμε και εμείς τον κύριο Γεωργιάδη από το Υπουργείο Υγείας, όπου μας έδειξε πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Ναι. Είναι αυτή η εφαρμογή όπου στην ουσία θα κοκκινίζουν δομές, είτε είναι ιατρία, είτε είναι σπα, κομμωτήρια,
1: κέντρα
0: αισθητικής,
1: ναι, ναι,
0: Ινστιτούτα, στην περίπτωση που διαφημίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που μπορούν βάσει πλαισίου και πρωτοκόλλου να κάνουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και μάλλον θα αυξηθούν 230 τέτοια κέντρα, παύλα χώροι, ναι, ναι, παύλα Ινστιτούτα, τα οποία φαίνεται ότι μπορεί και να κάνουν, πρέπει να ελεγχθούν, αν κάνουν κάτι έξω από αυτό το κουτί, έξω από αυτό το πλαίσιο αρμοδιότητα.
1: Υπηρεσίες που δεν έχουν δηλωμένες κτλ. Ναι.
0: Αυτούς τους ελέγχους θα τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει, αν δεν κάνω λάθος, 8 ζεύγη ελεγκτών. Πού θα πρωτοπάει αυτός ο Ιατρικός Σύλλογος, ένα. Και το δεύτερο, τα περισσότερα από αυτά τα 231 χώρους είναι κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και σπα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει καμία αρμοδιότητα εκεί.
1: Όχι, ναι.
0: Άρα πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός να τα κάνει αυτά. Άρα, πού θέλω να καταλήξω.
1: Είναι το ανάπτυξη.
0: Ωραία, είπαμε εμείς για την εφαρμογή που. Και μπράβο και σωστά. Αυτή η εφαρμογή έπρεπε να υπάρχει και καλώς γίνεται τώρα. Αλλά εν τέλει. Πρώτον, θα κλείσουν αυτά τα ιατρία, παύλα χώροι, παύλα θεραπείες, παύλα και εγώ δεν ξέρω τι, τσαρλατάνοι, οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο, ή απλώς δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Και απλά τώρα κοκκινίζουμε στο χάρτη εκεί να φαίνεται ότι κάτι γίνεται.
1: Επίσης, αυτά που θα κλείνουν, όπως το λες εσύ,
0: πες
1: λέω ότι φτάνουμε εκεί στο έσχατο μέτρο και κλείνουν τα ιατρία, τα κέντρα αισθητικής και όλα αυτά. Μετά πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό το κέντρο δεν θα ξανανοίξει, το ιατρείο δεν θα ξανανοίξει? Δεν καταδικάζεται κάποιος για κάτι. Θα κλείσουν γιατί δεν έχουν δηλώσει κάποιες υπηρεσίες. Δεν όλες οι υπηρεσίες τόσο παράνομες. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είναι μεγάλο τέτοιο, μα σου προκαλεί αλλεργία. Να μην είναι κάτι άλλο. Πάμε σε δήλωση ημέρας.
0: Ναι, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα υπνοτιστούμε εδώ.
1: Λοιπόν, η δήλωση ημέρας.
0: Θα σου κάνω υπνοθεραπεία.
1: Είναι από τον κουβαντικό.
0: Υπνοσκόπηση.
1: Παύλο Πολάκη.
0: Τι είπε?
1: Δεν έχει ακούσει δήλωση?
0: Την έχω ακούσει, αλλά θέλω ξανά.
1: Ρίχτηνα.
6: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Άλλη μία επιβάλλεται. Με συγχωρείτε κιόλας.
1: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Πώς το διατυπώνεις ακριβώς αυτό? Ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός στη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία αλλά καθήκον.
3: Δεν θυσία αλλά καθήκον.
2: Εδώ είναι η προσθήκη.
3: Μάλιστα. Καθήκον τοπίων. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το...
2: Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μαριές.
2: Μάλιστα.
3: Τίποτα, έχουμε ιεράν υποχρέωση να το...
2: Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
4: Καθήκον είναι...
2: Κάπου θα το χώσουμε.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναίκα. Νοικία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
18: Μάσο.
8: σου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Κέντρα αισθητικής αφορούν μέχρι στιγμής τα περισσότερα ευρήματα στο MedWatch, την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδης, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
23: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: Με το μήνυμα της Ιρούσα πάμε. Συγγνώμη, άστα αυτά. Δελήρωσε έχει πιάσει σήμερα, κυρία Αναστασοπούλου, λέει η Ρο.
1: Το ξαναδιάβασα.
0: Δεν πειράζει. Επειδή σε βλέπω πάλι σε αισθητική έξαρση.
1: Ο Βυσαρίων λέει: έχουμε πάθει κβαντική βλακεία με αυτά που ακούμε. Ναι, για να μην πούμε καμιά βαρύτερη λέξη. Και ο Βυσαρίων Καλαθάς λέει ότι αυτό που θα ακούσετε όσο ανοίξατε αυτή τη στιγμή τα ραδιοφωνάκια σας είναι το viral τη σεζόν.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό!
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε αν είναι το φτώ viral.
0: Βέβαια.
1: Παίζει όμως πολύ σκληρή, πολύ σκληρά. Ναι, πάει για κόντρα τώρα με
0: αυτό.
1: Άρα.
0: Τώρα το έκανε σχολιάζοντας τα κβαντικά που ακούμε τελευταίες ημέρες. Έτσι είναι αυτό, τα παπάρια μάντολες του κυρίου Πολάκη. Τι να κάνουμε.
1: Εσύ, Γιάννη μου.
0: Μεταφέρω τα λόγια του πρώην υπουργού. Δεν κατάλαβα. Μεταφέρω τα λόγια του πρώην υπουργού.
1: Τι να πω.

0: Αναρωτήθηκε ποτέ κανένα τι σημαίνει αυτή η φράση.
1: Ποια.
0: Αυτό που λέμε, έτσι μάντολες.
1: Γιατί τώρα δεν το λες, φοβητικές.
0: Εντάξει, με το ξαναλέω συνέχεια. τι σημαίνει η φράση, θα το βάλω τώρα στο ChatGPT που με έχεις μάθει εσύ να μπαίνω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτή
1: Έμαθες
0: η φράση.
1: Από μένα το ChatGPT.
0: Όχι, μωρέ, εσύ απλά με έχεις μοιήσει αυτά.
1: Ναι.

0: από την πρώτη δεύτερη μέρα ότι το κοινό παρακολούθησε μπλε ώρες και είπε «Όπα, εδώ κάτι γίνεται, εδώ θα μείνω». Δεν ξέρω τι λέει για όλα αυτά ο αστυνομικός της παρέας.
1: Οπα.
0: Ο κύριος Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας.
1: Πλάκωσαν αστυνομικοί.
0: Πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Τι κάνετε
2: εκεί. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αντώνη και την Κλεοπάτρα από σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Σωστό.
2: Να έχουν
1: σωστό.
2: Καλή αρχή.
1: Σωστό.
0: Εσείς την κάνατε την καλή αρχή πάντως.
2: Εμείς την κάναμε την καλή αρχή και από ό,τι μαθαίνω προχωράμε και καλά.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η σειρά, γιατί τα λέγαμε το πρωί και με τον Ανδρέα Γεωργίου τηλεοπτικός, κύριε Τσαρούχα, έχει πάρα πολλές ανατροπές και από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε μόνο στην αρχή όλου αυτού που θα συμβεί.
2: Είμαστε στην πολύ αρχή. Μην με ρωτήσετε για παρακάτω, γιατί δεν ξέρω ούτε εγώ. Τα επεισόδια τώρα έρχονται.
1: Μα αυτό δεν έχει και γούστο.
0: Και να ξέρετε, δεν θα μας λέγατε, βέβαια. Είμαστε βέβαιοι.
1: Αυτό με τις σειρές αυτές. Έχει γούστο όμως ότι μαθαίνεις. Εν κινήσει τη σειρά, πώς πάει η σειρά.
2: Ναι, στη διαδικασία μαθαίνεις. Είναι ζωντανός οργανισμός.
1: Καμιά φορά δεν είναι πιο ωραίο αυτό, κύριε Τσαρούχα. Δεν ξέρω τώρα για εσάς, για τη δουλειά σας. Είναι ωραίο να έχεις όλο το σενάριο από την αρχή, 10, 12, 12, 50 επεισόδια στα χέρια σου, ή να διαμορφώνεται.
2: Ναι. Η δουλειά η δική μας ως επάγγελμα είναι φιξιόν, είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία. Τώρα, το να μαθαίνεις στον δρόμο την ιστορία είναι λίγο σαν ρεπορτάζ.
1: Για εμάς είναι πιο ωραίο, ας πούμε, την αλήθεια.
2: Ναι, και εμένα στη ζωή μου αρέσει να μαθαίνω λίγο πιο μετά αυτό που δεν γνωρίζω. Απλώς έχει μια δυσκολία στο πώς χτίζεις τον ήρωά σου ή την ηρωίδα σου.
1: Σωστό, ναι.
0: Και μέσα σε ένα σκηνικό τώρα φοβερό, γιατί πέραν του πρώτου φωτός που βάφει τον ορίζοντα μπλε, εξού και μπλε ώρες, είναι και το πύλιο τώρα, κύριε Τσαρούχα, που όλο αυτό το σκηνικό εκεί είναι φανταστικό και πολύ ατμοσφαιρικό.
2: Ωραία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον για να φτιάξεις μια κοινωνική, παύλα δραματική, παύλα με λίγα κωμικά στοιχεία για να μιλήσω για το δικό μου το κομμάτι σειρά.
0: Τι σχέση έχετε εσείς τώρα ως Πασχάλης Τσαρούχας με τον αστυνομικό που υποδίεστε? Τα έχετε βρει?
2: Καμία. Καμία. Προσπαθούμε να γίνουμε φίλοι.
0: Ναι. Δυσκολεύεστε?
2: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Στο μέτρο του... Του ανθρωπίνου όχι. Έτσι τον είχα έννοια πολύ, γιατί είναι ένας πολύ ειδικός, ιδιαίτερος ρόλος όπως έχετε δει.
0: Ναι.
2: Είναι ένας ρόλος ο οποίος λίγο σχηνοβατή.
0: Είναι ο Σταύρος Ελευθερίου, διοικητής του τμήματος περιοχής, παρακαλώ. Φοβερά μοναχικός τύπος και πολύ απορροφημένος στη δουλειά του, ε.
2: Πάρα πολύ απορροφημένος στη δουλειά του και πάρα πολύ κολλημένος με τον νόμο, με το γράμμα του νόμου, με το δίκαιο. Και τα λοιπά.
1: Δηλαδή ερωτική ιστορία δεν υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζω.
1: Από όσο γνωρίζετε πάντα, εννοείται.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν τόσα άλλα γύρω από
1: τον
0: Σταύρο.
1: Εννοώ με τον Σταύρο, εγώ λέω. Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε. Ναι, προφανώς.
2: Ευχαριστώ προσωπικά.
1: Για τον Σταύρο, ξέρω.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τσαρούχα, ευχόμαστε καλή επιτυχία να συνεχίσετε.
1: Να είστε καλά.
2: Σας
0: ευχαριστούμε, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Στην ομάδα σας λέμε καλή επιτυχία. Και προχωράμε.
2: Δεν χρειάζεται να τους πείτε, προχωράει μόνο.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά, καλή
2: συνέχεια. Γεια σας.

0: τώρα για την υπόθεση που όλοι έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό με όσα αποκαλύπτονται. Και επειδή σήμερα άκουσα και τον κύριο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος ανακρίθηκε.
1: Ή και απάντησε κάποιες ερωτήσεις, ανακριτή.
0: Ναι, και είπε: σας ευχαριστώ κιόλας που με κάνατε, αφού με διασύρατε, με έχετε κάνει διάσημο σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, αυτός ο άνθρωπος ήταν ήδη αρκετά διάσημος.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήταν πολύ.
0: Κρίνουμε από γενικώς και από το πλατολόγιο.
1: Τον ήξερε πολλοί κόσμος. Αυτό να πω. Το διάσημος δεν ξέρω, αλλά πολλοί κόσμος τον ήξερε και πολλοί κόσμος το συμβουλευόταν.
0: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο όμως που όλα αυτά συμβαίνουν και όλη αυτή η κινητοποίηση για να πιάσουμε τους σαρλατάνους κλπ. Συμβαίνει στη σκιά του θανάτου ενός ανθρώπου που τυχαίνει εδώ να είναι και ένας πάρα πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης. Το πόσο δημοφιλής ήταν ο Μαζωνάκης φαίνεται αυτές τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, και ο ίδιος δεν νομίζω ότι το είχε καταλάβει.
1: Όχι.
0: Το ότι ακούμε, ας πούμε, ανθρώπους να λένε δεν άκουγα ποτέ Μαζωνάκη και τώρα μπαίνω

0: και βλέπω, έχω στο Spotify τα τραγούδια του και τα ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι στα παγκόσμια chart αυτή τη στιγμή 40η θέση. Ξέρω πάνω από τον Ed Sheeran και τον...
1: Τη λέει την Gaga ακούω σήμερα.
0: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, για την επίδραση αυτού του καλλιτέχνη στην κοινωνία.
1: Ξέρεις τι βλέπω, δεν είναι, και επειδή δεν ακούς τη μουσική, ωραία, okay, αλλά αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν το έχουμε ξαναζήσει τελευταία χρόνια με τέτοιου βεληνικού καλλιτέχνη.
0: Όχι,
1: ο οποίος δεν περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Έγινε πιο, μπήκε πιο πολύ σε όλα τα σπίτια με το voice που μάθαμε περισσότερα πράγματα επειδή τον βλέπαμε λίγο στην τηλεόραση. Δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που θα βγει στην τηλεόραση και δυστυχώς μπήκε και με κακό τρόπο λόγω της ιστορίας προσωπικής που είχε την οικογένειά του.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι όλο αυτό που ζούμε, πέραν της φοβερής αγάπης που είχε ο κόσμος στα τραγούδια, στη φωνή του Μαζονάκη και στην προσωπικότητά του, με τα τρωτά του, με τον αυθορμητισμό του, με το χιούμορ του κλπ. Υπάρχει και ένα αίσθημα αδικίας, ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος ή οποιοσδήποτε άνθρωπος να φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Και το απόλυτο κοντράστ είναι η εικόνα του ζεύγους μέσα στις φυλακές, οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια κατηγορία, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.
1: Ναι.
0: Αλλά το ότι ζητούν διάφορα πράγματα. Άκουγα, ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα αυτό έχει σημασία. Άκουγα ότι ζητούσε η κυρία, η 56χρονη, η κυρία Γάκα, ζητούσε πιστολάκι μέσα στο.
1: Το δηλαδή, ακούσει εγώ αυτό, ναι.
0: Ζητούσε στη Γαδά της προάλλης να παραγγείλει delivery. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ εξοργιστικά, αν τα σκεφτείς. Οποιοδήποτε άνθρωπος, είτε αγαπούσες πάρα πολύ το Μαζονάκι καλλιτεχνικά, είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία. Και απ' την άλλη, είναι όλες αυτές οι μαρτυρίες, τα στοιχεία και οι καταγγελίες που ρίχνουν φως τώρα που μιλάμε σε μια ολόκληρη βιομηχανία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κυρίως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μετά την πανδημία μεγάλωνε αθόρυβα και ήταν χτισμένη κυριολεκτικά τουβλάκι-τουβλάκι πάνω στην ανθρώπινη ανασφάλεια και πάνω στο φόβο του χρόνου.
1: Και τις εύκολες,
0: όλα αυτά εκεί ήταν.
1: Και τις εύκολες διείσδυσης σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα μυαλά μέσω των social media. Είχαν την εύκολη διείσδυση ότι εγώ το διαφημίζω στο social media και αμέσως με βλέπει ο άλλος την ώρα που κάθεται σπίτι του και χαζεύει στο κινητό.
0: Ναι.
1: Και έβλεπε αμέσως τη θεραπεία. Τάδε χ και λέει αυτό είναι. Για μένα αυτό είναι. Και έμπαινε, φεύγαν τα λεφτά. Μια χαρά βγάτησαν.
0: Είναι...
1: Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση, συγγνώμη τώρα, είναι. Η συγκεκριμένη περίπτωση με του γιατρού του κορονοϊού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορεί να γίνουν όλα λάθος και δόξα τω Θεώ, πραγματικά δεν ξέρω. Δυστυχώς ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε, τον χάσαμε, δεν θα είναι πια ο Γιώργος της οικογένειάς του. Δόξα τω Θεώ, υπήρχε κάποια στιγμή το εκάβαγε. Αλλιώς δεν μαθαίναμε ποτέ την αλήθεια.
0: Είπε κάτι σήμερα το πρωί ο Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το οποίο μας σοκάρε αδιανόητα. Τι είπε? Ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν πήραν το ΕΚΑΒ με τόση καθυστέρηση και αφού ο άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή χωρίς καν να πάρει μια βοήθεια να σωθεί πραγματικά, πραγματική βοήθεια, σοβαρή, γιατρών δηλαδή, όχι αυτόν εκεί τον τύπο.
1: Τη βοήθεια που άξισε στη ζωή του.
0: Μας είπε ότι όταν πήραν το ΕΚΑΒ δεν έδωσαν το ονοματεπώνυμο του, ξέρετε για ποιο λόγο. Το έχετε καταλάβει για ποιο λόγο? Μήπως και καθυστερήσει το ΕΚΑΒ και δεν τρέξει δηλαδή λόγω Μαζονάκη. Και ρίξουν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και αυτοί τώρα ονομάζονται άνθρωποι στα αλήθεια. Δηλαδή έχουν μέσα τους κάτι.
1: Άρατε.
0: Αυτός ο ένας, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ορκίστηκε κιόλας στον Ιπποκράτη και είναι και παθολόγος, γιατί η άλλη κυρία δεν έχει κάνει ειδικότητα. Στα αλήθεια έχει κάτι μέσα του. Πέραν του να πηγαίνει στις Φιλιππίνες και να τάζει διάφορες θεραπείες που ήταν σε δύο φάσεις, λέει. Αν ολοκλήρωνες τον πρώτο κύκλο θα ήσουν 4 χρόνια νεότερος. Μόλις πήγαινες και στο δεύτερο κύκλο θα ήσουν άλλα 4 χρόνια νεότερος. Δηλαδή μια δεκαετία την καβάτζωνες, μείον. Και αυτοί οι τύποι τώρα τους αντιμετωπίζουμε, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Επίσης το ότι τόσα χρόνια όλα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα σε ένα σπίτι, λίγα σύνεργα αισθητικής, ένα κρεβάτι, πελάτησες που πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα. Όλο αυτό συνέβαινε και μεγάλωνε και απλωνόταν και έπεφταν θύματα διαρκώς άνθρωποι που έσκαγαν λεφτά. Τώρα μιλάμε λεφτά, όχι αστεία, που δεν φαίνονταν πουθενά. και τα μαθαίνουμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Mm. Και είμαστε εμείς, θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα.
1: Πολλά okay. μαθαίνουμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, γιατί μπορεί να μάθαιναμε για τα ιατρία, αλλά δεν μαθαίναμε ούτε για τις φορολογικές παραβάσεις, γιατί δεν είναι, θυμάμαι εγώ, να υπάρχει θεραπεία που δεν πληρώνεις 6.000 ευρώ θεραπεία σε μηχάνημα που υποτίθεται δεν έχεις. Δηλαδή, ούτε καν φορολογικά έχει ελεγχθεί. Δηλαδή, ήταν ένα τρίο το οποίο έβγαζε λεφτά στην πλάτη του κόσμου και δεν το είχε ελέγξει ποτέ κανένας και λέγανε ότι περνούσαν. Πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Φοβάμαι να πούμε και άλλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλύτερα.
1: Μαζί μας είναι η Big Win, το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincare.gr.
2: Παναγίτσα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: αποψεθά το ζήσουμε φάση μπιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: να σας πω κάτι. Εγώ λέω τώρα έτσι όπως είμαστε, ξεκίνημα εβδομάδας, να πάμε μία βουλτίτσα, θα σας πω πού, αφού πρώτα ενημερώσουμε. Ελάτε κυρία Γαλάνη παρακαλώ να μας πείτε για τη φωτιά, ελάτε, γιατί έχουμε φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας. Θα σας ενημερώσουμε τώρα πόσες δυνάμεις είναι εκεί και επιχειρούν ήδη. Από αυτό που βλέπω και από την πρώτη ενημέρωση φαίνεται ότι είναι μεγάλη η φωτιά. Ελπίζουμε να περιοριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καλώς τη Σοφία μας.
1: Λοιπόν, είναι αγροτοδασική έκταση στην οποία και η φωτιά και έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που επιχειρούν από αέρο, 46 πυροσβέστες και 13 οχήματα. Συνδράμει και ο Δήμος Ναυπλιαίων. Έχει ήδη κινητοποιηθεί βέβαια όπως κάθε φορά και το ειδικό ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπερισμού για να δούμε τα αίτια. Δεν υπάρχει ενημέρωση προς ώρας ότι απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή είναι αγροτοδασική η πυρκαγιά, υπάρχει δάσος εκεί. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να την προσπαθήσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί έχει και ζέστη εκεί, δεν βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες, έχει ζέστη.
0: Είπαμε, είναι ακόμη περίοδος που χρειάζεται τεράστια προσοχή, μακάρι να περιοριστεί. Θέλω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα στα κόκκινα.
1: Σας αρέσει τα κόκκινα. Και εσύ είσαι. Με τον baby blue.
0: Για τον Κολοκυθά θα πούμε κάτι τώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει.
1: Ο Γιάννης είναι όπως πάντα ένα σταθερή αξία.
2: Ναι.
0: Τι είναι το σταθερή αξία.
2: Αυτό είναι σταθερή αξία. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι, δεν έχω τι να πω και λέω μια περάσει η ώρα.
0: Είναι σαν το καλό παιδί.
2: Σταθερή αξία. Ναι. Ο Γιάννης είναι γαμό τα παιδιά.
0: Να του πάρουμε μια πάστα.
2: Όχι καλό παιδί. Το γαμό τα παιδιά είναι το καλύτερο. Να λες. Είναι γαμό τα παιδιά.
1: Όταν έχει τις ειδικά όταν έχει τις καλές του, είναι αποθέωση.
0: Τις καλές του τις
2: έχει. Δεν με έχεις κακή.
0: Περίμενε, πόσο καιρό τον ξέρεις, Σοφία?
1: Τώρα γνωριστήκαμε.
0: Πόσο είναι, πόσες μέρες?
1: Τρεις εβδομάδες, Γιάννη. Είμαστε τρεις εβδομάδες.
0: Σε αυτές τρεις εβδομάδες.
2: Τι θα κάνουμε για πέντε, ότι μου το λέτε. Πόσο... έτσι.
0: Στο μήνα. Σε αυτές τρεις εβδομάδες, πόσες φορές τον έχεις δει στις καλές του?
2: Όλες.
0: Πες, Σοφία.
1: Λίγες.
2: Μην επηρεάζει από μένα.
1: Όταν όμως είναι σκαλές του Μαρία, δεν μαζεύεται με τίποτα.
2: Κάνουμε λοιπόν, εντάξει, πολλά είπαμε νομίζω.
0: Κάνουμε εκπομπή μαζί 12 χρόνια. Εσύ, από αυτά τα 12 χρόνια, καλά. Από τα 12 χρόνια, επί 365 μέρες. 13ος χρόνος είναι αυτός.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Επί 365 ημέρες πρέπει συνολικά να είναι στις σκαλές του τις 20. Άρα που έχεις πιάσει 2-3 εσύ σε τόσο σύντομο χρόνο.
1: Να το θεωρήσω ότι
0: πάμε καλά.
2: Είναι υπερβολές. Θα τρίβετε τα μάτια σας φέτος.
0: Τι θα γίνει δηλαδή?
2: Δεν παραφανταστείτε.
0: Ωραία, θα μας πάρεις με το σοφάκι να πάμε μια βολτίτσα, σε παρακαλώ, χοντός έντερ.
2: Εννοείται να σπάσω χοντός
1: έντερ.
2: Λοιπόν, εννοείται. Αν σπάω, ποιος θα πάει. 35% όφελος αρώματα Μπέρμπερι, Καλούνα Χερέρα, Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαν Πολ Γκοτιέ, Μπος και Κλοέ. Μόνο στα χοντός έντερ θα τα βρείτε. Και τώρα φεύγουμε, κύριε Βραχνέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός, το Mr. Blue Eyes ήταν εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Επέστρεψε και πέρασε καλά. Η Ειρήνη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία. Η Σοφία Γαλάνη, όπως ακούσατε εδώ πέρα, μας έβαλε στη θέση μας. Και εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πέρα πάλι.
0: Θες και εσύ όμως.
2: Στις 3 η ώρα εδώ πέρα.
0: Γιώργο, αύριο είμαστε μαζί πάλι.
3: Αύριο.
0: Ή θα αλλάξει βάρδια.
2: Νομίζω θα αλλάξει γενικώς. Θα αλλάξει γειτονιά που λέγεται
0: τραγούδι. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
2: Και ακολουθούν, μωρέ.
0: Να προσέχετε, έρχεται Τάκης Γιαννούτσος, το Δωρής Βαμβακάρης εδώ στον Sky 100,3. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μας. Γεια σας.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Ψηλή ποιότητα των BP Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
15: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδυτού, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι Airbnb στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και σχεδόν 900 απόπειρες. Οι απατεώνες συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο τους, τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης εξιχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια που έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προευλοπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα μείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολοίδος. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερόν. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα με Depeche Mode από τα πολύ πολύ παλιά. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Είναι η αδιόρθωτη. Τάκης Γιαννόζος και Θοδωρής Ζωμβακάρης. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Και καλή εβδομάδα να πούμε, έτσι.
1: Καλή εβδομάδα, ναι. Πήγαμε καλημέρα, αλλά τι καλημέρα. Υπάρχει αυτό το debate με το καλημέρα και το καλημέρα. Όχι το καλημέρα, το καλησπέρα. Ότι από πότε πρέπει να λες καλησπέρα, μετά τις 12 ή όταν αρχίζει και νυχτώνει.
0: Τότε λες καλό μεσημέρι.
1: Ναι,
0: το σωστό είναι καλό μεσημέρι.
1: Το καλό μεσημέρι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μετά το 12 το καλό μεσημέρι. Μετά πα καλό απόγευμα. Τώρα α πούμε απόγευμα λες. Λες καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα. Λοιπόν, ο καιρός ζεστός, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και κάπου γίνονται beach party. Και κάπου γίνονται beach party που είναι εντελώς, μα εντελώς παράνομα. Και αυτό γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που την αποκαλούμε παράδεισο και υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που θεωρεί ότι αυτός ο παράδεισος είναι διαθέσιμος για προσενοικίαση αρκεί να έχει τα χρήματα και τις κατάλληλες γνωριμίες. Στην ακατοίκητη Πολύεγο, που είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα οικοσυστήματα του Αιγαίου, ένα νησί κοντά στην Κίμολο, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα beach party. Όχι μια απλή συγκέντρωση φίλων, με ηχοσυστήματα, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, πλωτή προβλήτα παρακαλώ. Πλωτή προβλήτα.
1: Αυτό τύπου πάρτε στη Βουλιαγμένη, κυλαϊδώνει.
0: Όχι ακριβώς, ναι.
1: Μέσα εκεί στην προβλήτα θα γινόταν το.
0: Και μεταφορά εξοπλισμού με ferry boat. Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός με άγνωστη ουσία μέσα σε προστατευόμενο υγρότοπο. Γιατί προφανώς, όταν θες να διασκεδάσεις τη φύση, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η φύση δεν σε ενοχλεί. Η Πολύεγος βέβαια δεν είναι ιδιωτικό κτήμα, είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, είναι αρχαιολογικός χώρος και καταφύγιο σπάνιων ειδών, ανάμεσά τους είναι και η μεσογειακή φώκια. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, μαντέψτε, ίσως το μαντέψατε, είναι ότι δεν είχε δοθεί η παραμικρή άδεια για αυτό το πάρτι, καμία άδεια για μεταφορά εξοπλισμού, καμία άδεια για οτιδήποτε. Και εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς γίνεται να κινητοποιείται ένας μηχανισμός για την εξυπηρέτηση μιας ιδιωτικής εκδήλωσης, χωρίς να έχουν προηγουμένως ασφαλιστεί οι αναγκαίες εγκρίσεις. Πώς πήγαν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στην Πολύεγο, πώς έφτασαν εκεί και ποια άδεια έδωσε και ποιος, αν έδωσε άδεια. Το Σάββατο, αυτό ήταν να γίνει το Σάββατο. Το Σάββατο πρωί λοιπόν επισκέφθηκε το νησί ένα κλιμάκι του λιμενικού σώματος που διαπίστωσε την ύπαρξη της πλωτής προβλήτας για την οποία δεν είχε ληφθεί άδεια. Λόγω αρμοδιότητας όμως δεν ασχολήθηκε με καμία από τις υπόλοιπες παρανομίες, γιατί φίλε, γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι εμείς, το λιμενικό, είμαστε για την προβλήτα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Εφόσον βάλατε την προβλήτα, εμείς δεν το εγκρίνουμε κτλ. Όλα τα υπόλοιπα. Ευτυχώς βρέθηκαν περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η ΜΟΜ και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κάνα καταγγελίες. Τελικά μετά την παρέμβαση των αρχών το πάρτι ματαιώθηκε. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος το διοργάνωσε, ποιος επέτρεψε τη μεταφορά του εξοπλισμού και τι ακριβώς συνέβη με τον καταγγελόμενο ψεκασμό. Γιατί κάποια ferry boat πήγαν εκεί και αφήσανε πράγματα.
1: Ναι. Πώς πήραν άδεια. Ότι πρέπει να πάρουν άδεια να περάσουν.
0: Μπράβο. Πώς πήραν την άδεια να το κάνουν. Και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε φορά από κάποιο πολίτη που θα κάνει μια καταγγελία. Και ας αποφασίσουμε τελικά, θέλουμε να προστατεύσουμε τους τελευταίους παραδείσους της Ελλάδας ή να τους μετατρέψουμε σε σκηνικό για το επόμενο πάρτι. Γιατί αυτό φαίνεται. Βρήκαμε ένα νησί, ακατοίκητο. Ακατοίκητο, δεν υπάρχουν κατοικοί.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που έφυγαν το 25.
1: Ναι.
0: Και πήγαν κάποιοι.
1: Όχι, ήταν πολύ στοχευμένο. Ήταν,
0: δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
1: Έγινε εκεί πέρα. Ήταν πολύ στοχευμένο, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε πώς μεταφέρθηκαν πράγματα. Στήθηκε μια προβλήτα. Μεταφέρθηκαν πράγματα με το ferry boat. Πώς πήγε, δηλαδή τι άδεια πήρε το ferry boat.
1: Πού
0: πήρε την άδεια.
1: Όλα αυτά
0: κάνουν οποιοδήποτε.
1: Όλα αυτά πρώτον πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά προ στιγμή φαίνονται αναπάντητα. Και γιατί φαίνονται αναπάντητα, γιατί θα ξεχαστούν με την επόμενη. Και το τρίτο, ένα άλλο ανησυχητικό που βλέποντας το αυτά σε πιάνει κρύος υδρότας είναι πόσα άλλα τέτοια συμβαίνουν και δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί κάποιος δεν το είδε, δεν το πήρε χαμπάρι, δεν το κατήγγειλε. Δεν λέω πάρτι. Πόσες άλλες τέτοιες ανομίες συμβαίνουν
0: ευτυχώς,
1: και δεν τις παίρνουμε χαμπάρι.
0: Με τα social media και με την δραστηριοποίηση οργανώσεων τα μαθαίνουμε, ειδικά αυτά. Και ειδικά με τόσο έτσι κραυγαλαία πράγματα, σίγουρα τώρα το να πάει κάποιος σε μια μουδιά να κάνει κάτι μπορεί να μην το μάθουμε, αλλά αυτό που είναι κραυγαλαίο δηλαδή, να πάει σε ένα κατοίκητο νησί, να στήσεις προβλήτα, να πάει ferry boat, να μεταφέρει πράγματα, να ξεφορτώσει κτλ. Είναι ένα θέμα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε, χωρίς να καταγγέλλω τίποτα, χωρίς να αμφιβάλλω για τίποτα.
0: Ειλικρινά.
1: Ας πούμε, έχουμε πάρει ποτέ feedback μετά από τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να πάνε όλα καλά. Το λέω έτσι. Αλλά μπορεί και να μην πάνε. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη. Έχει σταματήσει αυτό. Έχει επιβληθεί, πώς το λένε, ο νόμος.
0: Έχει σταματήσει.
1: Το ξέρουμε 100%. Δηλαδή έχουμε
0: έχει
1: δει
0: σταματήσει, βέβαια,
1: από ανθρώπους ότι δεν πηγαίνουν πια. Μακάρι, μακάρι.
0: Έχει αυτό σταματήσει. Είναι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό θέλω αυτά, να πω. Αυτές οι ειδήσεις είναι που θέλουμε να παίρνουμε και να
0: ευαισθητοποιηθεί. Αλλά και αν δεν ξέρουμε, μπορούμε να ψάξουμε, να κάνουμε μια έρευνα και στο Google και στο ChatGPT να μάθουμε τι γίνεται. Πάντως το συγκεκριμένο, από ό,τι γνωρίζω, έχει σταματήσει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι παραβάτες. Θυμάμαι πρόσφατα έγινε κάτι με κάποιες τουρίστρες που βγάλαν φωτογραφίες και εκνευρίστηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν τα γαϊδουράκια,
1: ναι.
0: Και έγινε αυτό,
1: ναι,
0: αλλά ναι. Πέρα από όλα αυτά τα ζητήματα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα feedback και πρέπει αυτό το feedback δυστυχώς να το ενεργοποιούν οι πολίτες αυτό το feedback, αλλά στην περίπτωση αυτή τη συγκεκριμένη που είναι βρίσκονται ανησία, κατοίκητο, φτύνω προβλήτα, ψεκάζω τους χώρους σε νησί Νατούρα.
1: Καλά, αυτό
0: τώρα
1: ήταν, αυτό,
0: με τι τους ψέκασαν.
1: Αυτό ήταν,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι ερωτήματα
1: απαράδεκτο.
0: Τα οποία και ωραίο το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή, αυτός ναι. Το ανέδειξε το θέμα,
1: ναι.
0: Που πρέπει να απαντηθούν. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι.
0: Να αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα πάρτι που έγινε εκεί. Είναι ένα πάρτι.
0: Όχι, το πάρτι δεν έγινε, ευτυχώς.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρθηκαν μηχανήματα, πήγαν πλωτά
0: ναι.
1: Μέσα, έγινε ψεκασμός.
0: Ναι, γίνονται, όπως το είπαμε. Ναι,
1: να
0: κάνουν
1: πράγματα μέσα στο καλοκαίρι κτλ. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε. Να μην ζητάμε μόνο από τις κυβερνήσεις και από το κράτος. Πρέπει να είμαστε κι εμείς τυπικοί να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Γι' αυτό
1: πάμε.
0: Ευτυχώς βρέθηκαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Για σκέψω να μην βρισκόντουσαν. Για σκέψω να μην το παίρναμε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Θα είχε γίνει
0: δεν το λέγαμε.
1: Θα είχε γίνει
0: δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα όμως το βρέθηκε, το είδαμε και το αναδεικνύουμε. Mm. Βάσει αυτού, ας πούμε, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν τη δουλειά τους καλά. Έχουν ένα δίκτυο το οποίο μαθαίνουν πράγματα. Όσο μπορούν, στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό μαθαίνονται τα πράγματα.
1: Ναι,
0: υπερβαλλοντικές. Να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχει καταστροφολογία.
1: Και η άνοιμα με αυτό το πράγμα. Και ό,τι συμβαίνει.
0: Όλες οι οργανώσεις. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, παρά το γεγονός που υπήρχαν προφανώς υψηλές διασυνδέσεις, το πράγμα αυτό δεν έγινε.
1: Ναι. Και αναδείχθηκε και γλιτώσαμε το πάρτι.

0: Όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους και κυκλοφορούμε πολύ στους δρόμους, αλλά όσους μας απασχολεί η τιμή της βενζίνης καταρχάς, ζούμε το παράδοξο αυτή την εποχή, το τελευταίο δηλαδή μεγάλο διάστημα, να περνάς από ένα βενζινάδικο το πρωί, εμείς που σηκωνόμαστε από τα χαράματα οι δυο μας, περνάμε από το πρωί, σήμερα το πρωί έλεγε ένα 2.12, γυρνάω στις 11 η ώρα το μεγάλο, είχε πάει 2.24, μέσα και γυρνάω και σε ένα τετράωρο και σε ένα πεντάωρο φεύγουν.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα συνήθως αλλάζουν τιμές.
0: Ναι. Νομίζω ότι Δευτέρα αλλάζουν. Το λένε συνέχεια όλα τα ρεπορτάζ ότι έχουμε ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να δει τι θα κάνει. Τα ποσοστά εκεί πέρα για τα καύσιμα είναι απίστευτα. Το πόσο έχουν ανέβει, είναι τιμές ρεκόρ. Οι τιμές πόρου του πετρελαίου, λέει, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια, επίπεδο 50% ψηλότερο από πέρσι.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: 100, έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια.
1: 100 είναι, 100, ήταν 108 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Στη Γερμανία, η μέση τιμή της βενζίνης αγγίζει το 2,31 η βενζίνη. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το θέμα, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά η μισθή στη Γερμανία είναι διπλάσια και τριπλάσια από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς, ναι, έχεις δίκιο. Μια και λες λοιπόν για τους μισθούς, ωραία το έφερες το θέμα. Έγινε λοιπόν μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του 2026, και έβγαλε συμπεράσματα κατά πόσο μπορεί ο μισθός του Ευρωπαίου να φτάσει για να ζήσει, να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να ζήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, το σπίτι του κτλ. Τρία ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί. Συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, θα βγουν στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Τι να κάνεις. Και στον δρόμο να βγεις.
1: Τι να κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Πρέπει να φας. Δεύτερο είναι ότι η οικονομική αβεβαιότητα διαφέρει μεταξύ των καταναλωτών. Δηλαδή, η ικανότητα απορρόφησης απρόβλεπτων εξόδων, όταν σου έρχονται απρόβλεπτα έξοδα, είναι διαφορετικά ανά καταναλωτή, αλλά ορισμένοι αντιδρούν ολοένα και πιο επιφυλακτικά, και οι Ευρωπαίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διαχείριση των οικονομικών. Σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές, για να το κάνουμε πιο λιανά, δηλώνει ότι έχει πληρώσει ένα λογαριασμό λιγμένο με καθυστέρηση 12 μηνών. Στην Ευρώπη, το 29% δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα λογαριασμό τον πλήρωσε καθυστερημένα 12 μήνες. Είναι και άλλα τα νούμερα, αλλά νομίζω τα νούμερα δεν επαληθεύουν κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε. Το ξέρουμε και το ζούμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Είναι αυτό τι σημαίνει στην πράξη να περιμένεις τον επόμενο μισθό για να πληρώσεις το ρεύμα, να χρησιμοποιείς την πιστωτική κάρτα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μεταφέρεις διαρκώς υποχρεώσεις τον επόμενο μήνα. Και το ξέρεις ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν. Και αυτό, όπως είπες, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει την επιχείρηση, η επιχείρηση καθυστερεί να πληρώσει τον προμηθευτή της και όλη η αγορά ασφικτιά. Όταν μιλάμε για επένδυση, για ανάπτυξη, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εφαρμογές που οργανώνουμε τα οικονομικά μας κτλ. Υπολογίζουν το τελευταίο ευρώ, αλλά οι εφαρμογές δεν μπορούν να δημιουργήσουν χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορούν να τυπώσουν χρήματα.
0: Ναι. Οι εφαρμογές να σε διευκολύνουν, να τα σκορπίσεις, που λέω εγώ. Να τα σκορπίσεις σε λογαριασμούς, ό,τι να γεννήσουν χρήματα δεν γίνεται. Και όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αυτή τη στιγμή το 31% των καταναλωτών, βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική θέση, χρησιμοποιούν την υπηρεσία, όπως λέγεται, BNPL. Buy now, pay later. Τώρα αγοράζω. Οι δόσεις που λέγαμε παλιά, εντάξει. Οι δόσεις. Όλοι χρησιμοποιούν αυτό, γιατί έχει, λέει, αποδειχτεί. Και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι μία δόση καβαλάει την άλλη και παρασύρεσαι και χάνεσαι. Αλλά λένε ότι έχει δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Εκτός αν είναι δώσει τράπεζα. Καλά, όταν είναι δώσει στην τράπεζα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε υπάρχει ο δωσάτζης παλιά που παίρνουν από τα σπίτια και δίνει πράγματα με δόσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι με δόσεις που και πάλι εκεί πέρα, ας πούμε, κάπου το πράγμα κολλάει. Δεν είναι εύκολο να πληρώσεις τον άλλο του χρόνου, ας πούμε, μία δόση τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να γίνουν.
0: Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τα ίδια είναι περίπου τα νούμερα. Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες, στο 47%, χρησιμοποιούν υπηρεσίες πάρε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Και το 37% ανέρχεται στο ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές του.
1: Δεν θα ήμασταν εμείς εκτός.
0: Δεν θα ήμασταν εκτός. Άρα βλέπουμε ότι το ζει
1: όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη το ζει και προσπαθεί και ασφικτιά. Αυτό είναι το θέμα.

0: I can get your satisfaction από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε, μάλλον δεν ακούστηκε, στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα το 1967, αυτή την πολυτάραχη συναυλία. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1971, κάνει την πρεμιέρα της μια ταινία, ελληνική ταινία, που έμενε να γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για την Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, μια ιστορία έρωτα, πάθους, και η οποία μας χάρισε φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζεϊμπέκικα όλων των εποχών. Γυρίστηκε λοιπόν το 1971 μέσα στην Κρατορία και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού λοχεία που ερωτεύεται μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, ένας έρωτας πολύ παθιασμένος που συγκρούεται με τις προκαταλήψεις. Η Μαρία Βασιλείου ήταν στο ρόλο της Ευδοκίας. Δεν υποδίεται μια γυναίκα απλώς που ερωτεύεται, ενσαρκώνει μια προσωπικότητα που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει όπως αυτή επιθυμεί. Και υπάρχει βέβαια το ζεϊμπέκικο, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, που γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Και ήταν ένας χορός που πραγματικά θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται λόγια για να αφηγηθεί έτσι μια ολόκληρη ζωή. Και το θέμα είναι ότι 55 χρόνια μετά, η ταινία του Δαμιανού είναι συγκλονιστικά επίκαιρη. Γιατί πίσω από τον έρωτα της Ευδοκίας και του Λοχία υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά: πόσο ελεύθεροι είμαστε να αγαπήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή που πραγματικά θέλουμε. Όλο αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι όλο και πιο επίκαιρο.
1: Το έχουν δείξει πολλές ελληνικές ταινίες αυτό το θέμα. Ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πιάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, και ο Δαμιανός στη συγκεκριμένη, και το πόσο μπορούμε να ζήσουμε, και ο Φούντας με την Στέλλα, και πολλές ταινίες, πόσο μπορούμε τελικά να αντέξει η ζωή τον έρωτα που θέλουμε, τη ζωή που θέλουμε.
0: Πάντως η Μαρία Βασιλείου, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την ταινία, που δεν ήταν ηθοποιός, ήταν μια νεαρή γυναίκα από την Κύπρο, χωρίς εμπειρία κινηματογραφική. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Δαμιανού να πρωταγωνιστήσει εκεί, αλλά δεν έκατσε πολύ καιρό στο σινεμά. Εγκατέλειψε λοιπόν την καριέρα της, πήγε για ένα μεγάλο έρωτα. Εγκατέλειψε, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και αργότερα χώρισε. Έφυγε δυστυχώς πρόωρα από καρκίνο σε ηλικία μόλις 39 ετών. Αλλά στην ταινία αυτή είναι ένα σύμβολο ελευθερίας στην Ευδοκία. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την Ευδοκία, πραγματικά.
1: Είναι φανταστική. Και είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας, έτσι. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας.
0: Και
1: δηλαδή
0: ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μάνος Λοΐζος, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Βέβαια.
1: Τσοχατζόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό,
1: το χόρευε, εννοώ, έτσι,
0: αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Που το χόρευε, εννοώ, Άκης, γιατί το είχε χορέψει, αυτό, κακά τα ψέματα, το χόρευε.
0: Εντάξει, πολύ το χόρεψα.
1: Φανταστικά ο Άκης. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5, είμαστε στο Sky 100,3, ο Θοδωρής Μαμακάρης, Στόικης Γιαννούτσος, και πέραμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά την πληστική και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
12: Για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην παραλιακή Πολυνικό προσάλιμο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα και διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες κλοπής. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάικα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιέσεις ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Αιτία η ανησυχία ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θάνας Καραγιάννης δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θόδωρος Μαμακάρης Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3 και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή της μουσικής, στην επιλογή αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν, γιατί σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν, ένας σπουδαίος μουσικός. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αγάπη του, για την ποίηση, για το γράψιμο, για τη μουσική. Έφυγε από τη ζωή 7 Νοεμβρίου του 2016 και με συγχωρείτε, και ο γιος του Άνταμ, ο οποίος είναι και αυτός που έχει, ας πούμε, αναλάβει το σπίτι στην Ήδρα, δηλαδή δεν το έχει αφήσει το σπίτι στην Ήδρα, το προσέχει πάρα πολύ ως κόρο εφθαλμού και πηγαίνει συνέχεια, είχε κάνει μια φοβερή ανάρτηση την ημέρα της κηδείας, που είπε ότι τον κηδέψαμε κτλ. Και λέει: όσο γράφω τα παραπάνω, σκέφτομαι τη μοναδική ποιότητα του πατέρα μου, που συνδυάζει την ταπεινότητα με την αξιοπρέπεια, σκέφτομαι την προσιτή κομψότητά του, τη γοητεία του, που τη διέκρινε κανένα θράσος, την ευγένεια του σαν gentleman του παλιού καιρού και το σκαλισμένο από το χέρι του τεράστιο έργο του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τόσα πολλά, έστω για μια τελευταία φορά. Θα τον ευχαριστούσα για τη φροντίδα που μας παρήχε συνέχεια, για τη σοφία που εξέπεμπε, για τους μαραθώνιους συζητήσεων, για το λαμπερό πνεύμα και χιούμορ του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που μου χάρισε και έμαθα να αγαπάω το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και φυσικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη μουσική. Πρώτα για τη μουσική του, με την οποία με γοήτευσε όταν ήμουν παιδί, μετά για το πόσο με ενθάρρυνε να φτιάξω τη δική μου μουσική και τέλος για το προνόμιο που είχα να μπορώ να δημιουργήσω μουσική μαζί του. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά μηνύματά σας, για τη συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας προς τον πατέρα μου. Αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα που έγραψε ο Άνταμ.
1: Πάντως ήταν η Ελλάδα και γενικότερα και η Ήδρα ειδικότερα, ήταν ένα προσωπικό καταφύγιο για τον Κοέν, ένας τόπος όπου ήταν ελεύθερος, δημιουργούσε κτλ. Και γεννήθηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις στη ζωή του. Και όταν ακούμε αυτή την μελαγχολική φωνή του, γιατί μελαγχολική είναι η φωνή του Λέοναρντ Κοέν, πραγματικά επιστρέφουμε για λίγο μαζί του σε αυτό το σπίτι στην Ήδρα, με θέα το Αιγαίο. Υπάρχει μια λιγότερο γνωστή, αλλά πολύ ανθρώπινη ιστορία του Λέοναρντ Κοέν, που ήταν η σχέση του με τον μικρό Άξελ, που ήταν ο γιος της Μαριάννη Λέν, από το γάμο της με τον Νορβηγό συγγραφέα τον Άξελ Γένσεν. Όταν ο πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε την Μαριάννη, ουσιαστικά ο Κοέν είχε αναλάβει το ρόλο της πατρικής φιγούρας. Και ήρθα μαζί στην Ήδρα, στο σπίτι αυτό. Ας μην ξεχνάμε πόσο καθοριστική ήταν η Μαριάν, στο Long Μαριάν το τραγούδι, στο Όσλο και το Μόντρεαλ. Ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Μαριάν, διατήρησε επαφή με τον Άξελ, ο Κοέν, και ρωτούσε την Μαριάν πώς είναι η ζωή του κτλ. Όμως πήρε δύσκολη τροπή η ζωή του. Ο Άξελ αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και πέρασε πολύ μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του σε ψυχιατρικά ιδρύματα στη Νορβηγία. Και υπάρχει ένα ντοκιμοντέρ, το Little Axel, που έτσι είναι προσωπικές αναμνήσεις του ίδιου του Άξελ και μιλάει για τη σχέση του με τον Κοέν. Αυτή είναι έτσι μια ήταν σαν γιος του δηλαδή.
0: Ήταν γιος του, ναι, βέβαια. Ήταν σαν γιος του, ναι. Τον γνώρισα με τη Μαριάν και είναι γενικά. Υπάρχει ένα πέπλο, ρε παιδί μου, όχι σκοτεινιάς, ένα πέπλο έτσι λίγο χαμηλών τόνων στενάχρου του Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή δεν έχει δει κάπου να πει να ήταν ένα άλλο που είναι γλεντζές, που βγαίνει, που κάνει, που ράνει. Όλο του το στυλ και η οικογένειά του και τα παιδιά του είχε έτσι αυτή τη σκοτεινιά. Όπως είναι και η μουσική.
1: Το ύφος του, δηλαδή, οι σπουδές του κτλ. Μετά η ενασχόλησή του με τη μουσική ήταν πάντα ένα τραγουδιστής χαμηλών τόνων, γιατί χρειάζονται και αυτοί.
0: Έτσι δεν είναι? Φυσικά χρειάζονται.

0: ζήσουμε νομίζω και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκλογές όπου το αποτέλεσμα είναι γνωστό πριν ακόμα ανοίξουν οι κάλπες. Στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τόσο ποιος θα κερδίσει, αλλά με ποιο ποσοστό θα ανακοινωθεί η νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές που έγιναν τώρα η Ηνωμένη Ρωσία. Έχει πάρει περίπου το 58% των ψήφων, ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία φυσικά. Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού, είναι ότι κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε εκλογές.
1: Γιατί εμείς με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εμείς δίνουμε την έγκριση, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Οπότε κανείς, όποιος είναι αντίθετος με τον πόλεμο, δεν συμμετέχει σε εκλογές. Βέβαια, η πραγματική αξία μιας εκλογικής νίκης δεν είναι μόνο στο πόσοι ψήφισαν, αλλά και στο όσοι, αν όσοι διαφωνούν είχαν την δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνει κανείς μια βόλτα στον κόσμο, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, όπως το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα, που κυβέρνησε την Νότια Αφρική 30 χρόνια, από το 1994 στο 2024. Χάσαν την αυτοδυναμία το 1924 και έκαναν κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα της Μποτσουάνα, το οποίο είναι 58 χρόνια στην εξουσία και στις εκλογές το 1924 την έχασε. Πήρε μόνο 4 έδρες. Ο κόσμος αγανάκτησε.
1: Ναι, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Αλλάζουν οι πρωθυπουργοί όταν πεθαίνουν, έτσι. Αλλά το κόμμα μένει εκεί. Το κόμμα μένει το ίδιο, έτσι.
0: Το κόμμα μένει το ίδιο, ναι.
1: Αυτοί αλλάζουν όταν φεύγει ένας για ευνόητους λόγους.
0: Υπάρχει το κόμμα της Σιγκαπούρης, το People Action Party, το οποίο πήρε το 25 65,57%, κατέλαβε 87 από τις 97 έδρες.
1: Okay. Μια χαρά πήγε.
0: Χάσαμε 10, μετά έγινε στοχάστηκαν κάπου. Γιατί χάσαμε τόσες έδρες, τα λοιπά.
1: Βέβαια, υπάρχουν. Θα μπορεί να είναι κόλπα, ξέρεις. Αφήστε και 10 έδρες, έτσι, ρε παιδί μου, να μην μπει πια ο παγκόσμιος.
0: Το ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών το έχει το κόμμα του Σαντάμ Χουσέιν. Το κόμμα Μπαθ, 100% το 2002. 100%. Στη Βόρεια Κορέα έχει 99,99%.
1: Αυτό ήθελα να πω. Οι άλλοι από εκεί τι κάνουν.
0: Την πάτησε. Τους κυνηγάνε ακόμα αυτούς που ήταν το 001. Τους κυνηγάνε ακόμα. Ψάχνουν να τους βρούνε. Κρύφτηκαν στη Μογγολία. Στην Ανατολική Γερμανία.
1: Αν τους βρούνε, θα το καταλάβουμε σε επόμενες εκλογές που θα είναι 100%. Φύγανε και οι τελευταίοι αποστάτες.
0: Το 19 γίνανε εκλογές. Τώρα μετά τις αφήσουμε. Ξεχάσουμε. Το 1986 γίνανε εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα το σοσιαλιστικό πήρε 99,94. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης το 1984 είχε πάρει 99,94 και αυτό. Ήταν το μόνο νόμιμο, δεν υπήρχε άλλο νόμιμο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο της,
1: μόνο
0: το κεντρικό κόμμα, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με τα ποσοστά που μου λες, μου φαίνεται ο Πούτιν ο πιο, πώς το λένε, μαρκετίστα. Εντάξει, γιατί έχει βάλει 57,86. Ενώ όλοι βλέπεις από εκεί έχουν από 70 και πάνω.
0: Ο Πούτιν
1: αυτός
0: έχει,
1: έβαλε 57,86. Σου λέει, ρε παιδί μου, μην είμαστε τόσο πολύ.
0: Ο Πούτιν έχει και άλλα κόμματα.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Έχει άλλα κόμματα.
1: Το κρατάει. Είναι δημοκράτη ο άνθρωπο.
0: Προς το παρόν υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εντάξει, όσα πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν κόντρα.
1: Ναι,
0: όταν
1: εντάξει.
0: Πηγαίνεις κόντρα,
1: ναι,
0: λογικό δηλαδή είναι, ας πούμε, να μην συμμετέχεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν σου κάνει τίποτα. Δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν παθαίνεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου, σε παρακολουθεί που πας, τι κάνεις, που βγαίνεις.
1: Εντάξει. Δεν σου κάνει τίποτα.
0: Όχι, σε προσέχει.
1: Αυτός κρατάει το ανθρώπινο στοιχείο. Σου λέει, αντί να γεμίσω εγώ τη Ρωσία με κάμερες, θα σου βάλω ανθρώπους. Γεια, πάλι εδώ. Πάλι εδώ πάτε.
0: Έχει κάμερες, έχει δορυφορικά τέτοια διάφορα. Τα έχει τα ντρόουν, τα έχει. Εντάξει, άλλωστε τα ντρόουν είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην περιοχή και στον πόλεμο, αλλά γενικώς Μετβέντεφ φυσικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θυμάμαι την εποχή που αλλάζαμε μεταξύ του Μετβέντεφ και Πούτιν. Ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι πλέον πρωθυπουργός ο Μετβέντεφ.
1: Εντάξει, βαρέθηκε.
0: Σταθερός. Όχι, σταθερός πρωθυπουργός. Σταθερός για χρόνια.
1: Βαρέθηκαν
0: να αλλάζουν. Πριν από 30-25 χρόνια κτλ.
1: Ναι. Ο Πούτιν ασχολείται μάλλον να μπει στη θάλασσα, την κρύα, να κάνει μπάνιο.
0: Άλογο γυμνό.
1: Να κάνει άλογο γυμνό. Να κάνει
0: υπασία. Τι νόμισε.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, σχεδόν 6 παρατέταρτο εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας να τα λέμε μαζί. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται που λέει πες την άποψή σου. Αλλά έχουμε και Viber, όπως το έχετε ανακαλύψει κι εσείς. 698-123-1003.
2: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.

0: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Γιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Είμαστε λοιπόν 12 λεπτά πριν τις 6, Θοδωρής Μαμακάρης, Στέκης Γιαννότσος, Sky 100,3 ή Αδιόρθωτη. Σήμερα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου και όπως λέει το ημερολόγιο είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Με αφορμή αυτή τη μέρα και γενικότερα με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, ακριβώς, με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία λέει ότι μία προειδοποίηση από τους γιατρούς, όπου μίλησαν καταρχάς για την πρόοδο για το Αλτσχάιμερ. Έχουν βγει πολλές αιματολογικές εξετάσεις για βιοδείκτες, διάφορες, δεν χρειάζεται να τις πούμε, που ανοιχνεύουν διάφορες βιολογικές ενδείξεις εγκεφαλικών αλλαγών που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ, μία προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή και είναι η κυριότερη αιτία της άνοιας. Τι συμβαίνει όμως με αυτούς τους βιοδείκτες και με αυτές τις εξετάσεις? Οι εξετάσεις αυτές ψάχνουν και βρίσκουν μη φυσιολογικές πρωτεΐνες που μπορεί να αποτελούν ένδειξη εγκεφαλικών αλλαγών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά έχουν πολλά αν μπορεί να βρουν ένδειξη που σχετίζονται κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Προειδοποιούν γιατί πολλά site, πολλά social media, πολλοί γιατροί που έχουν από πίσω οικονομικό όφελος παρασύρουν κόσμο και τους λένε να πάτε να τις κάνετε προληπτικά αυτές τις εξετάσεις. Και οι γιατροί προειδοποιούν για τα πανεπιστήμια, μην κάνετε ποτέ αυτές τις εξετάσεις αν δεν υπάρχει κάποιο δείγμα. Κάποιο δείγμα θα το καταλάβετε σίγουρα ή εσείς.
1: Κάποιο σύμπτωμα.
0: Κάποιο σύμπτωμα, σωστά. Ή εσείς ή το περιβάλλον σας σε πολύ πρώιμο στάδιο, ας πούμε, και άμα τις κάνετε μπορούμε να το προλάβουμε και να γιατρευτούν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι εξετάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνος τους για τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ, αλλά να συνδυάζονται και με άλλες ιατρικές αξιολογήσεις. Γιατί μπορεί να ανοιχνεύσουν ενδείξεις νόσου σε πρώιμο στάδιο, να τις δεις εσύ, να αγχωθείς και τελικά να μην υπάρχει κανένας λόγος και να μην εμφανίσει ποτέ κλινικά συμπτώματα της άνοιας.
1: Άλλο πράγμα η αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων από ειδικούς σε ανθρώπους που έχουν συμπτώματα, και άλλο είναι να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη προώθηση σε υγιείς ανθρώπους μέσα από κοινωνικά δίκτυα, γιατί η ανίχνευση ενός βιολογικού δίκτυ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος θα εμφανίσει άνοια. Και φανταστείτε τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια πληροφορία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Να ζει με το φόβο μιας ασθένειας που ενδέχεται να μην εκδηλωθεί ποτέ.
0: Τραγικό.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή η πρόληψη πρέπει να μας προστατεύει και όχι να μας στερεί την ηρεμία μας. Υπάρχει μια διαφορά από το να φροντίζεις την υγεία σου και από το να ζεις διαρκώς με το φόβο ότι είσαι άρρωστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν δεν πηγαίνετε σε ειδικούς να σας γράψουν ειδικοί, ας πούμε, αυτές τις εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί να γίνει μέσα ούτε από το ChatGPT, ούτε από μια διαφήμιση κάποιου γιατρού στο ίντερνετ.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τώρα αναφέρεις ένα θέμα το οποίο μας πηγαίνει στην είδηση που
0: είναι προσαμε... και πολλά, είναι πολλά τα οικονομικά ωφέλη αυτών των γιατρών. Δηλαδή,
1: πάντα.
0: Πολλοί οι οποίοι το λένε και βγάζουν οι ίδιοι λεφτά. Δηλαδή σου λένε κάνε για πρόληψη.
1: Πάντα το κάνουν. Δεν υπάρχει
0: να κάνεις. Δηλαδή είναι έτσι. Και πολλά λεφτά που παίζονται.
1: Λοιπόν, το θέμα που αναφέραμε και το ακούσαμε και στις ειδήσεις για το MedWatch, που είναι ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εντόπισε μέσα σε μόλις μια εβδομάδα 231 περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο τα ιατρία, οι περιπτώσεις γιατρών, οι 50 αφορούν ιατρία, γιατί το θέμα είναι ποιος ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων. Είναι μια υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή σας συμβαίνουν γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, που ανοίγεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Οι περιπτώσεις γιατρών που φέρονται να πραγματοποιούν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους, επεμβάσεις που ενδέχεται να γίνονται σε ακατάλληλους χώρους, αδήλωτο ιατρικό εξοπλισμό, παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, είναι ενδείξεις, δεν αποδεδειγμένες παραβάσεις προς το παρόν, και αυτό το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ευθύνη της πολιτείας. Χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζεται διαφάνεια, σαφείς κανόνες και χρειάζεται το πολύ βασικό, γιατί όλοι ακούνε MedWatch, μια πλατφόρμα AI κτλ. Ωραίο, μπράβο κτλ. Χρειάζεται να έχουν οι πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αξιόπιστες για την ειδικότητα του γιατρού, την νόμιμη λειτουργία του ιατρίου, τις προδιαγραφές ασφαλείας που τηρούνται. Γιατί στην ιατρική είναι ξεκάθαρο, το είδαμε τώρα και πρόσφατα. Το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκουμε μια παρανομία όταν συμβεί το κακό. Το θέμα είναι ότι να έχουμε εξασφαλίσει το κακό δεν θα συμβεί ποτέ, ή τουλάχιστον σχεδόν ποτέ.
0: Ναι, φυσικά.
1: σίγουρα μπράβο για τις πρωτοβουλίες αυτές, μπράβο για την τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση του πολίτη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό περιμένω
0: από πολίτη. Ναι, ναι, ναι. Και ο πολίτης να ενημερώνεται μόνο από τους γιατρούς. Μόνο από τους γιατρούς. Ούτε ίντερνετ, ούτε ChatGPT, ούτε AI, τίποτα. Μόνο από τους γιατρούς. Σήμερα μίλησε ο κύριος Ηλιάδης, που είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ στο Παίδων Πανεπιστήμιο, και λέει: προς Θεού, μην ακούτε τώρα πια πλασμαφαίρεση και λέτε: όχι, Παναγία μου, τι θα πάθει. Πλασμαφαίρεση, λέει, μπορεί να σώσει ζωές. Και βάλε περιστατικά από την εντατική θεραπεία του Παίδων, μικρά παιδάκια, που παλεύουν να μείνουν στη ζωή με πλασμαφαίρεση.
1: Το θέμα είναι ποιο την κάνει. Συνθήκες τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Τα τελευταία χρόνια βλέπω μια ολόκληρη βιομηχανία ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών που αναπτύσσεται μέσα από τα social media. Γιατροί που είναι influencers. Θεραπείες που παρουσιάζονται σαν καταναλωτικά προϊόντα. Επεμβάσεις που διαφημίζονται με εντυπωσιακές φωτογραφίες και υποσχέσεις για άμεσα αποτελέσματα. Όλα αυτά θέλουν έλεγχο. Είναι πολλή δουλειά από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι εύκολο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έχει αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα για αρκετό καιρό και ο κόσμος, όταν βλέπει μια διαφήμιση, πηγαίνει.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.
0: Ναι.
1: Ήταν η αδιόρθωτη.
0: Ναι, και είναι η Κατερίνα Δράκο 6 με 8 καθημερινά εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, ξεκίνησε μια ωραία εβδομάδα. Ευχόμαστε να είναι καλή με τις βροχές, με τα λίγα κρύα, με τη λίγη πτώση θερμοκρασίας, αλλά να είναι μια όμορφη εβδομάδα.
1: Μια όμορφη εβδομάδα και όχι φθινοπορεινή.
0: Ναι.
1: Μετά post-summer.
0: Post-summer. Ναι. Τα λέμε πάλι αύριο λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 στις 5 με 6. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Blue.

0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν οι security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Αλαούνο! Αλατούε! Αλατρέ! Αλατρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Sky 89,4.
15: Όλο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι Airbnb στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. Οι απατεώνες συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματα τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε σε σπίτια. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ενίκων, τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μια τετελεσμένη και μια σε απόπειρα, σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξιχνίασε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες έχοντας το ρόλο εισπράκτορα. Για 3 ώρες κατέθεται ως μάρτυρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν άδεια, υπογράμμισε ο υπουργός και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε η γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα κτυπήματα. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργαολίδας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και σημειώνουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
16: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καερά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας τρεις μέρες αργότερα.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12.
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Συμβαίνει καμιά φορά διαφορετικές επαναστάσεις να συμβαίνουν στο ίδιο επίκεντρο. Μερικά χιλιόμετρα πάνω, μερικά κάτω, δεν έχει καμία σημασία. Πριν γίνει η Silicon Valley η πρωτεύουσα της τεχνολογίας, το Σαν Φρανσίσκο ήταν πρωτεύουσα μιας άλλης επανάστασης, μιας επανάστασης πολιτισμικής.

0: Το 1967 ο Σκοτ Μακένζι τραγουδούσε για το Σαν Φρανσίσκο και για τα παιδιά των λουλουδιών. Σήμερα περίπου 6 δεκαετίες αργότερα τα λουλούδια έχουν δώσει τη θέση τους στους αλγόριθμους. Το Σαν Φρανσίσκο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επικέντρο μιας νέας επανάστασης, εκείνης της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, για να είμαστε και τυπικά σωστοί, η επανάσταση που μας αρέσει να τη δίνουμε συχνά το επίθετο νέα, δεν είναι καθόλου νέα, είναι σχεδόν 70 ετών, υπό όποιο πρίσμα και αν θες να το δεις, ακόμη και το πιο υπεραισιόδοξο, τώρα που τα αφαιρέ έτσι ώστε να μιλάμε νυχθημερών για την μακροζωία και το τίμημά της. Τα έχει τα χρονάκια. Σε αυτή την ιστορία των 7 σχεδόν δεκαετιών, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα και αυτό από μόνο του είναι σαν να μας προεξοφλεί πως αν ψάχνουμε για βεβαιότητες πολύ δύσκολα αυτές θα τις βρούμε. Ενδιαφέρον δεν το κάνει μόνο το γεγονός πως ακόμη και αν ποτέ δεν το πιστεύαμε είμαστε ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν μέρα με τη μέρα την επιστημονική φαντασία να συναντάται με την καθημερινότητα. Αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι και το μόνο. Πρέπει μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό να αποφασίσουμε αν μας πείθει η ηθική επανάσταση των κολοσσών της Silicon Valley, αν πιστεύουμε ακόμα στις αγαθές προθέσεις και όσο το πράγμα αποκτά και πολιτικές διαστάσεις. Με τον Τραμπ να μιλάει για μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της AI και των data centers, όσο βλέπουμε να διαμορφώνονται έτσι αλόκοτες ιδεολογικές συγκλήσεις υπέρ της επιβράδυνσης του ρυθμού με τον οποίο τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι ποιος αλήθεια βάζει για όλα αυτά το χέρι του στη φωτιά, ποιος μπορεί να μας πει και να μας το πει εγκαίρως αν θα επαληθευθεί εκείνος ο πρωτοπόρος της AI, ο Μάρβιν Μίνσκι, ο οποίος το 1970 εμφανιζόταν επίσης βέβαιος ότι τα ρομπότ θα μας κατακτήσουν και στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι καλά και ευγενικά μαζί μας, θα μας κρατήσουν σαν ζώα συντροφιάς. Έτσι ακριβώς το είχε πει και θα δούμε τι θα μας πει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται εκεί και ξεκινά τις επαφές του επί αμερικανικού εδάφους από την Silicon Valley, στις εγκαταστάσεις δηλαδή των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου που μετέχουν σε αυτή την κούρσα δισεκατομμυρίων κυριολεκτικά για το AI. Θα έχει πολλές και ενδιαφέρουσες επαφές ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το παρακολουθούμε και βεβαίως θα το συζητάμε. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 15 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες. Το είναι απόγευμα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Παρότι το φθινόπωρο ημερολογικά έχει μπει από την 1η Σεπτεμβρίου, αστρονομικά είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και νοητικά μπορεί να είμαστε κάποιοι ακόμα στο καλοκαίρι. Τυπικά πάντως θα πρέπει να περιμένουμε 2 μέρες ακόμα μέχρι την φθινοπορεινή ησημερία. Μεθαύριο Τετάρτη μπαίνουμε και επισήμως στο φθινόπωρο. Αν βιάζεστε βεβαίως, η μετεωρολογική πρόγνωση είναι νομίζω υπέρ σας, γιατί πριν την επίσημη αστρονομική έναρξη θα μας προλάβουν μου φαίνεται οι βροχές και οι καταιγίδες. Ίσως και αυτό να είναι η μόνη μας πώς να το πω, ελπίδα να το πάρουμε απόφαση πως το καλοκαίρι ήταν πάει και πέρασε. Στο μεταξύ διάβασα σήμερα και όλα αυτά τα ονόματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα για τις επόμενες κακοκαιρίες που έρχονται. Είναι αυτή η γνωστή πρακτική, θέλω να πω, εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα που θα χρησιμοποιούμε για τις κακοκαιρίες που έρχονται από εδώ και πέρα, φαινόμενα που θα επηρεάσουν την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό. Είναι ένας κατάλογος ονομάτων που συγκροτείται από κοινού από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και στόχος είναι να μας ευαισθητοποιήσει. Χαζεύω λοιπόν τα ονόματα. Θα υπάρξει σύστημα το οποίο θα βαφτίσουμε μπαρ, ένα άλλο το οποίο θα ακούει στο όνομα Λασκαρίνα, ωραίο πρωτότυπο και πολύ ελληνικό, και υπάρχει και ο ύπνος και αυτό έχει ενδιαφέρον. Sunny. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 8 με θέματα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και αυτό το απόγευμα και ελπίζουμε να τα βρείτε με ενδιαφέροντα. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο, είναι η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διάλεγε τις μουσικές και τα τραγούδια μας, στην επικοινωνία μαζί σας η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174, το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας. Έδωρος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε την απόψή σας και αν θέλετε βεβαίως επικοινωνούμε και μέσω Viber. Τώρα, ακούτε, γίνεται μεγάλη συζήτηση, είναι και πολιτική συζήτηση αυτή και πρακτική και οικονομική για την ακριβή ενέργεια που οι αγορές τουλάχιστον προεξοφλούν ότι θα μας συντροφεύσουν μέχρι και την επόμενη άνοιξη. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τα προθεσμιακά συμβόλαια για αέριο και ρεύμα. Το λέμε ήδη από το περασμένο καλοκαίρι ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος, υπό την έννοια ότι θα είναι ακριβώς, ίσως και ακριβότερος από το αναμενόμενο. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Μαφιουλάκης. Είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Γεια σας, κύριε Μαφιουλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, βλέπω διάφορα ρεπορτάζ που τρέχουν για το πώς σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον χειμώνα αυτών της ενεργειακής ακρίβειας, της ενεργειακής ένδυας. Δεν είμαστε οι μόνοι, συλλογικά θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συνολικά η Ευρώπη ξεκινάμε με άδεια ταμεία το φετινό χειμώνα. Θέλω να ρωτήσω για αρχή πόσο βάσιμη είναι αυτή η φόβη, βεβαιότητες. Κάποιοι το διατυπώνουν ως βεβαιότητα ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά.
1: Εντάξει, για βεβαιότητες δεν μπορώ να μιλάω. Οι φόβοι είναι λογικοί και αναμενόμενοι με τις τιμές να ξανέχουν ανέβει τους τελευταίους δύο μήνες με την ένταση ξανά που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε ότι ήδη μέσα στην τελευταία εβδομάδα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί από τα υψηλά που είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι, αν μη τι άλλο, βλέπω κάποιες ενδείξεις που μου δείχνουν ότι ίσως να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Προφανώς και δύσκολα θα βρεθούμε σε τιμές χαμηλότερες από τις ενδείξεις που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή, αλλά ίσως να γλιτώσουμε και τα χειρότερα. Και λέω το ίσως γιατί καταρχήν και στην καινούργια αυτή αύξηση που είχαμε το τελευταίο δίμηνο με την ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή, είδαμε, όπως και σε όλη αυτή τη διάρκεια του 26 μέχρι στιγμής, ότι επειδή έχουν αρχίσει οι αγορές αφανώς και συνηθίζουν εντός εισαγωγικών την κατάσταση αυτή και επειδή υπάρχουν κάποια δεδομένα που μας δείχνουν δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα όσο αφορά το πόσο αέριο και φυσικό και πετρέλαιο θα έχουμε, κάθε φορά τα υψηλά είναι χαμηλότερα από τα προηγούμενα υψηλά. Δηλαδή έχουμε μια τάση η οποία σιγά σιγά αποκλιμακώνεται και όταν ξανανεβαίνει για λίγο η κατάσταση ανεβαίνει λιγότερο από την προηγούμενη φορά, οπότε δείχνει μια τάση προς τα κάτω. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους. Γιατί βλέπουμε ότι αφενός τις ελλείψεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή έρχονται και τις καλύπτουν η παραγωγή και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αλλά ειδικά στο πετρέλαιο από άλλες περιοχές. Κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται και καλύπτουν τις ελλείψεις. Το ίδιο κάνει και ο Καναδάς, το ίδιο έχει κάνει και η Νορβηγία. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι η ίδια η Κίνα έχει σταθερά μειωμένη τη ζήτησή της. Όσο αφορά το πετρέλαιο, είναι η οικονομία της έχει κάτσει. Είχε μαζέψει επίσης τεράστια αποθέματα πετρελαίου τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία τα έχει αξιοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Ρίχνει στην αγορά και τροφοδοτεί τις χώρες εκεί που θέλει να δημιουργήσει γεωπολιτικά πατήματα για τους δικούς της λόγους. Λοιπόν, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μειωμένη ζήτηση από εκεί και εξορροπεί την κατάσταση. Γι' αυτό και ναι, μεν κάνει μια αγωνία της αγορά κάθε φορά που έχουμε εκτροπραξίες. Και βεβαίως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά επειδή στο πίσω του μυαλού τους έχουν όλοι ότι υπάρχει πετρέλαιο, υπάρχει φυσικό αέριο, δεν πρέπει να ξεμείνουμε και να έχουμε άλλες προβλήματα, γι' αυτό και οι αυξήσεις δεν είναι τόσο μεγάλες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά την δική σας εκτίμηση, γιατί ήδη διαβάζουμε τα ρεπορτάζ, βάσει των οποίων και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, ιδίως κυβερνήσεις που θα δοκιμαστούν εκλογικά στους επόμενους μήνες ζητούν και μέτρα ευρωπαϊκά και παρεμβάσεις τύπου COVID και χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Κάπου έχει πέσει το τραπέζι εκτακτή φορολόγηση των πετρελαϊκών. Εμείς εδώ έχουμε το μέτρο το οποίο το έχουμε δοκιμάσει, θέλω να πω την επιδότηση. Σήμερα έκανε δηλώσει ο Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά του πετρελαίου, τότε θα ήμασταν κοντά στα 2 ευρώ. Αυτό είναι πολύ υψηλή τιμή για να την αντέξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, το οποίο έτσι κι αλλιώς δοκιμάζεται. Γι' αυτό λοιπόν και έρχονται μέτρα, διπλή στήριξη και στο θέρμανσης και επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα θέρμανσης.
1: Κοιτάξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα. Καταρχήν, στο γενικό πλαίσιο πρέπει να δυστυχώς να δεχτούμε ότι τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές οποιοδήποτε προϊόν πειράζεται στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά η ενέργεια, θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Γιατί τα γεωπολιτικά είναι σε τέτοια φάση και δεν φαίνεται να αλλάξει κάτι που συνέχεια θα δημιουργούν ζητήματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι κάθε φορά οι εξάσεις να είναι λίγο πιο εξομαλυμένες, γι' αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα πούμε δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά τα μέτρα. Προφανώς και η κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κάνει κάποια πράγματα για να μπορέσει να στηρίξει. Εγώ θα συνιστούσα ότι θα πρέπει τα διαθέσιμα πυρομαχικά των εισαγωγικών που έχει η κυβέρνηση να τα δώσει στις πιο ευάλωτες ομάδες και να μην δούμε οριζόντια πράγματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Γιατί ναι, μεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι το ίδιο δύσκολο για όλους. Θα πρέπει λοιπόν να μην πάμε έτσι γενικά ότι παντού στηρίζουμε, δίνουμε γενικότερα μια μείωση σε οτιδήποτε, αλλά να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι συνολικά δεν θα χρειαστεί κάτι τόσο μεγάλο για τόσο πολύ καιρό. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό που έχουμε δει τώρα την τελευταία εβδομάδα, που οι τιμές, ας πούμε, του πετρελαίου από τα $110 έχουν ήδη πέσει 10%, είναι στα 100 και λίγο πιο κάτω από τα $100. Το φυσικό αέριο έχει πέσει 12-13% την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Που σημαίνει το ότι, σκεφτείτε τώρα ότι τα 10 και 12 δολάρια που έχουν πέσει μια εβδομάδα, καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να τα καλύψει με οποιαδήποτε επιδότηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε, ό,τι διαθέσιμη στήριξη έχει το κράτος, θα πρέπει να ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, να το δίνει από τα στρώματα που είναι τα πιο ευάλωτα και μετά βλέποντας και κάνοντας.
0: Όχι οριζόντια, λέτε. Ναι.
1: Σαφέστατα. Τώρα, για το κομμάτι της φορολογίας, mm-hmm. εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια. Απλά επειδή ανεβαίνουν οι τιμές, βγάζουν περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το πετρέλαιο είναι στα $60 το βαρέλι, μία πετρελαϊκή που τυχαία θα πω ένα νούμερο βγάζει 10% κέρδος, θα βγάζει $6 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό έχει πάει στο $100 το βαρέλι, με το ίδιο 10% βγάζει $10 το βαρέλι. Το να γυρνάει το κράτος οπουδήποτε και να πει ότι κοίταξε, θα σου αυξήσω η φορολογία απλά και μόνο επειδή εσύ βγάζεις παραπάνω με το ίδιο περιθώριο κέρδος, είναι καταρχήν είναι παράλογο. Δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Δηλαδή, τι θα γίνει, όσο θα αναλόγω πώ θα αυξομειώνονται οι τιμέ, θα του αλλάζει τα περιθώρια κέρδου. Τα περιθώρια κέρδου στην εταιρεία δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο το βάζει σήμερα και γίνεται αύριο. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Ειδικά για την Ελλάδα, το κομμάτι των υπερκερδών έχει και μια δεύτερη διάσταση, η οποία είναι εξίσου σημαντική. Τα ελληνικά δηληστήρια, έχουμε δύο μεγάλε εταιρείε δηληστηρίων, το περίπου 70% τη παραγωγή του είναι εξαγωγέ. Βγάζουν δηλαδή πολλά λεφτά, όντω. Τα βγάζουν όμως από πετρέλαιο που έχουν πουλήσει εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Να αναπτύσσουν τους φορολογώ αυτά. Που τα βγάλουν, δεν τα βγάλουν, ας πούμε, εντός εικόνα εις βάρος του ελληνικού λαού, είναι εξίσου παράλογο. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ένα κλάδος που μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως ότι τα πετρέλαια και δεν ξέρω εγώ τι, μεγάλη στήριξη κτλ. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Το προϊόν το οποίο η Ελλάδα εξάγει περισσότερο από όλα σε νούμερα. Δεν είναι ούτε ελαιόλαδο, ούτε αγροτικά προϊόντα, ούτε τίποτα άλλο. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Ελλάδας, που είναι περίπου το 30% των ελληνικών εξαγωγών, είναι προϊόντα διήλυσης.
0: Ενδιαφέρον.
1: Τώρα, το να πάμε και να χτυπήσουμε εμείς το μεγαλύτερο εξαγωγικό μας κλάδο, ο οποίος φέρνει και φορολογία στο κράτος και δουλειές κτλ., είναι περίεργο. Να μην το πω οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οπότε αυτά θέλουν προσοχή.
0: Θέλουν προσοχή, θέλουν όμως και λύσεις, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε γεωπολιτικές αναταράξεις που επιδρούν στις διεθνείς αγορές καυσίμων και αμαφιουλάκι. Θα δούμε πόσο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι όλα πρίμα και δεν είναι εδώ και καιρό, γιατί θα πει κανείς ότι αυτό που ζούμε το έχουμε ξαναζήσει. Υπάρχει ένα ενεργειακό ντεζαβού και αυτό μας δείχνει κάτι. Μας δείχνει ότι αυτή η κουβέντα που ανοίγει κάθε φορά με φιλόδοξους τρόπους, στόχους μάλλον, περί μετάβασης, είναι μια καθαρά θεωρητική συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θεωρητική συζήτηση ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μετάβαση και να την προωθήσουμε, γιατί Η ενεργειακή μετάβαση, που πολύ συχνά το αναφέρουμε σαν κάτι γενικό και αόριστο, έχει σαν σκοπό κυρίως και πρωτίστως ένα πράγμα: να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το οποίο είναι υπαρξιακό φαινόμενο, δηλαδή είναι πρόβλημα. Το ότι δεν είναι κάτι άμεσο που θα γίνει αύριο και άρα το ξεχνάμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Κοστίζει, είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο. Οπότε και εκεί είναι ένας κίνδυνος, αν αρχίσουμε να συζητάμε. Δεν μιλάω τώρα του τρελού όπω Αμερικανικού πρόεδρου, συγγνώμη για τι εκφράσει μου που δεν τα πιστεύουν και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε τώρα για λογικέ. Αλλά αν πούμε ότι α το αφήσουμε αυτό το πράγμα πίσω, γιατί έχουμε πιο άλλα πράγματα που μα
0: πιένε,
1: δεν γίνεται. Επειδή όμω αναφέρατε αυτό το κομμάτι, για να το γυρίσω το κομμάτι των τιμών, θέλω να πω το εξή. Φέτο έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Φέτο έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο στον Ειρηνικό, το οποίο έρχεται κάθε 2 με 4 χρόνια και το οποίο αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά του πλανήτη. Φέτος μιλάνε ειδικοί για Super El Niño, δηλαδή για ένα φαινόμενο που θα είναι από όσο φαίνεται το πιο έντονο από κάθε άλλη φορά, το οποίο έχει δύο πράγματα. Για τον πλανήτη είναι πρόβλημα μεγάλο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά έχουμε το εξής. Το πρώτο διάστημα τώρα μέσα στο φινόπωρο δημιουργεί πιο ήπιο καιρό και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αυτό ίσως να βοηθήσει λιγάκι το να μην έχουμε ακριβώς αυτό που λέμε τη μεγάλη ένταση στις τιμές, γιατί αν υπάρχει ένας πιο ήπιος χειμώνας, ακόμα και στο φυσικό αέριο το πράγμα θα είναι πιο εύκολο.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο καιρός είναι πάντα ρυθμιστής των καταστάσεων. Ναι. Και σε αυτό.
1: Το ίδιο όμως ακριβώς φαινόμενο, από μετά τις γιορτές που είναι στην κορυφή του, δημιουργεί το ανάποδο ακριβώς. Επιτρέπει μεγάλα κύματα ψύχους από το βόρειο πόλο να κατέβουν στο βόρειο ημισφαίριο. Άρα μπορεί να έχουμε μια κατάσταση μέχρι τα Χριστούγεννα λίγο πιο εύκολη, η οποία θα γίνει πιθανό πολύ πιο δύσκολη και δραματική ξεκινώντας την καινούργια χρονιά. Άρα έχουμε και τέτοια πράγματα που πρέπει να βάλουμε υπόψη μας.
0: Μάλιστα. Άλλος ένας παράγοντας λοιπόν που πρέπει να συνυπολογίσουμε μέσα σε όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ κύριε Μαθιουλάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι από τις πιο ψύχρεμες φωνές που γνωρίζει τα ζητήματα της ενέργειας. Θα ήθελα πολύ έτσι να σπαστώ τη μερική του αισιοδοξία. Βέβαια, στο τέλος ακούσατε τι είπατε. Αν το πρώτο μισό πάει καλά, δεν σημαίνει ότι και το δεύτερο μισό της χρονιάς θα είναι το ίδιο εύκολο. Πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους ειδήσεων. Η ΑΣΠΑ είναι ήδη εδώ στις 18:30 και επιστρέφουμε για να συντονιστούμε και να συνδεθούμε με την Γερμανία, εκεί όπου προκύπτει το μεγάλο θέμα της ημέρας.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο, μεταμόρφωση έως κόμβο και Κηφισίας. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα. Διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση πρόσβασής τους στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσης, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η Νίνα Χάγκεν και αυτό το κομμάτι που ακούτε υπήρξε το αγαπημένο τραγούδι της Άγγελα Μέρκελ. Ίσως κάποιοι το θυμάστε. Το επέλεξε για να μας αποχαιρετήσει. Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 2021. Επέλεξε αυτό το κομμάτι από τα νεανικά της χρόνια στην Ανατολική Γερμανία για την επίσημη τελετή αποχαιρετισμού της, δηλώνοντας μάλιστα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι συνοδεύει και προφανώς θα συνοδεύει για πάντα τα ωραιότερα highlights των νεανικών της χρόνων. Είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση παγκοσμίως να ακούς την στρατιωτική μπάντα να το αποδίδει με ειδική ενορχίστρωση για πνευστά. Το επιλέγουμε σήμερα γιατί στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU, το κόμμα που εκπροσώπησε επάξια για πολλούς η Άγγελα Μέρκελ, ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Το ταμπού έσπασε, το τείχος έπεσε και μάλιστα στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Η Δήμητρα Κυρανούδη είναι μαζί μας, η διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle. Είναι το θέμα της ημέρας, των ημερών. Το συζητάμε πολύ εμείς σήμερα, το συζητάει όλη η Ευρώπη και προφανέστατα το συζητά η Γερμανία. Γεια σου Δημητρά, καλησπέρα.
1: Γεια σας από το Βερολίνο, σε μια αρκετά σύνθετη ημέρα, τουλάχιστον για τους χριστιανοδημοκράτες και τον Φρίντριχ Μερς. Είναι μια ημέρα μετά τις γερμανικές εκλογές, εδώ στη γερμανική πρωτεύουσα, με πρώτη τη νίκη της αριστεράς, μια ιστορική νίκη, μια εντυπωσιακή νίκη της Έλιφ Εράλ, της τουρκικής καταγωγής υποψήφιας της Die Linke, και με τους χριστιανοδημοκράτες εδώ στο Βερολίνο δεύτερους και τρίτη την ακροδεξιά, η οποία κινείται πλέον γύρω στο 16%, είναι πολύ ψηλό ποσοστό για το Βερολίνο, η οποία κατάφερε επίσης να ανεβάσει τα ποσοστά της περίπου στις 6 με 7 μονάδες. Ναι. Από την άλλη, να δώσουμε λίγο και την εικόνα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και εκεί πρώτη Κατερίνα η ακροδεξιά με 38%, πολύ μεγάλη νίκη.
0: Εδώ βλέπουμε μια συνέχεια της εικόνας, της πρόσφατης εικόνας που είδαμε και στη Σαξονία Άνχαλντ, έτσι.
1: Ακριβώς, επική νίκη όπως την χαρακτηρίζει το AfD και εκεί, με εντολή διακυβέρνησης, ωστόσο αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο να συγκροτήσει η AfD κυβέρνηση στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους. Mm-hmm. Όμως αυτό που συνέβη στο Μεκλεμβούργο και πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία οι χριστιανοδημοκράτες δεν κατάφεραν να μπουν στην τοπική βουλή. Και έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό, γιατί όπως λέει αυτή τη στιγμή η AfD, κατάφερε το ακροδεξιό κόμμα να πάρει μαζί του όλο την παλέτα εκείνη των ψηφοφόρων, η οποία παραδοσιακά ψήφισε το συντηρητικό κόμμα.
0: Και όχι μόνο, πήρε μαζί του όλα τα μεταπολεμικά και εκτιμένα, θα έλεγε κανείς. Γιατί αυτά είναι και έτσι, ιστορικά πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται βαρύ γδουπό, έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό. Δεν αφορά μόνο τους Γερμανούς αυτή η κουβέντα, αλλά θα ήθελα να επικεντρώσουμε εκεί, γιατί μερικές φορές επικεντρώνουμε και σε λάθος, πώς να το πω, είναι πολλά πράγματα, έχει να κάνει και πώς τα θέτει κανείς. Εγώ βλέπω σήμερα και μια ανάλυση να γίνεται στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι κερδίζουν τα άκρα. Είναι ακριβές να το λέμε αυτό, δηλαδή είναι ακριβές να εξισώνουμε ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρώτην ήταν σε καθεστώς μη παρανομίας με ένα αριστερό κόμμα ιστορικό όπως τον Die Linke?
1: Όχι, δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή σωστή ανάγνωση της ιστορίας, ειδικά στη γερμανική πρωτεύουσα. Πρώτον, η Die Linke είναι ένα κόμμα αριστερό, το οποίο όμως εκφράζει μια μεγάλη μερίδα του γερμανικού πληθυσμού και κινείται από τον χώρο της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας μέχρι εκφράζει θέσεις που θα εξέβραζε για παράδειγμα στην Ελλάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Και βέβαια εμπεριέχει μέσα ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αλλά και ακόμα και το Πρασίνο. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο ιστορικά μετά από πάρα πολλές ζυμώσεις, διεργασίες και σκαμπανεβάσματα διαδέχθηκε το αριστερό κόμμα, το σοσιαλιστικό κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας, όμως απέχει φυσικά πάρα πολύ από αυτό, δεν θεωρείται δηλαδή η συνέχεια της DDR. αν και κάποια μέλη του προέρχονταν εκ των πραγμάτων από εκείνο το χώρο, όπως ο Γκρέγκορ Κίση, κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς στη Γερμανία, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πολιτική του σταδιοδρομία τότε από την πρώην Ανατολική Γερμανία και το τότε Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όμως είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, είναι ένα κόμμα το οποίο συμμετέχει

0: του φεμινιστικού κινήματος μέχρι και σήμερα.
1: Ζητήματα
0: τα οποία δεν είναι ξεπερασμένα, αλλά τολμώ να πω και στη Γερμανία εξαιρετικά επίκαιρα.
1: Εξαιρετικά επίκαιρα παντού, Δήμητρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά μιας και έμεινες έτσι, στους νέους που αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά σήμερα, έτσι, θέλω να μείνουμε λίγο και στο προφίλ των ψηφοφόρων, γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι νέοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καθόρισαν το εν πολύ στο εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ίσως ένα κοινό στοιχείο που έχει ψήφος στην αριστερά και την AfD, την ακροδεξιά, το μοναδικό ίσως κοινό στοιχείο είναι ότι είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας προς τα παραδοσιακά, απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα του παραδοσιακού γερμανικού δικοματισμού, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες.
1: Οι συστημικοί δεν μπορούν, ας πούμε, να φουγκραστούν τις δικές μας σημερινές αγωνίες.
0: Ακριβώς. Βέβαια, από εκεί και πέρα έχουν εντελώς διαφορετικό προφίλ οι νέοι ψηφοφόροι που επέλεξαν την αριστερά με τους νέους που κινούνται προς το AfD. Το AfD με μια καμπάνια που γίνεται κυρίως μέσω των social media και του TikTok κατάφερε να προσεγγίσει τους νέους ψηφοφόρους, όχι απλά στο Βερολίνο ή στο Μεκλεμβούργο, αλλά αυτή η τάση καταγράφεται σε όλη τη Γερμανία. Προσπαθεί να παρουσιάσει ένα νέο γερμανικό πατριωτισμό, θα το πω απλά με cool περιτύλιγμα, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και ξεκινά επίσης καμπάνιες προσέγγισης νεαρών μελών, ήδη από τις γειτονιές, από τα σχολεία, αλλά και ακόμα και από κέντρα χώρους αθλητισμού όπως γυμναστήρια, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία προσέγγισης νέων μελών. Από την άλλη πλευρά, η αριστερά τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των ευρύτερων αντιπολεμικών διαδηλώσεων και προταγμάτων σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πολλές φορές είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τεχθεί και επικρίσεις για αντισημιτισμό, κάτι όμως που η επικεφαλή στο Βερολίνο, η Έλιφ Εράλπ, έχει σπεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να ξεκαθαρίσει και να πάρει αποστάσεις απέναντι σε αυτές τις ακραίες θέσεις και διεκδικήσεις. Είναι βέβαια ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει ένα μεγάλο μπαμ στο Βερολίνο. Στη Γερμανική Βουλή επίσης έχει μια αυξημένη παρουσία τα τελευταία χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, και εκεί χάρη στην έμφαση του κόμματος σε θέματα που αφορούν κυρίως τους νέους.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ή θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Δηλαδή μιλάμε για την απολυτική νεολαία, αλλά κοίτα να δεις, η νεολαία τελικά δεν είναι απολυτική σήμερα. Αντιθέτως, κοιτά και πορεύεται όχι βάσει ιστορίας και ιστορικών κεκτημένων, αλλά βάσει ποιότητας ζωής. Και αυτό είναι μια, πώς να το πω, δικαιολογείται 100%. Σε ό,τι αφορά τώρα το Μέρτς, Δήμητρα, ποιο είναι το μέλλον του? Τον σώζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διάδοχος, δεν υπάρχει ένας πρόθυμος αντικαταστάτης?
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και χθες έσπευσε, μόλις είχαν ανακοινωθεί τα exit poll, να πει δεν παρετούμε, παραμένω καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος, πριν καν καλά δει ότι οι χριστιανοδημοκράτες δεν μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου, προφανώς για να προλάβει αντιδράσεις. Επανήλθε σήμερα πάλι με τις ίδιες διατυπώσεις, ο ίδιος επιμένει ότι κανείς δεν τον αμφισβητεί και ότι υπάρχει συνένεση μέσα στο κόμμα ως προς το πρόσωπό του και κυρίως ως προς τις πολιτικές που πρεσβεύει. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ μας και οι συζητήσεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες και με κύκλους των χριστιανοδημοκρατών δείχνουν, Κατερίνα, ακριβώς το αντίθετο. Ότι υπάρχει και στους κόλπους του κόμματος, αν όχι δυσαρέσκεια, και έντονος προβληματισμός. Το γεγονός ότι έχουμε έναν καγκελάριο ο οποίος, η δημοφιλία το οποίο κινείται στο 18%,
1: ναι, και πιο χαμηλά έβλεπα σήμερα,
0: πιο χαμηλά, ναι, και πιο 13 χαμηλά. Περίπου, ναι, ναι, ναι. 100 τελευταία, είναι ένα στοιχείο που επίσης προβληματίζει σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Και αυτό που λένε πολλοί είναι ότι είναι ένας καγκελάριος που δεν μπορεί να περάσει από τη μία πλευρά επικοινωνιακά και με ενσυναίσθηση, όπως είπαν σήμερα κάποια στελέχη των χριστιανοδημοκρατών, το μεταρρυθμιστικό πακέτο και ουσιαστικά τις περικοπές που πρέπει να υλοποιήσει η Γερμανία το επόμενο

0: διάστημα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και εδώ και καιρό φήμες και μέσα στο ίδιο κόμμα για μια κυβέρνηση η οποία είναι συγκεντρωμένη γύρω από την εξουσία ενός ανδρός, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη.
1: Πάντως θα ήταν και αυτό μια έκπληξη, αν υποθέσουμε ότι είναι έκπληξη το εκλογικό αποτέλεσμα. Για κάποιους δεν προκαλεί, σε κάποιους δεν προκαλεί καμία έκπληξη, αλλά το να δούμε να ανατρέπεται εν ενεργεία καγκελάριος κατά τη διάρκεια της θητείας του, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το έχουμε δει. Είναι πολύ σπάνιο για τα γερμανικά δεδομένα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, δεν έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά. Υπήρξε μόνο πριν από πολλές δεκαετίες μια περίπτωση αντικατάστασης καγκελαρίου, αλλά και αυτό μετά από έντονες κοινοβουλευτικές διεργασίες. Είναι μια σύνθετη συνταγματική οδός, την οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι μπορεί να ακολουθήσει άμεσα με. Από την άλλη υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν αποκλείουν να έχουμε ακόμα και αντικατάσταση στην καγκελαρία το επόμενο διάστημα. Στη Γερμανία ένας καγκελάριος μπορεί να παραιτηθεί, μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και να μην τη λάβει, άρα πάλι πρέπει να παραιτηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο της λεγόμενης δημιουργικής επικοδομητικής ψήφου εμπιστοσύνης, που το ίδιο το κόμμα θέτει το ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα προτείνει και τον διάδοχο. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που λίγο πολύ είναι συνενετική μέσα στο ίδιο το κόμμα. Δηλαδή έχουμε παραίτηση καγκελαρίου και ταυτόχρονα το ίδιο κόμμα συνενετικά προτείνει την επιλογή του για τη διαδοχή. Σύνθετες διαδικασίες απέχουμε ακόμη, αλλά είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Μα είναι όλα πάνω στο τραπέζι, ακριβώς όπως το λες. Τώρα θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αφορά μια ερώτηση που μας κάνει ένας ακροατής. Αν η ψήφος των μεταναστών θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στη νίκη του αριστερού κόμματος. Το λέω αυτό γιατί η Ελή Φεράλπ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Μας είπε, κόρη Τούρκων μεταναστών, επικεφαλής του Ντιλίν και διεκδικεί τη θέση της δημάρχου της γερμανικής πρωτεύουσας, και οι ίδιοι κάποιοι έχουν σπεύσει να τη συγκρίνουν με τον Ζωχράν Μαμντάνι, τον αριστερό δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: είμαστε
0: είναι.
1: Εκεί, πιστεύεις?
0: Πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί βγήκε στους δρόμους και στις συνοικίες του Βερολίνου, όπου ζουν πολλοί μετανάστες και τουρκικής καταγωγής. Είναι μεγάλη η κοινότητα στο Βερολίνο. Κατέβηκε στους δρόμους, μίλησε στη γλώσσα τους για τα προβλήματα που τους αφορούν, τους πήρε μαζί της. Και επίσης βέβαια είναι πάρα πολύ και οι ψηφοφόροι με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Και βέβαια έπαιξε και το στεγαστικό και εδώ ρόλο, ναι. Γιατί πάρα πολλοί μετανάστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα έβρεσης κατοικίας. Υπάρχει ένα είδος άτυπου ρατσισμού που όμως έχει γερές βάσεις στο πεδίο της έβρεσης κατοικίας στο Βερολίνο. Δηλαδή με απλά λόγια, αν δεν έχεις γερμανικό όνομα, είναι πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολο να βρεις ένα σπίτι με ένα ενίκιο το οποίο είναι προσιτό. Αν είσαι πρόσφυγας, αν είσαι μετανάστης και αν είσαι μετανάστης χωρίς ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικά να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Είπαμε, θα τα βρούμε και εμείς μπροστά μας, αργά ή γρήγορα. Δήμητρα, πριν να σε ευχαριστήσω, να αναφερθούμε, γιατί θα ήταν και παράληψη, σε αυτή τη νίκη που πετύχατε όλοι μαζί οι άνθρωποι της Deutsche Welle, και με πολύ χαρά μάθαμε και εμείς το νέο προχθές, ότι τελικώς η ελληνική υπηρεσία δεν θα κλείσει όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει από 1η-1η του 2027.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, και για την δική σου στήριξη και για τη στήριξη απέναντι στο ελληνικό πρόγραμμα στον Sky. Είμαστε partner εδώ και δεκαετίες. Μια ιστορική απόφαση, πράγματι. Ανατράπηκε η απόφαση για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος που είχε ληφθεί τον Φεβρουάριο του 2026, με ομόφωνη πλέον απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Με τα επένων, τολμώ να πω, γιατί το πρόγραμμα κρίθηκε όχι μόνο επιτυχημένο, αλλά και ως ένα πρόγραμμα με ιστορικό βάρος και ανάγκη ύπαρξη στο παρόν, το γερμανικό, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στην απόφαση ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει κανονικά με μακροπρόθεσμη προοπτική.
1: Και δεν ήταν εύκολο για όλους εσάς, δεν ήταν εύκολοι οι μήνες αυτοί που προηγήθηκαν μέχρι να έχουμε αυτή την έτσι, πολύ ευχάριστη για όλους μας εξέλιξη.
0: Εξαιρετικά επώδυνοι μήνες, τους οποίους αντιμετώπισε η ομάδα της Deutsche Welle καθημερινά με επαγγελματισμό, ψυχραιμία αλλά και αισιοδοξία και επίσης στον αγώνα, και αυτό είναι και το συμπέρασμα ότι όταν κάτι είναι δίκαιο και σωστό αξίζει να
1: το παλέψεις
0: τον αγώνα,
1: ναι,
0: και ακόμα και αν απέναντί σου έχεις αποφάσεις οι οποίες είναι ελλειμμένες, βέβαια να πούμε
1: ή που μοιάζουν αμετάκλητες, ναι.
0: Ακριβώς, έπαιξε τεράστιο ρόλο η ιστορική φύση, και αυτό είναι ατάκα της Γενικής Διευθύντριας της Deutsche Welle που έγινε στην Ελλάδα, στη Γερμανία, ακόμη και στην Κύπρο. Στη Γερμανία μόνο ενδεικτικά όλες οι ελληνικές κοινότητες. Το θέμα έφτασε μέχρι τη Γερμανική Βουλή με αίτημα για ψήφισμα στην Ολομέλεια, με κινητοποίηση της ελληνογερμανικής κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας, mm-hmm, και με μια τεράστια δημοσιογραφική κινητοποίηση στην Ελλάδα που ξεκίνησε η ΕΣΥΕΑ. Χιλιάδες υπογραφές από προσωπικότητες, συλλόγους, πανεπιστήμια, περιφέρειες και βέβαια με σημαντικές πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο, σε πολιτικό και διπλωματικό. Ενδεικτικά μόνο τα πληροφορούμαστε και εμείς από άλλες πηγές. Το θέμα έχει τεθεί, συζητήθηκε και σε επίπεδο πρωθυπουργών και σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και σε επίπεδο διπλωματίας. Θέλω να πω ότι το ζήτημα ξέφυγε από την μοίρα απλά μια δημοσιογραφικής ομάδας κάπου στη Γερμανία και πήρε διαστάσεις.
1: Για άλλους δεν ήταν τόσο εύκολο αυτό να επιτευχθεί, έτσι. Και μου θύμιζες νωρίτερα την ιστορία του BBC, της αντίστοιχης υπηρεσίας του BBC. Εσείς το πετύχατε.
0: Είναι σπάνιο, ναι. Είναι σπάνιο να ανακαλείται απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, γιατί είναι θεσμοί οι οποίοι εδώ στη Γερμανία έχουν μια ούτως ή άλλως πολύ ισχυρή ανεξαρτησία και έτσι πρέπει να είναι, αλλά συνήθως οι αποφάσεις αυτές είναι, όπως και σε αυτήν την περίπτωση, δίχως επιστροφή. Όμως παρέλειψαν ίσως να λάβουν υπόψη το τι σημαίνει για σήμερα στην Ελλάδα και στη Γερμανία αυτή η σημαντική γέφυρα επικοινωνίας, mm-hmm, και εν τέλει αυτό που έπαιξε ρόλο είναι ότι σε δύσκολους καιρούς για την Ευρώπη και για τη δημοσιογραφία εν τέλει αξίζει να διατηρηθεί μια ακόμη δημοσιογραφική φωνή, ειδικά όταν ο ίδιος ο κόσμος και οι αναγνώστες και οι ακροατές
1: το επιθυμούσαν διακάως.
0: Που λέμε στο social media, το επιθυμούν διακάως. Οπότε αυτή ήταν η απάντηση απέναντι σε αυτή την τεράστια κινητοποίηση, συγκινητική, και ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κατερίνα, από όλους τους δημοσιογράφους, καθέναν και καθεμία ξεχωριστά στη Deutsche Welle.
1: Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ και εσένα ιδιαιτέρως για τη σημερινή συνομιλία. Η Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια της ελληνικής ένταξης της Deutsche Welle, η φωνή της Deutsche Welle, ακούστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά στις 13 Απριλίου του 1964. Την ιστορία την ξέρετε. Τρία χρόνια αργότερα η δικτατορία θα είχε και θα έχει ισοβίως έναν ιστορικό ρόλο ως φωνή της ελεύθερης ενημέρωσης στην Ελλάδα, η Deutsche Welle. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μπείτε στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr αν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου. Μαζί θα βρείτε και μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον Ιούλιο του 2026.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Βικτόρια, από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μαζί και πάλι, αλλά για πολύ λίγο, γιατί έρχονται οι επόμενες διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 και στο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτές τις εικόνες που μας ήρθαν από την Σαντορίνη το περασμένο Σάββατο. Οι Σαντορινοί γιόρτισαν τα ηφαίστεια, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού. Γίνεται ήδη από το 1995. Είναι πολύ ωραίες εικόνες, γιατί μετά τη δύση του ηλίου η καλντέρα φωτίστηκε και πραγματοποιήθηκε έτσι η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, προσφέροντας, αν μη τι άλλο, ένα θέαμα εντυπωσιακό. Μάλιστα, όπου και αν ήσουν στο νησί, μπορούσες κάτι να δεις. Τώρα μιλάω για τη Σαντορίνη, για να σας πάω στο Σαντορίνη Experience που ξεκινά, και αν θέλετε να επισκεφτείτε και να το ζήσετε από κοντά, έχετε την ευκαιρία το διήμερο 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώνετε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί, ένας όμως ξεκινάει δίπλα στο ηφαίστειο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βρίσκεται περισσότερα και εμείς θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Άνδρου Τσόπουλο, καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αφού το επιστρέψουμε από τις υποχρεώσεις και το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας Diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων Diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει στον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε σε γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν δημοσιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής τους στο Λευκό Οίκο. Η Πολωνία θέλει να φιλοξενήσει 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφος της, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Άμυνας της χώρας, καθώς ο ρωσικός πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία εισέρχεται στον 5ο χειμώνα. Σύμφωνα με τον Πολωνό αξιωματούχο, αυτή τη στιγμή η χώρα του φιλοξενεί μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, ενώ η σχεδιαζόμενη Αμερικανική δύναμη θα συγκροτηθεί σταδιακά έως το 2039. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Αν σήμερα είναι η εποχή των φασαίων που λέμε, ο φασαία δεν είναι εύκολος ο ορισμός, είναι και αμφιλεγόμενος. Κρατήστε μόνο ότι αν σας αποκαλέσουν ποτέ έτσι, δεν σας κομπλιμεντάρουν, το αντίθετο μάλλον. Τώρα που λέτε είναι οι φασαίοι, τότε δηλαδή τη δεκαετία του 60 ήταν οι γεγέδες. Και έτσι όπως ακριβώς οι φασαίοι σήμερα δεν αποκαλούν τους εαυτούς τους φασαίους, έτσι και οι γεγέδες δεν αυτοπροσδιορίζονταν έτσι. Το παρτσούκλι λένε βγήκε από τη μανία που προκάλεσε εκείνο το τραγούδι των Beatles, Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, αυτή η επανάληψη της λέξης. Οι γεγέδες βέβαια δεν άκουγαν μόνο σκαθάρια, άκουγαν και τα ιταλικά από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, άκουγαν και τα γαλλικά της εποχής. Όπως αυτό με το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη ώρα παρέστασης εδώ στον Sky και τους 100,3. Από τα αγαπημένα γιαγιαδίστικα τραγούδια που πιθανότατα να αγαπούν και οι σημερινοί φασέοι, η μπεμπέ κατά κόσμων Μπρίτζιτ Μπαρντό, που εξακολουθεί να προκαλεί, διάβαζα σήμερα και μετά θάνατον, σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατό της, η μπεμπέ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, αυτή τη φορά με αφορμή το γεγονός ότι τα βγάλαν όλα σε δημοπρασία τα ρούχα της, τα ισόρουχά της, τα προσωπικά της αντικείμενα. Ο τέταρτος, παρακαλώ, και τελευταίος σύζυγός της, ονόματι Bernard Dormal, ο οποίος δεν κληρονόμησε τίποτα από την περιουσία της, χαρακτήρισε την δημοπρασία σκανδαλώδη. Ο 85χρονος σήμερα Dormal ζούσε μέχρι ένα χρόνο πριν σε εκείνη την πολυτελή κατοικία της στο Σεντροπέ στην Νότια Γαλλία. Όταν όμως η Μπαρντό πέθανε, δεν του άφησε τίποτα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στην διαθήκη της, εκείνος ισχυρίστηκε ότι ήταν δική του επιλογή. Εγώ ήμουν αυτός που της είπε ότι δεν ήθελα απολύτως τίποτα. Αυτό βεβαίως δεν δικαιολογεί και πολύ την τωρινή του αντίδραση. Τα λεφτά θα πάνε στο Ίδρυμα Προστασίας Ζώων που είχε δημιουργήσει η Μπαρντό, αλλά και στον 66χρονο σήμερα γιο της, Νικολά Σαριέ, με τον οποίο η μπεμπέ δεν είχε καμία επαφή όσο ζούσε. Το αίμα όμως νερό δεν γίνεται. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Στη διάθεσή σας ο έτερος τρόπος. Μέσω μηνυμάτων επικοινωνούμε. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο www.skyradio.gr. Αμέλησα να σας πω πριν γιατί δεν έχω εξοικειωθεί αρκετά και ήταν τρίτο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, είναι μέσω Viber πια στον αριθμό 698-123-1003. Το επαναλαμβάνω έτσι να το εμπεδώσουμε μαζί, 698-123-1003. Λοιπόν, από το Σαν Φρανσίσκο και με επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley, εκεί στην περίφημη κοιλάδα του Πυρητίου, ξεκίνησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου, όπως ονομάζεται, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όχι από τη Νέα Υόρκη, αλλά από το Σαν Φρανσίσκο, εκεί όπου στη Silicon Valley μιλάμε τα τελευταία χρόνια για τις επενδύσεις που γίνονται, για την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το πρόγραμμα του είναι πάρα πολύ πυκνό. Θα συναντηθεί με τον, αν δεν έχει ήδη συναντηθεί, με τον επικεφαλής της εταιρείας Nvidia. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Tesla και αργότερα θα γίνουν και δηλώσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε πάρα πολύ γενικά, αλλά και ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Σχεδιαστές, στελέχη της AI ζήτησαν λίγο έως πολύ να φρενάρουμε λιγάκι, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη, επειδή είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μας στοιχήσει και να μας στοιχήσει ακριβά, να κοστίσει δηλαδή συνολικά στην ανθρωπότητα. Το πρόβλημα ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι εμείς που δεν είμαστε σε κάποιο εργαστήριο και δεν έχουμε την ειδική γνώση που χρειάζεται για να αποκωδικοποιήσεις τις εξελίξεις, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι και με όρους τιμιότητος αυτά τα ηθικά διλήμματα που μας βάζουν τελευταία οι άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι και εμείς θα πρέπει να τρέξουμε λίγο να προσαρμοστούμε, παρότι οι χρόνοι προσαρμογής των κοινωνιών σήμερα είναι δύσκολο να αφομοιωθούν σε κάθε επίπεδο, πόσο μάλλον αν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ανδρουτσόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, για να κάνει κανείς τις σωστές συζητήσεις για θέματα που αγνοεί και που είναι σύνθετα έτσι. Έτσι κι αλλιώς σύνθετα για να τα αντιληφθεί, πρέπει να βρίσκεται και τους κατάλληλους προσκεκλημένους. Εσείς διδάσκετε τεχνητή νοημοσύνη, άρα είστε εξοικειωμένος με αυτή την ιστορία που εμείς παρακολουθούμε τον τελευταίο ένα χρόνο με τόση έτσι, ένταση.
1: Ναι, ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, αρχικά ως μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας, τότε που ήταν ακόμα ντεμοντέ. Έχει περάσει πολλούς χειμώνες, όπως θα έχετε ακούσει, η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχαν πολλές περίοδοι που όποιοι ασχολούνταν με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν πολύ δημοφιλής στην υπόλοιπη τηλεφωνική.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή αναφέρομαι σε αυτό το οποίο παρακολουθούμε να γίνεται την τελευταία εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε, ένας μετά τον άλλον, να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν επικεφαλής εταιριών, δεν είναι και πάρα πολλοί, έτσι, και ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπήρχε ένα περιστατικό, συνέβη το καλοκαίρι που μας πέρασε, που ένα σύστημα, ένας πράκτορας όπως τον αποκαλούμε, αυτονομήθηκε.
1: Ναι, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλούμε.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησε από το ότι τα LLMs, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έχουν υπάρξει εδώ και πολύ καιρό απλά να απαντούν. Δηλαδή, τις πρώτες τις μορφές που γνώρισε πολύ ο κόσμος, τους έθετες μια ερώτηση και έπαιρνες απλώς μια απάντηση. Πολύ σύντομα άρχισαν να σκέφτονται και φωναχτά. Δηλαδή, πριν σου απαντήσουν, συλλογίζονται φωναχτά, παράγουν κείμενο με τους συλλογισμούς τους και σκέφτονται πώς πρέπει να σου απαντήσουν. Αυτό που συνέβη λίγο αργότερα ήταν ότι μέσα στους γραπτούς συλλογισμούς τους άρχισαν να παράγουν και κώδικα. Εκτός από κείμενο, παράγουν και κώδικα ανάμεικτο με τους συλλογισμούς τους, ο οποίος κώδικας εκτελείται, έτσι μπορούν και καλούν, όπως λέμε, εργαλεία, δηλαδή εξωτερικά υπολείστε τα συστήματα. Μπορεί δηλαδή την ώρα που συλλογίζεται το σύστημα να καλέσει ένα calculator ή να ρωτήσει μια βάση δεδομένων, να κάνει μια αναζήτηση στο web. Mm-hmm. Και η επόμενη επίσης εξέλιξη είναι ότι αυτό το κάνουν κυκλικά, επαναληπτικά. Δηλαδή, τους θέτεις ένα ερώτημα, τους δίνεις έναν στόχο, συλλογίζονται φωναχτά, καλούν κάποια εργαλεία, βλέπουν τα αποτελέσματα των πράξεών τους και μετά συλλογίζονται πώς θα συνεχίσουν και ξανακαλούν άλλα εργαλεία και ξανασυλλογίζονται. Και καθοδόν μπορούν να αποφασίσουν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους. Δηλαδή, μπορείς να τους έχεις δώσει έναν στόχο Α. Και να συλλογιζόμενο το σύστημα να αποφασίσει ότι για να πετύχει αυτόν τον στόχο πρέπει να πετύχει κάποιους άλλους υποστόχους, Β και Γ, και να συνδυάσει μετά τα αποτελέσματά τους. Αυτά τα συστήματα λοιπόν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ότι μπορούν να κάνουν εκπληκτικά πράγματα. Μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα, να ανακαλύψουμε νέα φάρμακα, να εντοπίσουμε κενά ασφαλεία σε υπολογιστικά συστήματα. Αλλά φυσικά όλα αυτά έχουν και τη σκοτεινή πλευρά τους, αν πέσουν στα λάθος χέρια. Μπορεί να δημιουργήσουν τοξικές ουσίες, μπορεί να, να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν κυβερνητικές θέσεις σε άλλα συστήματα.
0: Βιολογικά όπλα. Η ανθρώπινη παραδέχεται για πρώτη φορά ότι δεν μπορεί πλέον να αποκλείσει ότι τα πλέον πρόσφατα μοντέλα της παρέχουν βοήθεια στον σχεδιασμό βιολογικών όπλων.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι ο αμεσότερος κίνδυνος είναι τόσο ισχυρά αυτά τα εργαλεία που, όπως και με άλλες ισχυρές τεχνολογίες, αν πέσουν στα χέρια κακόβουλων ανθρώπων, μπορεί να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά η τελευταία συζήτηση έχει πυροδοτηθεί και από την παρατήρηση ότι σε αυτούς τους κύκλους συλλογισμού που κάνουν αυτά τα συστήματα, καθώς επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους και ίσως βρίσκουν υποστόχους, μπορεί να ξεφύγουν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Δηλαδή να αποφασίσουν να κυνηγήσουν υποστόχους που να είναι παράνομοι, να παραβιάζουν αυτές. Και καταλαβαίνουμε όλο και καλύτερα τελευταία ότι είναι δύσκολο να τους βάλεις φρένο στο να συμβεί αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συχνά δηλαδή πρέπει να προσέχει κανείς τι ζητά ακριβώς. Μπορεί για πράγμα να θέσουμε ένα ερώτημα, να λέμε σε ένα τέτοιο σύστημα να μας απαντήσει πώς προτείνει να θεραπεύσουμε μια ασθένεια και να του πούμε όμως ότι πρέπει η απάντησή του να είναι βασισμένη σε δημοσιευμένα άρθρα. Εάν το σύστημα κάνει κύκλους και κάνει κύκλους και βλέπει ότι δεν μπορεί δυστυχώς να λύσει το πρόβλημα, στην εντός εισαγωγικών απελπισία του, επιτρέψτε μου, μπορεί να αποφασίσει να ανεβάσει μόνο του μια ψευτοεπιστημονική, ένα άρθρο ψευτοεπιστημονικό που να λέει κάτι και να βασίσει την απάντησή του πάνω σε αυτό. Έκανε αυτό που του ζητήσαμε. Μας έδωσε μια απάντηση που είναι βασισμένη σε κάποιο κείμενο που είναι δημοσιευμένο online. Αλλά φυσικά αυτό το κείμενο μπορεί να το φτιάξει μόνο του.
0: Αλλά η φύβρα του κείμενου, μάλιστα. Άρα είναι βασικό, λέτε, είναι η διατύπωση.
1: Αυτά τα συστήματα συχνά μας καταπλήσουν, γιατί βρίσκουν αυτό που λέμε, πώς να το πω, δρασκυκλώματα, στο πούμε, δηλαδή τρόπους να λύσουν το πρόβλημα που δεν είναι όμως αυτό που πραγματικά θέλαμε. Κάνουν κατά γράμμα αυτό που του ζητήσαμε. Απαντάει την ερώτηση βασιζόμενο σε μια δημοσίευση, αλλά τη δημοσίευση μπορεί να την έφτιαξε το ίδιο. Σας λέω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Και για να βάλει κανείς φρένο, όπως λέγαμε, πέρα από ότι είναι τεχνολογικά δύσκολο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, τους παλεύουμε. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, αυτό το φρένο θα πρέπει να θέτει κάποιες αρχές, κάποιες αξίες που θα πρέπει να παραβαίνει το σύστημα. Και το ερώτημα είναι, ποιες πρέπει να είναι αυτές οι αξίες. Εμείς οι άνθρωποι διεθνώς δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα. Κάποια πράγματα που είναι αποδεκτά σε ένα κομμάτι του πλανήτη μπορεί να μην είναι αποδεκτά.
0: Άρα, σε ένα πρώτο επίπεδο, κύριε Ανδρουτσόπουλε, είναι βάσιμοι οι φόβοι που διατυπώνονται. Το θέμα είναι ότι κανείς πρέπει να κοιτά και ποιος τους διατυπώνει. Αυτές οι εκκλήσεις των ανθρώπων που ηγούνται αυτών των κολοσσών μας κάνουν λίγο καχύποπτους. Με το δεδομένο ότι εδώ μιλάμε για μια αγορά δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν δισεκατομμύρια και μόνο με το να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά. Και είναι πολλοί αυτοί που λένε, εγώ δεν είμαι σε θέση να πω αν είναι αλήθεια αυτό ή ψέματα, αλλά ακούω ότι πολλοί λένε ότι ίσως το κάνουν αυτό επίτηδες, απλά και μόνο για να κάνουν ντόρο και να ανέβουν οι αξίες των μετοχών τους. Εγώ μόνο από τεχνολογική σκοπιά μπορώ να σας πω ότι έχει βάση πάντως η ανησυχία. Τώρα, είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να το προσέξουμε και να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όταν συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη συνήθως επικεντρώνουμε στο αν θα μας αφανίσει, αν θα μας αφανίσει τεχνητή νοημοσύνη, αν θα ζήσουμε την Οδύσσεια του Κιούμπρικ και δεν ξέρω κι εγώ, μιλάμε για συντέλειες και για καταστροφές, ενώ φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή θα έχουν προηγηθεί άλλα επίπεδα και στο κομμάτι
1: Ο πιο άμεσος κίνδυνος, όπως με κάθε μορφή τεχνολογίας, είναι κάποιος άνθρωπος να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για κακό σκοπό. Ο δεύτερος κίνδυνος, βέβαια, είναι λόγω αυτών των κύκλων που σας περιέγραψα και του αναπροσδιορισμού των στόχων. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, ένας πράκτορας, πρέπει να διολυστήσει προς υποστόχους που παραβιάζουν αρχές ή κανόνες. Ούτε το δεύτερο μπορεί να αποκλειστεί, αλλά νομίζω προς το παρόν πιο πολύ πρέπει να ανησυχούμε για το πρώτο, δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για κακό σκοπό.
0: Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί πάντως αυτό να το αποκλείσει. Θέλω να πω, υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε ότι αυτό όλο μπορεί να ελεγχθεί. Ποιος μπορεί να είναι αυτός, κύριε Ανδρουτσόπουλε? Θέλω να πω, εμείς έχουμε εδώ ένα εργαλείο ευρωπαϊκό, το AI Act, αλλά είναι αρκετό, μπορεί αυτό να προσαρμοστεί, να επεκταθεί παγκοσμίως όταν το ζήτημα γίνεται και πολιτικό, όταν ο Τραμπ λέει ότι αυτή τη στιγμή εξυφαίνεται μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης, των data center, όλα αυτά για να κερδίσει πόντους η Κίνα.
1: Φοβάμαι ότι πέρα από τεχνολογικό, που και στην τεχνολογία υπάρχουν προβλήματα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς να στήσουμε αποτελεσματικά τους μηχανισμούς ασφαλείας. Είναι και νομοθετικό, αναφέρατε για παράδειγμα το AI Act, αλλά είναι και θέμα πολιτικής και δυστυχώς παγκόσμιας διακυβέρνησης. Έχουμε προχωρήσει πολύ τεχνολογικά, αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω σε θέματα συνεννόησης μεταξύ κρατών, παγκόσμιας διακυβέρνησης, αξιών, όπως σας είπα. Δεν έχουμε συμφωνήσει καλά-καλά ότι δεν είναι καλό πράγμα να πετάς πυράβλους ο ένας στο κεφάλι του άλλου.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό καταλαβαίνει ό,τι και να συμβεί. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τέτοια πολύ πιο θεμελιώδη πάνω στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε ώστε να ρυθμίσουμε κατόπιν τους πράκτορές μας, αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, εσείς μετήχατε σε μία ομάδα που παρουσίασε πριν από κάποιο καιρό έναν οδηγό με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη για όλους». Μια πρωτοβουλία, μάλιστα είναι και ελεύθερη πρόσβαση, κανείς μπορεί να τον βρει.
1: Ήμουν και εγώ ένας από τους συντελεστές.
0: Ένας από τους συντελεστές.
1: Ο κύριος Σαφάρης, ναι.
0: Επειδή εσείς διδάσκετε την τεχνητή νοημοσύνη και όπως λέτε έχετε ξεκινήσει να ασχολείστε μαζί της από την εποχή που ήταν μπανάλ, αυτή τη στιγμή πώς θεωρείτε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ο μέσος Έλληνας, κύριε Ανδρουτσόπουλε? Δηλαδή, έχουμε μπει σωστά ή προσπαθούμε να επιδείξουμε κεφάλαια, να φτάσουμε πιο γρήγορα στο στόχο?
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι από όσο ακούω και βλέπω πειραματίζονται και καλά κάνουν. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε, όπως λέει και ο οδηγός στον οποίο αναφερθήκατε, prompting, δηλαδή να δίνουμε οδηγίες και προβλήματα σε μεγάλα LLMs και να δούμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα συστήματα ακόμα επιστρέφουν πολύ συχνά ψευδείς πληροφορίες με πάρα πολύ πιστικό τρόπο. Οπότε είναι καταλληλότερα ακόμα για περιπτώσεις που θέλουμε, πώς να το πω, να μας βοηθήσει κάποιος σε ένα δημιουργικό πρόβλημα. Ξέρω, να μας βοηθήσει να φτιάξουμε ένα διάγραμμα ή να φτιάξουμε, μια ιστορία. Σε κρίσιμα πράγματα όπου πρέπει, για παράδειγμα, να δούμε τι φάρμακα θα πάρουμε για κάποια ασθένεια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Γενικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις όπου μπορούμε, είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τις απαντήσεις τους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκαν και μελέτες που έχουν γίνει μεταξύ των ίδιων των ερευνητών που φτιάχνουν τέτοια συστήματα. Και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι συχνά δεν ελέγχουν τις πηγές. Αυτά τα συστήματα συχνά επιστρέφουν μια απάντηση. Και σε παραπέμπουν και σε πηγές που πρέπει να ελέγξεις ο ίδιος για να βεβαιωθείς ότι είναι σωστή απάντηση. Και οι περισσότεροι, ακόμα και οι ειδικοί, δεν το κάνουν αυτό. Ενώ έχει αποδειχθεί ότι πολύ συχνά οι απαντήσεις είναι είτε μερικώς είτε ολικώς εσφαλμένες. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πάντως είναι καλό να πειραματιστούμε. Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον οι φοιτητές μας πειραματίζονται πολύ περισσότερο και μας προβληματίζουν.
0: Από όσο θα θέλατε εσείς να το κάνετε.
1: Πάρα πολύ περισσότερο. Ναι. Καλά κάνουν, ναι, βέβαια, αλλά ναι, θα ακούτε ότι και τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε ένα βραχνό.
0: Ναι,
1: γιατί πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ το πώς βαθμολογούμε, το τι εργασίες δίνουμε στους φοιτητές, ακόμα και το πώς κάνουμε μάθημα. Το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να τους μάθουμε πώς να χρησιμοποιούν υπεύθυνα αυτά τα συστήματα και τι μπορούν να κάνουν, αλλά και να έχουμε και ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας που να είναι, όπως λέμε, unplugged. Δηλαδή να κάθονται με χαρτί και με μολύβι και μόνο με λόγο μεταξύ ανθρώπων να λύνουν προβλήματα. Διαφορετικά και το μυαλό μας θα ατροφήσει, όπως ήδη δείχνουν πολλές μελέτες.
0: Πριν μας εμφανίσει στον κόσμο, θα εμφανίσει τη φυσική νοημοσύνη, λέτε. Δηλαδή, προέχει αυτό.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό. Είναι και σαν να σε βάζουν να διευθύνεις μια ομάδα ή να ελέγξεις κάποιους υπαλλήλους που έχεις σε μια εργασία την οποία δεν κατέχεις ο ίδιος. Αν δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος, δεν θα μπορείς να παρακολουθήσεις τι κάνουν αυτά τα συστήματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι κάνουν και να μπορούμε να ελέγξουν τι κάνουν, άρα να μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
0: Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα και είναι και θέμα διαστάσεων. Δηλαδή, τι διάσταση μπορείς να τις δώσεις? Είναι η ακαδημαϊκή προσέγγιση, αυτό που βλέπετε εσείς οι καθηγητές καθημερινά, είναι η πολιτική, είναι η ηθική, είναι η κοινωνιολογική, αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει τη δουλειά ή αν δεν ξέρω, τα ρομπότ θα μας έχουν ως κατοικίδια. Θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι μπανάλ πια, κύριε Ανδρουτσόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν μαζί μας. Και εμείς πάμε αμέσως σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στην Γροιλανδία και γιατί η υπογραφή που θα μπει αύριο, Τρίτη, της συμφωνίας με τις ΗΠΑ μας αφορά.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
3: Πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
10: 100,3.
0: Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια 21 ετών γυναίκα για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 7:34 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε παρακάτω, πριν δούμε δηλαδή τι σημαίνει αυτή η συμφωνία που υπογράφεται αύριο μεταξύ στη Νέα Υόρκη από Γρυλανδία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες, να σας πω 2-3 μηνύματα που ελπίζω να σας φανούν και χρήσιμα. Αν για παράδειγμα χάλασε το κινητό σας, συνήθως τα κινητά χαλάνε την πιο λάθος στιγμή, υπάρχει λύση, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα, γίνεται αξιόπιστα. Οι άνθρωποι της εταιρείας αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Έχετε και μία 12-μηνη εγγύηση, ώστε να είστε εξασφαλισμένοι και την ευκολία που σας εξυπηρετεί. Να σας εξυπηρετήσει Vodafone, μάλλον σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και παραλαβή από το σπίτι ή το γραφείο σας, όπου υποδείξετε. Περισσότερα μαθαίνετε στο Vodafone.gr στα καταστήματα Vodafone, μαζί μας και το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Είναι στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας, έχει παρουσία πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Αν προετοιμάζεστε για τα νέα τμήματα που ξεκινούν από τον ερχόμενο μήνα, μπαίνετε στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr, βρίσκετε χρήσιμες πληροφορίες. Και μια χρηστική πληροφορία ακόμα για εσάς που κυκλοφορείτε στο κέντρο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα λόγω πορείας. Είναι σε ισχύ οι εκτάκτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι μια πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου. Είναι η επέτειος σήμερα. Τώρα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, αύριο Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να υπογραφεί από Γρυλανδία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες η Συμφωνία για την Ασφάλεια της Χώρας της Αρκτικής. Έχουμε συζητήσει πολύ τους τελευταίους μήνες για την Αρκτική. Έχει ενδιαφέρον το πώς κάθε πλευρά παρουσιάζει την συμφωνία αυτή. Η ΜΕΝ Δανία λέει πως θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Δεν ξέρουμε όμως περί τίνος πρόκειται, υπό την έννοια ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο Τραμπ δίνει τη δική του εκδοχή, λέει πως στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν μόνιμο έλεγχο. Θα δούμε τι θα γίνει και τι δρόμους ανοίγουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Εκεί νομίζω αξίζει και να εστιάσουμε. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη θα μας βοηθήσει σε αυτό, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην νομική της Αθήνας. Γεια σας, κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, καλά, εδώ προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί αύριο και αν στην πραγματικότητα θα δούμε να τροποποιείται μια αμυντική συμφωνία που καλά κρατεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω να πω από το 1951, οπότε και μπήκε η βάση, τουλάχιστον η νομική βάση για την παρουσία των ΗΠΑ στην Γρυλανδία.
1: Δεν νομίζω να τροποποιείται. Έχω μια μικρή υποψία, βάσιμη, υποπτεύομαι, ότι πρόκειται για την ίδια ακριβώς συμφωνία του 1951, copy-paste. Σε αυτή τη συμφωνία η Γρυλανδία γινόταν βάση του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες το 1951 ήταν η μόνη ισχυρή δύναμη που είχε στρατό που μπορούσε να μετακινήσει, εξακολουθούν να έχουν βάσεις στη Γρυλανδία. Τον παλιό καλό καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 50.000 ανθρώπους στη Γρυλανδία, το οποίο σιγά σιγά περιορίστηκε δραματικά τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, επειδή ο πρόεδρος θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει και επειδή οι Δανείοι θέλουν να τελειώνουν με αυτή τη συμπαθητική ιστορία του συντομότερο δυνατόν, πήραν την παλιά συμφωνία, την ξεσκόνησαν, πρόσθεσαν μία γραμμή που λέει ότι δεν θα γίνουν επενδύσεις εκεί από την Κίνα. Δεν πρόκειται να γίνουν σε καμία περίπτωση. Η Δανία, ούτε η Γρυλανδία μόνη της, ούτε η Δανία με τη Γρυλανδία, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει τη Δανία αλλά όχι τη Γρυλανδία, δεν θα άφηναν να γίνουν επενδύσεις της Κίνας εκεί, γιατί οι επενδύσεις αυτές θα είχαν να κάνουν με τις σπάνιες γέες, αυτά τα πετρώματα που χρειαζόμαστε, τα μέταλλα που χρειαζόμαστε για τα κινητά μας και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι θα έχουμε μια ωραία φωτογραφία. Ο πρόεδρος θα μπορεί να πάει πίσω και να πει: είδατε, εγώ κάνω συμφωνίες με τη Δανία. Η Δανία είναι ευτυχής γιατί θα επιβεβαιωθεί η παλιά συμφωνία. Win-win μου κάνει όλο αυτό. Μια χαρά, προχωράμε. υπό τον μεγάλο όρο φυσικά, ότι η συμφωνία θα τηρηθεί, διότι ο πρόεδρος δεν μας έχει συνηθίσει στο να τηρεί τον λόγο του.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια και είναι σίγουρο αυτό, είναι βέβαιο ότι τελικά θα το παρουσιάσει αύριο ως μια δική του νίκη. Το έχει ανάγκη άλλωστε, με το δεδομένο ότι και οι εκλογές είναι κοντά και οι δημοσκοπήσεις, παρότι ο ίδιος της νομπάρει όπως λέει, δείχνουν ότι δεν τα πάει καλά. Το μέτωπο της Ουκρανίας δεν κινείται, το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν κινείται. Όμως ό,τι συμβαίνει, ακόμα και αυτό το win-win, η μία επιπλέον αράδα σε αυτή την γνώριμη συμφωνία, δεν δείχνει και κάτι ακόμα ότι βλέπουμε να συντελείται έστω και έτσι μια βαθύτερη μεταβολή στην παγκόσμια οικονομία. Θέλω να πω,
1: μιλάμε για
0: ένα πέρασμα στρατηγικό, σπανείς γης, οι μικροεπεξεργαστές, η διατάξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
1: Αυτά είχαν όλα, οι σπάνιες γαίες είχαν ήδη μπει στο τραπέζι των συζητήσεών μας εδώ και κάμποσο καιρό. Διότι η Κίνα βρέθηκε αυτή τη στιγμή να ελέγχει το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι όλα τα chips γίνονται στην Ταϊβάν και όλες οι σπάνιες γαίες είναι στα χέρια της Κίνας, έχουμε...

0: έτσι ώστε να μην γκρεμόμαστε όλους διόλου στην Κίνα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, η αλήθεια είναι ότι δεν παλεύεται. Και δεν παλεύεται διότι καλώς ή κακώς ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να τεινάξει στον αέρα όλες τις ισορροπίες και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τρέχει όλος ο πλανήτης πίσω από την, μια τεράστια αλλαγή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δημιουργείται μια έλλειψη ενέργειας ως μειόφυλλε. Φυσικά ανεβαίνουν οι τιμές. Οφείλω να πω εδώ ότι με όλη την γκρίνια που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένω να λέω ότι γκρινιάζουμε πολύ περισσότερο από όσο πρέπει να γκρινιάζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε με την πράσινη μετάβαση να έχει εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και σήμερα μπορούμε να παλέψουμε λίγο την κατάσταση με τις τιμές. Για ρωτήστε τι γίνεται στην Ιαπωνία, για ρωτήστε τι γίνεται στην Ανατολική Ασία που δεν είχαν εναλλακτικές πηγές.
1: Mm-hmm.
0: Και που πραγματικά άρχισαν να κλείνουν δημόσιες υπηρεσίες, άρχισαν τα νούμερα να περνάνε στον Θεό και επομένως η επίπτωση ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη. Εμείς τουλάχιστον γλιτώσαμε την άνοιξη με αυξήσεις, αλλά όχι τρομακτικές αυξήσεις.
1: Ναι. Για να δούμε αν θα τις καπουλάρουμε και αυτό το χειμώνα. Πάντως,
0: νομίζω ότι είναι η προσπάθεια.
1: Ναι, ότι... Το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα, συζητάμε πολύ για την Γερμανία. Η Γερμανία βέβαια δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Αύριο θα μιλήσουμε για τη Γαλλία, θα μιλήσουμε για την Ιταλία. Θα μιλάμε γενικότερα για την αντίδραση του κόσμου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στις δημοκρατίες, δηλαδή μέσω της κάλπης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Για να το φέρω λίγο και στα δικά μας, που επίσης συζητάμε με την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω όμως.
0: Τι του δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
1: Δεν νομίζω δίνουμε ότι... ή του δίνουμε.
0: Μην του δίνουμε.
1: Να μην του δίνουμε. Ναι.
0: Λέτε ναι. Νομίζω ότι δημιουργούμε λίγο μια φούσκα που δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι περνάει συνολικά. Ναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Mm-hmm.
0: Και όταν είναι κάποιος σε προεκλογική περίοδο, σενάρια, ιστορίες, υπάρχει μια αναταραχή. Είμαστε στον 7ο χρόνο μιας κυβέρνησης. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στα χρόνια της αντιπολίτευσης. Και επομένως είναι και αυτό καινούριο ως εμπειρία. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα 50 χρόνια, στον 7ο χρόνο είχαμε εκλογές ή πάντως ξέραμε ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν συμβαίνει εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και αυτό πρωτόγνωρο. Αυτό όμως που συμβαίνει σε εμάς και που έχει να κάνει περισσότερο με τα 7 χρόνια φαγούρα και φυσικά τα θέματα της οικονομίας, δεν είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει στη Γερμανία. Όπου στη Γερμανία έχει κάνει τα θέματα της οικονομίας και μάλιστα πολύ πιο τραυματικά από ό,τι τα έχουμε εμείς. Έχει όμως και ένα σωρό άλλα ζητήματα, τον τρόπο με τον οποίο δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί η χώρα πολύ γρήγορα στις καινούργιες απαιτήσεις. Βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση. Η Γερμανία, θυμάστε, εξαρτιόταν από την ενέργεια της Ρωσίας και πουλάγε στην αγορά της Κίνας.
1: Ναι.
0: Έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό και τρίζει η στεροφημία της Μέρκελ
0: το
1: τελευταίο διάστημα.
0: Και έτσι. Τώρα ξαφνικά έχει την αυτή όλο το σύστημα στον αέρα.
1: Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων που συμβαίνουν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα το δείτε στο σχόλιο σας, η πρόταση που έριξε το τραπέζι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα ανοίγει μια άλλη συζήτηση που στην πραγματικότητα φεύγει από το θεσμικό πλαίσιο, το οικείο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και νομίζω ότι
1: αυτό που φεύγει,
0: με την έννοια την εξής, ότι αν κάποιος περιμένει ότι αύριο το πρωί θα αλλάξουν οι συνθήκες, θα αλλάξει όλο το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ, περίεργο και θα φωνάζουμε τον Καναδό να καθίσει στο τραπέζι και διάφορα άλλα τέτοια, μη φάτε έχουμε γλαρώσει, δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Άρα...
0: διότι, αλλά το πολιτικό μήνυμα της συνεργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικό και το πολιτικό μήνυμα της συνεργασίας το χρειαζόμαστε. Είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώνει το χέρι στην Ινδία, κλείνει συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική, συνδιαλέγεται με την Ιαπωνία, ανοίγει γραφεία στην Κορέα, ξαναβάζει στο τραπέζι την όλη συζήτηση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όλα αυτά γίνονται ακριβώς γιατί πρέπει να επεκταθούν τα δίκτυά μας. Δίκτυα εμπορικά, δίκτυα ενεργειακά, δίκτυα πολιτικής συμμαχίας.
1: Είναι αυτό που είπα...

0: Μάκρον στον Μακάρνεϊ. Η φιλία είναι δύναμη σε τέτοιους καιρούς.
1: Ακριβώς. Και επομένως το να θέλει κάποιος να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομίζω μια εξαιρετικά σημαντική ιστορία. Δηλαδή ο Λέτα το έθεσε πάρα πολύ καλά σε μια σύναξη μάλιστα στην Αθήνα πριν από κάποιους μήνες και έλεγε είναι δύο χαρακτηριστικοί αριθμοί. Το 51 και το 28. Κανείς δεν θέλει να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι όμως θέλουν να γίνουν το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κυρία Γαβουνέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική της Αθήνας. Και κάπως έτσι θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις μας. Κλείνοντας, θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ριγόπουλο, συνάδελφο δημοσιογράφο της Καθημερινής. Έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή για το πώς. Πώς αλλάζουν οι γειτονιές και πώς τάσεις που δεν είμαι και σίγουρη αν μας αρέσουν έρχονται και γίνονται όλο και πιο οικίες. Κατά τα άλλα, αναζητάμε την μοναδικότητα με αισθητική Disneyland. Αξίζει να το ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 10 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8 από το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Θα ακούσετε λοιπόν τις ειδήσεις που φέρνει η επικαιρότητα αναλυτικά από τον Νικόν Ρίτσο σε λίγο. Ελάτε να μιλήσουμε για την επικαιρότητα της πόλης μας, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι και πολύ δόκιμο. Εν πάση περιπτώσει, για το σκηνικό που στείλουμε εμείς στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ακούει κανείς ιστορικό κέντρο της Αθήνας, περιμένει λοιπόν να πάει να δει έτσι, το αποτύπωμα που αφήνει ο χρόνος σε περιοχές που υπήρξαν έτσι, πράγματι πολύ συμβολικές, ιδιαίτερα το πόσημα για όλους μας. Κατεβαίνει λοιπόν Ψηρή, Αγία Ειρήνης, ένα και το αυτό. Μια τουριστικοκεντρική, για να το πω έτσι όπως το λέει και ο Δημήτρης Γόπουλος, αισθητική, αλλά Disneyland, εξαπλώνεται στην Αθήνα. Και επειδή όλα τα έχουμε αναγάγει σε εμπειρίες πια, δεν ξέρω τι είδους εμπειρία είναι αυτή που αναζητούμε εμείς, ντόπιοι και τουρίστες που επιλέγουμε το κέντρο της Αθήνας. Καλώς τον, γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος που νομίζω, δεν ξέρω, είναι πολύ χαρακτηριστικό στο να αναφέρεις και εσύ. Όσοι έχουν έτσι μικρά παιδιά, αποκλείται να μην έχουν κατέβει να φωτογραφηθούν. Μια φορά το χρόνο συνήθως το κάνουμε. Τώρα σε λίγο θα έχει και την τιμητική του λόγο Halloween. Και τα Χριστούγεννα είναι η οδός Σπιτάκη στο κέντρο της Αθήνας.
11: Ακριβώς. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του συγκεκριμένου δρόμου, γιατί ίσως κάποιοι ακροατές θα το θυμούνται, εκεί μέσα στην κρίση η συγκεκριμένη οδός, αν θυμάσαι και εσύ, με κάποιες έτσι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, κάποια δρόμενα, τις χαρακτηριστικές έτσι ομπρέλες, mm-hmm. οι οποίες ήταν έτσι, είχαν δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο έτσι θολωτό, έτσι φαντασμαγορικό σκηνικό, τέλος πάντων. Ήταν μια, ας πούμε, διέξοδος διαφυγής από την κριζάδα, ναι, των καιρών εκείνων.
0: Υπήρχε μια δήλωση σε όλο αυτό. Ναι.
11: Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε μια δήλωση η οποία είχε να κάνει και με το Ψήρι. Γιατί το Ψήρι, αν θυμάστε, είχε ήδη προλάβει πριν την κρίση ένα πρώτο κύμα, έτσι, ας το πούμε τώρα, εντός εισαγωγικών αναβάθμισης. Εγώ το πω αναβάθμιση σκέτο, γιατί πραγματικά είχαν δημιουργηθεί έτσι, αποκατασταθεί παλιά κτίρια.
0: Το σόχο της Αθήνας, όπως το λες. Ναι, λίγο εναλλακτικό.
11: Εντάξει, ακριβώς, ναι.
0: Κοίτα, όλα κατά προσέγγιση είναι σε ό,τι αφορά. Τέτοιου είδους συγκρίσεις σπάνια πετυχαίνουν, αλλά νομίζω συνεννοούμαστε.
11: Ακριβώς. Θα χρησιμοποιούμε έτσι για να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Απλώς, ναι, τότε αυτό εκείνο το, μιλάμε δεκαετία του 90, πάμε αρκετά πίσω, είχε πράγματα τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα, με επαναχρήση κτιρίων, με καλλιτεχνικά σημεία αναφοράς, θέατρα, με μπαρ, εστιατόρια τα οποία έφεραν κάτι καινούριο. Δεν ήταν, ήταν μερικά αξιοπρόσεκτα πράγματα. Αλλά το Ψήρι ήταν από τις πρώτες γειτονιές, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, που με την κρίση έκατσε πάρα πολύ απότομα. Δέχτηκε δηλαδή πολύ μεγάλο πλήγμα, όπως όλος ο κλάδος της αναψυχής, της εστίασης κτλ. Με αποτέλεσμα να ξαναβγεί από το χάρτη, και μόλις άρχισε να δημιουργούνται ξανά, άρχισε να κινείται λίγο το πράγμα μετά το 2016-2017. Γιατί μιλάμε για εκείνα τα χρόνια και στην οδό Πιτακή, εκείνα τα χρόνια είχαν.
0: Είναι πια αρκετά χρόνια, ναι, είναι μια δεκαετία σχεδόν.
11: Ναι. Ήταν τα πρώτα ίχνη μιας έτσι αντίστροφης πορείας, μια νότα αισιοδοξίας, όπως λέει το κλισέ. Mm-hmm. Όχι, δεν θα πω το δυστύχημα. Το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αυτό που συνέβη στο Ψηρή συνέπεσε με την αλματώδη αύξηση του τουρισμού στην Αθήνα. Με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν πιο μπροστά, είχαν εμπειρίες από άλλες πόλεις του εξωτερικού, γιατί όλα αυτά που συνταμείται την Αθήνα δεν είναι αποκλειστικά αθηναϊκά, δεν είναι ότι όλα τα κακά έρχονται εδώ πέρα, όλα αυτά είναι αισθητικά πρότυπα και εμπορικές, ας πούμε, κόπιες, οι οποίες
0: πάνε
11: από πόλη σε πόλη. Ναι. Δηλαδή, όσοι ταξιδεύουν.
0: Αναφέρει τη Λισαβόνα, τη Βαρκελόνη.
11: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν παντού, Λονδίνο, Βρυξέλλες, παντού υπάρχουν. Κάποια είναι τουριστικές παγίδες, κάποια άλλα είναι, πρεσβεύουν κάτι άλλο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτό που βλέπουμε στην Αθήνα είναι ότι αυτό ακριβώς το αισθητικό πρότυπο, το οποίο δεν είναι μόνο. Εντάξει, υπάρχει ένα περιτύλιγμα το οποίο εκεί καταλαβαίνει ότι εντάξει, αυτό ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο σε υποψιάζεται εδώ πέρα, αυτό απευθύνεται πιο πολύ σε ανθρώπους που τέλος πάντων θέλουν μια πολύ επιδερμική, ας πούμε, γεύση της Αθήνας, mm-hmm. Με λίγο έτσι χρυσόσκονη. Το θέμα είναι εδώ, βάζεις μέσα την ηχορύπανση, βάζεις μέσα, συμπτωματικά είμαι στο κέντρο της Αθήνας, αρχίζει και πάνω στους αγερμούς. Μόλις είπα την ηχορύπανση. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι, ας πούμε, κάτι αισθητικά που εμένα σας αρέσει. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα συνολικό προϊόν, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, που έχει μέσα νταβαντούρι, έχει όχληση, έχει πράγματα τα οποία διώχνουν τον μόνιμο κάτοικο, όσοι μόνιμοι κάτοικοι υπάρχουν.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι έχουν απομείνει πια.
11: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι υπάρχει μια αίσθηση μονοκαλλιέργειας και επέκτασης αυτού του του προτύπου. Αυτό είναι το μόνο το οποίο είναι το πρέπει κάπως να προβληματίσει σε σχέση με τις άδειες που δίνονται. Αν υπάρχει κάποιο.
0: Ποιος να προβληματιστεί, να το λέει πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός, ο ερευνητής που διδάσκει στην Καταλωνία, ότι δεν χάνεται απλώς ένας μικρόκοσμος μόνιμων κατοίκων, εργαζομένων, επιχειρήσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είναι και όλες οι επιχειρήσεις σχετικές με τον τουρισμό. Χάνεται η κοινωνική υποδομή, η καλά, η έννοια της γειτονιάς έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά η τάξη με έναν τρόπο.
11: Εκλείπει όλο το οικοσύστημα αυτού που λέγαμε γειτονιά. Δηλαδή όλες οι χρήσεις είναι εν δυνάμει απευθύνονται στον επισκέπτη.
0: Επενδύσεις. Εμπειρίες, προϊόντα.
11: Ναι.
0: Τουριστικοκεντρική προσέγγιση ή εν πάση περιπτώσει επενδυτοκεντρική.
11: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το κείμενό σου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να, οι δύο Παναγιώτες μου κάνει νόημα ότι πρέπει να δώσουν για τις επόμενες διαφημίσεις. Προτρέπω όμως τους ακροατές να το δουν και να ταυτιστούν, γιατί νομίζω περισσότεροι θα ταυτιστούμε. Αυτό που συμβαίνει και όλο και φεύγει, ανοίγει προς τα πάνω. Δηλαδή, δεν αφορά, σε λίγο δεν θα αφορά μόνο το κέντρο.
11: Απλώς μια τελευταία λέκα με την κυρία Κατέρινα. Δεν είναι ότι όλα τα πράγματα δεν πρέπει να τα προσέχουμε, να τα διαβάζουμε. Με προσοχή όλα αυτά και τα κομμάτια που γράφουμε και όπως τα γράφουμε, γιατί το γράφω μέχρι το σημείο του ψηρή, υπάρχουν και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι σε εντελώς άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
11: Απλώς είναι πολύ μειοψηφικές πια και αυτές κάποια στιγμή ίσως υποχωρήσουν υπό το βάρος των ενοικίων, οι οποίες συζητούνται, οι προσδοκίες που δημιουργούνται σε ανθρώπους που έχουν ακίνητα, όλα αυτά.
0: Ναι, το είδαμε με δύο μεγάλα βιβλιοπολία, ας πούμε, έτσι, τα οποία λείπουν πια από το κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
11: Εγώ,
0: ο Δημήτρης Ρεγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος τώρα μαζί σας, βέβαια, το μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς θα λέμε αύριο στις 6, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
14: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
22: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
23: «Μπλε ώρες», η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντομίρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ολοκληρώθηκε μετά από 3 ώρες η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά 2 ημέρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε παράλληλα ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει πως δεν υπάρχει καμία καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου και των εγκατεστημένων μηχανημάτων. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατά τους 3 απροειδοποίητους ελέγχους που εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός της 23 Ιουλίου είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν την άδεια, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχή της Αττικής. Είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, επίσης εκτός έδρας, 3 μέρες αργότερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκαλείται εν μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Είναι το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που αψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρήν δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Η κλιματική κρίση και ανεξέλεγκτη επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Χρύσα Τσίχλη.
1: Με τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, την παγκόσμια οικονομία υποπίεση λόγω του χάους στην αγορά καυσίμων και τη διαρκή απειλή ενός εμπορικού πολέμου, ο διπλωματικός πυρετός αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Λευκός Οίκος δίνει το πράσινο φως στην Ιρανική αντιπροσωπεία να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον συναντήσει, αναπτερώνοντας ελπίδες για επανεκκίνηση της παγωμένης διπλωματικής διαδικασίας. Ο Πεζεσκιάν θα φτάσει στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου.
0: Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα είναι εκεί. Έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη την Τετάρτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι θα μιλήσει σε αμερικανικό έδαφος όταν η χώρα του είναι σε πόλεμο με την Αμερική.
1: Με τη φωτιά του πολέμου στο Ιράν έχει επεκταθεί από τους φιλοϊρανούς Χούθης στην Ιεμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει στο περιθώριο της συνέλευσης να συναντηθεί με τους ηγέτες ή υπουργούς εξωτερικών των 6 κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το βασικό μήνυμα της ομιλίας Τραμπ. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διεθνών θεμάτων και προβλημάτων στα οποία ο πρόεδρος έχει άμεση ανάμειξη, αλλά σε κανένα από αυτά δεν διαφαίνεται σύντομα λύση.
1: Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα έχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την οποία το Κίεβο αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια και άσκηση πίεση στη Μόσχα. Σύμφωνα με τους Financial Times, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, επιθέσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών.
2: Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διελιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται τουλάχιστον προσωρινά εκτός λειτουργίας. Αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι την Τετάρτη και ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, ανταποδίδοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν για την έθραυστη ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο υπ' Κίνας και τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσδοκά τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν έχει προγραμματιστεί. Έξω από το σπίτι της Τουρκίας, τον Ερντογάν περιμένει πλήθος υποστηρικτών του που του φιλούν το χέρι, με τον Τούρκο πρόεδρο να δίνει ένα χρυσό νόμισμα στην οικογένεια ενός μικρού αγοριού που κλαίει.
0: Και αρχίζει ένας διπλωματικός μαραθώνιος τώρα, αλλά και η μάχη των εντυπώσεων αναλόγως με την ατζέντα του καθενός. Ο Ερντογάν έχει ήδη αρχίσει τις επαφές του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφί, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς, αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Είναι
3: διότι
4: θρίλερ.
3: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη, ακριβώς υπάρχει ένα θρίλερ, διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση, όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη όμως, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, να πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής, που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο, αλλά δεν λένε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τόμ Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Έχει και ο Μιχάλης Γνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ Δένα, αλλά από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
4: Και έχει σημασία διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές? Θέλω να πω τι βγαίνει από το Λευκό Οίκο. Υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης πραγματικά?
5: Λένα καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί. Παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις. Τη στιγμή που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκεί την ώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τομ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης.
4: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε... όμως.
5: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι
4: δεν
5: ότι.
4: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντως έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προστέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τομ Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως είναι περίεργη η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση, διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, Λένα. Δεν μπορεί ένας εργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
4: Στο δείπνο. Σε αυτό το... Μανώλη, πού θα τα δώσει αυτά τα δώρα τελικώς, και αν θα τα δώσει?
5: Ναι.
3: Μια λεπτομέρεια μου επιτρέπετε. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πολλά, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητηθεί κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν κατάλαβε αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τομ Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
5: Ελένα, μου επιτρέπεις, αν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
4: λάθος
5: γιατί.
4: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τομ Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει η Άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
0: Σε αυτή τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η προσοχή μας θα είναι στραμμένη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα, είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου, όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις, συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή, όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και η ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
6: Με αμύω
1: ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει. Συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
1: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
7: Οι δραστηριότητές μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου τιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
1: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
2: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
1: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Από το 2019, πότε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εν πωλής αυτή η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί ή όχι με τον κύριο Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως η συνεχής δηλώσει από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το οκειοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν ευρύτερο πόλεμο που ξεφεύγει από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοινώνει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών. Ο Πολωνός πρωθυπουργός μιλά ανοιχτά για επικείμενη ρωσική επίθεση και το Λονδίνο προετοιμάζεται επίσης συστήνοντας αποθήκευση τροφίμων και πόσιμου νερού. Η Ρωσία ορκίζεται να χτυπήσει σκληρά το Κίεβο μετά την τελευταία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές και ο Ζελένσκι που ζητά κυρώσεις και οπλισμό θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά αναλυτικά από την Βάνα Κουτρουλού.
1: Μία ρωσική επίθεση, ακόμη και εισβολή μικρής κλίμακας σε έδαφος του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μήνες, όχι σε χρόνια, βλέπουν Ευρωπαίοι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Guardian. Σχετικές προειδοποιήσεις είχαν απευθύνει τα προηγούμενα 24 ώρα ο Πολωνός Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς.
0: Δεν έχουμε διαφορές με κανένα ευρωπαϊκό κράτος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές διαφωνίες. Επομένως, η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή, ούτε απειλεί ή εκβιάζει κανέναν.
9: Και ενώ η Ευρώπη φοβάται για μια ευρύτερη εμπόλεμη σύγκρουση, η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων σε τουλάχιστον 10 περιοχές της Ουκρανίας, με σφοδρότερο πλήγμα στην Ζαπορίζια. Το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της πόλης, κατοικίες και ένα εμπορικό κέντρο τύλιγονται στις φλόγες. 10 άνθρωποι τραυματίζονται. Τα νέα πλήγματα έρχονται μετά την επίθεση με ντρόουν που δέχθηκε την Κυριακή η Μόσχα, την μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου διελιστηρίου της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα μαζικά πλήγματα της Ουκρανίας στη Μόσχα έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, με αποτέλεσμα πυραυλικό σύστημα Παντσίρ να αναπτύσσεται σε πολυσύχνα στο αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, ενώ προστατευτικά δίχτυα αποσυρματόπλεγμα τοποθετούνται στις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς και Νέα Ζηλανδία καταδικάζουν ως φάρσα την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στη υπορωσική κατοχή ουκρανικές περιοχές. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν εξασφαλίζει 355 από τις 450 έδρες της Δούμας, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της.
0: Σε εγρήγορση είναι λοιπόν οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Έχουμε λοιπόν, όπως είπες, πληροφορίες από διευθυντές, από επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης, οι οποίες κλείνουν σε ένα σημείο. Υπάρχει πιθανότητα για ρωσική επίθεση εντός μηνών και όχι ετών, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και επίσης δίνουν και το σημείο. Ουσιαστικά πρόκειται για το σημείο το οποίο είναι το βόρειο τμήμα του ΝΑΤΟ. Είναι το τμήμα το οποίο συνδέει, αν θέλεις, την βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο διάδρομος Σουβάλκη. 100 χιλιόμετρα μεταξύ Καλίνιγκραντ και Λευκορωσίας, τα οποία, αν καταληφθούν από μια εχθρική δύναμη, ουσιαστικά όλες οι βαλτικές χώρες μετατρέπονται σε νησιά. Έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσω Ρωσίας, είτε μέσω θαλάσσης.
11: Και οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται από την Τσεχία, Γιάννη.
10: Η πιο σαφής είναι από τον Τσέχο Διευθυντή των Υπηρεσιακών Υπηρεσιών, ο οποίος όχι απλά λέει ότι θα υπάρξει επίθεση, αλλά λέει και τη μεθοδολογία. Λέει, καταρχάς, προβοκάτσια, false flag, όπως ονομάζεται η επιχείρηση. Στη συνέχεια, περιορισμένη, και το τονίζουν, χερσαία εισβολή που ταιριάζει με το γεωγραφικό προφίλ της περιοχής αυτής. Και τρίτον, μια μαζική προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, κυρίως της Ευρωπαϊκής, αλλά γενικότερα της Δύσης.
11: Μιας Ευρώπης που έχει κουραστεί από έναν τέτοιο πόλεμο και καταλαβαίνουμε ότι επομένως οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να αποκοπούν από το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο τόπος και δεν είναι τυχαίος. Παρατηρούμε μια κινητικότητα των Λευκορώσων σε αυτό το κομμάτι.
10: Πολύ σωστά. Οι Λευκορώσοι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις μέρες ολοκλήρωσαν μια άσκηση ακριβώς στο σημείο, θα έλεγα, στο σημείο εξόρμησης για μια χερσαία εισβολή. Όπως είχαν ανακοινώσει, η άσκηση αφορούσε υπεράσπιση συνόρων και αντιμετώπιση ντρόουν. Οι μονάδες που μετήχαν ήταν μηχανοκίνητο πεζικό και τοθρακισμένες ταξιαρχίες. Οι μονάδες οι οποίες είναι ελιγμού, εφόδου, και είναι οι μονάδες που δεν θέλεις να δεις να περνάνε τα σύνορά σου.
11: Ο πόλεμος της Ουκρανίας μας έχει δώσει διδάγματα, έχει δώσει όμως και στη Μόσχα διδάγματα, και εκεί έχουμε πολεμικές προετοιμασίες, Γιάννη.
10: Τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ουκρανούς, γι' αυτό έχουμε μια επιφύλαξη σε αυτό. Αλλά πάντως, οι Ουκρανικές πηγές επιμένουν ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα αύξηση των στρατιωτικών κλινών στα νοσοκομεία και κυρίως στην περιοχή αυτή. Και όχι στην Ουκρανία, όπως θα ήταν το λογικό. Δηλαδή, στις περιοχές που είναι απέναντι από το ΝΑΤΟ, προσπαθούν να φτιάξουν γρήγορα για 18 έως 20.000 νοσοκομιακές κλίνες. Τι σημαίνει αυτό? Προετοιμασία για ένα σενάριο μαζικών απολειών μάχης.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στη Γερμανία, Μεκλεμβούργο και Βερολίνο ψήφισαν τα άκρα και εξωστράκησαν το κυβερνών κόμμα του Μέρτς. Το CDU υπέστη τη χειρότερη ήττα με τα πολεμικά, αλλά ο καγκελάριος βιάζεται να ξεκαθαρίσει ότι παραμένει στην εξουσία. Σε 2 εβδομάδες η ακροδεξιά κέρδισε 2 κρατήδια, ενώ η αριστερά, αναδεικνύοντας το κόστος στέγασης, κέρδισε το Βερολίνο, με πολλούς να βλέπουν περίπτωση Μαμντάνη Νέας Υόρκης. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Deutsche Welle, πώς κατέγραψε ο γερμανικός τύπος τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι το θέμα ημέρας που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πασάς.
1: Ούτε άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από ό,τι στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογωμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tagesschau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, στο χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζιξ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, που επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, η τροχή τους απλώς πεινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.
0: Και αφού ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την αναλυτική καταγραφή έτσι όπως την έκανε η Deutsche Welle για λογαριασμό του Sky, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Απ' τη μία έχουμε το Βερολίνο, ο οποίο ψήφισε τη Linke, την αριστερά, άκρα αριστερά σχεδόν, και το Μεκλεμβούργο, Πομερανία, που ψήφισε το AfD. Δηλαδή, οι δύο πόλοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίσανε, η extreme πόλη.
3: Δύο Γερμανίες. Η μία Γερμανία που λέει θέλω μία αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και ψηφίζω την ακροδεξιά, και η άλλη Γερμανία δηλαδή που λέει θέλω να έχω μία στρατηγική συμπερίληψη. Αυτή είναι η Γερμανία επομένως, και αυτό διχασμένη. Δεν είναι γερμανικό φαινόμενο.
2: Όχι, είναι βαθιά διχασμένη. Και πέρα από τη Γερμανία, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτά τα αποτελέσματα. Η θέση του Γερμανού καγκελάριου έχει αποδυναμωθεί δραματικά. Στις Βρυξέλλες σήμερα που μιλούσα μαζί τους, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, έχω να σου πω, γιατί είναι το ερώτημα κατά πόσο ο Γερμανός καγκελάριος μπορεί να συμβάλλει στις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και γνωρίζουμε, το έχουμε πει και τόσες φορές εδώ πέρα, χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία τίποτα δεν γίνεται στην Ευρώπη.
3: Το άγχος επομένως είναι για το Παρίσι.
2: Ακριβώς, το οποίο Παρίσι όμως, σκέψου ότι τον Ιανουάριο μπαίνουν σε εκλογική περίοδο, δηλαδή και το Παρίσι θα είναι αποδυναμωμένο από τον Ιανουάριο και μετά.
3: Οπότε, με ένα χρέος στο Θεό.
2: Με ένα χρέος στο Θεό, με τον Μακρόν με το ένα πόδι έξω και δημοσκοπικά την ακροδεξιά να ηγείται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα μου πεις τι είναι τόσο σημαντικό τώρα στις Βρυξέλλες. Το βασικό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Είναι 7 ετής και είναι, μιλάμε για τεράστιο ποσό, 2-3 ευρώ τα οποία αποφασίζονται. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος δότης χρημάτων σε αυτόν τον προϋπολογισμό.
3: Με πολιτική πίεση.
2: Βεβαίως.
3: Μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη. Και έχουμε και μια σειρά εκλογές που ξεκινάνε από το νέο έτος. Οπότε στις Βρυξέλλες λένε πρέπει να έχουμε κλείσει τον προϋπολογισμό μέχρι το Δεκέμβριο. Το οποίο δεν
3: είναι
2: ξέρω
3: εφικτό.
2: Αν γίνεται. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μας είναι αρκετά σημαντικό γιατί ο προϋπολογισμός αυτός, 28 με 34 που είναι, έχει τα λεφτά για την κοινή αγροτική πολιτική, έχει το Ταμείο Συνοχής, έχει την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σημαντικά χρήματα για τη χώρα. Και μου έλεγε ένας διπλωμάτης που μιλούσα πριν ότι η Γερμανία είναι αυτή η οποία λαδώνει πάντα τις μηχανές της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ποιος θα λαδώσει και πόσο γρήγορα μένει.
3: Και πόσο θα αντέξουν αυτές οι μηχανές.
2: Ακριβώς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποκαλύπτει το πολιτικό του σχέδιο και δείχνει το κόμμα της επιλογής του. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις ο Γιάννης Σουλιώτης και η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στο κανάλι του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε σήμερα στις 11 το πρωί ότι στηρίζει ουσιαστικά το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Πρόκειται για ένα κόμμα που, όπως είπαμε εδώ στο Sky, από την περασμένη εβδομάδα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές. Είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα Σπαρτιάτες. Στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τους Γιάννη Δημητροκάλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο, οι οποίοι κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2025. Τώρα, στο ίδιο διάγγελμα, ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλησε ουσιαστικά να συσχετίσει τη Συμμαχία Ελλήνων με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των τριών αυτών ανεξάρτητων Ελλήνων. Είπε δηλαδή ότι η Συμμαχία Ελλήνων είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει προτάσεις νόμου για μια σειρά από θέματα, όπως η ανακήρυξη ΑΟΣ και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της απαγόρευσης ή μη καθόδου του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού στις εκλογές. Είπε ότι δεν μπορεί να αποτραπεί η κάθοδός του. Με ποια επιχειρήματα? Είπε λοιπόν ότι για τους τρεις συγκεκριμένους βουλευτές ότι υπάρχει μια τελεσίδικη αθωωτική απόφαση από το ποινικό δικαστήριο που ουσιαστικά εξέτασε, δίκασε την υπόθεση των Σπαρτιατών, την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Η τελεσίδικη απόφαση έχει ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 και απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, άρα δεν υφίσταται κατά τον κύριο Κασιδιάρη.
3: Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος.
4: Και σε σχέση με την απόφαση του εκλογοδικείου, κάνει αναφορά και σε αυτόν. Η απόφαση του εκλογοδικείου, δυνάμει της οποίας πάφθηκαν από τα βουλευτικά τους αξιώματα τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι αυτή είναι μία απόφαση που αφορά άλλους βουλευτές και ένα άλλο νομικό πρόσωπο, όχι τη Συμμαχία Ελλήνων. Κλείνοντας, να σου πω, λένε ότι ο ίδιος δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αν θα είναι υποψήφιος με τη Συμμαχία Ελλήνων, αν θα είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος βουλευτής σε κάποια εκλογική περιφέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο θα κατέλθει στις εκλογές.

0: Σημειώνουμε και πάλι ότι το ένα είναι το ποινικό δικαστήριο. Το άλλο, το εκλογοδικείο, για το οποίο λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι αφορά άλλο νομικό πρόσωπο, στο σκεπτικό του όμως τι λέει? Λέει ότι σε αυτό το κόμμα, στους Σπαρτιάτες, από πίσω στην ηγεσία ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και μπορεί να μην αφορά τους τρεις βουλευτές που αυτή τη στιγμή τρέχουν το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Δεν τους αφορά αυτούς. Γιατί? Γιατί εναντίον αυτών δεν είχε γίνει προσφυγή. Το εκλογοδικείο εξετάζει μόνο προσφυγές κατά συγκεκριμένων βουλευτών όταν αυτές γίνουν. Τώρα, γιατί μας το λέει, Λένα? Γιατί μας το λέει τώρα? Αυτό...
1: Ενώ υπάρχει και η νομική φόρμουλα, υπάρχει ένα προηγούμενο με τους Σπαρτιάτες που λέμε για την κρυπτόμενη ηγεσία. Γιατί επομένως ο Ηλίας Κασιδιάρης να δώσει έτσι το όνομα, τον πολιτικό του έτσι σχεδιασμό?
0: Ίσως να θέλει με κάποιο άλλο κόμμα να περάσει από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Το είδαμε αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες, δηλαδή να στραφούν όλα τα φώτα πάνω στη Συμμαχία και ενδεχομένως με ένα άλλο κόμμα να περάσει κάτω από το ραντάρ του Α1. Όμως, Λένα, πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι κάθε φορά το Α1 αποφασίζει εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε δηλαδή και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε τι θα κάνει όταν
1: πάντως,
0: θα προκυριθούν.
1: Πάντως, Άννα, με συγχωρείς, γιατί με ενημερώνουν από το κοντρόλ, γιατί αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο ρόλος του Ηλία Κασιδιάρη. Ήδη ο κύριος Μανούσος από τη Βουλή είπε ότι μιλά εξ ονόματος της Συμμαχίας των Ελλήνων. Για να καταλάβουμε λίγο και το πλαίσιο στο οποίο κινούνται.
0: Ναι, αυτό που το οποίο λέω είναι ότι ενδεχομένως να σκέφτεται ότι αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, και αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέει σήμερα, αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, γιατί να μην μπορεί να περάσει η Συμμαχία? Εγώ μπορεί να είμαι με άλλο τρόπο ή μπορεί να μην είμαι και καθόλου. Και ξαναλέω ότι το Α1 αποφασίζει κάθε φορά και με άλλη σύνθεση όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, πρέπει να σου πω.
1: Μπορούν όμως να κατέβουν 5, 6, 7 συνδυασμοί και για αυτούς τους συνδυασμούς το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου να πει ότι από πίσω είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης για όλους αυτούς και να τους αποκλείσει? Μήπως και αυτό είναι ένα τέχνασμα?
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το Α1, δηλαδή να πει για όλους τους συνδυασμούς.
1: Άρα.
0: Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, με τα έως τώρα δεδομένα. Ίσως να το κάνει με ένα άλλο κόμμα που να περάσει κάτω από το ραντάρ. Εγώ ξαναλέω.
1: Και Γιάννη, επειδή έχει και πληροφορίες ο Γιάννης, αυτό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να βλέπουμε τη Συμμαχία των Ελλήνων να την πλασάρουν ως τον πολιτικό συνδυασμό, αλλά εν τέλει να είναι ένα κόμμα βιτρίνα και να υπάρχει ένα άλλο κόμμα στο οποίο γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες?
2: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν είμαστε στο μυαλό του Ηλία Κασιδιάρη και των συνεργατών του. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο είδαμε να γίνεται το 2023 με το κόμμα Έλληνες και το κόμμα Σπαρτιάτες, δηλαδή θυσιάστηκε το κόμμα Έλληνες για να περάσει το κόμμα Σπαρτιάτες. Θα μου έκανε εντύπωση να ποντάρει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο ότι επαναλαμβάνοντας το ίδιο τέχνασμα 3 χρόνια αργότερα ότι θα πετύχει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μην ξεχνάμε, Λένα, ότι οι Σπαρτιάτες ναι μεν πέρασαν την πρώτη φορά από το ραντάρ του Α1, την επόμενη όμως φορά στις ευρωεκλογές κόπηκαν.
3: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπου η ατμόσφαιρα παραμείνει ηλεκτρισμένη μέσα στην αίθουσα. Έλεγχος εκκλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές και ανάκτηση τυχών διαγεγραμμένων αρχείων ζητά το δικαστήριο για τον σταθμάρχη Λάρισας που είχε βάρδια τη μοιραία εκείνη η νύχτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
4: Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μητέρα της 21 ετών Κλαούντια Λάτα, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.
5: Που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν οι 36 κατουγορούμενοι που δεν βρεθήκαν ούτε σήμερα να με βλέπουν στα μάτια, να καταλάβουν του πόνο τι τραβώ αυτά τα 3,5 χρόνια.
6: Είναι έγκλημα το οποίο οχριά μπροστά στο έγκλημα που ακολούθησε. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτική αναφέρομαι στην καταστροφή του αποδεικτικού υλικού.
7: Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο. Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου. Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου που ακόμη ζητάει αλήθεια.
4: Η μητέρα της 42χρονης Βάιας Μπλέκα ράγισε καρδιές, καταθέτοντας την πολύκροτη δίκη ζητώντας δικαίωση.
8: Ήταν η χαρά και το φως της ζωής μου και πήγε χαμένο χωρίς λόγο. Κανένας δεν τα προστατεύει.

0: Κάτεψε. Το τρένο το θεωρούσαμε το πιο ασφαλές μέσο. Και εμείς ήμασταν ήσυχοι. Όσοι ξέραν πως δεν πήγαινε καλά, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο, πρέπει να πληρώσουν.
1: Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος από τα Τέμπη, στην κατάθεσή του στάθηκε κυρίως το μοιραίο βράδυ, όπου δεν πάρθηκαν τα μέτρα για να διαφυλαχθούν τα στοιχεία, αλλά και στις ελλείψεις που είχαμε κατά την ανακριτική διαδικασία.
2: Έπρεπε να κρύψουν τι είχε γίνει. Παίρνουν το χώμα από εκεί και φέρνουν νέο χώμα. Αφαιρέθηκε το χώμα για να κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε.
3: Η μη υλοποίηση της 717 έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο ήταν η πυρόσφαιρα για την οποία θέλουμε απαντήσεις. Το τρίτο ήταν η αλλίωση του χώρου. Δεν έβαλαν την κορδέλα για να φυλαχθεί ο χώρος.
4: Κανείς δεν είχε προειδοποιηθεί ότι το να επιβιβαστεί στο τρένο είναι κίνδυνος θάνατος.
5: Δεν έκλεισαν τον χώρο για να δουν τι φταίει, αλλά προφανώς ήξεραν τι φταίει, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέραμε ότι όταν παίρνουμε το τρένο ρισκάρουμε τη ζωή μας.
6: Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.
7: Αναταραχή στα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αυλονίτη είναι ένα παράδειγμα της σύγχυσης. Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ έκανε άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη αναδιπλώθηκε, αλλά η πρόθεση του έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για το ενδεχόμενο μεταγραφών και σύμπλευσης πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Χρύσα Μπάτου.
6: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
8: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς.
9: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Βουλή ο Αρουφάκης.
9: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
8: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα
9: εννοούσα.
6: Ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
10: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
11: Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
6: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ρεγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με τη Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
5: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
12: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο, πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
6: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
5: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
6: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρεναδούρ και Νίκου Παπά.
13: Και για το ΣΥΡΙΖΑ,
9: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
6: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
7: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Αντώνης Ατζολέτος.
14: Θέλει να μπει ο ένας στο μάτι του άλλου και έχουμε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους, ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χιλιάδες φορές ότι επενδύει στην αυτόνομη πορεία και κάνει μεταγραφή τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος αμέσως, σε χρόνο ντετέ, κάνει ένα άνοιγμα σε όλο το φάσμα της αριστεράς και φτάνει μέχρι το Γιάννη Βαρουφάκη.
15: Δεν άφησε κάποιον να παίξει, αλήθεια.
14: Όχι, όχι, δεν άφησε κάποιον να παίξει. Προφανώς αυτή είναι η άποψή του, αλλά δεν την ήξεραν στο ΠΑΣΟΚ, δεν την είχαν συζητήσει μαζί του. Και επειδή δεν μπορούν να τον αδειάσουν, είναι μόλις τρεις μέρες στο κόμμα, βγαίνει ο ίδιος και κάνει μια διευκρινιστική δήλωση. Και αυτό το γαϊτανάκι, λένε, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ, για τις μεταγραφές εντός και εκτός Βουλής θα συνεχιστεί. Γιατί ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι αδύναμος ο άλλος ή να αφαιρέσει δύναμη από τον άλλον. Τουλάχιστον 3 με 4 βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και σίγουρα συνεχίζουν από την Ελλάς και μιλούν με πολλά μεσαία στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια, όπως την κυρία Ρόζα Βρετουάρα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι
11: σίγουρα δεν θα
14: συνεχιστεί.
7: Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση για το βιογραφικό της Μαρίας Καριστιανού και για το κατά πόσο έχει δηλώσει υπέρμαχος της Κβαντικής. Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο Παύλος Πολάκης. «Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες», απαντά η ίδια και υπογραμμίζει ότι είναι κβαντική, φυσική και όχι ιατρική. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νανογυλαίκα.
15: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
11: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
15: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
16: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτι, κάτι το κοιτάξω χθες, διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγχε.
15: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
17: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
15: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
18: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος, κεραλιφές άλλος.
16: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήστε τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κεραλιφές? Όπως ήταν νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, 1, 2, 3, 4, 5 φορές σε κάθε εκπομπή.
15: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
7: Τον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
19: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
20: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
19: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
21: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
22: Μία φορά μόνο.
21: Μόνο μία φορά.
22: Μία φορά μόνο.
21: Τη Δευτέρα τον είχατε
22: συναντήσει. Μόνο τη Δευτέρα.
19: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη.
23: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
19: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
0: Από αυτά που ξέρω έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους, κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
19: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 5 στα 5 στη Super League έκανε ο Παναθηναϊκός και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή. Το τριφύλι επικράτησε 1-0 της Καλαμάτα στη Νίκαια με το εξαιρετικό γκολ του ασταμάτη του Ανδρέα Τετέη. Δεύτερη διαδοχική νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο με 3-1, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
1: Δίπλο κορυφής πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια με σκορ 1-0. Οι πράσινοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και είχαν δοκάρει στο 22 με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ο Τετέι σημάδευσε την αναμέτρηση με φανταστική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 0-1.
2: Τετέι περνάει, σουτάρει φοβερό 0-1!
1: Η μαύρη θύα λάγγιξε την ισοφάριση στο 62 με τον Μπένια να σταματά το Χάμζα σε μεγάλο τετατέτ. Στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όταν με γκολ του Τάχα Άλλη αρχικά και του Ενδιαγέ στη συνέχεια πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων επί του Πανετολικού. Στο 51 ο Πέρες κατέβασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και με δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2. Φοβερή αντιπίθεση από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία επίθεση του αγώνα με το Σορετήρι να σκοράρει από κοντά και να γράψει το τελικό 3-1.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
24: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
24: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
24: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιαρτζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
26: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
27: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
28: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
26: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sihi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sihi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSihi.gr.
29: Στο χάος of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
30: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι πηγές δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη συντριβή των drones και ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η εταιρεία Gazprom δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. «Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε «έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία». Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης το πρωί στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει το σκηνικό, προκαλώντας τραύμα στον εαυτό του, εξαιτίας του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίες, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Παπρίς Κοκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ABC, CBS, Fox και NBC. Νωρίτερα, το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that
1: ain't. Να είναι 21 του μήνα και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και πρόσεξε, να είναι και Σεπτέμβριος που ρέει το χρήμα σε μορφή εξόδων, έτσι, μέχρι εκεί. Όχι σε μορφή εισόδων, αλλά και να ακούς αυτό. Τώρα όμως μισό λεπτάκι, γιατί θα βρεθούν πάλι κάποιοι και θα πούνε τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός. Αλλά παιδιά, ήταν σαν σήμερα το 1985, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι είναι στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Οπότε υπάρχει λόγος. Τώρα αν εσείς θέλετε να το συνδυάσετε με κάτι άλλο, α, δεν φταίω. Δεν μου τα χρεώνετε κιόλα. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα σας πω τι έκανα τώρα πριν λίγο. Επειδή τελείωσα την προετοιμασία της εκπομπής νωρίς, θα μου πεις και από το πρωί στο σπίτι μου την είχα. Λοιπόν, μου έμεινε μία ώρα καθαρός χρόνος. Πήρα τα ποδαράκια μου, περπάτησα μέσα από το ΣΕΦ, πέρασα από μία γεφυρούλα και βγήκα μικρολίμανο. Ήταν λες και έκανα μια πολύ ωραία βόλτα σε ένα νησί. Κάντε το, γεμίζουν μπαταρίες και δεν θες και πολύ για να ξεφύγεις. Ανέξοδο ήτανε, τα ποδαράκια μου μόνο. Επίσης, ήθελα να αναφωνήσω. Θα αναφωνήσω. Αναβαθμισμένες και αναβαθμισμένοι μου, τι κάνετε? Έχω και τον άλλον απέναντι, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Καλά δεν νιώθεις αναβαθμισμένος εσύ? Δηλαδή τίποτα, Χριστό, γρή, γιόλο. Και δεν παρακολουθείς και τις αναρτήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, διότι στην Κυριακάτικη καθιερωμένη αναρτησή του πανηγύρισε για το γεγονός ότι η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας μας, ενώ μια άλλη, η Σκόπος τη λένε, αναβάθμισε την πιστοληπτική μας βαθμίδα. Προσέξτε. Πρέπει να έχουμε, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις. Προφανώς και σίγουρα, προσέξτε τι θα πω για να μην μου πείτε πάλι ότι τα λέω αλλιώς. Έχουν θετικότατο αντίκτυπο ως προς την ικανότητα της χώρας να δανείζεται από τις αγορές και να καλύπτει τις όποιες χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους. Φθηνότερος κρατικός δανεισμός είναι σίγουρα κάτι που είναι θετικότατο, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας βοηθάει και τον τραπεζικό, αλλά και τον δανεισμό των επιχειρήσεων. Οκ, μέχρι εδώ. Τα είπα, εντάξει. Είμαι by the book. Βέβαια, στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις αξιολογίες. Και αυτό γιατί ήμασταν μια χώρα που στα τέλη του 2009 και αρχές του 2010 πρακτικά τι κάναμε? Χρεοκοπήσαμε. Τότε ήταν αδύνατον να δανειστούμε από τις αγορές και βεβαίως χρειάστηκε να καταφύγουμε στα μνημόνια. Τα μνημόνια, καθώς έφταναν στο τέλος τους, είχε βεβαίως σημασία να υπάρχουν σταδιακά κάποιες αξιολογήσεις θετικότερες, γιατί εάν η χώρα δεν μπορούσε να αντλήσει χρήματα από τις αγορές, τι θα κάναμε, πάλι μνημόνια θα είχαμε. Έτσι, μέχρι εδώ πάλι καλά. By the book. Επιπλέον, βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε θετικότερους όρους δανεισμού σε σχέση με αυτούς που επικρατούν. Μόνο προσέξτε, εδώ μια υποσημείωση. Εδώ βγαίνουμε από το by the book. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει μια ανωδική τάση στο κόστος δανεισμού των κρατών. Υπάρχει ένα ράλι ομολόγων, το οποίο το έχουμε περάσει εμείς στον Ντούκο εδώ. Τα είχε πει ο Στουρνάρας κάποια στιγμή, ότι είναι τέλεια καταιγίδα αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια αλλού κοιτάμε. Εδώ βγαίνουμε από το by the book. Και έτσι, αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει και τη χώρα μας, ότι υπάρχει αυτό το κόστος δανεισμού. Προφανώς επηρεάζει όλες τις αγορές και όλες τις χώρες. Άλλες σε μικρότερο βαθμό, άλλες σε μεγαλύτερο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν η παγκόσμια οικονομία τίνει σε μια πραγματικότητα με πιο υψηλά επιτόκια, προφανώς και θα επηρεαστεί και η ελληνική οικονομία. Και όχι μόνο ως προς το κόστος δανεισμού, έτσι. Βεβαίως μπορεί να έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, ονομαστικούς, έτσι, ελαφρώς καλύτερους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά, πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε και ένα συνεχές κύμα ακρίβειας. Το έχουν και άλλες χώρες, δεν λέω μόνο. Αλλά απλώς επειδή βλέπουμε, ρε παιδί μου, τον πληθωρισμό τον Αύγουστο, ήταν υψηλότερος του αναμενόμενου. Τον Ιούλιο είχαμε άνοδο του δείκτη τιμών στη βιομηχανία και βεβαίως όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, Στενά του Ορμούζ, Χούθη, έχουμε και τους Χούθη τώρα στην Ιεμένη, προφανώς και έχουμε υψηλότερες τιμές τόσο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, τιμές που βεβαίως τις βλέπουν και στις Αγγλίες, αλλά επηρεάζουν και μια αλυσίδα γεγονότων παραγωγής και όλα τα σχετικά. Επί της ουσίας, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια χαρά οι αναβαθμίσεις, τέλειες είναι και έχουν και τα θετικά τους, τα είπα τα θετικά, μη μου πείτε ότι δεν τα είπα, έτσι, αλλά όλα αυτά απέχουν πάρα πολύ από το να πανηγυρίζουμε την όποια αναβάθμιση της αξιολόγησης και επιστοληπτικής ικανότητας, αφού η συνολική κατάσταση της οικονομίας προφανώς και αντικατοπτρίζεται και στις προοπτικές των οικοκυριών. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε έναν Παναγιώτη Παπακαλούση, ο οποίος τον δίνω κανονικά, δεν παρακολουθεί τις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού με τίποτα. Όχι, το θες και επισήμως. Εχθές, Κυριακή, έγινε η ανάρτηση. Από την Παρασκευή το ξέρουμε. Εκεί, εσύ αρκέστηκες, είδες ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν το είδες. Λοιπόν, μισές δουλειές. Τι άλλο έχουμε. Θανάση Καραγιάννης. Στην αρχισταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Εδώ είναι το παιδί. Έχουμε Αργυρό και Μελιάρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Και Δημήτρης Γιατζόγλου, εννοείται, στο μικρόφωνο παρέως στις 11. Τι κάνουμε κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11, Δευτέρα με Παρασκευή. Πάρα πολύ απλά. Μας αρέσει να ζούμε αληθινά. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. Βέβαια, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο μου έλειψε η επικοινωνία μας. Ειλικρινά το σκεφτόμουν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τον θαυματουργό τηλεφωνικό αριθμό του Viber πια στον Sky. Το 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003 και βεβαίως τον ορθόδοξο πατροπαράδοτο τρόπο που όλες και όλοι γνωρίζετε, το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη μαμά Λούι. Τι κάνετε, πως είστε αγαπητή μου. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Καλώς την. Εδώ, συντονισμένη πάντα στο καθιερωμένο της ραντεβού, μου γράφει. Ο Παναγιώτης έχει στείλει το μήνυμα από Αστόρια, να του πούμε την καλησπέρα. Η Αργυρό κάτι μου στείλε, ντράπηκε και το έσβησε. Γιατί, ρε Αργυρό μου? Να πω την καλησπέρα μου στην Λίτσα. Ελπίζουμε να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και τώρα μου έχουν έρθει τα άλλα. Εμείς, λέει, στην τσέπη μας μόνο τις υποβαθμίσεις νιώθουμε. Οι αναβαθμίσεις είναι μάλλον για τα γερά πορτοφόλια. Όπα, τη βγήκε από αριστερά. Σπυρίδων, ένα μεγάλο μπράβο στο γιατρό σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αξιολόγου και αναφοράς σε Ευρώπη και Αμερική. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Κάπου έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό που λέει «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία», με την Αλεξίου. Σε παρακαλώ πολύ, δώσε.

φτάνει ο Μανές. Σε παρακαλώ, pause τώρα. Εδώ θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, προσέξτε. Το λέμε και στις ειδήσεις. Έτσι, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και της Καρνέαδου το είχε πάρει η ίδια η κατηγορούμενη, εισαγωγή εννοείται, χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ, ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα, έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. Αυτά τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, στη Βουλή. Προσέξτε όμως, εγώ ένα δεν καταλαβαίνω. Και επειδή μπορεί, βρε παιδί μου, λίγο να το χάνω, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Προφανώς κάποιες καταγγελίες θα υπήρξαν, υποψιάζομαι. Καλά ρε παιδιά, μετά από 7 ελέγχους δεν ψηλιάζεται κανείς και μπαίνοντας και βλέποντας και όλη αυτή τη βιτρίνα με τις εικόνες. Δηλαδή είσαι ελεγκτής, πανάθεμας, και μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτή την εικόνα και λες όλα εντάξει είναι εδώ. Δηλαδή άιντε, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη και την έβδομη, τι έκανες. Δηλαδή και βγήκαν όλα ζάχαρη, όπως λένε και οι νέοι. Όλα ζάχαρη, μέλι, κανονικά. Τα έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Παντελής Μπουκάλας, ότι για να πολεμήσουν τον τρόπο της φθοράς οι άνθρωποι όποιας φυλής, θρησκείας ή εποχής, πόθησαν τη μακροζωία και ονειρεύτηκαν την αθανασία. Έξω και το μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Και έπλασαν μύθους για να εξηγήσουν πώς χάθηκε το κλειδί του θριάμβου επί του θανάτου. Φταίει ο φθόνος των θεών, η ανθρώπινη αβελτηρία ή ο πονηρός όφης. Και κατά τα άλλα, η κβατική βιοανάδραση, η αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας, όλα αυτά σε εισαγωγικά, η αυτόλογη θεραπεία με βλαστοκύτταρα και λοιπά, πανάκριβα κομπογιανίτικα, προορισμένα για μια ελίτ που κοροϊδεύει τον Αδαή Λαουτζίκο, που τον εξαπατούν κάποιοι καιροσκόποι, κάποια πατεώνες, κάποια λαμόγια. Λοιπόν, υπάρχει ένα άγχος για το γύρας, έτσι. Και απ' την άλλη βεβαίως υπάρχει και ένα εμπόριο ευεξίας. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βιατρίκη, που λέει τις εικόνες τις θέλουν. Γιατί? Κάτσε, περίμενε, γιατί έχασα το μήνυμα. Μου έσβησε. Ωραία, το βρήκα. Για να έρθει το Θείο Πνεύμα, πώς γίνεται. Ναι, κάρπα. Αυτό είναι. Που ούτε αυτό δεν ήξερα να κάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Άννα. Να σε καλά, στον Σπύρος. Να σε καλά και στον Κωνσταντίνο. Τις επόμενες απόκριες θα ντυθώ Γρυλανδία. Καλησπέρα και καλή δύναμη με την τραγική ηρωνία περί οικονομικού. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος μου λέει, άσε λίγο το κρασάκι, άσε λίγο το τραγούδι με την Αλεξίου, έβαλα και κρασάκι. Τώρα τι να σου κάνω, έφυγε. Να πω, είδες που τελικά έρχεσαι, λέει, στα λόγια μου. Μας έλειψες, λέει, σου λείψαμε και εμείς για το Σαββατοκύριακο. Και αυτό που είπα, να σου το ξαναπώ, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι γι' αυτό άμεσα. Είναι για λόγους υγείας. Ότι θες εσύ να έρχομαι εδώ 7 μέρες τη βδομάδα. Μη σε στείλω σε κανένα γιατρό του είδους. Εντάξει. Να πω την η Αργυρό μου λέει, η βόλτα που έκανες είναι πάρα πολύ ωραία, την έχω κάνει και εγώ. Η φωνή μου βγάζει όρεξη για ζωή. Πόσο ευχαριστώ, ωραίο μήνυμα. Να πω την καλησπέρα μου στο Θοδωρή από Καβάλα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την επικοινωνία. Πάτρα, μου λέει ο Παναγιώτης. 2,145 η βενζίνη, 2,155 το πετρέλαιο. Πού φτάσαμε, πού έφτασες? Την καλησπέρα μου και στον νονό μας, τον Γιάννη. Η μείωση του κόστους δανεισμού έχει να κάνει σίγουρα με τα οικονομικά των τραπεζών, τα οποία πρώτον δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι περνάνε στην οικονομία. Μην ξεχνάς ότι ήδη έχουμε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ επιτοκίων, καταθέσεων και χορηγήσεων. Και δεύτερον, οι κάνουλες του δανεισμού δεν ανοίγουν παράλληλα για το ευρύ κοινό.
ή όποια αναβάθμιση είναι απλά ένα νούμερο σε λογιστικά βιβλία που δεν αφορά κανέναν πέραν των 200-500 εταιριών που έτσι κι αλλιώς δανείζονται και περνάνε επίσης τους τόκους στα έξοδα, στα λογιστικά τους βιβλία. Και για να μην λέμε μόνο για τις τράπεζες, όταν χρωστάς στο δημόσιο έχεις ένα επιτόκιο 5-5,5% χωρίς τα πρόστιμα. Όταν το δημόσιο σου χρωστάει, στα δίνει άτοκα. Μαγεία! Εξαιρετικά. Την καλησπέρα μου Γιάννη, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να πω στη Λίτσα ένα γεια. Αφού δεν ακούσει ένα γεια, να σου πω ένα γεια. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, αγαπητέ μου Παπακαλούση, κάτσε να σου πω τώρα γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί για μετά. Δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος. Ξέρεις τι θέλω, Λέοναρντ Κόεν. Όποιο θες εσύ, έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, όποιο θες. Μπορεί να βάλουμε και τα δύο. Θα δούμε, ανάλογα τα κέφια μας.

ότι σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 1934, γεννήθηκε στο Μόντρεαλ Λέοναρντ Κόεν, με κριτική και εμπορική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στίχοι του συχνά εξομολογητική, γεμάτη εσωτερική ομορφιά, μιλούν για την πολιτική θρησκεία, τη μοναξιά, εννοείται τις προσωπικές σχέσεις. Οι μελωδίες ελκυστικές και αξιοπρόσεκτες. Έτσι. Έχει και μια μονότονη φωνή, σίγουρα. Όλα αυτά ήταν στοιχεία που δημιούργησαν τον μύθο και ένα διεθνές κοινό πιστό στο έργο του που τον έχει ακολουθήσει. Βέβαια, εντάξει, είχαμε και τη σχέση με την Ύδρα. Οπότε, θα πάμε μουσικά στους στήλους των ειδήσεων. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, τα οποία θα τα πω με πάρα πολύ χαρά στην συνέχεια. Ξαναλέω, εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε τον καινούριο τρόπο. Viber 698 123 1003 και www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε κατηγορούμενο γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε 25χρονη που δολοφονήθηκε στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή του στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 2005 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος Green Day. Η rock opera υπό τον τίτλο American Idiot. Και μέσα εκεί υπάρχει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σας τα αφιερώνω έτσι να καλοπιάσουμε όλοι μαζί την εβδομάδα. Μέσα από ό,τι διάβασα σήμερα, βρήκα ένα εξαιρετικό στο Liberal και θέλω έτσι λίγο να το μοιραστούμε. Το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτό που θα πω τώρα ως ιστορία. Υπήρξε λοιπόν ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Στούπας το υπογράφει, ο κύριος Κώστας Στούπας, εξαιρετικός. Υπήρξε λοιπόν ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής, ο οποίος του διηγήθηκε τις προάλλες μια ιστορία, που αν δεν την είχα ακούσει, λέει, άλλες 10 φορές, με άλλα ονόματα, θα την έπαιρνα ως ανέκδοτο. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Στέλεχος της ομάδας του δέχτηκε προσέγγιση από γνωστό όμιλο, από αυτούς που έχουν πολυσχηδείς δραστηριότητες. Η πρόταση κατά λέξη ήταν η εξής: έλα σε μας, στήσε άμεσα μια εταιρεία πληροφορικής για να πάρει έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τις αναλήψεις τις εξασφαλίζουμε εμείς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το στέλεχος λοιπόν, με 20 και χρόνια εμπειρία σε συμβάσεις του δημοσίου και έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά ταμεία, εξήγησε ευγενικά ότι μια εταιρεία πληροφορικής δεν είναι και ένα περίπτερο. Χρειάζεται συστήματα, ανθρώπους, πιστοποιήσεις ISO, θα πρέπει να δείξει τι έργα έχει κάνει, ομάδες που να παραδίδουν στην ώρα τους, ακόμη και αν πάρετε το έργο δεν θα μπορείτε να το εκτελέσετε, τους είπε.
1: Ο άλλος με το σταυρό στο χέρι.
0: Επιπλέον, επειδή τα λεφτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και αυστηρά κριτήρια. Ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να λάβει μέρος έστω και σε συστημένους διαγωνισμούς. Μια νεότευτη εταιρεία, χωρίς απαραίτητες πιστοποιήσεις, ούτε την πόρτα των διαγωνισμών δεν θα μπορούσε να ανοίξει. Τους είπε. Ο αυτός με το σταυρό στο χέρι. Η απάντηση λοιπόν είναι το κλασικό ελληνικό. Μη σε απασχολεί αυτό. Το μη σε απασχολεί αυτό είναι, αν το καλοσκεφτεί κανείς, η πιο ακριβή φράση στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας. Το λέει πάρα πολύ καλά ο κύριος Στούπας. Πληρώθηκε με 3 μνημόνια. Το μη σε απασχολεί αυτό. Είναι η πιο ακριβή φράση, εννοείται, της ελληνικής οικονομίας. Ο άνθρωπος λοιπόν αρνήθηκε. Το πακέτο αμοιβής ήταν μπαμπάτσικο. Αλλά ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής θα τον περίμενε δύο πράγματα. Η καταστροφή της επαγγελματικής του φήμης ή ο καρδιολόγος. Ανάλογα. Διαλέγεις και παίρνεις. Έμεινε στην σταθερή του δουλειά και μάλιστα ενημέρωσε και τον εργοδότη του για το τι ακριβώς κυκλοφορεί στην πιάτσα. Και η κατάληξη, πάρα πολύ ωραία, από τον κύριο που υπογράφει ο κύριος Κώστας Στούπας αυτή την ιστορία. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι του Πορτοκάλογλου, το Βαλκανιζατέρ. Ξέρετε την ταινία Βαλκανίζατερ του Σωτήρη Γκορίτσα. Δύο επαρχιώτες ξεκινούν για τα Βαλκάνια τις δεκαετίες του 90 να βγάλουν εύκολο χρήμα από τις διαφορές του συναλλάγματος σε μια γειτονιά που μοιάζει με ένα μόνιμο παζάρι χωρίς κανόνες.
2: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει.

Η ταινία είναι κωμωδία, αλλά η πικρία της είναι διαχρονική. Γιατί πίσω από τις γκάφες κρύβεται το ελληνικό μοντέλο σε καθαρή μορφή. Όχι παραγωγή, αλλά τη μεσολάβηση. Όχι προϊόν, αλλά τι γνωριμία. Τι άλλο, πλάτες. Όχι αξία, αλλά η μπίζνα και το κόλπο.

Να καταλήξει λοιπόν αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι ο ολιγάρχης που ζητά να στηθεί άμεσα μια εταιρεία πληροφορικής δεν διαφέρει από τους ήρωες του Γκορίτσα. Απλώς έχει καλύτερο κοστούμι και το παζάρι έχει μεταφερθεί από εκεί στα Βαλκάνια, στα σύνορα με τις Βρυξέλλες, εννοείται. Η λογική είναι η ίδια. Κάπου υπάρχει διαφορά τιμής ανάμεσα σε αυτό που παίρνεις και σε αυτό που παραδίδεις. Και το κράτος είναι εκεί για να κάνει τι, να την καλύψει.

0: προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.
1: Εμείς όλοι ταπεινοί, ούτε για τη δόξα, ούτε για τα λεφτά. Για του δρόμου τη χαρά. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίκυ μου, σου αρέσει το μουστάκι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Να σου στείλω μια φωτογραφία. Ισχύει λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το Viber, το θαυματούργο. 698-123-1003. Να πω και για την ομάδα μας. Έτσι, γιατί έχει πασχίσει εκεί ο φίλος ο Γιάννης και τα έχει καταφέρει. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί μέσα σε. Τίποτα. Σε μια εβδομάδα είμαστε μια με πολύ μεγάλη παρέα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο και επικοδομητικό. www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα. Επίσης, θέλω μια τεράστια χάρη. Θα το προωθήσω εγώ. Θέλω και προτάσεις για θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Και από αυτά που σχολιάζουμε ήδη. Μπορείτε και εκεί να μου στέλνετε ό,τι θέλετε να το συζητάμε με πάρα πολύ χαρά.

0: Πάμε τώρα στον άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε μαζί του, γιατί φεύγει για Νεπάλ. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα ότι σας έκανε εντύπωση. Έχουν φτιάξει αυτό το ωραίο πείραμα με ένα λιώτικο σχολείο, ένα λιώτικο σχολείο εκεί στο Στήρι Βιωτίας. Δύο εκπαιδευτικοί, μια ομάδα μάλλον εκπαιδευτικών που έχει επιστρέψει στον τόπο τους, άνοιξαν ένα κλειστό δημοτικό και έχουν καταφέρει πολλά. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί σας έκανε φοβερή εντύπωση, και μάλιστα αύριο θα σας διαβάσω και ένα post που έκαναν για το πώς έγραψαν μια έκθεση. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Απλώς ήθελα από τον καλεσμένο μας, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε να τα πούμε, γιατί αύριο ταξιδεύει για Νεπάλ, ο Γιώργος Λούκας, να μας πει τι θα κάνει στο Νεπάλ ακριβώς. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, νομίζω ότι είχε πάει και σε μια άλλη, στο Ναϊρόμπι είχε πάει, δεν θυμάμαι που μου είχε πει ότι είχε πάει, θα μας τα πει ο ίδιος. Τι κάνουμε, Γιώργο μου, καλά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, όλα καλά, όλα καλά, εδώ από Δίστομο.
0: Από Δίστομο. Μια βαλίτσα για να φύγεις για Νεπάλ θέλει πολλά πράγματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τα απολύτως απαραίτητα για να κάνουμε και την κινηματογράφηση, γιατί στην ουσία και στο Νεπάλ αλλά και στην Αμερική.

0: για το δικό σου, στο δικό σου λογικό.
1: Ναι, τι είναι ένα
0: τι
1: παιδί.
0: Τι κάνει ένα παιδί, τι είναι ένα παιδί.
1: Εγώ
0: παιδί,
1: πάντα έχω το εξής. Για μένα υπάρχει μόνο ένα ρητό. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τι περιμένει το παιδί. Ναι, ναι, από μικρό και από τρελό και από ό,τι θες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για το παιδί. Έτσι, για παράδειγμα, ναι. Έχουμε το παιδί πρέπει να πηγαίνει σχολείο, να παίζει.
1: Α, εννοείς, ναι, σε ένα τέτοιο επίπεδο, ναι.
0: Να
1: ναι.
0: Μην εργάζεται, να μην αναλαμβάνει επίσης μεγάλες ευθύνες και πολλά από αυτά δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα προστασία και τα δικαιώματα είναι κατακτήσει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Φυσικά δεν θέλουμε να χάσουμε.
1: Αυτό υποτίθεται σε μια δυτική κοινωνία, έτσι.
0: Α, μπράβο. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι είναι ο δικό
1: κανόνας. Ο κανόνας. Ο
0: και το ζήτημα είναι αυτό που συζητάμε, το που πραγματευόμαστε είναι η κοινωνική κατασκευή. Για παράδειγμα, για αιώνες θεωρούσαμε περίπου αυτονόητο ότι οι γυναίκες λόγω της βιολογίας τους ήταν κατώτερες από τους άντρες. Mm-hmm. Και κατάλληλες για ορισμένους κοινωνικούς ρόλους. Σωστά. Mm-hmm. Οι βιολογικές διαφορές υπήρχαν, αλλά η κατωτερότητα όμως δεν βρισκόταν στη βιολογία. Mm-hmm. Ήταν η ιστορία που χτίσαμε πάνω στη βιολογία. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν. Θέλουμε να δείξουμε ότι συμβαίνει και με την ίδια την παιδική ηλικία.
1: Ωραία.
0: Γιατί, για παράδειγμα, από το ταξίδι μου στην. Για να το λέμε με παραδείγματα αυτό, ναι. Στην έρημο Καλαχάρη, μπορούσαμε να δούμε παιδιά από την ηλικία των 6 και 7 να αναλαμβάνουν ευθύνες και δραστηριότητες στην κοινότητα που τις αναλάμβαναν, μπορούν να τις κάνουν ναι. Μεγάλοι και τις έκαναν κιόλας και με τρόπο ο οποίος ήταν και άριστος. Mm-hmm. Εμείς πολλά από αυτά τα παιδιά ίσως τα χαρακτηρίζαμε στο δυτικό κόσμο ως ΔΕΠΗ, για παράδειγμα, που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα.
1: Άρα
0: δεν θεωρούμε κανονικό.
1: Δεν έχεις κάδικο, δεν έχεις κάδικο.
0: Θα λέγαμε ναι, εμείς στη Δύση ίσως παθολογικοποιούμε σχεδόν την παιδική ηλικία ή την κίνηση την παραπάνω. Που εγώ εκεί η κίνηση, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
1: Καλά, εκεί είναι ο κανόνας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Στο Νεπάλ τι θα κάνεις ακριβώς? Βοήθησέ με λίγο.
0: Λοιπόν, στο Νεπάλ τώρα η παιδική ηλικία που ψάχνουμε, νομίζω ότι είναι μακάρι να πάει καλά, γιατί είναι δύσκολο project. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με τα παιδιά αυτά, προσπαθούμε να τα κάνουμε συνσκηνοθέτες. Δίνουμε από πριν μια κάμερα GoPro που μας δείχνουν αυτά τον κόσμο τους. Mm-hmm. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το συγκεκριμένο παιδί το οποίο πάμε να κινηματογραφήσουμε και τη ζωή του, δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί, δηλαδή. Είναι παιδί living godness, δηλαδή είναι θεός, ήταν παιδί θεός, είναι η περίφημη θεά του Κατμαντού, η Τρίσινα, η οποία μπορείτε να το γκουγκλάρετε και στο διαδίκτυο θα δείτε πολλές εικόνες του παιδιού, η οποία από τα 2 στα 12 ζούσε σαν θεός στο Νεπάλ αυτό το παιδί, μέσα σε ναούς, έβγαινε 1-2 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
0: Στην ουσία εμείς κινηματογραφούμε το μετά, δηλαδή πως αυτό το παιδί όταν έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του σε ναούς ξαφνικά συνδιαλέγεται, συναναστρέφεται, κοινωνικοποιείται σαν κανονικό παιδί μέσα στην πόλη της, στη γειτονιά της, στο σχολείο της.
1: Τώρα, τώρα τι ηλικία έχει?
0: Τώρα είναι 12 χρονών
1: είναι 12
0: το παιδάκι, ναι. Και θα πάμε να πάρουμε συνέντευξη και από τους γονείς της. Επομένως, αν έχετε κάποια ερώτηση, ας τη γράψουν και οι ακροατές.
1: Τρίσινα Σάγκια.
0: Μπράβο, ακριβώς. Έτσι,
1: υπήρξε η επίσημη ζωντανή θεά του Κατμαντού.
0: Ακριβώς.
1: Εμφανίστηκε δημόσια σε παραδοσιακές θρησκευτικές γιορτές, όπως το φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ που λέει εκεί. Ολοκλήρωσε τα καθήκοντά της και αποσύρθηκε από το ρόλο της θεάς σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα. Περίμενε. Πώς το έχεις προετοιμάσει αυτό?
0: Αυτό θέλει, όπως καταλαβαίνεις, πολλά, να μην πω χρόνια προετοιμασία, θέλει πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα logistics που θα μας έφεραν σε επαφή με την οικογένεια, γιατί είναι, νομίζω είναι και συντηρητικό το πλαίσιο εκεί, για να καταφέρεις να μπεις στην οικογένεια, να καταφέρεις να δώσεις το παιδί GoPro να καταγράψει και την καθημερινότητά της. Αν πάνε όλα καλά θα έχουμε μια πολύ μεγάλη, νομίζω, αποκλειστικότητα και για εμάς. Δηλαδή, περιμένω κι εγώ με αγωνία να.
1: Γιώργο, μου πας και λίγο στα τυφλά, αν θα σου κάτσουν όλα αυτά που έχεις σχεδιάσει.
0: Η ουσία είναι, πάντοτε ξεκινάω με το μη γνωρίζει, αλλά όχι απορετοίμαστος.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Ναι, στην ουσία, επειδή οι συνεννοήσεις έχουν γίνει και με κόσμο, με εταιρεία παραγωγής από το Νεπάλ, το τι θα τηρηθεί, τι όχι από όλα αυτά, είναι ζήτημα να το πούμε στην επόμενη εκπομπή, Δημήτρη, για να σου πω τι είδα. Αυτό που μπορώ να σου πω τώρα είναι από προηγούμενα ταξίδια, όπως που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι της ίδιας λογικής. Για παιδιά στους κοινικούς τροφοσυλλέκτες που μεγαλώνουν με έναν τελείως.
1: Περίμενε. Εξήγησε μας λίγο, γιατί κάποιος μπορεί να το καταλαβαίνει. Όταν λες

0: κυνηγός τροφοσυλλέκτης. Πες μου λίγο την καθημερινότητά τους ή αυτό που είδες εσύ, που έχεις καταγράψει.
1: Είδα, θα το πω για τις μαμάδες τώρα που ακούνε, είδα παιδιά χωρίς tantrums εκεί πέρα, δηλαδή χωρίς κρίσεις, αυτές τις φωνές και όλο αυτό. Είδα παιδιά τα οποία έως τα 5 μεγαλώνουν μαζί με την κοινότητα, δηλαδή είναι μια διευρυμένη οικογένεια. Επομένως, οι γονείς δεν φτύρονται από την ανατροφή ενός παιδιού και όλη η κοινότητα προσέχει τα παιδιά ολονών. Επομένως, αυτά τα παιδιά ζουν έως τα 5 σε συνθήκες, νομίζω, ασφάλειας και παίρνουν αυτό τον ασφαλή δεσμό, που λέει και η θεωρία δεσμού. Και αυτομάτως, ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια με τους γονείς τους και τους οικείους τους και με άλλα παιδιά, άρα δεν μεγαλώνουν στα παιδιά θεοί δικά μας δυτικού, ότι είσαι το παιδί της οικογένειας και σε θαυμάζω και σου κάνω όλα τα χατήρια και σου καλύπτω όλες τις επιθυμίες πριν τις ζητήσεις. Εκεί τα παιδιά διαμορφώνονται όλα μαζί, με μεγάλες παρέες κοινότητες. Και αυτά τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά που έχουν ανά πάσα στιγμή τους γονείς τους και τα άλλα παιδιά, επομένως. Δεν δημιουργούν αυτές τις ναρκισιστικές τάσεις που παρατηρούμε ίσως σε κάποια παιδικά μας τα παιδάκια. Αυτά τα παιδιά μεθαύριο στα 6 και στα 7 συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις της κοινότητας. Και πραγματικά δεν θέλω να τα εξωτικοποιήσω ούτε να ρομαντικοποιήσω.
0: Δεν τα είδες λίγο γερασμένα για την ηλικία τους?
1: Δεν ήταν γυρασμένα.
0: Όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Επειδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι χάνουν την παιδικότητά τους.
1: Κι όμως παίζουν όλη την ώρα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αυτό που αλλάζει είναι πάνω σε αυτό το. Σε κάθε παιδικό σώμα, κάθε κοινωνία γράφει διαφορετικές ιστορίες. Για παράδειγμα, πόσο αυτόνομο μπορεί να είναι ένα παιδί σε κάθε κοινωνία, διαφορετικό.
0: Α, καλά,
1: τι επιτρέπεται να κάνει, διαφορετικό. Τι είναι επικίνδυνο, είναι διαφορετικό.
0: Ναι,
1: πώς
0: είναι
1: πρέπει να μάθει, διαφορετικό.
0: Ή τι νομίζεις ότι σου επιτρέπεται να κάνεις επίσης.
1: Ακριβώς. Πότε θεωρείται όριμο είναι διαφορετικό. Πόσο πρέπει να προστατεύεται είναι διαφορετικό. Άρα αυτό που ανακαλύπτεις, και αυτό έχει σημασία να πούμε, ότι δεν υπάρχει μία παιδική ηλικία, αλλά ας πούμε παιδικότητες. Και σε αυτές τις παιδικότητες μας ανοίγουν το μυαλό. Αυτό θέλω να δείξω, χωρίς να έχω προαποφασίσει τι θέλω να δείξω. Θέλω να δείξω ότι να ανοίξω μια βεντάλια και να δείξω διάφορες παιδικότητες σε αυτό το ντοκιμαντέρ, για να καταλάβουμε ότι είναι λίγο πέρα από το κομμάτι το πραγματικό, ότι είναι λίγο και το κομμάτι κοινωνική κατασκευή το οποίο υπησέρχεται.
0: Ωραία.
1: Για παράδειγμα, να σου πω εγώ την κοινωνική κατασκευή. Πες ότι εσύ τώρα, για να το δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, γιατί νομίζω ότι κάνουμε διάλεξη εδώ πέρα. Για παράδειγμα, λες εσύ, βγάζω εγώ μια ιστορία και πείτε τον κόσμο ότι ο Δημήτρης είναι η φωνή του Θεού στη γη.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Επομένως, πες ότι το πιστεύουν 100.000 αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και βγαίνεις εσύ και λες ότι ξέρεις την επόμενη Παρασκευή. Το σουβλάκι στη Λιβαδιά θα σου δώσει 10 χρόνια ζωή. Αυτομάτως θα είστε κόκκινοι στη Λιβαδιά.
0: Γιατί μου το χρεώνεις τώρα αυτό, Γιώργο?
1: Για να διατηρήσω και
0: τι ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, βγάζουμε, είναι φανταστικό. Αλλά οι υλικές συνθήκες που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν, εφόσον έχουμε πείσει κόσμο, είναι να δημιουργηθεί κίνηση στον δρόμο προς Λιβαδιά. Εγώ μπορεί να στήσω και μια επιχείρηση εκεί πέρα λίγο πιο νωρίς για να φέρνω νεράκι, αλλά θα βγάλω κάποια χρήματα. Κάποιοι που μπορεί να πέσουν σε ποτηλιάρισμα να χάσουν τη δουλειά τους επειδή δεν έχουν αργήσει και θα τους απολύσει το αφεντικό τους. Επομένως, μπορεί να ξεκινάει κάτι σαν κοινωνική κατασκευή, αλλά υπάρχουν υλικές συνέπειες της κάθε κατασκευής. Για παράδειγμα, ο Άριες μελετούσε την παιδική ηλικία στο Μεσαίωνα και να καταλήξει ένας ανθρωπολόγος ιστορικός ότι δεν υπάρχει παιδική ηλικία. Δεν υπήρχε στο Μεσαίωνα παιδική ηλικία όπως γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Επομένως, λοιπόν, γι' αυτό τα συζητάμε και όλα αυτά και
0: τέλεια.
1: Γι' αυτό τα ερευνούμε όλα.
0: Πρόσεξε. Θα σου ευχηθώ καλό ταξίδι. Τι ώρα φεύγεις αύριο?
1: Βραδάκι.
0: Πώς θα πας εκεί, δηλαδή τη διαδρομή, να μου πεις?
1: Τώρα είναι στο Καθμαντού το γύρισμα.
0: Ναι, θα πας σε αεροπορικό σπού.
1: Μέσα Ντουμπάι.
0: Μια χαρά.
1: Ελπίζω να είναι καθαρός ο ένας.
0: Περίμενε, θα κάνετε καμιά παράκαμψη. Εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα πετάξετε λίγο πιο ψηλά από. Ναι. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλό ταξίδι. Στείλε μου μήνυμα μόλις με το καλό γυρίσεις. Και να πάνε όλα όπως τα έχεις σκεφτεί, γιατί είναι και κόπος, αλλά είναι και ευτυχία αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια,
0: λοιπόν,
1: και καλό βράδυ.
0: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε άμεσα. Να σου πάνε όλα καλά. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Μπείτε στην μηχανή αναζήτηση και βάλτε σχολείο αταξία με λατινικούς χαρακτήρες για να δείτε τι έχουν κάνει εκεί. Μας τα εξήγησε. Αύριο θα σας διαβάσω πώς έγραψαν τα παιδιά μια έκθεση. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Να πω την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πω την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα. οποία μου λέει το εξής: καλό βράδυ σε όλους σας. Απλά εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επεξεγέλασε. Έτσι, για την αναφορά στην μαγική ταινία Βαλκανίζατερ. Και φυσικά η παλαιά αληθινή εικόνα της μαγικής Ελλάδας, η ταινία του Το Ρεπό του Βαφέα το 1982. Καλή εκπομπή. Πόσο σε ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Και μου στείλε και ο Αθανάσιος μια φωτογραφία. Τα είπες όλα, μου λέει, με τον Βαλκανιζατέρ, και μια φωτογραφία εξαιρετική από τη δεκαετία του 80. Και είναι διάφοροι τώρα εκεί. Δεν μπορώ να την πατήσω γιατί φοβάμαι να πατήσω. Είναι και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος. Ο τελευταίος ψηλός αριστερά από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Κουτσούμπας. Α, είναι όλοι. Α, είναι όλοι. Τώρα το πιάσα. Η ζωή Κωνσταντοπούλου με λαμέ. Είναι fake, έτσι. Και καλά γλεντάνε όλοι μαζί τη δεκαετία του 80. Είναι AI, αλλά είναι έξυπνο AI. Καλό είναι, καλό είναι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο ο οποίος μου λέει το εξής, ο Γιώργος. Είναι, λέει, μια εκπομπή της Κωνσταντίνας πέρυσι που είχε, νομίζω, καλεσμένο τον κύριο Δρυμιώτη, τον ιδρυτή της Δέλτα, που συγχωνεύτηκε με τη Σίγκουλα. Βρείτε, λέει, και βάλτε να ακούσετε πως καμαρώνει ότι έπεισαν τον Ανδρέα Παπανδρέου να τους χαρίσει το παιχνίδι της μετάδοση αποτελεσμάτων εκλογών. Fast forward, στο σήμερα, να έρθουμε στο σήμερα δηλαδή, και στην παγκόσμια πρωτοτυπία του My Data και του παρόχου και τα εξασφαλισμένα έσοδα που αυτό συνεπάγεται για το συγκεκριμένο καρτέλ. Οι εταιρείες πληροφορικής και τα μην αγχώνεσαι κοστίζουν ακόμη, απλά βρήκαν τρόπο να μεταφέρουν το κόστος στον ελεύθερο επαγγελματία. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου σε έναν άλλο Γιώργο. Μου λέει καλησπέρα από το γυμναστήριο, η πιο ωραία παρέα ακόμα και εκεί, στο διάδρομο δηλαδή, υποψιάζομαι, έτσι. Χρωστάς μια απάντηση από την Παρασκευή. Φέτος επισκέφτηκες και στην Κάρπαθο, υπέροχο νησί, φαγητό άχαστο και παραλίες πάρα πολύ καλές. Τώρα, αν θέλεις, στείλε ένα αριθμό κινητού να μας πεις την εμπειρία σου από την Κάρπαθο. Όντως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Εγώ το έχω χαρεί, έχω να πάω χρόνια, αλλά ξαναπήγαινα άνετα. Ο κύριος Γιώργος μου λέει το εξής. Σίγουρα θετικό το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησαν, αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Τα είπαμε τα θετικά. Το δύσκολο είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας να εξηγήσει και να πείσει στον απλό πολίτη ότι αυτό είναι σημαντικό. Τώρα που το σκέφτομαι, σε αυτόν εδώ το σταθμό άκουσα για πρώτη φορά το ποσοστό της κοινωνίας που δεν είναι αυτό που λέμε ψεκασμένη, είναι, δεν είναι 40%. Άντε βγάλε άκρη δηλαδή, τι να πεις. Ο Θεός να φυλάει από τους αναβαθμισμένους. Εμάς τους αναβαθμισμένους, συγγνώμη. Έτσι. Α, θεωρείς τον εαυτό σου αναβαθμισμένο. Στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το τι είναι θέμα προσυζήτηση. Αν το ζούμε αληθινά, είναι η ψηφιακή ζωή να βγαίνουμε στο ραδιοφωνικό αέρα, αποστολή μηνυμάτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ωραίο το μήνυμά σου. Αν θες να το συζητήσουμε. Κοίταξε, τα μηνύματα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Έτσι. Δεν είναι. Επίσης, δεν κατάλαβα όμως την ουσία τώρα. Θεωρείς ότι ο ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας σου ακυρώνει κάτι άλλο? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω το μήνυμά σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πέρασε, παιδιά, η πρώτη ώρα. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, λέω. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Δύσκολα καθόλου. Λοιπόν, σε λιγάκι σας έχω και μία έκπληξη. Μετά τις 10.30. Μία ωραία έκπληξη. Μετά όμως θέλω να σταθούμε λίγο και στο Δήμο της Αθήνας. Και υπάρχει λόγος, αφορμή κάτι που έγραψε ο Στάθης Καλύβας, τον ξέρετε, τον διαβάζετε, τον έχετε ακούσει και εδώ σε εκπομπές του Sky. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Οπότε έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για το Δήμο και για τα πεζοδρόμια και για την... το λέει πάρα πολύ ωραία, είναι ο Δήμαρχος της Μάκας. Αναφέρεται στο Δήμαρχο της Αθήνας. Θα το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Λέει και τα καλά, βέβαια, έτσι, αλλά λέει και αρκετά αρνητικά. Οπότε, εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε και αυτά.

να πω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα υποδεχτούμε έτσι με Elvis Presley την. Η Άσπα Παναγωπούλου είναι. Η Άσπα έρχεται για το δελτίο της ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 11.

0: παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις που είχε στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Βίντια, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Βίντια αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστό εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Παύρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, θα υπογράψουν η Δανία, η Γρυλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Στην Ισπανία οι αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα 4 μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υποκράτηση. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στη Χιρόνα κοντά στη Βαρκελόνη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατσόγλου.

0: σαν τε, υπέροχη έτσι. Και μου εξηγεί εδώ ο άνθρωπος που ξέρει από μουσική, πώς το είπες, είναι όλο ένας τόνος και πάει. Τον τίνει με τη φωνή, έτσι. Υπέροχη, υπέροχη. Ο Παπακαλούσης είναι ο γνώστης της μουσικής. Και ήθελα πριν πάω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, εννοείται. Ζούμε αληθινά όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11. Ο Τάσος Γιαννίτσης δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του και διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Βέβαια, απ' την άλλη, ούτε χαϊδεύει και αυτιά. Ήταν σε μια συζήτηση, ένα πάνελ για τη διαφθορά. Ήταν μια συζήτηση στο Action 24. Και εκεί λοιπόν υπενθύμησε πως ο Άκης Τσοχαντζόπουλος καλώς μπήκε στη φυλακή, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει με νόημα ότι κακώς δεν μπήκαν πάρα πολλοί άλλοι. Και βάζοντας στη ζυγαριά, νομίζω Γιαννακίδης το έγραφε, το οικονομικό αποτύπωμα των παλαιών σκανδάλων διαφθοράς, δηλαδή πώς ήταν παιδί μου τα σκάνδαλα παλιά, εναντί κάποιων σύγχρονων υποθέσεων όπως αυτή του ο ΠΚΠ. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Γιαννίτσης? Πως η αναλογία φτάνει στο εξωφρενικό 1 προς 200. Ή να την κάνεις την πίσνα ή να την κάνεις. Ή να είσαι επαγγελματίας, ξέρω εγώ, στο είδος, ή να μην είσαι. Τι, ο ερασιτέχνης τώρα συζητάμε. Παρέπεμψε μάλιστα στους διεθνείς δείκτες διαφθοράς, διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι η καμπύλη της διαφθοράς στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε ανησυχητικά επίπεδα, αφήνοντας τη χώρα πίσω, εννοείται σε σχέση με τους συνήθεις υπόπτους του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως για παράδειγμα Ισπανία και Πορτογαλία. Όχι, εμείς μπορούμε. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίτσης θέλει λίγο να το σκεφτούμε, ότι πώς ήταν παλιά τα σκάνδαλα, γιατί είπε για τον Τσοχαντζόπουλο ότι καλά μπήκε, έκανε και μπήκε στη φυλακή, βέβαια έπρεπε να έχουν μπει πολλοί ακόμη, είπε. Αν η διαβάθμιση ενός παλιού σκανδάλου σε σύγκριση με ένα σύγχρονο μπορεί να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, είπε ότι είναι 1 προς 200. 1 προς 200. Εγώ ξαναρωτάω πάντως, σύμφωνα με την είδηση που σας λέμε, ότι στο ιατρείο και στην Καρνεάδου έγιναν 7 έλεγχοι από το 2013. Και επειδή άκουγα και τον υπουργό που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε και ατομική ευθύνη, έβγαλε και αυτά τα app, έτσι, καθάρισε. Καλά, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για τα app, θα την κάνουμε κάποια στιγμή, τις εφαρμογές που βγήκανε. Αλλά απ' την άλλη σου λέει, υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπεις όλο αυτό το εικονοστάσι και να λες όλα είναι εντάξει, λειτουργούν εδώ. Τις φωτογραφίες έχετε δει. Δηλαδή, συγγνώμη, οι 7 που μπήκαν έλεγχοι και είχε ατομική ευθύνη ο και καλά ασθενής, δεν το είδαν αυτό το πράγμα? Ξαναρωτάω. Έγιναν, λέει, 7 έλεγχοι από το 2013 και μετά. Τι σόι έλεγχος ήταν αυτός ο καθένας ξεχωριστά, που ο πολίτης έχει την ατομική ευθύνη να καταλάβει σε τι χώρο μπαίνει, αλλά οι έλεγχοι ήταν έλεγχοι? Για πείτε μου, τι δεν έχω καταλάβει καλά? Έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, και πάμε. Τρόποι επικοινωνίας. Το εξαιρετικό Viber. 6981231003 6981231003 www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Και γράφει λοιπόν ο αγαπητός Στάθης Καλύβας, εξαιρετικός επιστήμονας, δήμαρχος Μάκας. Η Μάκα είναι η Μάκα, ξέρετε, δεν είναι, δεν λείπει κάποια συλλαβή. Λέει λοιπόν ότι η καθαριότητα δεν είναι το μόνο πρόβλημα της Αθήνας ή δεν είναι μόνο στην Αθήνα, έτσι. Έχει όμως ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Παρατηρώντας, λέει, το κέντρο της πόλης εδώ και μια 20 ετία, θεωρώ την διαπίστωση αυτή προφανή. Τόση βρωμιά σε μόνιμη βάση δεν θυμάμαι ούτε μέσα στα χειρότερα χρόνια της κρίσης. Ούτε τα πεζοδρόμια να ζέχνουν από συσσωρευμένα, εννοείται, στρώματα γλίτσας και μάκας, να η μάκα, που κυριολεκτικά κολλάει στα παπούτσια σου. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σύνθετο και δεν είναι σφάλμα να το φορτώνουμε αυτομάτως στο Δήμο. Μπορεί η καθαριότητα να είναι ευθύνη του Δήμου. Η βρωμιά όμως συνδέεται με την έκρηξη του τουρισμού στην Αθήνα, που έχει οδηγήσει σε μια παράλληλη έκρηξη της εστίασης του κέντρου. Μέχρι εδώ δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Προσθέστε σε αυτά και τα εκατοντάδες ξενοδοχεία και τα χιλιάδες διαμερίσματα βραχυχρόνιας εκμίσθωσης και το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση του όγκου των απορριμμάτων. Υπολογίζεται πως μόνο στο ιστορικό κέντρο παράγονται καθημερινά σκουπίδια που αντιστοιχούν σε έναν μεσαίο ελληνικό δήμο. Καθώς μάλιστα οι σακούλες με τα αποφάγια χιλιάδων γευμάτων σέρνονται ολιμερείς στα πεζοδρόμια για να καταλήξουν στους κάδους, αναπόφευκτα αφήνουν πίσω τους τη χαρακτηριστική μάκα. Ξανά εδώ η μάκα. Και καθώς αυτή γίνεται μόνιμη κατάσταση, αναπαράγεται πολλαπλασιαστικά. Γιατί να πετάξω τη συσκευασία του καφέ μου σε ένα γεμάτο καλάθι απορρίμματα, θα σκεφτεί εύκολα κάποιος, όταν όλα εδώ γύρω μου είναι βρώμικα. Αφήνω και τα κενά, λίγο έτσι να τα σκεφτούμε. Ούτε ευθύνονται οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Το αντίθετο. Παρατηρώ, λέει ο Στάθης Καλύβας, ότι οι εργαζόμενοι αγωνίζονται καθημερινά, υπηρετώντας την αποστολή τους, εννοείται, με απίστευτη καταπώνηση. Η μετακίνηση των βυθιζόμενων κάδων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Νομίζω έχουμε δει πώς γίνεται. Και μπόλικο φιλότιμο. Πραγματικά αξίζουν αρκετά συγχαρητήρια. Βλέπω επιπλέον πως οι βάρδιες των απορριμματοφόρων έχουν πολλαπλασιαστεί στο κέντρο. Προς αγανάκτηση των οδηγών, εννοείται και τα ταξί μαζί και όλοι οι υπόλοιποι, και των βαν που αντιπροσωπεύουν μια άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος. Δίχως αυτή την προσπάθεια λοιπόν, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Όλα αυτά όμως δεν απαλλάσσουν τη Δημοτική Αρχή από τις ευθύνες της. Δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να καθαρίζονται τα πεζοδρόμια πιο συχνά ή, να το πούμε διαφορετικά, λιγότερο σπάνια. Δεν θα μπορούσαν να εκπονηθούν στοχευμένα προγράμματα αποκομιδή σκουπιδιών της εστίασης και να επιβάλλονται και ποινές για τις συνεχείς παραβιάσεις. Πολιτικές και πρακτικές υπάρχουν πάρα πολλές, μπόλικες. Εκείνο που απουσιάζει εμφανώς είναι ένας σχεδιασμός και πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά, που βεβαίως απαιτούν χρόνο, όπως και η προσπάθεια και κυρίως, τι άλλο, το ενδιαφέρον. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ευθύνη του Δημάρχου. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια τόσο βαριά κατάσταση, δεν χρησιμοποιείς και μάλιστα από την πρώτη στιγμή το αξίωμά σου σαν πολιτικό εφαλτήριο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ούτε φθήρεσαι σε κάποιες αρχοντοχωριάτικες επιχειρήσεις διεθνών δημοσίων σχέσεων, όπως για παράδειγμα τα πάνελ στο Παρίσι για τις κοινές μάχες και προκλήσεις για την δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή. Προφανώς βρέθηκε σε κάποιο τέτοιο ο Δήμαρχος. Ή ακόμη περισσότερο κάποια βαρύγδουπα συνέδρια στην Αθήνα με εξόδο του Δήμου, υποθέτω, λέει ο κύριος Καλύβας, για να βρει η Δημοκρατία τις ρίζες της και η Ευρώπη τον κοινό προϋπολογισμό της. Ούτε απορρίπτεις και μάλιστα απαξιωτικά τη δημόσια κριτική. Αντιθέτως, συγκεντρώνεσαι στο έργο σου με σοβαρότητα, με σεμνότητα, για να παράγεις το αποτέλεσμα που κάνει τη διαφορά. Εκεί λοιπόν καταλήγει ο Στάθης Καλύβας αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στην Καθημερινή Πάντα. Εκεί λοιπόν οφείλεται και η οικουμενική κατακραυγή κατά του Χάρη Δούκα στην εξόφθαλμη απουσία φροντίδας και ενδιαφέροντος για την πόλη. Μπορεί να μην μακροημερεύσει ως δήμαρχος, η μάκα όμως εννοείται θα μας συνοδεύει για αρκετό καιρό ακόμη, όπως και τον ίδιο. Συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο. Να πω την καλησπέρα μου στην Αγγελική από το Παλαιό Φάληρο. Α, πλάκωσαν τώρα και άλλοι δήμαρχοι Μάκας. Από Παλαιό Φάληρο μου λέει κι άλλος έτερος δήμαρχος Μάκας. Βυθίζεται η πόλη στη βρωμιά. Κωνσταντίνος ήταν καλυμμένο με σεμεδάκι, ρε παλικάρι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είχαν μερική απώλεια όρασης οι ελεγκτές μάλλον. Α, όχι. Εγώ δεν λέω για το μηχάνημα. Δεν λέω για το μηχάνημα, Κωνσταντίνε μου. Όχι, όχι. Δεν λέω για το μηχάνημα. Λέω γενικότερα. Για την όλη αισθητική. Ας το πω και έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε κάτι τώρα. Επειδή υπήρξε μια συγκλονιστική μαρτυρία από έναν άνθρωπο που τον προσωπικά έχουμε κάνει και τηλεόραση μαζί, τον εκτιμώ, είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Και μάλιστα τώρα έγραψε η Ελένη Τσαλικοπούλου ένα ποίημα για το παιδί της και της το μελοποίησε και το τραγουδάνε τώρα στα social. Είναι πάρα πολύ ωραία συγκινητική στιγμή με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Ο Σπύρος Γραμμένος κακοποιήθηκε στα 13 του και έδωσε ένα συγκλονιστικό, μας έδωσε βίντεο μέσα από μια συνέντευξή του στη Life. Θα ήθελα να τον ακούσουμε όλοι με προσοχή. Ο Σπύρος Γραμμένος λοιπόν μας διηγείται.
1: Ο κακοποιητής αυτό που κάνει τη στιγμή της κακοποίησης, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σε κάνει συνένοχο. Ο δικός μου μαλάκα, επειδή εμένα ήταν και λίγο περίεργη φάση, γιατί ήταν παθητική κακοποίηση, που δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να χρησιμοποιήσει το πέος μου. Πώς να το πω τώρα πιο... όταν σηκώθηκα να φύγω, με σκούντιξε και μου είπε «Μαλάκα, αυτό είναι το μυστικό μας, άμα το μάθει κανείς μας γάμισαν». Οπότε εγώ στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα. Και έφτασα στα 35 μου να καταλάβω τι είχε συμβεί. Έλεγα αυτή η φάση, η δικηγόρος, η μία δικηγόρος που μίλαγα τότε που ήταν να μιλήσω, μου είπε ότι τα κακουργήματα του κακοποιητή, και μου είπε ότι μέσα στα 13 κακουργήματα είναι και ο βιασμός. Το πιο βιασμός. Αφού δεν... Και εκεί συνειδητοποίησα και εγώ ότι και στο μέτωπο να με είχε χτυπήσει με το πουλί του, ξέρω εγώ, ήταν βιασμός για ένα 13χρονο παιδί. Αλλά αυτό, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο μετά, τον επόμενο καιρό. Και ακόμα έρχεται κόσμος και μου στέλνει και μου λέει, ξέρεις, μου συνέβη αυτό. Είχα ένα μήνυμα που με σκότωσε, που ξέσπασα. Δηλαδή εγώ από τα μίλησα και έκλαψα εκεί που μίλησα, το κόψαμε βέβαια, να μην πουλήσουμε το κλάμα μου στο The Press Project. Αλλά δεν είχα ξεσπάσει. Τη μεθεπόμενη μέρα που είχε κυκλοφορήσει το βίντεο, μου έστειλε ένας άνθρωπος ένα μήνυμα στα social media που μου έλεγε ότι «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Έχω καλέσει όλη μου την οικογένεια αύριο στο σπίτι για να τους πω ότι από όταν με θυμάμαι μέχρι την ενηλικίωσή μου, κακοποιητής μου ήταν ο πατέρας μου». Ήταν η στιγμή που έσπασα, πραγματικά. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ήταν κάτι πολύ, πολύ πέρα από αυτό που μίλησα εγώ. Και συνήθως σε αυτά τα πράγματα σε πονάει πιο πολύ ο πόνος του άλλου. Ακούς πιο πολύ τον πόνο του άλλου. Το παθαίνουμε σαν άνθρωποι αυτοί γενικά. Όταν χτυπάς εσύ και ένας φίλος, ένας άνθρωπος, θα πας να κοιτάξεις αυτόν. Οπότε ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να το μοιραστώ. Είχα την ανάγκη να το κάνω. Είχα καιρό που έλεγα ότι θέλω να μιλήσω και το συζητούσα με την ψυχοθεραπεύτριά μου. Βγήκε και εκεί που εγώ το συζητούσα και προετοιμαζόμουν, το θέμα ήταν, που είναι φοβερό αυτό η συνενοχή, ότι ο φόβος μου για το να μιλήσω ήταν ότι θα κάνω κακό στον περίγυρό μου, που ο περίγυρός μου είχε ανθρώπους από το περιβάλλον και του κακοποιητή, γιατί ήταν οικογενειακός φίλος. Και πέρασε πολύς καιρός για να καταλάβω ότι, ξέρεις, δεν φταίω εγώ που εσύ καταστρέφεις αυτή τη στιγμή τα πάντα της σχέσης σου. Εσύ το έκανες αυτό και δεν μπορώ να το κουβαλήσω άλλο. Ο κακοποιητής, αυτό που έλεγα πριν, τη στιγμή της κακοποίησης σου δημιουργεί μια μαύρη μπάλα μέσα στο στήθος σου, έτσι το ένιωθα μια ζωή, και τη στιγμή που θα μιλήσεις είναι σαν να ξερνάς αυτή τη μαύρη μπάλα στα μούτρα του.
0: Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ήταν μια ήταν μεγάλη μαρτυρία, ένα απόσπασμα είναι. Βέβαια, εντάξει, ακούστηκαν τώρα και κάποιες κουβέντες, μην μου πείτε τώρα, εντάξει, ζούμε αληθινά, τα λέμε όλα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι το ζήτημα της συνενοχής στο οποίο αναφέρθηκε μέσα από αυτή την κατάθεση ψυχής ο Σπύρος Γραμμένος. Ότι στα 13 του συνέβη ότι συνέβη με ένα πρόσωπο από το περιβάλλον. Και προσέξτε, δεν νομίζω ότι αυτά τα πρόσωπα μένουν μόνο εκεί ή μόνο σε μία περίπτωση. Το έχουν πει πάρα πολλοί ειδικοί. Το θέμα λοιπόν είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια ο Σπύρος, ο κάθε Σπύρος, η κάθε Μαρία, δεν ξέρω τι, έχουν αυτή την αίσθηση της συνενοχής. Του το είπε όταν έγινε η πράξη αυτή στα 13, ότι πρόσεξε, αυτό είναι το μυστικό μας. Και για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, αυτό ήταν το μυστικό. Αλλά ακούσατε τι είπε όταν ένα άλλο παιδί άκουσε τη μαρτυρία του Σπύρου Γραμμένου, ότι σε ευχαριστώ, και ήταν κάτι που συγκίνησε το Σπύρο Γραμμένο, γιατί αύριο θα τους φωνάξω όλους στο τραπέζι το Κυριακάτικο και θα πω ότι τόσα χρόνια με κακοποιούσε ο πατέρας μου. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Και λίγο τώρα Σπύρος Γραμμένος, αθλητικός τύπος κατά τα άλλα,

Εδώ ταιριάζει το για πάντα χοντρή. Εντάξει. Λοιπόν, το λέμε και για τον εαυτό μας αυτό. Κυρίως για τον εαυτό μας. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Μου λέει: έχοντας ζήσει με τέτοιες μαρτυρίες στο περιβάλλον μου, απλά μένω σιωπηλός. Και κάνω το σταυρό μου, θα αγγίξει πολύ κόσμο. Ευχαριστώ για ό,τι ακούστηκε. Να είσαι καλά. Μου λέει ο Σωτήρης από τα Μελίσια: καλησπέρα. Μεγάλο πρόβλημα οι βυθιζόμενοι κάδοι. Μέχρι να ασφαλιστούν, να αναδυθούν, να ξεκλειδώσουν, να πάνε στο σκουπιδιάρικο και μετά όλο αυτό να γίνει και αντίστροφα. Η ουρά έχει φτάσει στην Κηφισίας ή στην Κηφισιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εντάξει. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων 10.30 με την Αθηνά Μαράκη. Glorieuse passe, j'en ai plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργοπετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον χώρο της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα μυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: δάκρυα βροχή.
1: Δάκρυα βροχή.
0: Τέλος δεν, δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί.
1: Ποιος θα βρεθεί.

0: γιατί να φύγεις.
1: Δεν το κόβεις με τίποτα. Ένα τραγούδι που πρέπει να σας πω ότι μου έχει κάνει παρέα. Μπορεί να τα ακούω λούπα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή συνέχεια, σε πολύ ωραίες διαδρομές. Φοβερό τραγούδι και βέβαια φοβερή αυτή η προσέγγιση με την Ιρωσαία και τον ίδιο τον Σταύρο Εξαρχάκο. Μάλιστα έβλεπα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, γιατί τους παρακολουθώ το βράδυ της γιορτής του σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι, ένα ωραίο ταβερνάκι, μια παρέα και τραγούδι και χαρά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τα ερωτικά λοιπόν τραγούδια του Σταύρου Εξαρχάκου συναντούν την Ιρωσαία και τον Μπάμπη Στόκα. Ωραίο πάντρεμα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ιρωσαία να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την ωραία βραδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, αγαπημένα μου, τι κάνεις?
1: Ιρώ μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη διάθεση να τα πούμε και για ό,τι μας χαρίζεις γενικότερα, έτσι.
2: Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
2: πολύ.
1: Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Τι καλό έχει αυτή η βραδιά, γιατί νομίζω ότι έχει προηγηθεί και sold out συναυλία, έτσι δεν είναι?
2: Έχει προηγηθεί η sold out συναυλία της 5ης Σεπτεμβρίου, αλλά έχουν προηγηθεί και τρία τραγούδια που εντάσσονται στον δίσκο μας που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι και το «Δεν έχει αρχή», αλλά όχι στην εκδοχή που έβαλε στη διασκευή του Νεοκλίνου Φοιτίδη, αλλά στην εκδοχή του Papercut, που αξίζει να το ακούσει και αυτό αφού σου αρέσει τόσο πολύ αυτή η διασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης και το ντουέτο μαζί με τον Μπάμπη Στόκα, το «Ταξίδι για το Σάντα Φε», σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και Σταύρου Ξαρχάκου μικρού, γιού μας.
1: Αλήθεια?
2: Και στίχους Ρόζας Θεοτόκη, ναι. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τον Μπάμπη.
1: Απρόσμενο
2: ντουέτο. Ναι. Και θα το παίξουμε και στο Λυκαβητό. Όπως επίσης και το «Ένα πρωινό» σε μια εκδοχή του Μπομπ Κατσιόν, εντελώς ροκ, αν έχει τύχει να το ακούσει.
1: Το έχω ακούσει στο τρέιλερ του Σύριαλ.
2: Για μια σειρά.
1: Μπράβο. Και να σου πω την αλήθεια, έψαξα να το βρω.
2: Τώρα μπορείς να το βρεις, γιατί εδώ και καμιά εβδομάδα το έχουμε.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, είναι άλλο τραγούδι, έτσι?
2: Ναι, είναι άλλο τραγούδι.
1: Α, τι ωραία. Δηλαδή, μπορώ αύριο να προσπαθήσω να το βάλω, λες, ή όχι?
2: Και τα τρία. Και το «Δεν έχει αρχή», αλλά Papercut, και το «Ένα πρωινό».
1: Τέλεια.
2: Και το «Ταξίδι για το Σάντα Φε».
1: Ωραία, τέλεια. Θα τα βρω όλα και θα παίξουν άμεσα. Πώς είσαι?
2: Ναι.
1: Πώς είσαι, γενικά?
2: Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Το είδα στο βίντεο το βράδυ της γιορτής του Σταύρου Εξαρχάκου.
2: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, θα σου πω κάτι. Ήσουν απίστευτη. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, λέω, γιατί να μην είμαι εκεί?
2: Αυτός που τις δημοσίευσε, κακώς τις δημοσίευσε, διότι αυτές είναι προσωπικές στιγμές.
1: Δεν πειράζει.
2: Χαίρομαι που σου άρεσε, αλλά αυτές είναι προσωπικές στιγμές.
1: Εντάξει.
2: Και κάποιος θα έκανε αυτός που τις έβγαλε. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, πες μου πώς είσαι τώρα, σε αυτή την περίοδο.
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Περιμένω τη συναυλία μας.
1: Ναι.
2: Στις 30 Σεπτεμβρίου. Περιμένω με μεγάλη χαρά να βγει και ο δίσκος με καινούρια τραγούδια και με παλιά τραγούδια με διαφορετική ενορχήστρωση, με τραγούδια του Σταύρου Εξαρχάκου. Γενικώς είμαι τιμόγενη, που θα λέγαμε.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Το πάντρεμα με τον Μπάμπη Στόκα πώς προκύπτει? Γιατί είναι μια πολύ ωραία ιδέα για μένα.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Σταύρος Εξαρχάκος ψάχνει πολλές φορές φωνές. Και του Μπάμπη του άρεσε πολύ η φωνή του Μπάμπη, γιατί έχει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη χρειά, αλλά και μια ευελιξία στο να τραγουδάει από λαϊκά μέχρι ροκ κομμάτια. Και έχει ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο στυλ και μια δική του ιστορία που κουβαλάει αυτή η φωνή. Γνωρίστηκαν ως ψάρια και οι δύο και νομίζω ότι συμπαθήθηκαν πολύ και προέκυψε αυτό το ντουέτο και θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψουν και άλλα πράγματα με
1: πολύ
2: το
1: δυο
2: τους, θα δείξει.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, είναι μια πολύ ιδιαίτερη έτσι συνεργασία, νομίζω.
1: Δεν μου λες, ας δανειστώ λίγο τον τίτλο, τι είναι για σένα το «Ταξίδι στο φως»? Πρώτα απ' όλα, τι είναι φως για σένα?
2: Φως για μένα είναι η ίδια η ζωή. Είναι η αγάπη, είναι όλα τα ευχάριστα της ζωής, είναι η μουσική, βασικά Σταύρος Ξαφάκος εμπνεύστηκε αυτό το τίτλο από τη μουσική, γιατί αν μπορούσε κάποιος να το επεκτείνει, είναι ταξίδι στο φως στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, αν μπορούσαμε να το πούμε. Γιατί αυτές οι συναυλίες που ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο του 24 στο Σούνιο, πρέπει να τη δεις αυτή τη συναυλία, υπάρχει στο YouTube, αν δεν την έχει δει, είναι ιστορική συναυλία.
1: Ναι, ξέρω λοιπόν, απόλυτα τη λες.
2: Ξεκίνησαν κάποιες συναυλίες σε ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους, εξού και το φως, που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη ενέργεια και ιδιαίτερο φως αυτοί οι χώροι. Γι' αυτό και το ταξίδι στο φως, και πάντα με ρεπερτόριο Ξαρχάκου. Με κατάληξη πέρυσι στο Ηρώδιο, σε δύο sold out συναυλίες, και φέτος θέλησε να επαναλάβει αυτές τις συναυλίες, και αφού το Ηρώδιο είναι κλειστό πλέον, τις κάνουμε στον υπέροχο χώρο
1: στο
2: του μπαλκονιού του Λυκαβητού.
1: Στο Λυκαβητό.
2: Λοιπόν, έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ουσιαστικά φέτος αυτή η διαδρομή, αυτή η συναυλία, και το φως είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου στην προκειμένη περίπτωση.
1: Είπες η τελευταία δουλειά θα κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβριο.
2: Πρώτα Θεός, ναι.
1: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ας βάλουμε ανωτελεία. 30 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. Η Ρωσαία και ο Μπαμπιστόκας και όλα τα υπόλοιπα που μας έχεις περιγράψει. Να είσαι πάντα γεννημένη.
2: Και ο Μπομπκατσιόνης,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Η Χόδραση. Και 10 υπέρεστη μουσική. Η Χόδραση του Νίκου Κυριάκου.
1: Του Λιάτου, έτσι.
2: Ναι.
1: Τι ωραία.
2: Λοιπόν, περιμένω.
1: Εγώ θα τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε κάτι από αυτά που μας είπες. Τρία μας είπες, έτσι.
2: Ναι, ταξίδι για το Σάντα Φε,
1: ναι.
2: Ένα πρωινό και δεν έχει αρχή.
1: Και το δεν έχει αρχή. Μάλιστα, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρώμου, να είσαι γερή δυνατή.
2: Εγώ, Δημήτρη μου αγαπημένη, και εγώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Τέλεια.
1: Τις επόμενες μέρες θα τα ακούσουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το ένα πρωινό σε ροκ εκδοχή. Εγώ το έχω ακούσει στο τρέιλερ ενός σύριαλ που θα παίξει, αλλά είναι ένα άλλο τραγούδι, οπότε θα το δούμε. Εδώ ας κλείσουμε με η Ρωσαία μετά την συνέντευξη σε κάτι άλλο.

Να πω στο Γιάννη την καλησπέρα μου. Σου αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές και ωραία. Τέλεια. Να τα ακούσουμε και το κάποια στιγμή το Όλα Τέλεια της Μποφίλιου. Και το έχεις βάλει στο repeat με λίγο μουζουράκι από τότε. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό, βοήθησε με λίγο. Επίσης, τώρα εδώ θα τσακωθούμε. Γιατί μου λέει, ωραία ήταν και τα τετράωρα και τα εξάωρα καλοκαιρινά μας. Μας γέμιζαν περισσότερο. Τι, θες τίποτα άλλο? Να έρθω και σπίτι να ρίξω και ένα σφουγγάρισμα. Δηλαδή. Καθώς ο γλάρος δεν μακραίνει από το γυαλό. Και αν όχι στο σπίτι εδώ, άκου λέει ωραία τα τετράωρα και τα εξάωρα, τι λες ρε φίλε, εμένα δεν με υπολογίζει κανείς έτσι, εσείς τα αυτιά σας μόνο. Λοιπόν, μου ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την Κρήτη, είναι λίγο μεγάλο. Γρηγόρη μου, τώρα θα το πω σιγά σιγά, δεν το έχω διαβάσει, ελπίζω να διαβάζετε. Αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Γρηγόρη. Προφανώς μου λέει όλοι μας, ως πολίτες έχουμε ευθύνη. Όταν μπαίνουμε σε έναν οποιονδήποτε χώρο για να λάβουμε μια υπηρεσία ή να αγοράσουμε ένα προϊόν, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Το ίδιο ισχύει και στην οδική κυκλοφορία. Έχουμε την ευθύνη να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει όμως και η τροχέα, υπάρχουν και οι έλεγχοι, οι κάμερες, τα πρόστιμα. Έχουμε την ευθύνη όταν βγαίνουμε έξω να μην καταναλώνουμε αλκοόλ και στη συνέχεια να μην οδηγούμε προφανώς. Υπάρχουν όμως και τα αλκοτέστ και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Έχουμε την ευθύνη όταν οδηγούμε μηχανάκι να φοράμε το κράνος. Και πάλι όμως υπάρχει έλεγχος και επιβολή του νόμου. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτές οι αυτονόητες αρχές, ευθύνη του πολίτη αλλά και ουσιαστικός έλεγχος από την πολιτεία, να ισχύουν και σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα όπως η περίθαλψη, η ιατρική και γενικότερα η υγεία? Καλά, εδώ αγαπητέ μου Γρηγόρη, δεν μιλάμε καν ούτε για περίθαλψη, ούτε για υγεία, ούτε και εγώ, για τσαρλατάνους μιλάμε. Το ότι υπήρχαν τσαρλατάνοι, προφανώς και κάποιοι φταίνε. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που λένε μόνο ατομική ευθύνη. Οι ράμπο της υγείας κακώς και διαλύθηκαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζει το μήνυμά του ο κύριος Γρηγόρης. Εκεί λέει δεν αρκεί να λέμε ότι ο πολίτης έχει ευθύνη να προσέχει. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειάζονται έλεγχοι, διαφάνεια και μηχανισμοί που να λειτουργούν στην πράξη. Και δυστυχώς βλέπουμε διαχρονικά το ίδιο πολιτικό παιχνίδι. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση για πράγματα που αν βρισκόταν εκείνη στην κυβέρνηση, πιθανότατα θα καλούνταν να διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο, ενώ η σημερινή κυβέρνηση θα ασκούσε την αντίστοιχη αντιπολιτευτική κριτική. Γι' αυτό τελικά η ευθύνη επιστρέφει σε εμάς τους πολίτες. Στην κάλπη έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε πρόσωπα, πολιτικές, έργο και αποτελέσματα και να ελέγχουμε την μεγαλύτερη κρίση και λιγότερο την κομματική συνήθεια. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο δικαίωμα ψήφου, είναι και ευθύνη για την επιλογή που κάνουμε, Γρηγόρης. Τι ωραίο μήνυμα. Γρηγόρη μου, βοήθησε με και πες μου, αν θέλεις, με τι ασχολείσαι, έτσι από περιέργεια, για την ουσία του μηνύματος, για την οποία ειλικρινά όμως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου με τι ασχολείσαι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Τώρα βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από τις σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις που ανέδειξαν οι περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή σε κρατήδια της Γερμανίας με το CDU του καγκελαρίου Friedrich Merz να καταγράφει βαριές απώλειες και την ακροδεξιά του AfD να ενισχύει σημαντικά τη θέση της στο ένα κρατήδιο τουλάχιστον. Τα αποτελέσματα αυξάνουν την πίεση προς τον Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο χαμηλή δημοτικότητα και εντυνόμενες εννοείται ανησυχίες για την πορεία της γερμανικής οικονομίας. Βλέπετε τι γίνεται σε τεράστιες βιομηχανίες, βλέπετε τι γίνεται με το κόστος παραγωγής εκεί. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα καταστροφή, αλλά έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού του προγράμματος. Το CDU στο Μεκλεβούργο, δυτική Πομερανία, κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα σε εκλογές κρατηδίου από το 1949. Φανταστείτε τώρα. Ενώ η AfD υπερδιπλασίασε το ποσοστό της σε σχέση με τις εκλογές του 2021 και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, κατέγραψε σημαντικά κέρδη και

να δείχθηκε πρώτη δύναμη, ενώ η ΑΕΦΔ εκεί έχει τερματίσει στην τρίτη θέση. Τώρα, το θέμα εκεί είναι η οικονομία. Η οικονομική αβεβαιότητα αποτέλεσε βασικό παράγοντα των εκλογών. Η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει παρατεταμένη στασιμότητα, ενώ η αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι υψηλές τιμές εννοείται ενέργειας και οι νέες περικοπές θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ενισχύουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Είδατε τι έγινε στην Volkswagen. Χιλιάδες θέσεις εργασίας και με υπόσχεση εντός εισαγωγικών θα φύγουν και καμιά πενταριά ακόμη χιλιάδες. Κλείνουν εργοστάσια, γίνεται πανικός. Βέβαια εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος της Γερμανίας και προσέξτε, αύριο θα σας παρουσιάσουμε και ένα θέμα για το τι κάνει η Κίνα. Βλέπετε τι γίνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι. Θα μας έχει συγκεντρώσει ένας εξαιρετικός συνάδελφος στοιχεία για το τι γίνεται και στην Ελλάδα με τα κινέζικα αυτοκίνητα. Οπότε, εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, έχει να κάνει και με την εισβολή της Κίνας, ας πούμε, για παράδειγμα, στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο Βερολίνο η αριστερά επικεντρώθηκε κυρίως στην εκστρατεία για την στεγαστική κρίση, γιατί και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, προβάλλοντας προτάσεις για περισσότερες οικονομικά προσιτές κατοικίες και περιορισμό των υψηλών ενοικίων. Αντιθέτως, η ΑΕΦΔΕ αξιοποίησε την ενεργειακή κρίση, τη ζήτησε την επαναλειτουργία, εδώ τώρα έρχονται και οι ρωσόφιλοι, του Nord Stream, και την επαναφορά των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου ως μέσο περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, εκεί λέει στο Μέρτς, πήγαινε στον Πούτιν και δώσ' το ό,τι θέλει. Γη και είδωρ. Αρκεί να ξαναέχουμε φθηνό αέριο από την Ρωσία. Αυτό λένε. Έτσι λοιπόν, η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα και οι δυσκολίες στη διακίνηση κάποιων πετρελαϊκών προϊόντων επαναφέρουν λοιπόν στην ευρωπαϊκή συζήτηση ακόμη και σενάρια περιορισμού στην κατανάλωση, ξέρετε. Ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που θα σκεφτούν και το δελτίο. Η Ελλάδα δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί έτσι κι αλλιώς άλλα δεδομένα έχει εδώ. Εμείς εξάγουμε κιόλας μέσα από τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι οι αυξήσεις προφανώς δεν περιορίζονται μόνο στις αλληλίες. Έχει να κάνει και με τη βιομηχανία, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την παρατεταμένη ακρίβεια που μπορεί να περιορίσει ακόμα και τις οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή το ένα τώρα είναι κρίκι αλυσίδας. Εδώ ας πούμε κάπου διάβαζα ότι το αν πέσει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων λόγω του κόστους των καυσίμων θα επηρεαστούν και τα έσοδα από τα διόδια. Αμέ... Βεβαίως, την ίδια ώρα εννοείται ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος εντείνει την πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδιαίτερα το γερμανικό παραγωγικό μοντέλο. Αυτά τα ολίγα για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Περιμένω τα ελληνικά τραγούδια που βάζετε είναι μια όση πολιτισμού. Ειρήνης αναπόλυσης και ελπίδας. Το ειρήνης, μισό λεπτάκι Γιώργο μου, προσδιόρισε το λίγο γιατί δεν το καταλαβαίνω. Το όση πολιτισμού το δέχομαι. Το αναπόλυση ελπίδας επίσης. Το ειρήνης. Και μου ήρθε και ένα μήνυμα αφού μου λέει, αν θέλουν οι Γερμανοί τους δανείζουμε με χαμηλό επιτόκιο. Γιατί τους αγαπάμε. Καλό, μου έχετε κέφια. Περιμένω από το φίλο τον Γρηγόρη από το Ηράκλειο να μου πει τι δουλειά κάνει. Έτσι από περιέργεια. Άλλον έστειλε το μήνυμα και σταμάτησε να ακούει γιατί άρχισα να το διαβάσω. Δεν θέλω τέτοια. Και να σας πω και κάτι ακόμη που έτσι μου έκανε εντύπωση. Αλλιεύω εκεί διάφορα. Υπάρχει ένας φοβερός συνάδελφος, 25 ετών είναι αυτό το παιδί, κάνει θαύματα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Και γράφει λοιπόν στα νέα του Σαββατοκυριακό. Προσέξτε, υπάρχει μια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας, το οποίο αρνήθηκε την έκδοση στην Ελλάδα, Ιρλανδού υπηκόου, υπόπτου για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών. Να το ξαναπώ, το καταλάβατε? Παπακαλούς, το κατάλαβες τι έγινε? Βγαίνει το ανώτατο δικαστήριο στην Ιρλανδία, έχει έναν που είναι ύποπτος για αδίκημα διακίνησης μεταναστών και λέει
το Ιρλανδικό δικαστήριο. Κρίνει ότι οι συνθήκες κράτησης του Ιρλανδού στις ελληνικές φυλακές μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του, γιατί προφανώς εδώ κάτι έπαιξε, θα παραβίαζαν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να το πω απλά, ότι αυτό που λέει το Ιρλανδικό δικαστήριο, το ανώτατο, ότι οι ελληνικές αρχές δεν εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης. Το πιάνουμε λίγο. Το μπορούμε να το καταλάβουμε τι εννοούν. Αρνήθηκε λοιπόν την έκδοση υπόπτου για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών λόγω των ακατάλληλων συνθήκων κράτησης. Και έτσι λοιπόν καταλήγει το Ιρλανδικό δικαστήριο στην άρνηση έκδοσης του κατηγορουμένου, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκές εκθέσεις για την κατάσταση των ελληνικών φυλακών, τα επιχειρήματα της υπεράσπισης αλλά και τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών που εμέσως αρνήθηκαν να εγγυηθούν ότι οι συνθήκες κράτησης του Ιρλανδού υπηκόου θα είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δεν θα καταπατούν την αξιοπρέπειά του. Όχι. Μου λέει ο Παπακαλός η ρόμπα. Το ρόμπα είναι λίγο. Τι ρόμπα λέει γίναμε. Ρόμπα γίναμε. Για φανταστείτε το λίγο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό και αν θέλετε να το συζητήσουμε κιόλας. Τι είπε το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας. Να το επαναφέρω αύριο που θα να το πούμε λίγο στην αρχή της εκπομπής. Αύριο θα είσαι εδώ. Όχι. Γιατί κουράστηκες. Τους βάζουμε τις φωνές, γιατί όλοι πρωί θέλουν να είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πολλά λέει από τα οποία γνωστά ελληνικά τραγούδια, έντεχνα και λαϊκά, βασίζονται στην ποιήση σπουδαίων δημιουργών όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας Ηλίτης, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Τάσος Λιβαδίτης. Οι ποιητές αυτοί είχαν βαθύτατα. Α, ωραία, τώρα καταλαβαίνω τι μου λες. Και έγραφαν για την παγκόσμια ειρήνη, την ελευθερία και την αγάπη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, πρώτα απ' όλα για την ευαισθησία. Έτσι, να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Πάμε για φινάλε. Αυτό ήτανε για 2 ώρες. Είπαμε πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Και τι δεν σχολιάσαμε και μαζεύουμε εμείς. Και σχόλια που νομίζω ότι ανοίγουν έτσι λίγο κάποια μονοπάτια στη σκέψη μας. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ για την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας εκεί. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Δεν το περίμενα έτσι τόσο πολύ. Οπότε ευχαριστούμε και τον φίλο τον Γιάννη. Να ξαναπώ τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, την ομάδα φίλων εννοείται της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. www.facebook.com/groups/zoom.

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση, τον Θανάση Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αργυρό Γεμελιάρη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σόφη μου, τι ωραία φωτογραφία αυτή που μου στείλες. Πάλι μου λέει γρήγορα τελειώσαμε. Ε, τι θες να κάνουμε. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το 2 ώρο που πέρασε. Έρχεται η Αθηνά Μαράκη για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διυλιστήριων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κουστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοση τους στην Υπουργό Υπολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Αγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα υπογράψουν η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Στην Ισπανία οι αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υποκράτηση. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε στιγμή ότι Πασκάει 100,3 2-10-48-0-1-104 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και μέσω Viber ο νέος αριθμός αποστολής των μηνυμάτων στο 698-123-1003. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας, εδώ τα λέμε όλα απόψε και απόψε στον αέρα του Sky. Υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, το φυσικό περιβάλλον που ακόμα αντέχει όλους εμάς και ο καλός φθινοπορεινός καιρός δεν λέει να πιάσει το ψηλόβροχο και το πρώτο κρύο, οπότε αν είστε του καλοκαιριού, αν είστε ικανοποιημένοι, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη θετική διάθεση, καλό πόρευό μας, γιατί τα υπόλοιπα είναι υπέροχα, άγρια και διαπλεκόμενα, συν επίσης ότι η καθημερινότητά μας όλο και περισσότερο εξαρτάται από τις επιλογές τρίτων ή μάλλον του γνωστού άνθρωπου που κατοικοδρεύει στο Λευκό Οίκο. Εξού, κυρίες και κύριοι, και η ιστορία, εκτός των άλλων, με την κατάσταση τα καύσιμα.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φορό κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης ήταν στο τέλος. Αν φτάνουμε να λέμε τα αυτονόητα, τα λένε και οι υπουργοί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να λυθεί μόνο εδώ εσωτερικά, διότι η κατάσταση είναι αρκούντος περίπλοκη. 11 και 9 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πας καεί 100,3, 2-10-48-0-1-104 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, μπορεί να ρωτηθεί κανείς. Δείτε τι αποφασίζει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, αποκλείοντας μια σειρά από κορυφαία αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα θεωρεί εχθρικά. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθώς το CNN, το MS Now και το Politico βρέθηκαν εκτός ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο και προσέφηγαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενη την πρώτη τροπολογία, ήρθε η συνδρομή των υπόλοιπων μέσων ενημέρωσης της χώρας, του CBC, του ABC, του ABC και του NBC και του Fox, ακόμη και του Fox, για να συνδράμουν, διότι είναι βασικό στοιχείο η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι αν ξεκινήσει με τρία εχθρικά εντός εισαγωγικών, θα περάσει και στους αντιπάλους. Οπότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, κυρίες και κύριοι. Και εδώ βλέπουμε απλώς στην Ελλάδα τη μικρή εκδοχή με την ιστορία όλων αυτών των εντός εισαγωγικών τσαρλατάνων, οι οποίοι εκ του θαύματος είχαν παρουσία, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στα μικρά περιφερειακά μη αδειοδοτημένα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και στους μεγάλους σταθμούς, στις εκπομπές δίθεν ψυχαγωγίας. Καλησπέρα, στιγμή ότι πας Sky 100,3 2-10-48-0-1-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και στο νέο τεχνολογικό όπλο στάσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν ενταχθεί εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα σαρώνουν αδιάκοπα το διαδίκτυο για να εντοπίσουν τις παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις. Και αυτό έχει την δική του σημασία, θα δούμε στην δευτερόλεπτα το πώς λειτουργεί. Σημειώνουμε μόνο ότι την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χρήστο Ξεγανάκη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, πώς λειτουργεί αυτή η νέα εφαρμογή και τι προβλήματα μπορεί ενδεχομένως να ανακύψουν. Καλησπέρα, κύριε Ξεγανάκη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Το σύστημα εντοπίζει με την συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης τις παράνομες παραπλανητικές διαφημίσεις στον χώρο της υγείας και τα ευρήματα, σύμφωνα με το σχεδιασμό, διαβάζονται απευθείας στο Υπουργείο για να ενεργοποιούνται οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διασφαλίζοντας την διέλευση νομιμότητας και την προστασία του κοινού από αεροπλανητικές πρακτικές. Αυτό είναι το σχέδιο.
4: Ναι,
0: πάμε να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη τεχνολογικά.
4: Ναι, πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη και ουσιαστικά διατρέχει όλο το διαδίκτυο, ψάχνει για διαφημίσεις, αναρτήσεις και ανακοινώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ιατρικές υπηρεσίες, την παροχή ιατρικών πράξεων, και έτσι ουσιαστικά μπορεί να εντοπίσει πιθανές ύποπτες διαφημίσεις, ιατρικές πράξεις οι οποίες χρήζουν έλεγχο. Ναι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια προληπτική προστασία των ασθενών, προκειμένου να μην επαναληφθούν πάλι τα θλιβερά φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι. Ήδη κατά την πιλωτική του εφαρμογή υπάρχουν κάποια ευρήματα. Στην Αττική έχουν καταγραφεί 8.563 δομές και έχουν εξεταστεί 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις, και έχουν εντοπιστεί 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, ενώ 231 δομές σημάθηκαν τεχνητή νοημοσύνη ως κόκκινες και 324 ως κίτρινες. Αυτά σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη. Ένας μεγάλος αριθμός με το καλημέρα σας.
4: Πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ όμως θα πρέπει να δούμε.
0: Που σημαίνει ότι ήταν και ένα Ελντοράντο, έτσι. Ο καθένας έμπαινε.
4: Αυτό εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά αυτό που εδώ, τουλάχιστον εγώ σαν άνθρωπος τεχνολογίας, θα πρέπει να επισημάνω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε αρχικό στάδιο, όταν δεν έχει ελεγχθεί κιόλας, ενδέχεται να δώσει αυτούς που ονομάζουμε ψευδείς, να κάνει ψευδείς μετρήσεις. Mm. Δηλαδή να δώσει ψευδή θετικά ή αρνητικά στοιχεία, αποτελέσματα αναλόγως με το τι εμείς ψάχνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβαθμίσω αλλά αυτή είναι μία παράμετρο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στα πρώτα βήματα, όταν αρχίζουμε να δουλεύουμε ένα σύστημα, μέχρι να μάθει αυτό, αλλά και να το μάθουμε εμείς ώστε να το ρυθμίσουμε σωστά, ενδέχεται να έχει ένα μεγάλο αριθμό ψευδών αποτελεσμάτων.
0: Ναι, ή τέλος πάντων αποτελέσματα που πρέπει συνέχεια να ελεγχθούν. Δεν είναι πανάκι δηλαδή, γιατί τώρα λειτουργεί. Πώς, μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Ξανάκη, πώς στην πράξη γίνεται ο εντοπισμός αυτών των παράνομων διαφημίσεων?
4: Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι κρόουλες, υπάρχουν κάποιες μηχανές οι οποίες διατρέχουν το διαδίκτυο και διαβάζουν και επισημαίνουν ανακοινώσεις οι οποίες σχετίζονται, όπως σας είπα πριν, με ιατρικές πράξεις. Αυτά φυσικά καταγράφονται και με βάση κάποιους αλγορίθμους που έχουμε βάλει μπορούν να γίνουν classified, όπως λέμε, να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές οι οποίες είναι ύποπτες και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και σε αυτές οι οποίες λειτουργούν στο νόμιμο πλαίσιο των ιατρικών παροχών, ιατρικών πράξεων. Γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, πιθανόν να τρέχουν και δεύτερο και φίλτρα και σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατατάξουμε, να αξιολογήσουμε, να βρούμε αυτές που ενδέχεται να είναι οι πιο ρίσκοι, όπως λέμε, έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο ανακοινώσεις. Και εκεί πέρα φυσικά νομίζω ότι θα μπουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου ή των Ιατρικών Συλλόγων για να πάνε να κάνουν κατατόπους επιτόπιες έρευνες και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Άρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει το εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα μάλλον να γίνει ο πρώτος εντοπισμός, να γίνει το ξεσχαρτάρισμα εντός εισαγωγικών και να υπάρχει ένας οδηγός για το Υπουργείο, για τους ελέγχους.
4: Αυτές οι υπηρεσίες είναι από τις πρώτες υπηρεσίες που μας δίνει και μας έδινε και παλιότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μπορεί εύκολα να καταναλώσει μεγάλο όγκο δεδομένων, να τον κατηγοριοποιήσει και με βάση κάποιους κανόνες που θα βάλουμε εμείς να μας πει ποιες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με βάση τους κανόνες όμως που έχουμε βάλει εμείς. Έτσι.
0: Ναι, ναι, πάντα εμείς θέτουμε.
4: Εμείς θέτουμε τους κανόνες και αυτό μας βγάζει τι χρειάζεται να δούμε περαιτέρω. Εδώ θα θέλω να βάλω και άλλο ένα σημείο, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, φυσικά. Ναι.
4: είναι το σημείο ότι οι γιατροί ή τα ιατρικά κέντρα τα οποία έχουν έντονη παρουσία στο διαδίκτυο, θα πω εγώ, κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών περισσότερο, διότι αν κάποιος δεν έχει παρουσία στο διαδίκτυο, παρά αυτά οι υπηρεσίες του είναι ύποπτες ή δεν ξέρω, δεν είναι αυτές που θα πρέπει να είναι, τότε θα είναι δυσκολότερο να τον εντοπίσουμε. Άρα μπαίνει και αυτή η παράμετρος μέσα μαζί με τους ψευδείς συναγερμούς που θα πρέπει να λάβουν υπόψη άνθρωποι του Υπουργείου και που σχεδιάζουν αυτό το σύστημα και λειτουργούν το σύστημα αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι, κάνουμε στην πραγματικότητα, είναι τα πρώτα βήματα, είναι η γνωριμία με το σύστημα και με τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης, και από εκεί πέρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξελεκτική.
4: Ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως ότι το σύστημα αυτό κινείται προς θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, φυσικά είναι.
4: Υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσουμε να ελέγξουμε τέτοιου είδους ιατρία.
0: Να σας μεταφέρω μια εμπειρία παλαιότερη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όταν είχαν πάρει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο ονομαζόταν Πανόπτης, 20 πανάκριβα. Δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, χρόνια πριν, και υποτίθεται εντόπιζε τον ήχο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και έτσι συγκέντρωνε στοιχεία για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, για να καταλάβετε πώς γινόταν ο έλεγχος.
4: Εντάξει. Στα σπάργανα του αυτοματισμού.
0: Του αυτοματισμού, ναι. Έχουμε περάσει λοιπόν από την εποχή των δεινοσαύρων, την εποχή των παγετών, τώρα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο
4: ραδιόφωνο
0: της ΚΑΣ. Ο κ. Χρήστος Ξενάκης είναι καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, 11 και 19 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, άλλη μια γυναικοκτονία με θύμα, στην Ιγουμενίτσα, με θύμα μια γυναίκα 25 ετών.
5: 9.30 ώρα χτες το βράδυ, μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
6: Λυπόμαστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε παιδιά, έχουμε γόνια και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει.
7: Να, ούτε να πω από μόλις είναι πολύ κρίμα την κοπέλα ή τίποτα άλλο. Για το δράστη, ας πάει σοβία.
0: Έντεκα και 21 λεπτά, στιγμή ότι πασικά 100,3, μια γυναικοκτονία ακόμη, κυρίες και κύριοι, στη χώρα αυτή, στην Ιγουμενίτσα, με θύμα μια γυναίκα 25 ετών. Ο κατομολογή ανδράστης είναι ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, είναι εκείνος που της αφαίρεσε τη ζωή. Το θύμα έφερε τουλάχιστον 10 πλήγματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο λαιμό, καθώς και αμυντικό τραύμα στα χέρια. Ο 27χρονος αρχικά είπε μια άλλη ιστορία στους αστυνομικούς, ότι ήταν θύματα ληστείας, αλλά επέβαλε στις αντιφάσεις οι οποίες πρόδωσαν και τις κινήσεις τους. Στα ένα από τα ρεπορτάζ μάλιστα ακούσαμε και την παλιά αορολογία, έγκλημα πάθους, που συγκαλύπτει, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό πραγματικό συμβαίνει. Κυρία Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας, είναι και απόψε μαζί μας για να μας βοηθήσει. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
8: Καλησπέρα.
0: Να δούμε, σας παρακαλώ, τα δεδομένα.
8: Ναι, νομίζω ότι αυτή η περιγραφή είναι πάρα πολύ άγρια, έτσι όπως τη διάβασα στην εφημερίδα, πραγματικά. Και οι γυναικοκτονίες έχουν αρχίσει και γίνονται τόσο συχνές, μιλάμε τόσο πολύ για αυτές και τις ακούμε τόσο πολύ να συμβαίνουν, που θα αρχίσουμε να τις συνηθίζουμε σιγά σιγά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πιο τρομακτικό και από το πόσο τρομακτικές είναι στην πραγματικότητα. Έχει σημασία να μιλάμε γι' αυτό, έχουν σημασία να τις αναγνωρίζουμε και να τις στιγματίζουμε κιόλας. Σαν συμπεριφορές που δεν είναι σωστές και σαν συμπεριφορές που πρέπει να αποφευχθούν, γιατί αυτές οι συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης κάποιων ανδρών ότι μπορούν να εξουσιάζουν τη γυναίκα, ότι δικαιούνται να ελέγχουν πλήρως τη ζωή της και τη σχέση μαζί της, και αυτή είναι μια πατριαρχική αντίληψη που έρχεται από τα παλιά χρόνια, αλλά πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Εδώ είδαμε έναν άντρα ο οποίος σηκώθηκε και πήγε από την Αθήνα, σηκώθηκε και πήγε στην Ιγουμενίτσα να βρει μια πρώην σύντροφό του με σκοπό να ασκήσει βία. Μπορεί ο σκοπός του να μην ήταν να τη σκοτώσει, αλλά σίγουρα ήταν να ασκήσει βία, να συγκρουστεί μαζί της και κυρίως να επιβεβαιώσει την κριτικότητά του και το ότι αυτή η γυναίκα ανήκει σε αυτόν. Και βλέπουμε ότι η κλιμάκωση αυτή η τρομακτική κλιμάκωση που είχε, είναι το αποκορύφωμα στην πραγματικότητα ενός κύκλου βίας που τον συναντάμε ξανά και ξανά. Και η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από κάποια σχέση, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν από μια σχέση, και έχουν αυτή την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι κτήμα τους, έχουν μια αδυναμία να αποδεχτούν ότι τελείωσε αυτή η σχέση και ότι ακυρώνεται αυτή η κτήση που έχουν. Και αυτό κάποιες φορές οδηγεί σε αυτή την τραγική εξέλιξη που να είναι ότι η αντίληψη ότι αν δεν είσαι μαζί μου δεν θα υπάρχεις, αν δεν είσαι μαζί μου δεν θα είσαι με κανέναν, και φτάνει μέχρι αυτό το φοβερό σημείο που έχουμε σήμερα της Πινελόπης. Το όνομα το έψαχνα μέσα στο άρθρο, γιατί σκεφτόμουν ότι όταν μιλάμε για αριθμούς και λέμε τόσο γενικοτονίες και αυτά, είναι απρόσωποι αριθμοί. Όταν οι άνθρωποι αποκτούν ένα όνομα, ακόμα και όταν έχουν πεθάνει, όταν έχουν δολοφονηθεί, αποκτούν και μια οντότητα διαφορετική. Στο μυαλό μας λοιπόν θα μείνει ως Πινελόπη αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι στην πραγματικότητα, που έχασε τη ζωή της έτσι με αυτόν τον τρομερό τρόπο, και έχασε τη ζωή της αφού είχε τολμήσει να χωρίσει από έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται από τα δημοσιεύματα ότι ήταν κακοποιητικός και σε άλλα επίπεδα, ότι είχε δηλαδή ιστορία βίας στο παρελθόν του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι και κάτι απαραίτητο να συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι. Απλώς υπήρχε στη διαδρομή του. Το γεγονός ότι αρχικώς είπε ότι θόλωσε και στη συνέχεια, αλλά στους αστυνομικούς, αλλά είχε ήδη σκαρφιστεί μια ιστορία και μετά την ανάκριση αναγκάστηκε να παραδεχθεί, να ομολογήσει, τι μπορεί να σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο.
8: Και είχε και τραυματιστεί, γιατί διάβασα.
0: Και είχε τραυματιστεί, αυτό είναι η δεύτερη ερώτηση. Ναι,
8: να το συγχωνεύσω. Είχε τραυματιστεί σοβαρά από αυτό. Δείχνει, κατά τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν ξέρω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι κατά κανόνα οι δράστες δεν το μετανιώνουν.
0: Δεν το μετανιώνουν.
8: Ότι δεν το μετανιώνουν, γιατί θεωρούν ότι πραγματικά αυτή η γυναίκα ήταν κτήμα τους και ότι κακώς απομακρύνθηκε από αυτούς και ότι σαν να έχουν δικαίωμα πάνω της, σαν να είχαν δικαίωμα να είναι δική τους, θέλει ή δεν θέλει. Η γνώμη δηλαδή της γυναίκας δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η δική του αντίληψη ότι μπορεί να έχει αυτή τη γυναίκα επειδή θέλει, με οποιοδήποτε όρο και με οποιοδήποτε τίμημα. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε συνήθως ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει μεταμέλεια ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι έτσι μετά σε θεραπείες μπαίνουν. Είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν ψυχικά και να μεταμεληθούν γι' αυτό που έγινε, γιατί είναι και μια κατάσταση, μια πολύ ζωώδης κατάσταση το να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου ανθρώπου, πόσο μάλλον όταν το κάνεις με αυτόν τον ομό τρόπο, έτσι, γιατί 10 μαζευγές λέει αυτή η κοπέλα, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είχε διάρκεια, επιμονή, συνέχεια.
0: Και δεν πρόλαβε καν να αντισταθεί, η περισσότερη έχει μόνο ένα αμυντικό τραύμα.
8: Ναι, αλλά ακόμη και να προλάβαινε πάλι, νομίζω ότι η έκφραση θα ήταν πάλι η ίδια. Δείχνει έτσι μεγάλη αποφασιστικότητα και δείχνει και ότι αυτό δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Δηλαδή η πορεία του από την Αθήνα στην Οικουμανίτσα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καθοριστική. Φωτογραφίζει την πρόθεση, φωτογραφίζει δηλαδή το μέγεθος της θετικότητας και του θυμού αυτού του άντρα που δεν δεχόταν αυτή η γυναίκα να είναι μαζί του. Που νομιμοποίησε στο μυαλό το δικαίωμά του να πάει και να τη σκοτώσει γι' αυτό.
0: Είναι όντως για μια ακόμη φορά ένα σοκαριστικό γεγονός, για ακόμη μια φορά οι γυναίκες βρίσκονται χωρίς καμία άμυνα. Σας παρακαλώ κύριε πάλι, πείτε μας για μια ακόμη φορά να παραλάβει τα χαρακτηριστικά μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς και πώς πρέπει να, όταν τα δουν για πρώτη φορά οι γυναίκες, τι πρέπει να κάνουν.
8: Η άνθρωπη βία έχει διάφορες μορφές. Οι μορφές αυτές μπορεί να είναι από ψυχολογική βία, μπορεί να είναι σωματική βία και σεξουαλική. Ξέρουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ασκείται από συντρόφους ή από πρώην συντρόφους, χωρίς να είναι αυτό αποκλειστικό, αλλά είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν βρεθεί κανείς σε μια τέτοια σχέση που στην αρχή μοιάζει με μεγάλο έρωτα και έχει μεγάλο πάθος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ένας έρωτας και πάθος, αλλά είναι μια τάση κτητικότητας. Δηλαδή αυτή η απόλυτη αφοσίωση είναι το να ελέγχω τη γυναίκα και να είμαι σίγουρος ότι είναι μαζί μου, ότι είναι δικιά μου και ότι ακολουθεί αυτά που λέω. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία όταν οι γυναίκες ή τα κορίτσια βλέπουν ότι βρίσκονται σε μια σχέση που αρχίζει να ασκείται βία σε οποιοδήποτε από αυτά τα επίπεδα, να μιλάνε με άλλους, να μιλάνε με τους συγγενείς τους, με τους φίλους τους, με ειδικούς, να συζητάνε για αυτό που τους συμβαίνει, να μπορεί να αξιολογηθεί και να μπορούν να πάρουν βοήθεια. Γιατί αν ανοίξουν την πόρτα και αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό, κάποιος θα τους βοηθήσει σίγουρα και κάπως θα βοηθηθούν να απομακρυνθούν. Δεν είναι εύκολη απομάκρυνση από ένα τέτοιο άνθρωπο, και ακόμα και όταν η γυναίκα θέλει να φύγει, έχω δει αρκετές φορές γυναίκες στη φάση που φεύγουν, είναι τρομοκρατημένες από αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει αν έρθει και τις συνεχίσει και τις απειλεί? Γιατί ξέρουν, έχουν βιώσει αυτές τις απειλές.
0: Άρα πρέπει να ζητήσουν και τη σύνδρομη της αστυνομίας πέρα από ειδικούς.
8: Φυσικά, εάν θεωρούν ότι απειλούνται, πρέπει να ζητήσουν και τη συνδρομή της αστυνομίας οπωσδήποτε. Αλλά και σε πιο προηγούμενα στάδια, που φαίνεται ότι μία σχέση αρχίζει και έχει βία, έχει ένα τρομερό έλεγχο της ζωής της γυναίκας, μία απομόνωση, έλεγχο των κινητών, το που είσαι, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να αρχίσει κανείς να υποπτεύεται και να αρχίσει να ζητάει βοήθεια.
0: Θα σας πάω σε ένα ακόμη θέμα που προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έχουμε άμλη μία απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, όπου υπήρξε μια λογομαχία αρχικά σε δύο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, 76 ετών ο ένας, ο οποίος συνόδευε μια 20χρονη γυναίκα άτομο με αναπηρία, που ήρθε σε λογομαχία με τον 82χρονο, ο οποίος υπέστη ανακοπή και συνέχεια κατέρευσε, όπου κατέληξε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του στο Ασκληπείο Βούλας. Πώς το ξέρετε?
8: Έχουμε και εδώ μια ακραία περίπτωση θυμού, μια άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο υπερήλικες ανθρώπους. Δηλαδή αυτό πια είναι ακόμη πιο σπάνιο και πιο ιδιόμορφο. Γιατί έχουμε μια άγρια συμπλοκή σε τόσο ηλικιωμένους ανθρώπους που γίνεται για ένα ασήμαντο λόγο. Το διακύβευμα είναι μικρό, μία ξαπλώσταρη ή κάτι τέτοιο από ό,τι διάβασα ήταν, ναι, στην παραλία. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα, ένα πάρα πολύ ασήμαντο πράγμα και ένα δυσανάλογα μεγάλος θυμός, και έχει μια άγρια συμπλοκή και ένα τόσο μεγάλο θυμό για κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει κανείς να κερδίσει κάτι σπουδαίο. Και θα έλεγα εδώ πέρα ότι ο θυμός είναι διαφορετικός, γιατί εδώ δεν είναι θέμα κτητικότητας, όμως και εδώ είναι θέμα εξουσίας. Ένα μικρό κοινό με την προηγούμενη περίπτωση θα το βρω. Και θα πω ότι και εδώ πέρα αυτό που διακυβεύεται είναι η εξουσία που έχω, δηλαδή το στάτους που έχω, το να υπερασπιστώ την αίσθηση ότι οι άλλοι οφείλουν να με υπολογίζουν. Και αφού οφείλουν να με υπολογίζουν, φτάνω μέχρι αυτό το τρομακτικό σημείο, έτσι, να συγκρούμε τον άλλον σωματικά και να χάνει τη ζωή του. Μοιάζει λίγο και με αυτά που συμβαίνει μερικές φορές στους δρόμους και στα αυτοκίνητα. Η αίσθηση ότι μας αδικούν, ότι παραβιάζουν την επιθυμία μας, ότι προσβάλλουν το στάτους μας, μας κάνει να κάνει κάποιους ανθρώπους να περνάνε από μια διαφωνία για κάτι ασήμαντο σε ένα τεράστιο καυγά, σε μια τεράστια σύγκρουση, και η συζήτηση να ξεφεύγει από το θέμα. Μας. Δηλαδή, οι συνηθισμένοι διάλογοι δεν είναι να συζητάμε για την ξαπλώστρα, αλλά ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ και ποιος νομίζει ότι είμαι εγώ.
0: Ναι, σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι,
8: και τελικά να φτάνουν εκεί. Δηλαδή, να φτάνουν στο ότι για να με υπολογίσουν οι άλλοι, φτάνω μέχρι αυτό το άκρο και εκεί κουβαλάω και όλη την ιστορία της ζωής μου και πώς πιστεύω ότι η ζωή μου αδίκησε και τώρα πρέπει να εκδικηθώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Sky 100,3, 11 και 31 πρώτα λεπτά, τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για δερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας. Στιγμιότητα Πασχά 100,3 και τα καλά νέα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς ανακλήθηκε η απόφαση του ανώτατου συμβουλίου στην Γερμανία που ασχολείται με τα ραδιοτηλεοπτικά και το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και έτσι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα συνεχίσει να υπάρχει στο διαδίκτυο και εδώ ζωντανά στα FM μέσω του Sky. Δόθηκε ένας πολύ σκληρός αγώνας από πολύ κόσμο, από τους ίδιους δημοσιογράφους που άσχησαν για τη θέση εργασίας τους, τις ενώσεις και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΥΑ. Η μάχη αυτή δόθηκε ευτυχώς σε ανώτατο επίπεδο και κερδίθηκε, διότι η αρχική απόφαση ήταν ότι μόνο η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα έκλεινε την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο αγώνας έφερε το αποτέλεσμα. Στα σχόλια, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που καταντήσαμε. Γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης να κάνει κήρυγμα στην Ολομέλεια της Βουλής, ένα στυρχάρπαστος πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, λέγοντας ότι αυτοανακηρύστηκε πρόσωπος κόμματος που στηρίζει την Ναζία κατά ονόματος μετά του σβάστικες. Και επειδή αρκετά ασχοληθήκαμε με δάφτους, η λύση να θωρακιστεί η δημοκρατία μας είναι μία. Εφόσον είναι καταδικασμένο στο Λεσίδι και κακούργημα, σαν ηγετικό στέλεχο εγκληματική ναζιστική οργάνωση, πρέπει να στερηθεί η ισοβία των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αν θυμάμαι καλά, αυτό κύριε Καραπουλάκη άλλαξε τον ποινικό 12 του 2019. Δεν ξέρω μετά από και πέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τα βήματα. Είναι όμως πρόβλημα ότι ξαφνικά πέφτουν τα σύννεφα για το ότι είναι Σπαρτιάτε, ξέρω πώς λειτουργούσαν και τι χρηματοδότηση έπαιρναν από όλους εμάς. Από τους δικούς μας φόρους, ως νόμιμο κόμμα. Στιγμιότητα Πασχά 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο κύριος Σπύρος Μαζάνης, παιδίατρος, διότι οι προκλήσεις για τα μικρά παιδιά είναι πάρα πολλές και δεν είναι μόνο αυτές που φανταζόμαστε. Τώρα, οι προκλήσεις τώρα για τις επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι άλλες και έχουμε το παράδειγμα της Revolut, μπορώ να πούμε το όνομά της, διότι είναι γνωστή η επίθεση που δέχτηκε με την υποκλοπή των δεδομένων των πελατών της. Μια ομάδα hacker κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο επίσημο mail των Ιταλικών αρχών και προσφαλιόμενοι τις ιδιοκτικές αρχές που διεξάγουν έρευνα έστειλαν νόμιμα αιτήματα στην εταιρεία Revolut ζητώντας στοιχεία συγκεκριμένων πελατών. Είναι και μαζί μας η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, ένα λίτρα κυβερνοασφάλειας, η οποία μας βοηθάει όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα, κύριε Καταλαγαριανού.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς λοιπόν κατάφεραν με ένα απλό, με το κυβερνητικό domain των Ιταλικών αρχών, κατάφεραν να εξαπατήσουν μια τόσο μεγάλη εταιρεία?
1: Ναι, για την ακρίβεια αυτό που έγινε ήταν ότι παραβίασαν το email του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών και παρήσταναν τις αρχές, την αστυνομία ουσιαστικά, και υπέβαλαν σε δύο αιτήματα στη Revolut και ζητούσαν για λόγους αρχών και για διάφορες υποθέσεις, ζητούσαν να τους παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα που αυτά συμπεριλάμβαναν ταυτότητες, διαβατήρια, φωτογραφίες ταυτοποίησης, διευθύνσεις, συναλλαγές, και αυτό συνέβη περίπου σε 700 προφίλ, κυρίως σε κατόχους και των νομισμάτων, να πούμε, επίσης.
0: Τρομερό. Δηλαδή δείχνει ότι έχει πολλές τρύπες στο σύστημα, διότι είναι μια εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας που διαφημίζει ότι έχει υπερβεί τις παραδοσιακές τράπεζες και όλα στηρίζονται στην online ενημέρωση και πληροφόρηση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως στη συγκεκριμένη περίπτωση το μεγαλύτερο κενό ήταν το ότι δεν υπήρχαν διαδικασίες για διασταύρωση και επαλήθευση ετοιμάτων, ακόμα και αν αυτά προέρχονται από τις αρχές. Mm. Αν υπήρχε αυτό το βήμα, θα μπορούσε να γίνει επιβεβαίωση της γνηστιότητας μέσω, ας πούμε, κάποιου παράλληλου καναλιού, για παράδειγμα κάποιου τηλεφώνου, να μην βασίζονταν απλά και μόνο μέσα στα email. Τότε θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί, και επίσης θα μπορούσαν να υπήρχαν κάποια πρωτόκολλα εσωτερικά όταν αφορούν κυρίως λογαριασμούς με μεγαλύτερες καταθέσεις, να υπάρχουν επιπλέον διαδικασίες.
0: Ναι, προφανώς. Διότι στις τράπεζες άλλες τώρα, τις κλασικές παραδοσιακές, πλέον μετά τις πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλές απάτες, υπάρχει μια διαδικασία σχεδόν τριπλού ελέγχου ηλεκτρονικά σε σχέση με, με όσους έχουν αιτήματα και τους πελάτες που κάνουν συναλλαγές.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές διασταυρώσεις είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των καινούριων τραπεζών τύπου Revolut, που για τη διευκόλυνση του πελάτη συνήθως προχωράνε πιο γρήγορα τα αιτήματα, αλλά ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα.
0: Ναι. Και έχουν ζήτησαν λίτρα τριών εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα Monero, απειλώντας να πουλήσουν τα δεδομένα.
1: Ακριβώς ζήτησαν το νόμισμα Monero, κυρίως ρώτησαν αυτά γιατί είναι πιο δύσκολο. Ζήτησαν το Monero γιατί δεν μπορεί να ανοιχνευτεί τόσο εύκολα. Σύμφωνα με τη Revolut, δεν έλαβαν απευθείας το αίτημα για την κοινωνία. Δηλαδή, ενώ ανακοινώθηκε από το ίδιο από τους ίδιους τους hacker ότι θέλουν κάποια λίτρα, η ίδια η Revolut δεν το έλαβε απευθείας, οπότε υπήρχε κάποια καθυστέρηση εκεί. Αυτοί ενημέρωσαν και τις αρχές. Μέχρι στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, βέβαια, δεν έδωσαν τα χρήματα.
0: Ναι. Και με τους πελάτες, τι γίνεται που έφυγαν τα προσωπικά τους δεδομένα, τα ταυτότητα, χρήματα. Ωραία η εταιρεία. Θέλω να πω, είναι η hacker, η εταιρεία και είναι και τα θύματα.
1: Ακριβώς. Οι πελάτες ενημερώθηκαν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη με τα θύματα των ίδιων των πελατών, αν κλάθηκαν θύματα ή όχι. Υπάρχει περίπτωση να συνέβη αυτό. Οι πελάτες ενημερώθηκαν για να αλλάξουν τα δεδομένα τους. Αλλά παρόλα αυτά, όχι και να τα αλλάξουν, αυτά έχουν
0: γίνει. Η ταυτότητά του είναι δεδομένη. Δηλαδή, τώρα πλέον θα έχουν. Αν ο Μιλόν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν πελάτης της Revolut, θα έχουν την ταυτότητά μου, SAE, κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και κάποιος μπορεί να κάνει συναλλαγή. Η ερώτηση είναι εξής. Αν κάποιος έχει τα προσωπικά στοιχεία, μετά μπορεί να κάνει συναλλαγή, να υποδίεται τον ομιλούντα.
1: Κανονικά, υποθέτω πως η Revolut έχει πάρει κάποια μέτρα για αυτό, για τους συγκεκριμένους πελάτες, ότι και να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν κάποιο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά, σε άλλες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος το κάθε θύμα, υποθέτω, να βγάλει καινούργια στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Έφτασε μέχρι εκεί.
0: Πρόληψη παντού και πολλαπλός έλεγχος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο αυτοματισμός πια δεν αρκεί που προσφέρουν οι υπηρεσίες. Παρενθετικά το λέω, το τελευταίο διάστημα βαρδιζόμαστε με μηνύματα από δίθεν τράπεζες ή δίθεν υπηρεσίες της ελληνικής δημοκρατίας που ζητάνε και να μπούμε μέσα και να κάνουμε μια ταυτοποίηση και να ακολουθήσουμε. Όλα αυτά είναι απάτες και δεν πρέπει να το κάνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Κανονικά καμία τράπεζα και κανένα κυβερνητικό site δεν θα ζητήσει επιβεβαίωση των στοιχείων έτσι χωρίς κάποιο λόγο. Εμείς πηγαίνουμε στην ίδια την τράπεζα ή στο ίδιο το κυβερνητικό site και αλλάζουμε εμείς τους κωδικούς μας χωρίς να μας παραπέμψει κάποιος από κάποιο link.
0: Ναι, μυρίζει απάτη. Είναι απάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτρια κυβερνοασφάλεια. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης ήταν εδώ στον Sky. Μίλησε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό που ανησυχεί τους πολλούς.
2: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
0: Για να δούμε αν αρκούν, διότι είναι προεκλογική χρονιά και πάρα πολλοί κόσμος ήδη αισθάνεται, κυρίες και κύριοι, ότι δεν τα βγάζει πέρα και φύγεται από την εικόνα, από τα πολυετελή αυτοκίνητα ή τις γεμάτες ταβέρνες. Όλα αυτά υπάρχουν συγκρίσεις, υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι δεν φαίνονται και υπάρχει αυτή κάθε φορά η αθόρυβη οργή η οποία συμπυκνώνεται και αρκεί κάποιος λαϊκιστής ή ενδεχομένως και κάποιος ναζιστής που του έχουν επιτρέψει το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Ενδεχομένως κάποιοι εντός του πολιτικού πεδίου, οι δικηγόροι, οι άνθρωποι που θα ψευδορκήσουν αν χρειαστεί, οι άνθρωποι που δεν θα δουν ότι είναι ο Κασιδιάρης πίσω από τον Κασιδιάρη, όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν το πρόβλημα. Είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, σε νέες σκληρές πραγματικότητες. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη λίμνη Κορώνια, η οποία δυστυχώς είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο εξαφάνισης. Διότι η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν νέα δορυφορικά δεδομένα, έχουμε σχετικές φωτογραφίες.

0: 23 Αυγούστου του 1984, την οποία βεβαίως επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα. Έχουμε τα σχήματα και τις σχετικές φωτογραφίες, όπως είπαμε, στο sky.gr. Να πούμε ότι το 2016 η υδάτινη έκταση της λίμνης είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη βεβαίως κατά 20% της αρχικής έκτασης, ενώ την τελευταία τριετία η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα 2024, 17,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025 πέρσι, και φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα περίπου 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για απίστευτα τα αποτελέσματα, και βεβαίως σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, να πούμε, και μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε μεν προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, και με την εξέλιξη αυτή να αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της. Μακάρι να δούμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 45 πρώτα λεπτά, και στις ζωές των πολλών, όχι μόνο των επωνύμων, μπήκε και αυτός ο περίφημος εντός εισαγωγικών ύπνοθεραπευτής. Δεν είναι επιστημονική ιδιότητα. Μην μπερδεύεστε. Παλιότερα είχαμε το κλασικό τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες». Ή για όσους είναι λάτρεις παλαιού κινηματογράφου, υπάρχει και η «Καφετζού». Με την, αν θυμάστε, με την με τη Βασιλιάδου. Είναι το Αλτσχάιμερ. Πάμε να κάνουμε μαθήματα ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε με καλή τηλεφωνική σύνδεση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, νόμιζα ότι
1: θα έλεγες. Ναι. Απλώς την προηγούμενη φορά είχαμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τη σύνδεση. Στοιχείο ήταν προβληματική η επικοινωνία μας με το νησί. Τώρα είναι καλύτερα και έχουμε μπροστά, έχουμε μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την οποία θα ήθελα, σε παρακαλώ, να αναφερθούμε σήμερα. Η καταστροφή της Σμύρνης είναι μια επέτειος διαρκείας για τον Ελληνισμό και για τους ανθρώπους που έφυγαν από τις απέναντι ακτές και ήρθαν στην παλαιά Ελλάδα ως πρόσφυγες.
2: Εδώ και πολλά χρόνια αυτό που με έχει απασχολήσει, γιατί είχα κάνει συνεντεύξεις με Σμυρνιούς, όχι με καταγωγή από τη Σμύρνη, ανθρώπους που μεγάλωσαν στη Σμύρνη και με κάποιους συνδεθήκαμε κιόλας, δηλαδή συναντηθήκαμε πολλές φορές. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι πως συνθέτουμε εμείς ένα γεγονός το οποίο το έχουν ζήσει χιλιάδες άνθρωποι, και άνθρωποι οι οποίοι έχει σημαδέψει τη ζωή τους, και το έζησε ο καθένας με τον δικό του τρόπο πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια ιστορία, αλλά με διαφορετικές τις λεπτομέρειες, διαφορετικούς τους τρόπους που βρέθηκαν σε αυτό το θέατρο της βίας και της βαρβαρότητας, όπως αποδείχθηκε η πυρκαγιά, η προκυμαία της Σμύρνης, και τελικά πώς κατέληξαν. Αλλά εδώ έχουμε μία παραξενιά, δηλαδή τις ιστορίες για τα θύματα, τις ιστορίες για τις βιαιότητες, τις έχουμε κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν, όχι από τα ίδια τα θύματα. Και έχουμε τις ιστορίες οι οποίες δεν μας μιλούν τόσο πολύ, και αυτό είναι μια παραξενιά, δεν μας μιλούν τόσο πολύ για τον τρόπο που σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερες ιστορίες, έχουν απομείνει πολύ περισσότερες ιστορίες για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες, ίσως γιατί είναι οι πιο σοκαριστικές, αυτές οι ιστορίες που μου κίνησαν την

0: το ενδιαφέρον ήταν ιστορίες για τις κακοποιήσεις των γυναικών, γιατί πολλές φορές προσπάθησα να θυμηθώ, να φέρω στο μυαλό, να σχηματίσω αυτή την εικόνα, στρατιώτες ή άταχτοι οι οποίοι πήγαιναν στην προκυμαία, όπως μας περιγράφουν οι μαρτυρίες, άρπαζαν κορίτσια τα οποία τα έσερναν λίγο πιο εκεί και τα κακοποιούσαν. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση μία μαρτυρία από έναν εργάτη, μάλλον στην κοινωνική του ταυτότητα, που κατέληξε Σμυρνιό, που κατέληξε στη Μυτιλίνη, και ο οποίος αφηγείται την κακοποίηση δύο κοριτσιών και μάλιστα την αυτοκτονία τους. Περίπου σύρθηκαν μετά τα γεγονότα, σύρθηκαν από τους γονείς τους στην άκρη του λιμανιού και έπεσαν στα νερά του λιμανιού, και βέβαια τα κορίτσια χάθηκαν, οι γονείς όμως σώθηκαν. Και αναφέρεται ο ίδιος στο πως σε μια μέρα έχασαν τα μαλλιά τους και μετά από λίγα χρόνια τους βρήκαμε σε φωτογραφίες από την αποκατάσταση να είναι δύο άνθρωποι πολύ γέροι, πολύ πιο γέροι από ό,τι ήταν όταν έζησαν τα γεγονότα. Οι ιστορίες της Σμύρνης δεν σώθηκαν πάρα πολλές, σώθηκαν πολύ λίγες. Ένα οικοτροφείο γυναικών φρόντισε να μαζέψει κάποιες μαρτυρίες, και ανάμεσα σε αυτές έχουμε και κάποιες μαρτυρίες της Σμύρνης, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι και τον τρόπο με τον οποίο σώθηκαν κάποιοι άλλοι. Οι πιο σημαντικές τέτοιες μαρτυρίες έχουν δημοσιευτεί, όμως νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πλήρως, εκτός από λίγους ανθρώπους που έχουν πάει, τι συνέβη πραγματικά εκείνο το βράδυ, γιατί αυτό που έζησαν οι Αρμένοι, και είχαμε μια παράσταση εδώ τα τετράδια της Ανσέρ Κουρτιάν με την κυρία Αλεξανιάν, μια καταπληκτική παράσταση. Οι Αρμένοι λοιπόν έζησαν τη δική τους την ιστορία, γιατί ξεκίνησε η φωτιά και η σφαγή από τις δύο αρμένικες συνοικίες. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι που έμειναν στο κέντρο της Σμύρνης είχαν την δική τους ιστορία, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά από τα σπίτια τους στο λιμάνι. Οι άνθρωποι των συνοικιών που ήταν μακριά πέρασαν τον δικό τους το Γολγοθά, γιατί έπρεπε να περάσουν μέσα από την πόλη που κεγόταν ή που είχε ήδη καεί για να φτάσουν στο λιμάνι. Και βέβαια τα πιο μακρινά προάστια έζησαν, εκτός από τον τρόμο των γεγονότων, τον τρόμο της αναμονής εκείνης, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι κάτι συνέβαινε, ένιωθαν ότι κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής από μια πόλη που, ενώ ήταν παράλια, ενώ ήταν πάνω στη θάλασσα, οι επικοινωνίες, οι συγκοινωνίες είχαν εμποδιστεί, και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το ποια πλοία έφτασαν, το ποια πλοία έσωσαν και ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο, είτε οι Ιάπωνες είτε οι Αμερικάνοι Ιεραπόστολοι, για να σωθούν οι άνθρωποι που σώθηκαν πριν να κοπάσει τέλος πάντων αυτή η σφαγή και να φύγουν κάπως πιο συγκροτημένα.
1: Θυμάμαι, έχω διαβάσει, αλλά ήμουν πολύ μικρότερος, τις αφηγήσεις για τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν σε κάποια από τα πολεμικά πλοία ξένων δυνάμεων και τους χτυπούσαν με ξύλα, με ρόπαλα. Μου διαφεύγει τώρα το τίτλος του βιβλίου.
0: Για πολλά χρόνια ένας άνθρωπος που πολέμησε πάρα πολύ για να αναδειχθούν τα γεγονότα του 1922 ήταν ο Γιάννης ο Καψής.
1: Ναι,
0: πράγμα το οποίο τον βοήθησε σε αυτή την προσπάθειά του, τον βοήθησε και η πολιτική του ιδιότητα και η δημοσιογραφική, βέβαια παλιότερα, και η πολιτική του ιδιότητα, γιατί είχε έρθει σε επαφή και με πηγές που ένας καθημερινός, ας πούμε, ένας κανονικός ερευνητής ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να είχε διαβάσει ποτέ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι ιστορίες πρακτικά δεν αφορούσαν πολύ κόσμο. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτά που ζήσανε,
1: ναι,
0: αυτοί που επέζησαν, οι χιλιάδες άνθρωποι που ήταν στη Σμύρνη, σκέψω ότι στη Σμύρνη είχε συνοστιστεί ένα τεράστιο πλήθος από άνθρωπους.
1: Όχι, με τη λέξη τώρα, θα μπλέξουμε με τη λέξη.
0: Από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν Σμυρνοί,
1: ναι,
0: με την καθε αυτό έννοια του όρου, δεν διέμεναν δηλαδή στη Σμύρνη, αλλά είτε είχαν καταφύγει από λίγο πριν λόγω των εχθροπραξιών και την καταστροφή άλλων πόλεων και χωριών γύρω από τη Σμύρνη, ήταν πρόσφυγες της τελευταίας στιγμής, αυτοί δηλαδή που οθήθηκαν από στην παραλία της Σμύρνης, κυνηγημένοι,
1: ναι,
0: από τους εχθρούς, οι οποίοι κάποια στιγμή μοιραία φτάσανε στη θάλασσα. Ήταν λοιπόν ένας πληθυσμός που δεν αφορούσε μόνο στους κατοίκους της Σμύρνης, αλλά μπορεί να ήταν και διπλάσιος από την πόλη.
1: Προφανώς.
0: Από όλους αυτούς τους ανθρώπους...
1: Μια διακοπή εδώ, θυμήθηκα το βιβλίο «Ο θάνατος της Σμύρνης» του Γάλλου δημοσιογράφου Ρενέ Πο.
0: Του Πιό, ναι, ναι.
1: Πιό, Πο, δεν θυμάμαι.
0: Πιό,
1: Πιό, πολεμικός ανταποκριτής. Ρενέ Πιό, το είχα διαβάσει χρόνια πριν με ένα μπλε εξώφυλλο.
0: Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι έφτασαν και έχει μείνει αυτή,
1: ναι,
0: η εικόνα, έχει αναπαραχθεί και σε τραγούδια και σε θεατρικά και όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί στατιστικά αποτελούσαν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αυτή η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν είχε καν τη δυνατότητα να μπορέσει να προσπαθήσει να διαφύγει. Η τραγικότητα δεν είχε να κάνει με τους λιγοστούς, γιατί εκείνη την εποχή τα καράβια δεν έδαιναν. Ήταν πολύ λίγα τα καράβια που μπορούσαν να δέσουν στην προκυμαία της Σμύρνης. Τα περισσότερα καράβια ήταν σταθμευμένα, και τα πολεμικά ιδιαίτερα, ήταν σταθμευμένα μακριά από την προκυμαία και κανείς έφτανε εκεί με λάντζες.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολλοί άνθρωποι χάθηκαν στις λάντζες. Υπάρχει μια εκπληκτική φωτογραφία που ανατρέπεται μια άκατος μπροστά από το κεγόμενη πόλη και το πλήθος που ήταν εγκλωβισμένο στην προκυμαία. Μας έχουν μείνει αυτές οι μικρές οι πινελιές, αλλά η όλη το γενικό κάδρο είναι ακόμα χειρότερο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ίσως επειδή γερνάω βέβαια και γίνομαι, ας πούμε, και πιο συναισθηματικός ή ανησυχώ περισσότερο, σκέφτομαι την τραγικότητα των στιγμών των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε όχι να ξεφύγουν, ούτε καν να προσπαθήσουν να κινηθούν. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν εξαιτίας των πτωμάτων. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φτάσουν καν στην προκυμαία, γιατί τόσο πολύ ο κόσμος που ήταν αδύνατο,
1: ναι,
0: να φτάσεις. Υπήρχαν όμως και οι τυχεροί, και με αυτούς θα ήθελα αυτό, γιατί η ιστορία πρέπει να έχει μια ευχάριστη νότα. Μια ιστορία που την είδαμε σε ένα ντοκιμαντέρ που κάναμε το 2022, και μια οικογένεια διεσώθη όχι γιατί κατάλαβαν ή γιατί τέλος πάντων υπήρξε κάποια θαυματουργή παρέμβαση του θείου, αλλά γιατί κατά μια δυστυχή συγκυρία αρχικά έχασαν το παιδί τους σε ένα ατύχημα που συνέβη στην Χίο, στην πατρίδα μου, από εδώ που σας μιλάω, λίγες εβδομάδες πριν από την καταστροφή της Σμύρνης. Έφυγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ήρθαν στη Χίο για να περάσουν λίγες μέρες, να κάνουν τα 40 ημέρα μνημόσυνα όπως συνηθίζεται, του παιδιού τους στην περιοχή, στην πόλη που κατέληξε, και έτσι γλίτωσαν όλη την καταστροφή της Σμύρνης εξαιτίας η χάρη σε αυτό το θάνατο. Ίσως αυτές οι ιστορίες είναι αυτές που δεν συλλέξαμε ποτέ και θα έχει ένα νόημα οι άνθρωποι που τις κληρονόμησαν να τις μοιραστούν με τους άλλους, ακριβώς όπως συνέβη σε άλλες καταστροφές, σε παλιότερες εποχές, που στο τέλος έμειναν αυτές οι ιστορίες της διάσωσης ως το ελπιδοφόρο μήνυμα της ιστορίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός από Τυχείο και με καλή τηλεφωνική γραμμή. Είναι μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το Δελτίο Ειδήσεων τώρα με την Αθήνα Μαράκη.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Ακούτε Sky 89,4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Δευτέρα σήμερα, 21 έχει ο Σεπτέμβριος. Το σωτήριον έτος 2026 διανύουμε. Το ταραχώδες 2026. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι. Και αυτό είναι δέσμευση. Γιορτάζει ο Ιωνάς. Άμα δείτε τον Ιωνά στον δρόμο, γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για κάποιο λόγο. Πάντα εδώ ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Σιγά τα αυγά, σιγά που θα είναι. Ναι. Αλλά είναι σπουδαία παγκόσμια ημέρα, ειδικά για αυτόν που έχω εδώ απέναντί μου. Πρόσεξε. Είναι παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο Γερμανός που σου παίρνει τα μυαλά.
2: Θέλω να ομολογήσω ότι είμαι έκπληκτος.
0: Απέναντί μου και σήμερα δυστυχώς στην πολυδιαβλική κονσόλα ο κβαντικός ηχολήπτης, έφεδρος γέροντας, σαμανικός ηχολήπτης και τεχνίτης ήχου Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Άμα δεν σου αρέσει, θα αφήσω από εδώ μέσα.
0: Στο μικρόφωνο ο κβαντικός απεσιότατος.
4: Ένα γαδίς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούργιος αιώνας.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στα χωριά της Έτωλο Ακαρνανίας, της καταγωγής μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο, το όμορφο Αίγιο. Καλημέρα στα Καλάβρητα, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό, στους φίλους μας. Καλημέρα στο Διακοφτό, στην Ακράτα, στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0-205-205 ακούει εκεί. Ακούει, βλέπει στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά και φυσικά στο πενταψήφιο 18300. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού. Ιδιαίτερη καλημέρα, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια στους ταξιτζίδες του 18300. Καλημέρα στους οδηγούς. Το νου σας στο δρόμο. Υπομονή. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους, τους καμένους, τους μισοδιαλυμένους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη, κράνη, οι αναβάτες φυσικά, κράνη. Ευβίας 250, προσέξτε με τώρα, Ευβίας 250, βλέπετε την κούρσα των καυσίμων, 2 και 25, έτσι, άνεση, πάμε για 2,5, άνετα, άνετα. Γι' αυτό θα πάμε Βίας 250. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε αντλίες πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Και καύσιμο ανώτερης ποιότητας. Γιατί? Γιατί οι ταξιτζίδες προσέχουν τα οχήματά τους και την τσέπη τους. Έτσι βολευόμαστε κι εμείς. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα δεξιά, σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μπαίνουμε όλοι μέσα.
5: Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
0: Εχθές έκατσα κανιά ώρα να φτιάξω τις ατάκες από τη συνέντευξη στον Μπογδάνο του Καρβέλα του Νίκου και βγήκα ζαλισμένος, δεν υπάρχει δηλαδή. Θα τα ακούσουμε εδώ τώρα, θα καταλάβετε. Λοιπόν, την καλημέρα μας βεβαίως σε εσάς που ξεκινήσατε σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Σίδερο στο μέση, στη μέση σας και ατσάλι στο στομάχι σας. Και άμα θέλετε να πάτε το αυτοκίνητό σας να το περάσετε κταίο γιατί ήρθε η ώρα, μη φάτε κανένα πρόστιμο τζάμπα και βερεσέ. Κεντρικό κτέο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος. Τέλος. Η πιο στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Πάτρα. Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Γεωγραφικά κάτω από το Τόφαλος αριστερά, όπως πηγαίνετε προς Ρίο, γεωγραφικά περίπου κάτω από το Τόφαλος. Το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Μόλις φτάσει στο Κουρτέσι, μια γκαζιά και έφτασες. Ούτε ταξίδι σε βουνά και ποτάμια, ούτε να περνάς μέσα από το κέντρο της Πάτρας. Εύκολη πρόσβαση, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άριστη φιλοξενία. Θα κεραστείτε τον καφέ σας, θα κεραστείτε το αναψυκτικό σας. Δεν συζητάμε για μηχανήματα, ψηφιακά μηχανήματα του 2024. Διασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Επαναλαμβάνω, κεντρικό κτέο Πάτρας, Γιώργος Δαυλούρος, 63-65 στη Σταυροπούλου, κάτω από το Τόφαλος. Ραντεβού στο 2610-70-60-70, πανεύκολο. Και κεντρικόκτεο.gr για το ηλεκτρονικό κομμάτι.
5: Αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά είναι ηλίθιοι, είναι γελοί, είναι ξεμοραμένοι, είναι γελοί, είναι ηλίθιοι, είναι ξεμοραμένοι, είναι ηλίθιοι, είναι γελοί, είναι ξεμοραμένοι. Και έρχεται μετά να λέει: εγώ πέθανα και είδα μετά φως. Και είδα και του λες: έλα ρε μεγάλε, και εγώ έχω πάρει LSD και έχω δει κάτι φώτα απίστευτα.
6: Έχεις πάρει LSD? Πεθάνω.
5: Εγώ, μακάρι, δεν έχω πάρει.
7: Καθόλου.
5: Δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό, φίλε μου. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπυλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μπύρα.
0: το ηλίθιοι και τα λοιπά δεν το πειράξαμε στο μοντάζ. Τα λέει μόνος του τρεις φορές, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Συνήθως σε ένα πολιτικό που λέει μια μπαρούφα το βάζουμε κανένα δύο φορές για να το κατανοήσουμε. Εδώ όχι, όχι. Μας διευκόλυνε, μπορώ να πω. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Κάρνα. Έτσι, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων κρέατος. Με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας για να αγοράσουμε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Καλά, πολύ καλές τιμές, δεν το συζητάμε. Και να ψάχνετε τις προσφορές, δυνατές προσφορές της Κάρνα. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, ψηλά. Πατρών Κλάους, κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα τη δείτε εκεί τη γωνία. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική, σε απέναντι τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
5: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός, με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
0: Το άγαλμα της μετριοφροσύνης έχει τη φάτσα του. Αυτά!
5: Όλοι κόπτονται για τις εκλογές. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
0: Γιατί όχι? Γιατί όχι? Δεν ξυπνήσαμε καλά, έχουμε το έγκλημα στην Οικουμενίτσα. Μαχαίρωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του σε όλο της το σώμα. Προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Δολοφονήθηκε άγρια από έναν 27χρονο, όπως είπαμε, πρώην σύντροφό της, σε ποδηλατόδρομο στην πόλη της Οικουμενίτσας. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο λέει ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της νεαρής κοπέλας εντόπισε μαχαιριές σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και στη ράχη, και φέρνει δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ένα στο πόδι. Ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, φέρει πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Και καλά δηλαδή ότι έχει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στο αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση, του βάλαν σωληνάκι για να μην πεθάνει. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του χθες το βράδυ σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Οικουμενίτσα, γιατί είχαν, λέει, οικονομική διαφορά. Η 25χρονη εντοπίστηκε από πολίτη που τηλεφώνησε στην αστυνομία. Επίσης ο ίδιος τηλεφώνησε την ίδια στιγμή στην αστυνομία και ζήτησε βοήθεια. Εξιχνιάστηκε αμέσως η υπόθεση και ο 27χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε πετάξει το μαχαίρι. Και μη χειρότερα. Για να πάμε στο 18300 να περάσουμε στα καθημάς, να δούμε πως ξύπνησε εβδομαδιάτικα η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού έργων, ταλαιπωρίας, μπουτιλιαρίσματος, μπινελικίων και άλλα τέτοια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και από εμένα η Μιάντα το 18300. Η Σουλίου, πλατεία Βούδα από Ηλίας, υπάρχει πρόβλημα εκεί να αποφεύγει ο κόσμος.
0: Να αποφεύγεται. Σουλίου, το στέμα.
6: Να αποφεύγεται.
0: Να αποφεύγεται.
6: Από φυσικό αέριο. Και οι πέντε πηγαδιών από Κεφαλινίας επάνω προς την Κορίνθου, να αποφεύγεται.
0: Έτσι.
6: Γεωργίου Ολυμπίου από Σολομού, να αποφεύγεται.
0: Δώσε, ναι.
6: Καραϊσκάκη από Πατρέως έως Ερμού, έργα ανάπλασης, να αποφεύγεται.
0: Ωραία, δώσε κι άλλο, ναι.
6: Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου, διπλής κατευθύνσεως.
0: Ναι, πέρασα το πρωί από εκεί. Διπλής κατευθύνσεως. Δεν είπε, για να μπαίνουν
6: πώς
0: μόνο
6: είναι,
0: οι κάτοικοι.
6: Πώς είναι, είχα περιέργεια.
0: Όχι, όχι,
6: είναι.
0: Άδεια είναι. Άδεια είναι. Κάτι μηχανάκια είναι προς τη Ρήγα Φεραίου κάτω παρκαρισμένα που τελειώνει εκεί το έργο. Αλλά δεν έχει, είναι για, τους, για να μπει κανένα τροφοδοσία. Κατά αυτό δεν έχει νόημα. Είναι για τους τοπικούς εκεί. Δεν είναι. Μη
6: καλά που το λέτε να το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
6: Η Κορίνθου καλά πάει, είναι φορτωμένη, αλλά καλά πάει, γιατί τώρα όλος ο κόσμος πάει
0: έκανε,
6: την Κορίνθη από την Αγιώτερη.
0: Βέβαια, μου έκανε εντύπωση ότι 9 παρατέταρτο η Γούναρη που ανέβαινα για να έρθω στο ραδιόφωνο ήταν άδεια, είχε πολύ καλή ροή. Άδεια, τελείως.
6: Δόξα τον Θεό.
0: Ναι.
6: Αυτά ήταν νέα μας για σήμερα.
0: Αγίου Ανδρέου, Όδωνος Αμαλίας, εκεί κάτω τι γίνεται.
6: Καλά είναι, καλά,
0: καλά
6: είναι.
0: Είμαστε, καλά,
6: καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια.

0: Λοιπόν, για τα καύσιμα δεν το συζητάμε. Μιλάμε για αιμορραγία στις τσέπες μας. Πάει για 2,25 και ανεβαίνει. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συναγερμό. Να δούμε τι θα κάνει. Κατά τα άλλα, μετά αμαζονάκι εποχή, ξεκινούν οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές. Στο μικροσκόπιο, λέει, γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Τώρα. Στον ανακριτήο υπνοθεραπευτής. Ρε εσύ, λάθος επάγγελμα έχουμε κάνει. Στα Καραϊκά είχαμε σοβαρό τροχαίο, με τραυματίες βεβαίως. Στην Ολυμπία οδό, στον κλάδο Πάτρα Πύργος, κοντά στα Καραϊκά, σύγκρουση δύο οχημάτων. Πήγανε πυροσβεστικοί, πήγανε αστυνομία και ΚΑΒ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Ήτανε ψιλομετωπική η σύγκρουση το βράδυ χθες. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Είχαμε καιρό να ακούσουμε πάντως στην Πάτρων Πύργου κάποιο ατύχημα, και το ατύχημα αυτό είναι καμία σχέση από πλευρά συνεπειών με εκείνα που είχαμε συνηθίσει σε αυτή την καρμανιόλα την παλιά που μας έχει μείνει σαν μαύρη ανάμνηση. Λοιπόν, για καθίστε τώρα να ακούσετε και κάτι χρηστικά. Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακροτηρίου Γλάφκου, Καλαβρίτων, Αλονίσου. Άμα μένετε εκεί, ήδη δεν πρέπει να έχετε νερό και θα πάει μέχρι τις 12, λέει the app. Τώρα το 12 παίζει να γίνει και λίγο παραπάνω. Ελπίζω να έχετε γεμίσει τίποτα παγούρια, τίποτα κουβάδες. Επίσης θα έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα. Έχουμε πολλές διακοπές ρεύματος, προγραμματισμένες προφανώς. Από 8 έως 11.30 στο κυροκομείο και στην περιοχή του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου. Από 8 έως 12 Πατρέων, στο Δήμο Πατρών, οδός Φαβιέρου 17-19. Από 11.30 μέχρι 1.30 στην Περιβόλα. Και από 1.30 μέχρι 2.30 στο Ζαβλάνι. Να ξέρετε για τα ρεύματά σας. Μην σας κοπεί το ρεύμα. Η ΔΕΗ κάνει εργασίες. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι, θα τα πούμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε.
1: Να μου οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, τι είπε ο Σωκράτης. Ειδικά δε ο Πλάτων, έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
2: Πιθανόν να είναι μαλακίες.
1: Μπράβο. Θα έπρεπε να του απαγορευτεί να μιλάει, γιατί έλεγε μόνο κουταμάρες αν διαβάσει αυτά που λέει.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
8: Ρέλος!
7: Ρέλος!
8: Κούζα!
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid.
10: Το δίο της πολυφωνικής χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, η Πελοπόννησος της, του Σαββατοκυριακού άνοιξε ένα θέμα το οποίο εγώ ως γέροντας πια είχα ανοίξει πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια στα νιάτα μας. Με τους οδοντίατρους. Καλώς οι εκλεκτοί συνάδελφοι εκεί άνοιξαν αυτό το ζήτημα. Και θυμήθηκα, τράβηξα και λίγα από το αρχείο, θυμήθηκα διάφορα πράγματα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το ανεξέλεγκτο του πράγματος φαίνεται πως έχει κακοφορμήσει και κάνουν οδοντιατρικές πράξεις άνθρωποι που δεν είναι οδοντίατροι. Αυτό μαθαίνω. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θα το μάθουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Σε λίγα λεπτά. Και τότε να θυμηθώ, νομίζω ήταν ο κ. Μητρόπουλος πρόεδρος τότε. Ναι. Είχε μπει και ένας detective, να το πω έτσι, για να ψάξει να βρει από πλευράς οδοντιατρικού συλλόγου τους παράνομους για να τους εξαλείψουν. Το θέμα χάθηκε. Έγιναν κουβέντες, έγιναν εκπομπές, κάναμε και τηλεόραση τότε, στο Πάντρα TV. Γινόταν της κακομοίρας. Επανήλθε το θέμα μετά το δημοσίευμα της Πελοποννήσου και εγώ έχω φιλοξενούμενο το νέο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατη.
0: Εσείς είστε παλιός στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχετε διάφορες θέσεις δηλαδή στο παρελθόν μέσα στο Συμβούλιο, δεν είστε καινούργιος?
1: Αρκετές, είμαι εκεί για 20 χρόνια.
0: Ναι. Σας θυμάμαι, σας θυμήθηκα μετά δηλαδή. Το θυμάστε αυτό, να πιάσουμε από τα παλιά, το θυμάστε?
1: Το θυμάμαι αυτό, είναι μια ιστορία αρκετά παλιά αυτή. Είχε ξεκινήσει ακόμα και πριν από τον κύριο Μητρόπουλο, από τον κύριο Ηλία Γρηγόρη. Εντάξει, αυτά κατά περιόδους μπορεί να συμβούν, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Τι είχε προκαλέσει, έτσι να μας δέσετε λίγο με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα. Τι είχε προκαλέσει τότε την ένταση αυτή? Γιατί θυμάμαι υπήρξε μεγάλη ένταση και μεταξύ οδοντιάτρων και μεταξύ συνεργατών οδοντιάτρων και κυρίως του Οδοντιατρικού Συλλόγου της Αχαΐας τότε. Και είχε, τι είχε προκαλέσει το να μπει κάποιος, όπως λένε οι πληροφορίες, ο οποίος έψαχνε να βρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ποιοι είναι οι παράνομοι που κάνουν οι οδοντιατρικές πράξεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα detective δεν είχε μπει.
0: Τι
1: δεν
0: ήταν αυτός? Εγώ το είπα detective με την έννοια του ψαξίματος του ιδιαίτερου, ναι.
1: Όχι, έγινε μία έρευνα τότε ουσιαστικά
0: από, ποιους?
1: Από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε σε συνάντηση και με τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά όργανα των υπολείπων φορέων κτλ. Κοιτάξτε, υπήρξε μία πρακτική, αλλά το θέμα τότε ήταν πολύ πιο, πώς να το πω, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο άγρια, δηλαδή είδατε και τα Botox τα οποία έχουν βγει.
0: Α, θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Τι πληροφορήθηκαν, ναι, να τα πούμε. Ναι.
1: Μετά ήταν το κομμάτι όπου εκεί με τα Botox ουσιαστικά γίνεται, δεν είναι απόλυτα καθορισμένο. Βεβαίως επιστημονικά εμείς γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά ο αρμόδιος επιστημονικός, η αρμόνια διαεπιστημονική ειδικότητα για να κάνει αυτή τη διαδικασία είναι δερματολόγοι, είναι αισθητικοί.
0: Είναι η πλαστική χειρουργή. Πολλοί δεν είναι ούτε δερματολόγοι. Είναι η πλαστική χειρουργή. Αλλά μια και το λέτε, πληροφορήθηκα ότι μπορεί ο οδοντίατρος να κάνει μπότοξ με μια εκπαίδευση, διότι γνωρίζει το πρόσωπο, την ανατομία.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσουν επιστημονικές επιτροπές, δεν είναι κατεξοχήν ειδικός ο οδοντίατρος.
0: Υπάρχουν οδοντίατροι που κάνουν μπότοξ?
1: Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι πως όχι. Είμαστε ένας σχετικά μέσου μεγέθους σύλλογος. Γενικά τα πράγματα ουσιαστικά δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι τόσο άγρια επιθετικά. Αυτοί που το κάνουν επιθετικό κυρίως είναι οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να πουλήσουν.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε αυτό υπάρχουν δύο πράγματα. Είναι πρώτον η ηθική, να το πω έτσι, ναι, του επιστημονικού κόσμου, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι αρκετά υψηλή.
0: Εντάξει,
1: σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η γνώση και η στοιχειώδης, να το πω έτσι, σκέψη από πλευράς των ασθενών.
0: Εντάξει, καλά, κοιτάξτε να δείτε εδώ που αυτά που λέτε εσείς, ναι, εντάξει, τα δέχομαι, τα ακούω πολύ σοβαρά, αλλά μπαίνει πολύ νερό μέσα, διότι ο άλλος σκέφτεται πρώτα την τσέπη του, βλέπει και κάποια φήμη που συνοδεύει τον τάδε που κάνει μπότοξ από διάφορους εκεί. Και θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια, 3, που είχα κάνει ολόκληρο θέμα με το παράνομα, με τους παράνομους χώρους που κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες ενώ δεν πρέπει να τις κάνουν, τέτοιες πράξεις δηλαδή, μπότοξ τα λοιπά, μου έλεγε γνωστός πλαστικός χειρουργός της πόλης μας ότι μου έρχονται πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα διορθώσω από τέτοια πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Αλλά ξέρετε κάτι, το χρήμα δεν αφήνει ούτε ηθική ούτε τίποτα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, έτσι.
1: Εγώ δεν θα συμφωνούσα σε αυτό. Εξαρτάται από τις αντιστάσεις.
0: Βέβαια, σαφώς. Για πέστε μου τότε, τι έγινε λοιπόν τότε για να κλείσουμε το παρελθόν, τι βρέθηκε τότε?
1: Τότε υπήρξε κάποιο οδοντίατριο το οποίο επί της ουσίας λειτουργούσε χωρίς να υπάρχει ο τίτλος κάποιας ειδικότητας οδοντίατρικής.
0: Ή δεν ήταν οδοντίατρος ο συγκεκριμένος άνθρωπος?
1: Όχι, ήταν οδοντίατρος, βεβαίως. Ο οδοντίατρος μπορεί να ήταν. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι τα κάνεις όλα ή οτιδήποτε.
0: Εσείς είστε ορθοδοντικός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας οδοντίατρος δεν μπορεί να είναι και ορθοδοντικός έτσι ερήμην. Έτσι. Πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ετή. Είναι τρία χρόνια, είναι πόσο?
1: Πρέπει,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Σε πανεπιστήμια, όχι σε κέντρα διαβίου μάθησης.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Και κοιτάξτε να δείτε, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, ας μιλήσουμε τουλάχιστον επίπεδα, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και πιστέψτε με, τηρεί την επιστημονική. Την επιστημονική, πώς να το πω, την προσέγγιση των πραγμάτων, ναι. ώστε ούτε πανεπιστήμια ούτε κέντρα ανοιχτά εκπαίδευσης υπάρχουν.
0: Ναι,
1: υπήρχαν παλιότερα προσπάθειες κρατικές σε εποχές αλίστου μνήμης ουσιαστικά να παραποιηθούν τα πράγματα επιστημονικά. Αυτές οι εποχές σήμερα δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Το πράγμα κινείται σε πολύ πιο επιστημονικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Τότε λοιπόν βρέθηκε ένας οδοντίατρος, ο οποίος έκανε πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει. Και είναι αυτός που πήρε τα 75.000 πρόστιμο που λέει η Πελοπόννησος.
1: Ακριβώς.
0: Και ο οποίος δεν τα έχει πληρώσει μέχρι σήμερα.
1: Εδώ βρίσκεται, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα και γι' αυτό λέω, δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα θεσμικό, το οποίο είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό να λυθεί και πραγματικά σαν οδοντίατρο δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έχει λυθεί ακόμα. Πρώτον, υπάρχει ένας δεοντολογικός κανονισμός, ο οποίος δεν έχει ψηφιστεί εδώ και 15 χρόνια. Καινούριος, το οποίο θα αφορά και τη διαφήμιση.
0: Γιατί πού οφείλεται αυτό, μπράβο, και τη διαφήμιση βασικό, θα τα πούμε αυτά. Πού οφείλεται αυτή η μη ψήφιση, πού κατά την άποψή σας?
1: Η μη ψήφιση οφείλεται στο γεγονός ότι οι οδοντίατροι αντιμετωπίζονται γενικώς σαν, πώς να σας το πω, σαν λίγο παραπεταμένοι του ιατρικού κλάδου. Κάθε φορά που γίνεται, επειδή εμείς επί της ουσίας ασκούμε ένα κομμάτι της ιατρικής, να το πω έτσι.
0: Ναι, άλλοι δεν σας θεωρούν γιατρούς, το ξέρετε έτσι. Άλλοι δεν σας θεωρούν γιατρούς.
1: Έχουν
0: δηλαδή, εγώ έχω τολμήσει να πω γιατρέ έναν οδοντίατρο μπροστά σε γιατρό και με διόρθωσε. Όπα μου λέει.
1: Αυτό άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Αλλά δεν είναι το σημαντικό για μας αυτό. Το σημαντικό είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η εφορία δεν ζητά άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου για να ανοίξει κανείς χαρτιά.
0: Μάλιστα. Και όπως σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, όπως σε πολλές άλλες δραστηριότητες,
1: δηλαδή,
0: δυστυχώς.
1: Έρχεται ο συνάδελφος εμάς, του δίνουμε την άδεια λειτουργίας.
0: Του ελέγχεται το χώρο του, κάνετε τα μηχανήματα και τα λοιπά, την πληρότητα, όλα.
1: Και αυτό.
0: Και την ειδικότητα, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως και την ειδικότητα και όλα αυτά είναι καλά.
0: Δηλαδή το τι θα γράψει στην ταμπέλα απ' έξω, το έχετε ελέγξει.
1: Έχει ελεγχθεί, ναι. Αυτό έχει ελεγχθεί απόλυτα. Προσέξτε όμως, η εφορία μπορεί να του έχει δώσει ήδη βιβλία. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή.
0: Ναι, δεν περιμένει εσάς. Που σημαίνει ότι αν εσείς του πείτε δεν γίνεται, φίλε μου, διότι εκείνο το άλλο τούτο, αυτός μπορεί να συνεχίσει, φορολογικά είναι εντάξει.
1: Ναι, αυτός λέει, εγώ φορολογικά είμαι εντάξει και δεν με απασχολεί τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρόστιμο αυτό το οποίο είπατε. Υπάρχει ένα κενό στο νόμο. Το οποίο επί της ουσίας αυτό το πρόστιμο δεν μπορεί. Και δεν είμαστε μόνο, προσέξτε με, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ο μόνος σύλλογος στην Ελλάδα ο οποίος έχει καταφέρει να εισπράξει πρόστιμο είναι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αττικής.
0: Α, μάλιστα. Ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας.
1: Δεν ξέρω αν
0: ναι, έχουν. Προφανώς, αφού μου λέτε μόνο για την.
1: Θα μιλήσω ναι. με την πρόεδρο και
0: ναι.
1: να.
0: Να ρωτήσω τώρα, με συγχωρείτε. Αυτός ο Χριστιανός που ήταν ελεγχόμενος και βρέθηκε φάουλ και έχει και 75.000 ευρώ πρόστιμο στην πλάτη του. Αυτά τα πρόστιμα, αυτό το πρόστιμο βεβαίωνται στην εφορία ή δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα, ούτε αυτό ας πούμε.
1: Δεν. Αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί, κάποια, να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί.
0: Έχει τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα πήγε στην αρμόδια έφεση, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Έχει
0: τελειώσει. Είναι 75 ναι. τέλος. Δεν μπορεί να το δει. Ναι, μάλιστα. Άρα και δεν έπρεπε να έχει πάει στην εφορία.
1: Νομίζω ότι στο δευτεροβάθμιο κάτι του είχαν μειώσει το
0: καλώς, πρόσφυγμα. Εντάξει. Εγώ, okay,
1: αλλά okay. Η υπόλοιπη ποινή είχε εφαρμοστεί. Ναι, δηλαδή έκλεισε το γιατρείο για 6 μήνες κτλ.
0: Τώρα δουλεύει. Δουλεύει τώρα.
1: Από όσο ξέρω δεν νομίζω.
0: Δεν έχει οδοντιατρίο δηλαδή τώρα.
1: Μπορεί και να έχει. Δεν του αφαιρεί κανείς το δικαίωμα να αποκτήσει πάλι μετά. Μάλιστα. Να ξανανοίξει μετά.
0: Και μπορεί να ξανακάνει το ίδιο.
1: Χρειάζεται υποτροπή επί της ουσίας για να το κλείσει οριστικά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μάλιστα. έχει συμβεί ποτέ.
0: Τώρα προσέξτε με. Επειδή το λέτε αυτό.
1: Δηλαδή... Να το πω. Συνήθως συνετίζονται.
0: Συνήθως συνετίζονται. Να σας πω κάτι τώρα. Ευθέως. Οι οδοντοτεχνίτες κάνουν οδοντιατρικές πράξεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι. Εχθές διαβάσαμε όλοι στις εφημερίδες δημοσιεύματα για το MedWatch στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι από εμάς κάνανε την απλή αναγωγή να πούνε ότι αυτές τις 231 περιπτώσεις που βρήκε το MedWatch, τις 8.500 ελέγχους που έκανε, τι ποσοστό είναι. Ξέρετε τι ποσοστό είναι? 2,7%. Ναι. Στις 8.500 ελέγχους, 2,7% ξεφεύγουν.
0: Θέλετε να μου πείτε, είναι πολύ μικρό?
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί αν ήταν μεγάλο, σας μιλάω ειλικρινά, δεν είμαστε και σε δυνατότητα σαν φορείς να φέρουμε τεράστιο όγκο δουλειά της πέρα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό σας λέω, τηρείται η επιστημονική δεοντολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, τώρα, αν βρεθεί ένα-δυο άτομα τα οποία για τους δικούς τους λόγους, αυτό που είπατε εσείς νωρίτερα ότι κοιτάει την τσέπη του, ότι ο ίδιος έχει λίγο, πώς να σας το πω, ξεφύγει και νομίζει ότι έχει λίγο πιο μεγάλο.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχω συναντήσει πολίτες οι οποίοι μου είπαν την εμπειρία τους, η οποία ήταν μια εμπειρία, δεν θα κρίνω, εγώ δεν είμαι επιστήμονα, κρίνω. Αλλά ο πολίτης εκ του αποτελέσματος και όπως το νιώθει, μου λέει: κοίταξε να δεις, δόντια φτιάχνει και ο ένας, δόντια φτιάχνει και ο άλλος. Σιγά, δεν είναι το ίδιο.
1: Κατά την άποψή μου, είναι σαν να ζητάς από το συνεργείο που σας φτιάχνει το αυτοκίνητο να σας φτιάξει αυτοκίνητο. Ναι. Βεβαίως το συνεργείο μου φτιάχνει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο με τη βιομηχανία.
0: Αυτό είναι αντιποίηση επαγγέλματος, μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, αν συμβαίνει.
1: Βεβαίως μπορεί να χαρακτηριστεί αντιποίηση επαγγέλματος. Δηλαδή, όσον αφορά για τους οδοντοτεχνίτες, που στη συντριπτική τους ποιότητα κάνουν εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους. Έχουμε υψηλό επίπεδο τεχνικής στην Πάτρα.
0: Συμφωνώ.
1: Και ταυτόχρονα τώρα, αν ένας-δύο ξεφύγουν από το
0: θεωρούν ότι μπορούν να το εφαρμόσουν. Δηλαδή, θεωρούν ότι το φτιάχνουν το μασελάκι και το εφαρμόζουν αυτοί οι ίδιοι.
1: Ναι,
0: κανονικά το μασελάκι θα πάει στα χέρια του γιατρού και ο γιατρός σου θα κάνει τα απαραίτητα. Έτσι, δεν είναι.
1: Θεωρούν αυτό ή πολλές φορές και αυτό μπορεί να μην γίνεται, αλλά είμαστε και σε συνεργασία με το σύλλογο των τεχνητών. Άμα χρειαστεί κάτι, δηλαδή, θα πούμε, παιδιά, για μαζεύτε αυτό, ας πούμε. Μαζεύτε εκείνο. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τραγικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Τραγικά είναι σε κράτη, ας πούμε, αυτό που ανέφερα.
0: Ένα λεπτό θα φτάσουμε, είναι στο τέλος αυτό, θα φτάσουμε γιατί εκεί είναι μεγάλο κεφάλαιο πια. Πέστε μου τώρα, κατά την άποψή σας και την άποψη του Συλλόγου, τι πρέπει να αλλάξει Άρδιν πια, δηλαδή φτάνει, νησάφι. Τι πρέπει να αλλάξει Άρδιν για να ξέρουμε ότι ο οδοντίατρος είναι οδοντίατρος και ο τάδε είναι στο επάγγελμά του, αυτό κάνει και τέρμα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι πρέπει να αλλάξει?
1: Θα σας απαντήσω. Πρέπει να αλλάξουν λίγα μικρά πράγματα, όχι ώστε να γίνει αυτό, αλλά ώστε να γίνει ακόμα, πώς να σας το πω, καλύτερος ο έλεγχος, ακόμα πιο αποδοτικός επί της ουσίας και να εφαρμόζεται ο νόμος. Αυτό απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο, ώστε βεβαίως οι οδοντιατρικοί σύλλογοι ανά τη χώρα να μπορούν να είναι αυτάρκες και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να έχουν τα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους και μην γελιόμαστε, ας πούμε, η Επιτροπή που ελέγχει τα οδοντιατρία είναι μια επιτροπή στην οποία οι οδοντίατροι δεν αμείβονται που πάνε εκεί. Αμείβεται όμως ο πολιτικός μηχανικός που θα πάει εκεί και, και οποιοδήποτε.
0: Δεν υπάρχει παράβολο όπως υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο 50 ευρώ για να γίνει ο έλεγχος.
1: Υπάρχει ένα παράβολο. Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί αμείβονται, δεν θυμάμαι να σας πω και από πού αλλού. Δηλαδή, παίρνουν ένα 50 ας πούμε, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αυτή να ελέγχει τους χώρους.
0: Απόλυτα.
1: Προσέξτε με, ο νόμος είναι τέτοιος, δηλαδή, που εμένα σαν οδοντίατρο δεν μου επιτρέπει να ελέγξω αν το δωμάτιο του είναι 4x4, αλλά πρέπει να έρθει πολιτικός μηχανικός. Και σωστά πράττει.
0: Σωστά.
1: Και σωστό είναι.
0: Όπως ο πολιτικός μηχανικός δεν μπορεί να ελέγξει τα μηχανήματα τα οδοντιατρικά.
1: Ακριβώς. Ούτε η κατάργηση του ΣΕΙΠ ή το να μην ότι η περιφέρεια, ας πούμε, έφερε σημαντικές αλλαγές. Μπορώ να σας πω ότι το πράγμα έγινε μάλλον καλύτερο. Απλά αυτό το οποίο χρειάζεται ήταν να εφοδιαστούν οι επιτροπές αυτές με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσουν επί της ουσίας να κάνουν πιο συστηματικά τον έλεγχό τους. Και δεύτερον, το ποινικό κομμάτι της διαδικασίας και το αστικό κομμάτι της διαδικασίας να τηρείται και να ελέγχεται.
0: Μάλιστα,
1: μια απλή τροπολογία ουσιαστικά, μάλιστα. Εμείς μπορεί να βάλουμε τα πρόστιμα. Έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε τα πρόστιμα. Ποιος θα τα εισπράξει, παιδιά.
0: Ναι, σωστό. Πάντως υπήρξαν και κάποιες φωνές. Όχι για τον οδοντιατρικό κόσμο, αλλά γενικά για τα ιατρία. Που λέγανε ότι αφού ελέγχονται από γιατρούς οι γιατροί, σκατά έλεγχος. Στα ίσα.
1: Δηλαδή... Ακούστε με. Θα σας απαντήσω. Ο οδοντίατρος, ο γιατρός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει έχει σπουδάσει ένα επιστημονικό πεδίο, δέχεται και μία εκπαίδευση η οποία δεν είναι αυτή του μέσου όρου. Ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι πρώτον τα λάθη μας, γιατί οι άνθρωποι είμαστε όλοι κάνουμε λάθη, να είναι στο λιγότερο δυνατό βαθμό και δεύτερον η ηθική μας να είναι αρκετά ψηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι τελειώνοντας δίνουμε και τον όρκο του Ιπποκράτη, ώστε να είμαστε ηθικά εντάξει απέναντι στον ασθενή μας. Αυτό το οποίο κάνουμε έχει και τη μορφή λειτουργήματος. Δεν είναι όλα τα επάγγελματα λειτουργήματα, ούτε όλα τα επαγγέλματα βρίσκονται.
0: Θέλετε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να μου πείτε, να πείστε το ακροατήριο ότι εμείς τον έλεγχο τον κάνουμε, δεν πάμε να είμαστε γιατροί με γιατρό. Θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Βεβαίως και θα σας απαντήσω γιατί.
0: Δεν θα πάτε συντεχνιακά δηλαδή κάνετε τον έλεγχο σαν συντεχνία, σαν συνδικαλιστής εσείς, ο γιατρός μπορεί να είναι ψηφοφόρος σας ή του συλλόγου, ξέρω εγώ, της παράταξης, ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Και ψηφοφόρος μου να είναι και του συλλόγου να είναι, οτιδήποτε άλλο να είναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί, να σας το πω έτσι λίγο λαϊκά ουσιαστικά, γιατί είμαστε και σαν, δεν μπορείς ρε φίλε να κατεβάζεις το επίπεδο της οδοντιατρικής το οποίο μπορεί να παρέχει
0: σωστό
1: η Πάτρα.
0: Εγώ το δέχομαι αυτό, ότι προστατεύετε το επίπεδό σας.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι και γνωστό πέραν της Πάτρας, δεν είναι μόνο στην Πάτρα.
1: Θα απαντήσω. Ξέρετε ότι η Πάτρα αποτελεί ουσιαστικά προορισμό για πολλούς ανθρώπους γενικότερα της επαρχίας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το
0: διαδίκτυο.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο να ρίξουμε εμείς την ποιότητα των υπηρεσιών ή το επίπεδο το οποίο προσφέρουμε, ή να βάλουμε νερό στο κρασί μας? Δεν έχουμε κανένα λόγο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γίνεται και καλύτερα έτσι, γιατί ο άλλος ο οποίος θα πάει να κάνει την ατοσταλία του λες, έλα εδώ. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να τον τιμωρήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα... κάτι που μπορεί να μην έχει καταλάβει ή κάτι που να το έχει λάθος στο μυαλό του. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Οπότε μαζεύεται. Είμαστε 330 οδοντίατροι, είμαστε 250 ιατρία.
0: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι. Γίνεται ο πρώτος έλεγχος, παίρνει την άδεια, ξεκινάει, λειτουργεί. Ξαναπερνάει κανένας από εκεί μετά από χρόνια?
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο. Οπότε... Και αποτελεί και αυτό μία. Πώς να σας το πω, μία παράληψη του νόμου. Δεν υποχρώνει κανένας στον Οδοντιατρικό Σύλλογο επί της ουσίας να ξαναπάει.
0: Ένα ανατακτά διαστήματα να γίνεται ένας έλεγχος. Γιατί εγώ τρελάθηκα. Εγώ καβάλισα το καλάμι. Εγώ ξέρω εγώ κάτι άλλο.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Πάει η ηθική μου. Πάει.
1: Θα σας απαντήσω. Διαβάσαμε τα δημοσιεύματα που πήγανε να κάνουν σε συγκεκριμένο γιατρείο στην Αθήνα αυτό με τον κύριο Μαζονάκη έλεγχο και τους λέει ότι τους κλείνανε και δεν τους βαθύναν έξω. Ξέρετε κάτι.
0: Συμβαίνει.
1: Θα μπορούσε να συμβεί. Εμένα προσωπικά ή στην Πάτρα δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Να μην ανοίγουν την πόρτα.
1: Παλιά μπορεί να έχει συμβεί. Ναι. Τώρα δεν έχει συμβεί. Δηλαδή να μην σου ανοίγουν την πόρτα. Για να, όταν δεν σου ανοίξουν την πόρτα, θες να πας εκεί με τον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι προηγούμενοι πρόεδροι σε εποχές άλλες, αλύσουν μνήμη, τη θυμόμαστε όλοι, που ό,τι δηλώσει ήσουν επί τη ουσία είχαν τεράστια θέματα σε σχέση με το κομμάτι.
0: Τώρα,
1: εμεί, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλύτερα πια.
0: Επειδή τελείωσε και ο χρόνο μα, πέστε μου δύο κουβέντε για αυτέ τι περιβόητε διαφημίσει που είναι εντό και εκτό Ελλάδο και προσελκύουν κόσμο για οδοντιατρικές εργασίες, σοβαρές, εμφυτεύματα κτλ. Και μετά διαβάζουμε για αστοχίες, ακόμα και για θανάτους έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και επιτρέψτε μου να σας πω, θα συνεχίσει και να υπάρχει. Όπως είπατε νωρίτερα, αν κανείς κοιτάει την τσέπη του, εντάξει, τότε από εκεί και μετά αυξάνει την πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα. Γιατί όταν ζητάς επί της ουσίας όσο το δυνατόν το πιο φτηνό, τότε αναγκαστικά καταλήγει σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μαϊμού. Το γνωρίζουμε όλοι από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο θα μπω στη διαδικασία να βάλω τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία? Δηλαδή, επιτρέψτε μου το να πω, πλασμαφαίρεση. Μα πλασμαφαίρεση πού?
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Εμφυτεύματα πού?
1: Εμφυτεύματα πού?
0: Στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, πού?
1: Ναι, συζητάμε για Βουλγαρία, συζητάμε για Τουρκία. Ξέρετε κάτι, σε σχέση με το επιστημονικό κομμάτι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, είναι κράτη τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες γιατροί διαπρέπουν στο Λονδίνο, διαπρέπουν στην Αμερική. Το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στο ιατρικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε τι φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
4: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Καλωσορίζουμε την κυρία Βάνα Ιβαλιώτη. Καλημέρα σας, καλή σεζόν. Έστω και καθυστερημένα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Ξανάλτε. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς να σας πω ότι καλή σεζόν να έχουμε. Αν και χωρίς να θέλω να κάνω την Κασάνδρα, δυστυχώς, δεν είναι και τόσο ωραία τα νέα.
0: Ακούμε.
5: Αλλά όμως να έχουμε μια καλή σεζόν και θα σας κάνω ένα, μια και η ώρα είναι λίγο περασμένη και δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα απλό μασάζ. Αυτό που συνηθίζει
0: έτσι,
5: να
0: έτσι, για να μην πούμε απότομα, από την άλλη εβδομάδα σας έχουμε και σας απολαμβάνουμε. Μην πούμε απότομα σιγά σιγά.
5: Μην τα πούμε απότομα, έτσι ακριβώς όπως λέω λοιπόν, κάνει και η κυβέρνηση μας τα φέρνει σιγά σιγά για να δει μέχρι που αντέχουμε.
0: Έτσι
5: λοιπόν και εγώ θα σας τα πω τώρα μια έτσι λίγο μαλακά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε λοιπόν και κάθε μέρα και κάθε φορά που θα έχουμε την επικοινωνία θα σας ενημερώνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να πούμε ότι όντως.

0: συλλογή που όλο το καλοκαίρι κάνουν και καμιά συναιστίαση, κάνουν κανένα πανηγύρι ή όλη τη διάρκεια του χρόνου την υπόλοιπη φτιάχνουν κάγκελα σε παιδικές χαρές, φτιάχνουν δέντρα, κουρεύουν, κλαδεύουν και όλα αυτά. Αυτοί οι σύλλογοι λοιπόν έπρεπε μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή να έχουν να καταχωρηθεί και να έχουν περάσει τα στοιχεία τους μέσα στην ειδική πλατφόρμα που είναι για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι λοιπόν, και για να μην εστιάσουμε μόνο στους πολιτιστικούς συλλόγους, να πούμε ότι όλες οι πλατφόρμες που πρέπει κάθε υποχρεώς επαγγελματίας και τις περισσότερες φορές να ενημερώσει την καρτέλα του, είναι η αιτία που θα ξεκινήσει να παίρνει τα πρόστιμα, τα οποία να ξεχάσουμε ότι είναι των 100 ευρώ. Αυτή δηλαδή η οικονομική μαλακή έτσι, αντιμετώπιση μέχρι παλιότερα που γινόταν 100 ευρώ αρχίζουν να αντικατήσονται με πρόστιμα της τάξης των 500 ευρώ, 1.000, 5.000, 10.000 και δεν αναφερόμαστε για την Τράπεζα της Ελλάδας, ας πούμε, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο, είτε κάποια μεγάλη επιχείρηση. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές, πουλάει εσόρι στα παραδίπλα μας, πουλάει βιβλία και όλα αυτά τα σχετικά. Να πούμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματό τους έχοντας μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση έχουν μπει στο στόχαστρο των μεγάλων έτσι, κεφαλιών της οικονομίας της Ελλάδος με αποτέλεσμα σκοπό να εξαφανιστούν από την οικονομία. Και όσο μπορούν βέβαια αυτοί προσπαθούν να αντισταθούν ακόμα περισσότερο. Παρ' όλα αυτά όμως στην 1η του Οκτώβρη μπαίνει υποχρεωτικά η χρήση του δελτίου αποστολής ψηφιακά που δεν είναι τόσο για να προστατεύεται το ψωμί που έχει ξεκινήσει από το φούρνο και έχει καταλήξει στο πιάτο σας. Είναι κυρίως για να γίνει κάποιο λάθος στο ενδιάμεσο, έτσι ώστε το 5.000 να είναι εκεί μπροστά και να κλείσει το μαγαζί. Ομοίως λοιπόν έχει βγει και η κάρτα εργασίας για τους επαγγελματίες, δηλαδή όλα τα επαγγέλματα που μέχρι τώρα σταδιακά είχαν μπει και με την εστίαση και με τα παροχής υπηρεσίας. Όλα λοιπόν τα επαγγέλματα από 1η Οκτωβρίου είναι γι' αυτά υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας και μην κρύβεστε και μην κρυβόμαστε κιόλας. Δεν είναι για να μην εμφανιστούν τα έσοδα που πρέπει να έχει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες ώρες δουλεύει, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς πληρώνεται, ξέρει τις υπερορίες του, ξέρει τα δώρα του και τα επιδόματά του. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται ούτως ώστε σε περίπτωση να ξεχαστεί ο λογιστής, να υποβάλει μία δήλωση ή ο ίδιος επιχειρηματίας ή ο εργαζόμενος να μην περάσει, να μην χτυπήσει την κάρτα του, να είναι το πρόστιμο στην επόμενη γωνία να τον εξαφανίσει από την ελληνική πραγματικότητα και να τον ρίξει βέβαια εργαζόμενο στις εργασιακές γαλέρες των μεγάλων επιχειρήσεων για ένα κιλό ψωμί και άρα μετά θα είναι και εύκολο θύμα σε οποιαδήποτε οικονομική προσαρμογή που θα θέλει να ξύσει άλλη μια φορά το κεφάλι της κυβέρνηση για να καταπιέσει τον εργαζόμενο. Είμαστε λοιπόν εμείς συλλογιστές και να κλείσω χωρίς να σας καθυστερώ περισσότερο. Είμαστε λοιπόν εμείς συλλογιστές αρχικά πάντα στο πλευρό του εργαζόμενου, πάντα στο πλευρό και του εργοδότη. Είμαστε σε αυτούς που προσπαθούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα και να τους ενημερώσουμε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες που μπορούν να ευδοκιμήσουν. Δεν είμαστε επιδόματα, δεν φτιάχνουμε μόνο επιδόματα, ΟΑΕΔ, επιδόματα για το ρεύμα, αυτά τα βάουτσερ, τα κουπόνια που επί εποχή κομμουνισμού τα κατηγορούσαμε και τώρα έχουν μπει μέσα στο λεξιλόγιο μας. Είμαστε αυτοί που θα ρωτήσεις αν θα βγει στη σύνταξη, με πόσα λεφτά θα βγει στη σύνταξη και με αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να ασχολείται αν θεωρήσουμε ότι προσπαθούμε να βρούμε μια ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα που βέβαια θα σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και ενημερούν μόνο τα νούμερα. Έτσι λοιπόν εμείς οι συλλογιστές θα σταθούμε όπως μετά τη συγκέντρωση που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή για την απεργία στο πλευρό οποιοδήποτε μικρού επαγγελματία αλλά και του εργοζόμενου όπως είπα προηγουμένως προκειμένου να τον βοηθήσουμε και να τον ενημερώσουμε.
1: Και πολύ καλά θα κάνετε. Είναι ένα κομμάτι μεγάλο των καθηκόντων σας. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Και όταν θα έρθει κάποια στιγμή να ψηφίσει κύριε Ξενάδη και να ψηφίσει βάσει του λογαριασμού της τράπεζα και του λογαριασμού ενός αλληλού μεγάλου επιχειρηματία.
1: Θα ψηφίζει με την τσέπη όπως ψηφίζει ο Έλληνας μια ζωή. Με την τσέπη ψηφίζει.
0: Να μην έχουμε λούμπεν.
1: Από καταβολή του κράτους με την τσέπη ψηφίζει ο Έλληνας.
0: Ψηφίζει με το τάξιμο και ξανάλατε.
1: Τάξιμο, τάξιμο ψηφίζει με την τσέπη. Το τάξιμο την τσέπη αφορά. Τρελά, θέλουμε τώρα. Θα σου δώσω, θα πάρεις, θα κάνω, θα ράνω, πάρτα.
0: Στο τέλος της ημέρας όλα είναι νούμερα.
1: Αυτό το
0: σκεπτικό θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα πια, κάθε Δευτέρα. Έτσι, ξεκινήσαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε και καλές ενημερώσεις να μας έχετε με καλά νέα. Ελπίζουμε.
0: Καλή τότε. Σεζόν λοιπόν, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά, βεβαίως.
0: Να είμαστε γεροί και δυνατοί.
1: Γεια σας. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα πρώτα ο Θεός εδώ με τον κουβαντικό ηχολήπτη μας, τον έφεδρο γέροντα Κωνσταντίνο Γκύρη. Σας χαιρετώ.
2: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.

0: βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Είναι αυτό που λέμε ότι μπλέξαμε και μπλέξαμε για τα καλά, διότι θέματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και τα έχουμε συνηθίσει, τα λεγόμενα φυσιολογικά, έρχονται να τα αντιπαλευτούν τα απρόοπτα, αναμενόμενα ως ένα σημείο, αλλά ξεφεύγοντα πλέον από την λογική. Αναφέρομαι στο ζήτημα των καυσίμων. Κανείς δεν ξέρει πού αυτά θα φτάσουν. Υπάρχουν εκτιμήσεις των ίδιων των πρατηριούχων ακόμα και για 3 ευρώ το λίτρο. Μια κατάσταση που κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι φεύγει από τη μέση με τις διπλωματικές προσπάθειες ειρήνευσης στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Τα πράγματα καθίσατε πάρα πολύ επικίνδυνα. Επικίνδυνα για την τσέπη μας, επικίνδυνα για τις τιμές των προϊόντων κοινής κατανάλωσης σε μια χρονική στιγμή που εδώ και 21 ημέρες πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα, περί τα χίλια, έχουν πραγματικά αισθητά μειωθεί ως προς το κόστος τους. Αυτό όμως δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί σε κανένα από τα προϊόντα εάν το ράλι των τιμών στο πετρέλαιο και στα υπόλοιπα καύσιμα συνεχίσει μια πορεία που καμία επιδοματική πολιτική, καμιάς κυβέρνησης, κανενός κράτους της Ευρώπης μεμονωμένα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει. Τα πάντα όλα δεν ακουμπούν πάνω στο οικονομικό βοήθημα το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά στη σύνοδο κορυφής του Οκτώβρη, όταν ο Πρωθυπουργός επιστρέψει, γιατί βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ελληνική οικονομία, αν και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα συναισθανθούν την αναγκαιότητα μιας ολιστικής παρέμβασης για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οικονομική, αυτή η κρίση στο διεθνές καύσιμο. Αν δεν συλλογιστούν τις ευθύνες σε αυτήν την τεχνητή κατά πολλούς κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, με τα υπόλοιπα κράτη στην Μεσόγειο, τότε τα πράγματα πολιτικά δεν θα είναι καθόλου διαφορετικά από αυτά τα οποία η γυρά Ευρώπη έζησε, γιατί το ζήσε και αυτό, στην περιοχή του Βερολίνου, στην περιοχή της Γερμανίας. Κάποιες τέτοιες, κάτι τέτοιες ευκαιρίες περιμένει η ακροδεξιά, ενίοτε και η αριστερά, για να διαφεντέψουν το σύστημα. Ποιο σύστημα? Της πάλε ποτέ καλά δουλεμένης χριστιανοδημοκρατικής, συντηρητικής και σοσιαλδημοκρατικής δύσης. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. 21 Σεπτεμβρίου και 4/12 μέχρι τη μία εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα, γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο κάθε τόσο και λιγάκι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να συνεσταλθούμε τι είναι αυτό το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει με το ράλι των τιμών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και πού μπορεί να φτάσει, όχι μόνο τιμολογιακά, όχι στο ζήτημα το κλαδικό, αλλά στον οικοκυριό, στην επιχείρηση, στις μεταφορές, παντού, όχι τώρα, αλλά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, εικοσαήμερο, τα πάτα μπορούν να ανατραπούν και θα μιλάμε για έκρηξη τιμών που δεν θα μπορέσει, και μην πάμε κατευθείαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα κρύα, στα νοικοκυριά και σε αυτά της εποχής, αλλά για εκείνα τα προϊόντα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα αγγίξουμε. Υπάρχουν βέβαια και οι διαφορετικές απόψεις που λένε ότι και τούτος ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος, όπως και ο περσινός δεν ήταν δά και τόσο δύσκολος. Κωνσταντίνος Γύρης μαζί μας, είναι στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα της εκπομπής, στην αρχή μιας ακόμα ραδιοφωνικής εβδομάδας στη νέα σεζόν στον Sky 89.4, που είμαστε ήδη από τις 7 του μήνα. Η κυρία Δέσποινα Μυραράκη είναι κοντά μας και σήμερα χορηγικά με το ιδιαίτερο κατάστημά της στην Πάτρα, στο κέντρο, στην Οδό Βότση.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Υπάρχουν πάρα πολλοί που απλοποιούν κάποιες καταστάσεις, ίσως επηρεαζόμενοι από την επανάληψη αυτής της συνταγής, διότι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο μέχρι την έναρξη του πολέμου στον κόλπο, από τέτοιου είδους πρακτικές οι οποίες έρχονται να απαλύνουν λίγο τον οικονομικό μας πόνο. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάθε μια περίσταση οικονομικά δύσκολη, είτε για το ενεργειακό είτε τώρα με τα καύσιμα, ότι είναι μια κατάσταση που, εντάξει, θα έρθει ο Μητσοτάκης με την Καβάντζα και με τον Πιερακάκη, θα μας δώσουν κάποια επιδόματα, κάποια άλλα βοηθήματα και θα ξεπεράσουμε τον οικονομικό ύφαλο. Έχω την αίσθηση, και αυτό θα ζητήσω και από τους συνομιλητές μας σήμερα, να διαχωρίσουμε λίγο την κατάσταση. Τούτη εδώ που ξεκίνησε και που τραβά την ανηφόρα δεν είναι ίδια με παλιότερες. Καλωσορίζω εδώ στον Sky τον συντοπίτη οικονομολόγο, τον κύριο Χρήστο Γραμμένο. Πέρα από κόμματα, πέρα από πολιτικές και ιδεολογίες, να δούμε κατάματα αυτήν την πραγματικότητα που ήδη τη βιώνουμε και νομίζω ότι δεν την βιώνουμε ακόμα στην σκληρότητα που θα τη βιώσουμε, διότι έτσι λένε οι περισσότεροι, ότι θα είναι κάτι το ιδιαίτερα επώδυνο οικονομικά. Τι κάνετε, κύριε Γραμμένε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Πολύ καλά.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο υπογράμμισα, και δεν είναι μια δικιά μου άποψη, δεν έχω τη γνώση, αλλά μπορείτε εξ αρχής στην συζήτησή μας να μας βάλετε τη διαφορετικότητα της περίστασης της αύξησης των τιμών των καυσίμων με παλιότερες και πρόσφατες χρονικές περιόδους.
1: Κοιτάξτε, είπα, είναι μια αγορά ούτως ή άλλως η οποία δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε συνεχώς διαφορετικά γεωπολιτικά γεγονότα που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με την αγορά την ευρωπαϊκή, όσο αφορά το γεωγραφικό κομμάτι, είτε μιλάμε για την Ρωσία και την Ουκρανία, είτε μιλάμε για την περιοχή της Αραβίας με τα γεγονότα στο Ιράν. Είμαστε σε μια περίοδο μακρόχρονη, δυστυχώς, για τους καταναλωτές, με μεγάλη αστάθεια, πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια. Και φυσικά αυτή η αστάθεια δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα όσο αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταβολές στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα ναύλα των πλοίων κ.ο.κ., τα οποία με διάφορους τρόπους περνάνε στις τελικές τιμές του καταναλωτή. Και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα φυσικά είμαστε σε μια περίοδο πάλι για χρόνια, όπου είναι περιορισμένη η αγοραστική δύναμη των πολιτών, και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και αυτό ουσιαστικά εκτοξεύει το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα.
0: Ναι, έρχομαι κατευθείαν τώρα στο ερώτημα, γιατί εγώ σε ερώτημα το εκλαμβάνω. Δεν έχω καταλάβει τελικά πώς είναι δυνατόν τα ελληνικά κόμματα υπό την ομπρέλα της λειτουργίας της Ευρώπης και των κανονισμών της να διαφωνούν μέρες τώρα στο αν μπορεί ή όχι σε αυτήν την συνταγή του Οικονομικού Κυβερνητικού Επιτελείου να τεθεί και το θέμα της απάλληψης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν το επιτρέπει, λέει, ή δεν το επιτρέπει στην Ελλάδα για λόγους δημοσιονομικούς η Ευρώπη. Εσείς τι γνωρίζετε από αυτό?
1: Δεν ισχύει αυτό. Καταρχήν, δεν μπορεί να γίνει απάλληψη συνολικά. Εκεί υπάρχει ο περιορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θέτει ένα μίνιμουμ που πρέπει να υπάρχει, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το ελληνικό. Δηλαδή, είναι τάξη το 7% και εμείς το έχουμε στο 20%. Από εκεί πέρα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και εδώ ψεύδεται η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν λέει αυτό που αναφέρει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να χρειάζεται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν θέλει να πας κάτω από το μίνιμουμ που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πάρα πολλές χώρες ήδη έχουν κινηθεί στη μείωση του φόρου κατανάλωσης, είτε μιλάμε την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες, χωρίς να χρειαστούν κανένας είδους έγκριση. Η μόνη διαδικασία που έγινε είναι η της Ισπανίας, παραδείγματος χάρη, που θέλει να σπάσει αυτό το μίνιμουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τύπης, γιατί τύπης είναι αυτό, ζήτησε να γίνει διαδικασία κατ' εξαίρεση να πάει πιο κάτω. Το οποίο θα γίνει. Ίσα ίσα που η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν προς αυτή την κατεύθυνση την οδηγία τους. Ήδη από πρόπερση, και νομίζω το έχουμε πει και εδώ, σε εσάς, τότε που συζητούσαμε για το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Η Ελλάδα, πάλι η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά όργανα να δίνει εξηγήσεις γιατί δεν το έχει κάνει. Σε περίπτωση γιατί υπήρχε ανάγκη. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή μαζί με τη Ρουμανία είμαστε δύο χώρες οι οποίες είμαστε υπόλογες. Γιατί δεν κινηθήκαν προς αυτό. Και πάλι η κυβέρνηση έλεγε τότε ότι δεν μπορεί να το κάνει λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Ότι σε καταστάσεις που υπάρχει πρόβλημα στους καταναλωτές, στην αγοραστική δύναμη κ.ο.κ. να κινούνται οι χώρες προς την κατάσταση διευκόλυνσης των καταναλωτών και των πολιτών. Mm-hmm.
0: Μπορείτε με απλά νούμερα, με ένα παράδειγμα, Φερρυπίν, να μας πείτε τι θα αλλάξει στην κατανάλωση των καυσίμων αν φύγει από τη μέση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Για μας που θα πάμε στο βενζινάδικο να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε καταρχήν τον παραλογισμό που δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα στα καύσιμα. Είναι ότι έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχουμε και το ΦΠΑ, το οποίο ουσιαστικά ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα καθαρής αξίας και φόρων και λοιπόν φόρων. Από εκεί πέρα λοιπόν, εάν γίνει μια μείωση στο φόρο κατανάλωσης, θα υπάρχει και μια αντίστοιχη, ελπίζουμε, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό, ελπίζουμε μια αντίστοιχη μείωση στο τελικό κόστος των καυσίμων. Είτε μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης, είτε μιλάμε για πετρέλαιο κίνησης. Και mm-hmm. καύσιμα κίνησης. Ναι. Εάν ας πούμε υπήρχε μια μείωση της τάξης να πάει περίπου στο 15% φόρος κατανάλωσης, θα υπήρχε ένα σημαντικό. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον θα μπορούσες να σταθεροποιήσεις την κατάσταση σε σχέση με μελλοντικές που βλέπουμε να έρχονται, έτσι. Σε σχέση με μελλοντικές περαιτέρω αυξήσεις στις διεθνείς τιμές. Όμως μπορούμε και πάλι να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί προχθές είδαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι θα ανοίξει πολύ χαμηλά το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι είπανε, στο 1,76 στην Ελλάδα. Ναι. Και ταυτόχρονα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Η οποία Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανσης το προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή είναι το κόστος των ελληνικών δηληστηρίων, το μεταφορικό κόστος στην Κύπρο. Που εμείς δεν έχουμε το ίδιο μεταφορικό κόστος. Ναι. Η Κύπρος λοιπόν ανοίγει στο 1,55. Ο καθένας θα βγάλει τη συμπεράσματά του.
0: Αντιστρέφω το ερώτημα. Γιατί να μην θέλει η κυβέρνηση να καταργήσει καιρό τώρα τον ΕΦΚΑ? Είναι θέμα καβατζώματος, δηλαδή κερδίζει χρήματα από εκεί, εισπράττει το φόρο και μπορεί να δώσει μετά αυτά τα οποία μας έχει συνηθίσει, τέλος πάντων, που δίνει.
1: Είναι πολύ ψηλά τα έσοδα.
0: Είπατε?
1: Είναι πολύ ψηλά τα έσοδα από το φόρο κατανάλωσης. Ναι. Είναι όντως πολύ ψηλά και προφανώς λοιπόν όταν είναι πολύ ψηλά τα έσοδα για μια κυβέρνηση, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει να απεμπολίσει ούτως ή άλλως. Ναι. Ειδικά κυβερνήσεις οι οποίες δεν βλέπουν κάτι μακροπρόθεσμα σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το πώς θα μπορούσε ας πούμε, αυτή η μείωση να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά ή οτιδήποτε, αλλά σε κάτι το οποίο, όπως είναι η Ελλάδα που έχουμε συνηθίσει σε πολλές κυβερνήσεις, να κοιτάμε τι γίνεται τώρα και τι θα γίνει το επόμενο χρόνο. Οπότε προφανώς μια κυβέρνηση και πριν τις εκλογές κιόλας δεν θέλει να χάσει ένα τέτοιο μεγάλο ταμείο που δημιουργείται από εκεί και το οποίο ταμείο δημιουργείται ακόμα και στην περίπτωση των υψηλών τιμών. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει τα οργανωμένα δίκτυα συγκοινωνιών σιδηροδρομικών όπως έχει η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία. Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, με εξαίρεση ίσως στην Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, είναι μια ανελαστική δαπάνη. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν ξέρει.
0: Λένε οι άμεσα εμπλεκόμενοι και εννοώ τους επαγγελματίες, τους πρατηριούχους, οι οποίοι περιμένουν βέβαια πώς και πώς να δουν αν θα τους βάλει και το πλαφόν στο κέρδος. Το είχαμε πάλι συζητήσει μαζί πρόσφατα. Ότι, και το λένε έτσι απροκάλυπτα, εκτιμώ ότι δεν το λένε τυχαία, ότι θα φτάσει ακόμα και τα 3 ευρώ στο βενζινάδικο το καύσιμο. Αυτό που ως κοινοί καταναλωτές πάμε και βάζουμε. Έχετε την ίδια εικόνα, γιατί τώρα προφητείες να μην κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, το 3 ευρώ στο βενζινάδικο για μόλιβδο το βλέπω λίγο πολύ, πολύ δύσκολο σενάριο, πολύ ψηλό. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά γεγονότα και τι συμβαίνει. Εντάξει, το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Το 3 ευρώ το λίτρο το βλέπω πάρα πολύ τραβηγμένο. Όμως σίγουρα θα δούμε αυξήσεις.
0: Γιατί το θεωρείτε παρατραβηγμένο? Ήδη είναι 2,5 στην Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, το 2,5 με το 3 έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση όταν μιλάμε για καύσιμα. Mm-hmm. Δεν το βλέπω, δηλαδή. Ελπίζω, όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί, νομίζω όμως ότι είναι ένα τραβηγμένο σενάριο το οποίο έχει λιγότερες πιθανότητες να γίνει. Έχουμε δει πολλά.
0: Επίσης, κύριε Γραμμένε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή παρακολουθείτε στενά και το γνωρίζω, τη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας, αποδεικνύεται ότι αυτές οι κινήσεις της Ελλάδας να πληρώνει νωρίτερα τα δάνεια της υποχρεώσης της, τέλος πάντων, την έχει αποδυναμώσει οικονομικά έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις σαν και αυτή που συζητάμε τώρα με την κρίση στο πετρέλαιο? Τι σας ρωτάω ούτε λίγο ούτε πολύ? Ανακοίνωσε αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα εξειδίκευσε ο κύριος Πυρακάκης. Ακούω όλο και πιο πολύ ότι δεν θα μπορέσουν να το πάνε και πολύ μακριά όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ ούτως ή άλλως μιλώντας καθαρά οικονομολογικά, διαφωνώ κάθετα με την κίνηση που έκαναν. Δεν ξέρω τι εξυπηρετούν αυτό, γιατί πολύ απλά δεν έχει οικονομολογική λογική. Δηλαδή, όταν έχεις δάνεια πολύ χαμηλότοκα, με 1,2, 1,4, 1,5% τα μνημονιακά που λένε ότι πλήρωσαν, ναι, τα οποία τα έχεις για μεγάλο βάθος χρόνου και ουσιαστικά και ειδικά σε συνθήκες ψηλού σχετικά πληθωρισμού, αυτά όλοι οι οικονομολογοί το γνωρίζουν, τα τρώει ουσιαστικά, να το πούμε λαϊκά, ο πληθωρισμός. Δεν γίνεται να λες ότι εγώ το αποπληρώνω και ξέρεις ότι του χρόνου θα βγεις πάλι στις αγορές για να δανειστείς πλέον βραχυπρόθεσμα για την εξυπηρέτηση αυτών, αυτά τα λεφτά που έδωσες, με επιτόκια του 3,5, του 4 και του 5%. Δηλαδή, δεν ξέρω τι οικονομολογική λογική έχει. Δεν έχει οικονομολογική λογική του να αντικαθιστώ δάνεια του 1,5% με δάνεια του 4,5 και του 5%. Αυτό ναι, το κρίνει ο καθένας μακροπρόθεσμα που πάει. Οικονομολογικά όμως δεν στέκει.
0: Και τι θα απογίνει ο καταναλωτής και ως προς την προμήθεια των προϊόντων, αλλά και ως προς την αυτή καθ' αυτή προμήθεια των καυσίμων? Θα σταματήσει η κίνηση, έχω την εντύπωση, γιατί πόσο να βγει?
1: Προφανώς θα σταματήσει, αλλά δυστυχώς ο πολίτης έχει εγκλωβιστεί, γιατί πολλές από τις δαπάνες είναι ανελαστικές. Ο πολίτης πρέπει να αγοράσει τρόφιμα, ο πολίτης πρέπει να αγοράσει καύσιμα, ο πολίτης χρειάζεται ενέργεια, άρα πρακτικά είναι εγκλωβισμένος. Και απ' την άλλη, όπως το έχουμε βγει και άλλες φορές και έχουμε συζητήσει και για τις κινήσεις που έχουν γίνει με τα καλάθια και κάτι υποβόδες τίτλους για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε, όσο δεν υπάρχει πραγματική ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι πραγματικοί στην αγορά, όσο τα μέτρα που λαμβάνονται είναι εκτός πραγματικότητας, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να λυθεί. Γιατί πολύ απλά να θυμηθούμε ότι και με το τελευταίο αυτό, ας το ονομάσουμε εμείς καλάθι, που ήταν η μείωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ πριν από μερικές ημέρες, όπως είχε ανακοινώσει και ο Θεοδωρικάκος, είναι το 5ο καλάθι, 6ο καλάθι. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε χάσει το μέτρημα. Ναι. Δεν έχουμε δει και κάτι να γίνεται. Αλλά επιμένουμε στο να βγάζουμε τίτλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Άξι. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατάστημα. Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κούζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Μένουμε στο θέμα της έξαρσης της οικονομικής στο ζήτημα των καυσίμων με την γενικότερη εκτίμηση. Τώρα δεν θα πάρουμε και όρκο, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο, ότι για τον απλό καταναλωτή, εμένα εσάς, θα δούμε πάρα πολύ σύντομα ακόμα και 3 ευρώ την βενζίνη, άγνωστο το πόσο θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και ο καιρός αρχίζει πλέον και γίνεται πιο έντονα φθινοπορεινός και χειμωνιάτικος. Είπα από την αρχή ότι φιλοξενούμε απόψεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό υπόβαθρο. Βέβαια ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και καλωσορίζω τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Παπά. Ως γνωστόν, ο κύριος Παπάς είναι και αναπληρωτής τομιάρχης ανάπτυξης στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε?
13: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια είναι η αρχική σας εκτίμηση, ότι είναι κάτι το διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές, εννοώ που ξέφυγε το πετρέλαιο διεθνώς ή που είχαμε διάφορα ενεργειακής φύσης ζητήματα?
13: Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει διάρκεια. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλούς μήνες, πάρα πολλά χρόνια θα έλεγα, όπου έχουμε φτάσει να είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη με βάση το μέσο μισθό. Τι εννοώ με αυτό? Αγοράζουμε τα λιγότερα λίτρα πανευρωπαϊκά, σύμφωνα με τα στοιχεία της, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τώρα, είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, βλέποντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, γενικότερα μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, και το ότι δεν άγγιξε και δεν έδωσε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα με βάση τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις, δεν ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για την ενέργεια, που επαναλαμβάνω ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι τωρινό. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανακοινώθηκε λοιπόν, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Εδώ όμως δεν λάβαμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Και λέω ότι παρουσιάστηκε ως επιτυχία ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Ξέρετε όμως ότι τι δεν ελέγχθη, πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των μέτρων που ακόμα κανείς δεν γνωρίζει, είναι η λογική του. Και ξέρετε, εμφανίζεται να παρεμβαίνει τώρα, αφού έχει περάσει και η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού δημιουργηθεί το πρόβλημα, αντί να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός προστασίας των πολιτών. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το βασικό και απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίσει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, αν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν ξανά. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μεταβλητότητα στις τιμές. Τι θα γίνει, ποιος είναι ο μηχανισμός? Και να πω και κάτι άλλο συλλογιζόμενο σε αυτά. Ακούσαμε ότι θα συμμετάσχουν τα διελιστήρια για πιθανό πλαφόν και οριζόντια αύξηση. Το πόσοι δικαιούχοι, ποια θα είναι η διάρκεια, ποιος θα είναι ο μηχανισμός, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία αναλαμβάνονται τωρινά, έπρεπε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι σημερινή αύξηση. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα πρόβλητο γεγονός. Τι περιμένει η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Να δει πόσο θα ανέβει η τιμή, να δει πόσο θα πιεστεί το νοικοκυριό, να δει πόσο θα κοστίσει πολιτικά και μετά να ανακοινώσει ένα μέτρο? Αυτό, ξέρετε κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι το λεγόμενο βλέποντας και κάνοντας. Άρα εμείς εδώ, η κοινωνία δεν χρειάζεται πυροσβεστήρα. Θέλει σχέδιο. Και ξέρετε, αν η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το κόστος ενέργειας, γιατί δεν ανακοινώθηκε χθες? Και γιατί τα μέτρα που θεωρητικά θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, γιατί έρχονται εκ των υστέρων όταν ήδη υπάρχει κρίση? Να πω λοιπόν ότι, επειδή μιλάμε για τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, ασφαλώς και δεν ελέγχονται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Όμως, και επαναλαμβάνω, η διαχείριση των επιπτώσεών τους, η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων βεβαίως, και η δημιουργία μηχανισμών που να αντιμετωπίζουν σταθερά αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι τωρινό, είναι θέμα της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να δούμε πόσο περιμένουμε θα πάει η τιμή και θα είναι οι κατάλληλες ενέργειες. Τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι, και κατά τη γνώμη της εμάς, είναι επικοινωνιακού τύπου ανακοινώσεις.
0: Κύριε Παπά, δεν έχω καταλάβει, συγχωρέστε με, για ποιο λόγο έχετε απαλείψει από το σκεπτικό σας αυτό το οποίο επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, ότι κατά την αποψή του σε αυτήν τη χρονική στιγμή θα πρέπει να ενεργήσει ομαδικά, συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το λαμβάνετε υπόψη σας αυτό?
13: Κοιτάξτε, σαφώς και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν εξαρτώνται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώσαμε ένα σημαντικό πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αν θυμάστε, μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Μιλήσαμε για το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών που θα ελέγχουμε τις τιμές από το χωράφι στο ράφι και ενδεχομένως, αν διαπιστώνουμε ζητήματα υπερκερδών και κερδών απληστείας, να βάλουμε και πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Μιλήσαμε για αυτά τα ζητήματα. Κάτι τέτοιο δεν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, όχι μόνο για τα καύσιμα, γενικότερα. Παρά μόνο ακούμε για συμφωνίες κυρίων. Και να διευκρινίσω και κάτι, γιατί να μην ακούγεται στον κόσμο ότι κάνουμε καταστροφική, έχουμε καταστροφική σκέψη και καταστροφική πολιτική. Εμείς είμαστε υπέρ κάθε μέτρου που θα ανακουφίσει πραγματικά τον πολίτη. Δεν αντιπολιτευόμαστε στο να ανακουφιστεί ο πολίτης. Όμως, άλλο να λέμε ότι είναι εξαγγελία και άλλο το αποτέλεσμα. Στην εξαγγελία χωρίς στοιχεία που δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα στην πηγή με πρόληψη και μόνιμες λύσεις, είμαστε αντίθετοι. Και επειδή θα με ρωτήσετε, εμείς τι λέμε για όλα αυτά τα πράγματα, τι λέμε για το ενεργειακό. Εγώ σας είπα ότι έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αφενός στην Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, αλλά και στην ομιλία και στην συνέντευξη τύπου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και για να προλάβω, εμείς έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τα καύσιμα. Αυτό όμως θα παρουσιαστεί εξειδικευμένα σε κάποιες ημέρες. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Η δική σας η εκτίμηση είναι ότι ό,τι και να κάνει σε επίπεδο εθνικής πολιτικής πάντα, δεν μιλάω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσει, όπως ίσως κάποιες άλλες περιόδους, να ανταπεξέλθει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτά τα οικονομικά, δεν θα τα πω φιλοδορήματα, γιατί πάντα κάθε τι που δίνεται, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπά, είναι προς μια θετική κατεύθυνση.
13: Επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε υπέρ των μέτρων που ανακοφίζουν πραγματικά τον πολίτη. Όμως πρέπει να έχει σχέδιο. Να υπάρχει σχέδιο. Αποσπασματικά δεν επιλύονται τα προβλήματα. Είμαστε η χώρα που έχουμε, παρόλο που ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά είναι διεθνείς, τις άλλες χώρες της Ευρώπης βλέπετε ότι η αύξηση των τιμών είναι χαμηλότερη από τη χώρα, από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά είναι ζητήματα του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, της ανυπαρξίας των ελέγχων, του πληθωρισμού, της απληστείας, των υπερκερδών. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Γι' αυτά χρειάζεται σχέδιο. Και όταν λέμε σχέδιο, το οποίο να υπάρχει πολιτική βούληση, κάτι που δεν βλέπουμε μέχρι τώρα, παρά μόνο συμφωνίες κυρίων, θα αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ. Το αντιμετωπίζουμε αυτό. Υπάρχουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, υπάρχουν στρεβλώσεις. Έχουμε ολιγοπόλια και καρτέλ. Τι λέμε εδώ? Ολοκληρωμένο σχέδιο και πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Είναι τα περιθώρια που υπάρχουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όπως και στην ελληνική κυβέρνηση, είναι αρκετά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια για τους πολλούς, γιατί σας είπα, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Ο μισθός τελειώνει και δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Τελειώνει τη 15η μέρα του μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα υπάρχουν προβλήματα περαιτέρω κατά τη διάρκεια αυτού της ενεργειακής φτώχειας, που ήδη έχουμε ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα πάλι με μελέτες της Eurostat. Θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το χειμώνα. Άρα χρειάζεται πλαίσιο. Και σε αυτό εμείς, ως ελληνική αριστερή στην παράταξη, το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουμε το πλέγμα, πέραν αυτών που έχουμε ανακοινώσει για την ακρίβεια και για τα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Άλλωστε θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί και τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Sky 89,4.
0: Για πάμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Ακούω πάρα πολύ έντονα και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν το κρύβουν, ότι επειδή υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, με τον πύρετο στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, γιατί δεν θα μπορέσουν και οι παραγωγοί να περιορίσουν μια κατάσταση η οποία θα αρχίζει να ξεφεύγει. σιγά σιγά εξαιτίας του ράλι των τιμών. Με τον κύριο Γιώργο Σιγαλό θα μιλήσουμε, πρώην πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, γεωπόνου, γεωτεχνικό, άνθρωπο που παρακολουθεί και καταγράφει τα πράγματα και πολιτικά, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι θα πάμε αύριο στο σούπερ μάρκετ ή στο Μανάβικο και θα πληρώσουμε χρυσάφι, γιατί δεν θα φταίνε οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί, αυτά που σήμερα τουλάχιστον μπορούμε και τα προμηθευόμαστε στην κουζίνα μας. Τι κάνετε, κύριε Σιγαλέ?
18: Καλημέρα, κύριε Δεκατεφλόπουλε. Καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Πώς βλέπετε αυτές τις απρόοπτες, αν και για πολλούς αναμενόμενες εξελίξεις ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, γιατί ήδη πάρα πολλοί συντοπίτες μας αγρότες μου λένε δεν θα μπορέσουμε, Δημήτρη, θα πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές, και εκεί ο καταναλωτής πλέον δεν θα μπορέσει να το βάλει στο τραπέζι του το προϊόν.
18: Δυστυχώς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα σύννεφα μαζευτήκανε πολλά πάνω από τον πρωτογενή τομέα. Πάρα πολλά. Τελευταίο χρόνο τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ άσχημα. Σε πολλά μέτωπα. Συγχρόνως και σε πολλά μέτωπα. Και δεν είναι μόνο η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, η οποία είναι το κερασάκι στην τούρτα, είναι χιλιάδες άλλα ζητήματα που κατακλείσανε τον πρωτογενή τομέα. Πληρωμές, επιδοτήσεις, μειωμένες καταστάσεις, προγράμματα που είναι στον αέρα τελείως. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά θέματα, αλλά κυρίως για το πετρέλαιο που ανησυχούν και οι καταναλωτές, όπως και οι ίδιοι και εμείς άλλωστε που χρησιμοποιούμε σαν αυτοί. Στους αγρότες έχει πολλαπλασιαστεί το θέμα, γιατί με ανεβήκανε τελείως τα λοιπάσματα και τα φάρμακα σε τιμές που έχουν διπλασιαστεί από πέρυσι. Και στο πετρέλαιο, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν την επιστροφή στην Αγγλία αυτές τις ημέρες, αυτό παραπέμφθηκε από 1η Νοεμβρίου και θα δούμε. Έχουν γίνει επιστροφή του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου μόνο τα δύο πρώτα τρίμηνα, αναμένεται να γίνει το τρίτο. Και πηγαίνει σε σκαλέντε στο θέμα τη επιστροφή στην Αγγλία, δηλαδή να μην το πληρώνουν την ώρα εκείνη και να γίνεται αφαίρεση κατευθείαν στην Αγγλία. Αυτά όμως έχουν εκτοξεύσει τα κόστη. Βάλτε μέσα τα κόστη παραγωγής του ρεύματος, την κόστη παραγωγής του νερού, τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα. Και τώρα ήρθε και τα πετρέλαια, και ήρθαν καπάκι και οι επιδοτήσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ΑΔΕ που είχε αναλάβει τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για να πληρωθούν το Δεκέμβριο. Σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία να πάρουν επιδοτήσεις πριν το Δεκέμβριο, εκτός αν η χώρα υποστεί τη βάσανο των 300 εκατομμυρίων να πληρώσει πρόστιμο, να πληρώσει τους στον κόσμο έναντι, να πληρώσουμε σαν χώρα αυτά τα 300 εκατομμύρια και να τους κάνουμε καθάριση του χρόνου. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν ήταν έτοιμοι να αλλάξουν τα πράγματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία του πρώην ΟΣΔΕ με τις επιδοτήσεις. Περιττώ να σας πω ότι από τις 680.000 άτομα αστούς και αγρότες που υποβάλλουν κάθε χρόνο τις ενισχύσεις των επιδοτήσεων, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μέχρι την Παρασκευή είχα κατατεθεί μόνο 12.000 αιτήσεις οριστικοποιημένες. Οι υπόλοιπες δεν μπορούν να κατατεθούν.
0: Έχω την εντύπωση ότι ό,τι σας ακούνε θα ξαφνιάζονται, γιατί στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που έκανα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα των καυσίμων, είχα την αίσθηση ότι περιμένανε το παραδάκι οι συντοπίτες μας. Δεν νομίζω ότι θα γίνει πράξη αυτό άμεσα, όπως μου το λέτε.
18: Όταν μιλάμε τώρα για παραδάκι και για να μας ακούει και ο κόσμος για τον φόρο κατανάλωση και την επιστροφή, μιλάμε το τρίμηνο της τάξης των 200-300 ευρώ. Δεν είναι Θεσσαλία και Μακεδονία να έχουμε 1000 στρέμματα καλαμπόκια και τριφύλια. Εδώ μιλάμε για 5-10 στρέμματα σταφίδες που βγαίνει το κοστολόγιο ή τα μπέλια ή τις ελιές, που βγαίνει το κοστολόγιο με βάση την έκταση του στρέμματος και την κατανάλωση του πετρελαίου με τις δείκτες του Υπουργείου Οικονομικών, και μιλάμε για επιστροφές της τάξης των 100 και των 200-300 ευρώ. Ναι. Για να μην έχουμε καμία αυταπάτη, γιατί μιλάμε. Αν πρόκειται κανένας να σωθεί από αυτές τις επιστροφές πετρελαίου, να μας το πούνε και εμάς. Αλλά δεν έχουν αυταπάτες ο κόσμος. Αυτά είναι ψίχουλα για να κλείσουμε μια τρύπα όταν ανοίγουμε άλλες 10. Ναι. Έτσι, το θέμα των πρωτογενή τομέα, κοιτάξτε τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή και εσείς είσαστε από μια περιοχή αγροτική, δεν μπορεί να βάζουν ζητήματα ότι δεν επιτρέπεται στην καλλιέργεια. Και θα σας πω ένα πράγμα που το ξέρετε καλά. Η Αιγιάλια έχει σταφίδες μαζί με ελιές. Και πάρα πολλές φορές και μέσα στη σταφίδα είναι ελιές. Τι μας λένε τώρα, ότι εμείς θα πρέπει σε επιδοτήσεις να δηλώσουμε μόνο τη μία καλλιέργεια? Και ποια είναι η πρότασή τους? Να κόψουμε τις ελιές ή να πάμε περιμετρικά, να βρούμε τις ελιές που είναι περιμετρικά? Δεν γίνονται αυτά. Οι άνθρωποι είναι αλλού. Πραγματικά, το λέω μετά από 37 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω δει πολλούς και σε υπουργεία και σε όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Αυτή την αδιαφορία να λύσουμε θέματα του πρωτογενή τομέα είναι πρωτάγνωρη. Πρωτόγνωρη και για εμάς οι γεωπόνους.
0: Ναι. Ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί να δούμε πώς θα πάει, προς τα πού θα πάει, πόσο ψηλά θα πάει, πόσο κάτω θα πάμε εμείς.
18: Ακούστε,
0: γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, το προϊόν το αγροτικό είναι το καθημερινό του τραπεζιού μας, κύριε Σιγάρα.
18: Εντάξει, αλλά είναι και επιλογές που κάνανε. Εδώ κάνανε υπογράφες, σε πέσανε για να φέρουν προϊόντα από την Νότια Αμερική. Ξαφνικά λοιπόν, ας πούμε, να μας πούνε, γιατί εγώ πλέον έχω την αίσθηση, δεν είμαι τώρα μικρό.

0: προσωπική μας καθημερινή ενασχόληση στον απόϊχο του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, θα πρέπει να ακούμε προσεκτικά και τους ειδικούς και τους πολιτικούς και τους εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί εχθρικά, αιμονικά και κατηγορηματικά ο τομέας ο ιδιωτικός της υγείας. Είναι πολύ χρήσιμο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Καλωσορίζω τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας. Είχε την επιφόρτιση με τον τομέα της υγείας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο λέμε τομέας υγείας. Τον καλωσορίζω γιατί θέλω να ακούσω ποια είναι η απόψη του. Εδώ βγαίνουν σημεία και τέρατα, εδώ ακούμε και ανατριχιάζουν, τρέμουμε πλέον τι μπορεί να μας συμβεί αύριο το πρωί με κανέναν Κομπογιαννίδη. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
1: Χαίρετε και σε εσάς και τους ακροατές. Καλά είμαστε, καλά είμαστε, αλλά είναι τραγικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από την άποψη ότι βλέπουμε πρώτον ότι όπου αποχωρεί το κράτος βλέπουμε να ανθίζουν όχι απλώς ιδιωτικά συμφέροντα, βλέπουμε υβρίδια ιδιωτικά τα οποία επενδύονται με ηλουστρεσιόν περίβλημα και τελικά από κάτω είναι τίποτα. Δεν είναι επιστήμη, δεν είναι ιατρική. Τάζουν στον κόσμο γιατί τους αρέσει ότι θα ζήσουν περισσότερο, θα ζήσουν καλύτερα, ότι άμα είσαι 60 χρόνων μπορούν να σε κάνουν 40 κτλ. Όλα αυτά τα οποία είναι έξω από την πραγματικότητα, είναι έξω από τη φυσική κατάσταση, δεν γίνονται αυτά και βέβαια αρέσουν στον κόσμο. Έχουν και λεφτά όσοι έχουν, τέλος πάντων, που πιθανόν να μην είναι και από τον ιδρώτα τους τα περισσότερα, γι' αυτό δεν τα πονάνε και πολλοί, και γίνονται πιο ευάλωτοι στο να γίνουν ωραίοι και ανθίζουν όλα αυτά τα κέντρα ανεξέλεγκτα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τύπου αυτών που είδαμε στην Αθήνα, τα οποία δεν ελέγχονται, διότι μη λέμε τώρα οι ιατρικοί σύλλογοι ότι ελέγχουν και τέτοια. Εγώ είμαι 30 χρόνια ιατρείου, δεν ήρθε κανείς ποτέ να ελέγξει τίποτα, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Καταργήθηκε το 19 το σώμα των ελεγκτών της δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα η αγορά να μείνει ανεξέλεγκτη, ο πολίτης να μείνει αθωράκιστος και να ανθούν όλα αυτά, να πληρώνουν αδρά όπως τα είδατε να πληρώνουν και τέλος πάντων τα κόκκινα παντελόνια να ανθίζουν στην αγορά και στην κοινωνία, δυστυχώς. Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Ακούω, δεν το υιοθετώ προς Θεού, ότι υπάρχει και ένα περίεργο δίπτυχο το οποίο αναδεικνύεται εξ αφορμής αυτής της τραγικής πράγματι κατάστασης με τον γνωστό τραγουδιστή, ότι υπάρχει μια συντεχνία μεταξύ των γιατρών, ότι πάνε ιατρικοί σύλλογοι και δεν καταθέτουν ούτε καν στις περιπτώσεις των υποθέσεων με τα ιατρικά λάθη στα ιατρία ή στα νοσοκομεία και έτσι κυλάει το πράγμα. Τώρα εσείς τι εικόνα έχετε?
1: Είναι βλαμμένο το σύστημα όλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν υπάρχει ένα σώμα ελεγκτών της δημόσιας υγείας, πραγματικό σώμα, ανεξάρτητο σώμα, το οποίο να μπορεί αμερόληπτα να κάνει τη δουλειά του, δεν είναι δυνατόν αυτό να υποκατασταθεί. Διότι έτσι όπως το πήγανε ο ιατρικός σύλλογος, ο πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται, το ψηφίζω εγώ, και να έρθει να ελέγξει εμένα και ό,τι παρανομία έχω να την βγάλει στην επιφάνεια, δεν ξαναβγαίνει πρόεδρος. Οπότε αυτή η εξάρτηση ευνοεί τα φαινόμενα όλα αυτά, γι' αυτό βλέπουμε και προέδρους να είναι πάρα πολλά χρόνια. Ισόβιοι πλέον έχουν καταντήσει. Ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συλλόγου Αθηνών είναι σχεδόν ισόβιος. Λοιπόν, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω, το κράτος πρέπει να έχει δικό του μηχανισμό ελέγχου όλης αυτής της κατάστασης, ο οποίος θα είναι αδιάβλητος, ο οποίος θα είναι αμερόληπτος, ο οποίος θα είναι ανιδιοτελής. Αλλιώς, αυτό που έχουμε σήμερα, μόνο έλεγχος δεν είναι. Είναι ένα σαθρό σύστημα, είναι ένα σύστημα εξάρτησης του ενός από τον άλλον, που τα συγκαλύπτει, που τα εκτρέφει και ουσιαστικά γίνεται ένα θερμοκήπιο της ανομίας.
0: Άρα, με αφορμή αυτό το περιστατικό, καλλιεργά παρά ποτέ, που λένε και στα χωριά μας.
1: Ναι, τα τραγικά, είδατε, ούτε κακό να μην γιασχαλού τελικά.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι τελικά.

0: έτσι.
1: Αξιοποιώντας πρέπει να γίνουν και να γίνουν αυστηροί έλεγχοι, να υπάρχουν πραγματικές αδειοδοτήσεις, να υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι εάν αυτά που λένε ισχύουν, και να μην λέμε τώρα αυτά τα σαθρά επιχειρήματα πήγαμε λέει και δεν ανοίγανε την πόρτα. Δεν ανοίγανε την πόρτα, γιατί δεν ανοίγανε την πόρτα? Να πας για έλεγχο και δεν σε ανοίγουν την πόρτα να ελέγξεις, σημαίνει ότι κάτι κρύβεται μέσα, ότι υπάρχει παρανομία. Και σηκώνεσαι απλώς και φεύγεις και καταγράφεις ότι δεν ανοίξαν την πόρτα, χτυπήσαμε το κουδούνι. Νομίζω ότι είναι στα όρια της γελιότητας αυτά τα επιχειρήματα και μας προσβάλλουν και ως ανθρώπους αλλά και θεσμικά, δηλαδή από κάθε άποψη.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτοπουλο που τα πάμε.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Μάλιστα. Πώς το είπε Κωνσταντίνε, είναι βλαμμένο λέει το σύστημα. Μόνο βλαμμένο είναι. Κάτι άλλο πρέπει να πούμε, αλλά τι να πούμε, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, σας προσέχει ο καθένας από εμάς. Απλά ας μην αφορίζουμε τους πάντες και τα πάντα τόσο εύκολα, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα social media, στο Twitter και στο Facebook. Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη έρχεται, αλλά πριν από αυτό, καλό υπόλοιπο ημέρα και από μένα και από τον Κωνσταντίνο Κύρη.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν και καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα είναι δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας και σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: www.skypatras.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για τα πάντα, ενώ παράλληλα μπορείτε μέσα από εκεί να μας ακούτε και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Καταρχήν, έχεις πάρει είδηση ότι εδώ στην Πάτρα, στο Παπαπελοποννησιακό στάδιο, υπάρχει αγώνα Super League 2.
1: Τέσσερις σήμερα.
0: Τέσσερις η ώρα, ναι. Υπάρχει αγώνα Super League 2.
1: Πύργος Λάρισα.
0: Και η ειρωνία είναι ότι γίνεται διεκδικημένο των θυρών. Δηλαδή, ένας αγώνας γίνεται στην Πάτρα του πρωταθλήματος Super League 2 μετά από αρκετό καιρό. Και αυτός είναι και κλεισμένο των θυρών, γιατί οι γηπεδούχοι, ο πύργος δηλαδή, είναι τιμωρημένος.
1: Τυπικά γηπεδούχοι, εννοείς.
0: Οι τυπικά γηπεδούχοι, γιατί ναι, ο πύργος αντιμετωπίζει ένα θέμα όπως αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες στην Ελλάδα, έτσι, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο δημοτικό στάδιο πύργου πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στάδιο και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτές θα ολοκληρωθούν σε κανένα μήνα περίπου, όπως βλέπω. Οπότε μέχρι τότε τα τρία μάλλον παιχνίδια σίγουρα του.
1: Όχι, τα τρία παιχνίδια θα τα δώσει εδώ. Είναι τιμωρημένα, σκοβαλά τιμωρία από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Κλεισμένον επειδή παίζει τον Παπελοπονησιακό.
0: Όχι. Έτσι. Αλλά το στάδιο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Υπάρχει αρκετό, έτσι, σημαντικό πρόβλημα εκεί. Όπως επαναλαμβάνω και για άλλους.
1: Το στάδιο του πύργου εννοείς, για μην μπερδεύουμε τους
0: αγρότες. Είπα, δημοτικό στάδιο πύργου. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει άλλωστε και η Καλαμάτα, που μέχρι νεωτέρα θα παίζει στην Νάπολη, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό χθες στα εντός έδρας παιχνίδια της. Βέβαια, με αρκετό κόσμο από την Καλαμάτα το γήπεδο, και επέλεξαν μάλιστα οι Καλαματιανοί να μην δώσουν και εισιτήρια στο Παναθηναϊκό, και όλο το στάδιο ήταν δικό τους.
1: Όχι γεμάτο, αλλά είχε αρκετό κόσμο.
0: Γεμάτο δεν ήταν, παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε κόσμο.
1: Αλλά δεν
0: ότι
1: θα παίζει και στην Τρίπολη κάποια παιχνίδια.
0: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί νομίζω ότι μέχρι
1: νεωτέρας θα παίζει με το Βόλο.
0: Στην πρεμιέρα μόνο. Μέχρι νεωτέρας θα παίζει στη Νεάπολη. Και εντάξει, τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να τα διαβάζω αυτά. Δηλαδή, πάντα στεκόμαστε στη μεγάλη ομάδα. Δεν έπαιξε η ομάδα καλά, πολύ καλά. Γι' αυτό η μικρή ομάδα μπήκε στο παιχνίδι και προσπάθησε να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Και δεν λέω μόνο για την Καλαμάτα αυτό. Το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Γιατί και στο Παναθηναϊκό, και στο Καλαμάτα Παναθηναϊκό, συγγνώμη, που η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν καλή μόνο επειδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός όπως το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ομάδα που πρέσαρε με στόχευση. Από το τάξη, το πρώτο ημίχρονο δεν της βγήκε. Στο δεύτερο όμως της βγήκε. Έκλεισε όλους τους χώρους. Είχε ένα τρόπο παιχνιδιού. Είχε ένα προπονητή που άλλαξε τρία συστήματα και το έψαχνε. Θέλω να πω.
1: Και αν ο Χάμζα έσπαγε την μπάλα και στο τέλος, θα ισοφαρίζω κιόλας.
0: Ας αφήσουμε την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Λέω, όταν παίζει μια μεγάλη ομάδα με μια μικρή ομάδα θεωρητικά, εντάξει και πρακτικά τις περισσότερες φορές, δεν είναι μόνο η προσπάθεια ή η μη προσπάθεια της μεγάλης ομάδας που κρίνει ένα αποτέλεσμα. Έτσι, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να μειώνουμε τις ομάδες που κάνουν τη δική τους προσπάθεια και ενδεχομένως να αξίζουν να πάρουν και κάτι στα παιχνίδια. Εντάξει, αυτό το είπα επειδή διάβασα διάφορα, γι' αυτό το είπα περισσότερο.
1: Ο Βόλος ήταν πολύ καλός χθες, γιατί είδα το παιχνίδι.
0: Πολύ καλός.
1: Με την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλός, και νομίζω ότι δικαιούται κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην τελική. Βέβαια, οι ομάδες, οι τρεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, πέρασαν πολύ δύσκολα με το ίδιο σκορ. Ο Ολυμπιακός από τη Λεβαδία στο
1: τέλος. Πιο δύσκολα από όλους ο Ολυμπιακός, δεύτερη πιο δύσκολα η ΑΕΚ και εντάξει.
0: Και μετά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πάντως πέρασαν, Παναγιώτη.
1: Πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ.
0: Πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έτσι, γιατί το 2-0 έγινε μέσα σε 6 λεπτά απροσδόκητα για μένα, γιατί η εικόνα του παιχνιδιού δεν ήταν τέτοια. Τα γκολ ήταν λίγο έτσι, ξέρεις. Το ένα ήταν τυχερό, εντάξει, το άλλο ήταν μια αδράνεια της άμυνας. Προσπάθησε ο Πανετολικός να μείωσε, προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση. Τελικά δέχτηκε το δεύτερο γκολ στο τέλος της αναμέτρησης. Ένα πρωτάθλημα πάντως τη Super League που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διακόπτεται, υπενθυμίζω, το πρωτάθλημα. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Ναι, υπάρχουν υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Με Γιώργο Κυριακόπουλο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Με πολλές επιλογές που έχει πλέον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με δύσκολους αντιπάλους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά είμαστε και στο κορυφαίο επίπεδο του Nations League, οπότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Θα δούμε και ποιες είναι οι δυνατότητες της εθνικής ομάδας και αν μπορεί να κοντράρει αυτές τις ομάδες. Όσον αφορά την Παναχαϊκή, η οποία έδωσε το τελευταίο της δυνατό, πολύ δυνατό τεστ κοντά στον Εθνικό, στο γήπεδο Ταύρου, κέρδισε 2-1 Νομίζω ότι πήρε ένα πολύ καλό βαθμό, αναλογιστούμε ότι ήταν το τελευταίο φιλικό της
1: Παναχαϊκής. Βαθμό ετοιμότητας εννοείς, έτσι, γιατί στα φιλικά δεν κερδίζεις βαθμούς.
0: Και ετοιμότητας, πήρε καλό βαθμό. Νομίζω ότι περισσότερο κρατάμε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, όχι γιατί στο δεύτερο ήταν κακή η Παναχαϊκή, αλλά στο δεύτερο έγιναν πάρα πολλές αλλαγές και από τις, δύο ομάδες. Επέλεξε ο προπονητής της ομάδας, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, να παρατάξει μια εντεκάδα η οποία δεν είχε αγωνιστεί μαζί σε κανένα φιλικό ή επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Ήταν μια επιλογή του γιατί θέλησε να δώσει ευκαιρίες και σε κάποια άλλα παιδιά, όπως για παράδειγμα στον Βολάκη, όπως για παράδειγμα στον Καρβούνη, όπως για παράδειγμα στο Χνάρι, τον κεντρικό αμυντικό. Νομίζω και αυτά τα παιδιά τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν δηλαδή μια εντεκάδα, ένα μείγμα βασικών και αναπληρωματικών, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι μέλη του rotation και σημαντικά θα έλεγα. Και όπως είπα, στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν πάρα πολλές αλλαγές. Έπαιξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Ο Καμπεράι βρήκε πάντως στόχο στις καθυστερήσεις, πέτυχε τον γκολ. Η Παναχαϊκή νίκησε 2-1. Και αν θες, Παναγιώτη και φίλοι ακροάτες, και ψυχολογικά είναι κάτι, έτσι, γιατί ο Εθνικός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα της Τρίτης Εθνικής. Μια ομάδα που θα διεκδικήσει θεωρητικά την πρωτιά του αρχικά στον όμιλο, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο όμιλος, ο 7ος στην Αθήνα, και μετά
1: και,
0: την άδωση
1: του Παναχαϊκού. Μοιάζει με την Παναχαϊκή, έτσι, για ταλαιπωρείται γι' αυτό, όπως η Παναχαϊκή για αρκετά χρόνια.
0: Ναι, μοιάζει με την Παναχαϊκή. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα social, έτσι, από τους φίλους του Εθνικού, που εντάξει, μπορεί να μας ακούνε και μερικά νέα παιδιά. Ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα, έχει βγάλει παιχταράδες με πολλές συμμετοχές στη Super League. Δεν είναι μια τυχαία, δεν είναι ένα τυχαίο σωματείο δηλαδή. Αλλά και αυτός δεν διανύει τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του. Πέρσι, θυμίζω, έφτασε στην τρίτη φάση των play-offs και παρότι ήταν ένα από τα φαβορί, δεν κατάφερε τελικά να πάρει την άνοδο Super League 2. Φέτος έχει καλούς παίχτες, έχει καλό προπονητή, τον Ηλία Κότσιο. Είναι πιο ήρεμος σε σχέση με πέρσι. Απουσιάζουν δηλαδή οι πρωτοκλασσάδοι ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι είναι πολύ ποιοτικοί για την κατηγορία που αγωνίζονται, και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δυνατό τεστ για την Παναχαϊκή πριν μπει στα πολύ βαθιά την ερχόμενη Κυριακή με αντίπαλο τον Πανεγέλιο στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

0: Και επειδή αναφερθήκαμε στο παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Εθνικό, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον προπονητή του Εθνικού Πειραιώς, τον κύριο Ηλία Κότσιο. Κύριε Κότσιο, καλό απόγευμα από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για από μένα. Καταρχήν να πω ότι αν κάνει κάποιες διακοπές να ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν υπάρχει καλό σήμα εδώ.
0: Σας ακούμε μια χαρά.
2: Οπότε, προς το πάνω, πάντως. Ναι, αν υπάρχει κάποια διακοπή.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, να μας πείτε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα, πώς είδατε το συγκεκριμένο μάτς. Νομίζω ότι και για εσάς και για τον Εθνικό εννοώ, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ εν ώψη της πρεμιέρας πρωταθλήματος τρίτης εθνικής.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δυνατό φιλικό απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες. Όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι προπονητικού χαρακτήρα, δεν πρέπει να του δίνουμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μόνο ότι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή προπόνηση, δοκιμάζουμε κάποια σχήματα, κάποιους παίχτες. Δεν υπάρχει άγχος σε αυτά τα παιχνίδια και καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικά από την πρεμιέρα και από το πρωτάθλημα. Όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν, προσπαθούν να παίξουν για την νίκη, όπως ήταν και το χθεσινό παιχνίδι. Είναι ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε δύο καλές ομάδες. Νομίζω ότι είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα με πολύ μεγάλα ονόματα αλλά και φανέλα, παίχτες που παίξανε σε υψηλότερη κατηγορία. Φάνηκε λίγο στο πώς κρατούσαν την μπάλα, πώς άλλαζαν την μπάλα οι παίχτες της. Θεωρώ ήμασταν καλύτεροι σε αυτό το φιλικό. Δεν έχει να πει κάτι όμως αυτό. Εμείς το είδαμε, παίζαμε στην έδρα μας. Η Παναχαϊκή ήρθε από ταξίδι, έκανε κάποιες αλλαγές. Εμείς το είδαμε λίγο πιο σοβαρά το παιχνίδι. Όμως κέρδισε η Παναχαϊκή, γιατί στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα.
0: Στα δικά σας μάτια, από προπονητικής καθαρά πλευράς, ήταν η Παναχαϊκή μια ομάδα που δείχνει πως θα πρωταγωνιστεί στον ομιλό της?
2: Εννοείται. Σας είπα ότι έχει παίχτες μεγαλύτερης κατηγορίας και φαίνεται στον τρόπο που παίζουν. Και στο τέλος αυτοί οι παίχτες κάνουν τη διαφορά, γιατί μια φάση αρκεί ώστε να πάρουν ένα παιχνίδι. Έχει πραγματικά οι παίχτες της έχουν παίξει αλφα εθνική, γνωρίζω και αρκετούς. Και όταν θα έρθουν τα επίσημα παιχνίδια, αυτοί οι παίχτες μπορούν να σηκώσουν το βάρος οποιοδήποτε παιχνιδιού και οποιαδήποτε πίεσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο τέλος οι παίχτες είναι αυτοί που τραβάνε το κουπί, θα λέγαμε, και σηκώνουν και το βάρος της φανέλας. Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ.
1: Κύριε Κότσιο, ως παίκτης, έχετε αντιμετωπίσει και τον Εθνικό, την ίν ομάδα σας δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, αλλά και την Παναχαϊκή σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, Super League λέγεται τώρα, πρώτη εθνική λεγόταν τότε. Υπάρχουν ομάδες όπως αυτές οι δύο που, πώς να το βάλω σε εισαγωγικά, που ταλαιπωρούνται στην τρίτη εθνική. Τι πρέπει να κάνουν για να ξεφύγουν και να φτάσουν στο επίπεδο, αν μπορούν να το κάνουν αυτό, μιας άλλης ομάδας σας που την υπηρετήσατε με πάθος, του Όφη, που μας εκπλήσει όλους τον τελευταίο 1,5 χρόνο?
2: Θα το πω όσο πιο ομά μπορώ, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να σταματήσει αυτή η μεψημένη και αυτή η γκρίνια από αυτές τις ομάδες, γιατί είναι ομάδες μεγάλες αλλά ζουν με το παρελθόν. Ο χρόνος περνάει, τα πράγματα αλλάζουν, οι ομάδες δεν μένουν ποτέ οι ίδιες και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η γκρίνια από όλο γύρω από όλο τον κόσμο, από όποιους διοικούν, και να βάλουν τα πράγματα οργανωτικά κάτω σωστά και να βρεθεί κάποιος επενδυτής που να επενδύσει όχι μόνο για ένα χρόνο, το να βάλουμε πάρα πολλά λεφτά για να βγει ομάδα κατηγορία, γιατί το βλέπουμε και αυτό, και τις επόμενες χρονιές να διαλυθεί μια ομάδα. Πρέπει να βάλει βάσεις ώστε σιγά σιγά αυτή η ομάδα να βγει και να μείνει σε μια κατηγορία. Εγώ το νιώθω και το βλέπω ότι, και διαβάζω ότι σε μια νίκη η ομάδα είναι υπερομάδα, σε μια ήττα καταστρέφονται όλα, ξαναζήσουμε πάλι τα ίδια. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Νομίζω αυτή αυτή η τοπάθεια, αυτή η γκρίνια, αυτό το παρελθόν που ζούμε, νομίζω κάνει πολύ κακό στις ομάδες, σε αυτές τις ομάδες, τις επαρχιακές ομάδες. Ο Όφη την έχει γλιτώσει, γιατί αναφέρατε σε αυτή την ομάδα, το πέρασε και ο Όφη αυτό, αλλά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι μακριά από την Ελλάδα, Αμερικάνος, δεν ακούει και δεν βλέπει τίποτα ότι γίνεται εδώ. Έχουν μπει άνθρωποι που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και γι' αυτό αναστήθηκε. Αυτά τα ίδια πράγματα, επειδή ήμουν στον Όφη και στην Γάμα Εθνική, ξέρω τι περνούσε, ήταν αυτά τα προβλήματα. Μόλις φτιάξει αυτό, αμέσως αλλάζουν όλα. Αυτός που θα μπει δεν πρέπει να ακούει κανέναν. Πρέπει να μπουν άνθρωποι που θα οργανώσουν την ομάδα και όλοι οι άλλοι να είναι μακριά. Αν θέλει να πάει μπροστά μια ομάδα όπως ο Εθνικός, όπως η Παναχαϊκή, όπως η Δόξα Δράμας, όπως ο Πας Γιάννενα, ομάδες και ομάδες που έχουν τεράστια ιστορία στην Αλφα Εθνική.
1: Μάλιστα. Είπατε πολύ μεγάλες κουβέντες, ναι, κύριο Κότσιο. Ναι. Μακάρι να είναι τα αυτιά ανοιχτά όλων όσοι θα πρέπει να τις λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να τις αξιολογήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Πρέπει να ακούμε λίγο το ποδόσφαιρο. Μακριά οι άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα, που γκρινιάζουν. Δεν υπάρχει κανένα σπίτι, καμία ομάδα, τίποτα δεν υπάρχει στον κόσμο που αν υπάρχει γκρίνια μπορεί να φτιάξει και να δημιουργηθεί από την αρχή. Πρέπει να μπουν τεχνοκράτες, πρέπει να μπουν άνθρωποι που να σεβαστούν τα λεφτά τους, αλλά να την οργανώσουν την ομάδα.
0: Πάντως, κύριε Κότσικη, ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πολύ σωστών που μας είπατε είναι ένας επενδυτής. Είναι ένας άνθρωπος με χρήματα, ο οποίος δεν θα ακούει κανέναν και ο οποίος θα προσπαθήσει να χτίσει από το μηδέν χωρίς να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον του. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται, γιατί και στην Παναχαϊκή τα ίδια πράγματα συμβαίνουν εδώ και χρόνια. Όφη το βρήκε. Επειδή είπατε για τεχνοκράτες, θεωρώ ότι και η Παναχαϊκή έχει βρει μια τέτοια κατάσταση με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αναλάβει τώρα, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται υπομονή, έτσι, γιατί βλέπω και στα social του Εθνικού, της Παναχαϊκής, πραγματικά είναι αυτό που λέτε, με μια ήττα υπάρχει τόσο μεγάλη γκρίνια, λες και χάθηκε ο κόσμος, και με μια νίκη ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι η ομάδα είναι κοντά να βγει η Ευρώπη.
2: Αυτό είναι η Ελλάδα. Αλλά δεν γίνεται όμως, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό. Βλέπουμε ότι μια ομάδα, δεν θέλω να πω να ονομάσω ομάδα, αλλά βλέπουμε, γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα μπορεί να φάει 5 γκολ. Στην Ελλάδα έχουν γκρεμιστεί όλα. Στην Ευρώπη η Arsenal έφαγε 3 γκολ από την Brighton. Γίνεται κάτι. Λέει κανένας, ξεφτυλίστηκε μια ομάδα, ξεφτυλίστηκε ο προπονητής, ξεφτυλίστηκε ο πρόεδρος, ξεφτυλίστηκε. Εδώ στην Ελλάδα τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Πολλές φορές πάντως παίζει ρόλο, κύριε Κότσιο, και το τι λίπος έχει να κάψει κάθε ομάδα. Έτσι, δηλαδή, είδατε τώρα και στην περίπτωση του Ολυμπιακού με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Όταν έχει πάρει ένας προπονητής στο conference, ένα ευρωπαϊκό κύπελο, εντάξει, έχει να κάψει περισσότερο λίπος από εμένα, το Γερογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνω μια ομάδα και προσπαθώ να χτίσω κάτι από την αρχή. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
2: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν φτιάχνεις κάτι από το καλοκαίρι, στηρίζεις ένα προπονητή, παίρνεις ένα προπονητή γιατί θέλεις να παίξεις ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να το υποστηρίξεις.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά. Γιατί μην ξεχνάμε, εγώ να πω και το παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, εάν δεν περνούσε στους ομίλους, θα γινόταν μια άλλη ομάδα.
0: Ναι,
2: γιατί θα είχαν πέσει όλοι να φάνε τον προπονητή και ξανά τα ίδια. Ενώ η υπομονή και οι νίκες, γιατί οι νίκες καμιά φορά γιατρεύουν, ειδικά στην αρχή. Τώρα βλέπετε μια ομάδα που λένε όλοι ότι παίζει φοβερά, αλλά από την αρχή έπαιζε έτσι. Απλά η πίεση του αποτελέσματος είναι ιδιαίτερη. Θα ζούμε με αυτό, αλλά δεν πρέπει να σουπεδώνουμε. Δηλαδή τώρα, αν ο Εθνικός και η Παναχαϊκή ξεκινήσει το πρωτάθλημα και σε εισαγωγικά κερδίσουν ποτέ αγωνιστική ή χάσουν, αμέσως θα έχουμε δύο διαφορετικά ακραία συναισθήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μαραθώνιος, δεν είναι ένα παιχνίδι.
1: Και θυμίζω στον Παναθηναϊκό επίσης έχει ανταγωνιστεί το πώς προκρίθηκε. Έτσι, το τελευταίο λεπτό της παράτασης με ένα λάθος αμυντικού κέρδισε το 5-4, το μετέζεψε γκολ και πέρασε στην επόμενη φάση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο στο τέλος.
2: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Απλά δεν πρέπει να ζούμε με το συνέστημα τόσο ακραίο. Δηλαδή, εχθές υπήρχαν δύο ομάδες, ο Εθνικός και η Παναχαϊκή. Παίξανε δύο. Γιατί αυτός που κέρδισε πρέπει να, είναι, να πετάει στα σύννεφα και αυτός που έχασε θα πρέπει να ισοπεδώνουν τα πάντα? Αλλά όλο γιατί, θέλω να πω, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και αυτό που παίχτηκε μέσα. Είναι όλος ο αγώνας. Υπάρχουν σωστά σημεία, λάθος σημεία που θα πρέπει να δουλευτούν, όπως είναι και το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί το αποτέλεσμα να ισοπεδώνει τα πάντα. Γιατί υπάρχει αυτό και ανθρωπολογία.
0: Αυτό βέβαια, κύριε Κότση, προϋποθέτει να υπάρχει και μια διοίκηση η οποία να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται, να ξεγνωρίζει από ποδόσφαιρο, να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Έτσι.
2: Υπάρχει μια διοίκηση, συγγνώμη που διακόπτω, μια διοίκηση που να κρατάει στεγανά. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στην οικογένεια, όπως είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι μια οικογένεια. Μέσα στην οικογένειά σας δεν αφήνεται κανένα να μπει. Γιατί στην ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να μπει οποιοδήποτε? Είναι απλά τα πράγματα.
0: Επειδή μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία πάσα, έχετε παίξει στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΛ, στον Όφη, σε υψηλό επίπεδο, έχετε αγωνιστεί στο Champions League. Μας είπατε ορισμένα πράγματα για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την πρώτη φάση του πρωταθλήματος της Super League. Αν σας έλεγε κάποιος να κάνετε μια μίνι ακτινογραφία των μεγάλων ομάδων, πώς θα τις περιγράφατε από αυτό που έχετε δει μέχρι τώρα και με τα δεδομένα που έχουμε, έτσι? Γιατί είπατε ότι είναι μαραθώνιος, όλα είναι μαραθώνιος και μπορούν να αλλάξουν πράγματα κατά τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, εγώ θα πω ότι είναι πιο σταθερή ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα πω, αλλά και τα παιχνίδια όλα είναι επικίνδυνα. Απλά οι άλλες ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να σου εμπνέει ότι έχει τεράστια διαφορά από τις άλλες. Ο Παναθηναϊκός εχθές δεν κέρδισε πολύ εύκολα.
0: Καθόλου
2: κόπος. Ακριβώς. Χρειάζεται, βλέπουμε ότι και οι ομάδες που θα παίζουν Ευρώπη θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Όπως η ΑΕΚ, όπως ο ΠΑΟΚ, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ακόμα. Απλά είναι πιο σταθερός. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο όριμος τώρα. Μπορεί να κερδίσει και παιχνίδια στα οποία δεν είναι καλός. Αλλά θα το δούμε και στα επόμενα. Στα δύσκολα.
0: Στη διάρκεια, λέτε. Στη διάρκεια.
2: Ακριβώς. Αλλά βάσει ρόστερ. Όπως βλέπω το Παναθηναϊκό, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση. Έχει πολύ καλούς παίχτες, έχει βάθος στο ρόστερ του, έχει ένα προπονητή ο οποίος υπηρετεί ένα στυλ ποδοσφαίρου που το υπηρετεί αυτό που είναι. Επιθετικό ποδοσφαίρο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό κοντινές γραμμές, πιέζει πάρα πολύ ψηλά, παίζει επιθετικά, άσχετα αν δημιουργεί ή όχι. Αλλά όμως είναι μια ομάδα που έχει ένα στυλ ποδοσφαίρου.
1: Στη δική σας εποχή βγάζαμε καλούς παίκτες όπως εσείς, δηλαδή αμυντικούς. Τώρα στη νέα εποχή έχουμε τόσους πολλούς καλούς επιθετικούς και λέμε, ρε παιδιά, ένα στόπερ ακόμη, ένα δεξιμπάκ, ας πούμε. Η ΑΕΚ χρησιμοποίησε τον Κατσίνοβιτς χθες που τραυματίστηκε ο Ρώτα. Δεν έχουμε ξαροοχτάρι κλασικό, ενώ έχουμε Δουβίκα, έχουμε Κοστούλα, έχουμε Τετέι, έχουμε Παυλίδη. Έχουμε Καρέτσα, κάποια στιγμή θα έχουμε και Κωνσταντέλια πάλι.
2: Κοιτάξτε, κάθε εποχή βγάζει και τους, τα νέα ταλέντα και τους νέους παίχτες. Παλιά, σίγουρα, εμείς, επειδή και οι μεταγραφές των ξένων παίχτων ήταν συνήθως μεσοεπιθετικοί και κοιτούσαμε πάντοτε το φαντεζί, βγάζανε πραγματικά πιο πολλούς αμυντικούς παίχτες οι Έλληνες, μεσοαμυντικούς. Αλλά όμως κάθε εποχή αλλάζει. Περνάει τεχνολογία μπροστά, αλλάζει. Παλιά δεν βλέπαμε καθόλου ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα υπάρχει το VAR, η αμυντική είναι πιο ευάλωτη όπως ήταν παλιά. Δεν είναι εύκολο τώρα με το VAR, γιατί τώρα κάνεις ένα φάουλ και μπορεί να φας κόκκινη κάρτα. Μπορεί να κάνεις μαρκάρισμα για ένα πέναλτι χωρίς το καταλάβεις. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και συν το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίχτες βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα στην Ευρώπη. Και έχουν διαφορετική παιδεία. Δηλαδή ο Καρέτσας δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν στην Ελλάδα, ήταν κάπου στο εξωτερικό και τον φέραμε στην Ελλάδα. Μπορεί παλιά να μην τον είχαμε ανακαλύψει καν.
1: Όπως βέβαια ανακάλυψαν στην Brighton τον Κοστούλα, έτσι. Το ανάποδο, λέω. Την ανάποδη διαδρομή.
2: Σαν Έλληνες, πρέπει να το παραδεχτούμε ότι έχουμε ταλέντο. Απλά δεν έχουμε οργάνωση. Όποιος Έλληνας πήγε στο εξωτερικό, ποτέ δεν ήταν αμελητή ποσότητα. Πάρετε από το παρελθόν. Ποτέ δεν ήταν αμελητή από τα παλιά χρόνια. Όποιος πήγε, ακόμα από Αναστόπουλο και πάω coach. Όλοι οι Έλληνες διέπρεψαν. Τι κάναμε όμως, μπαίναμε σε μια νέα κουλτούρα, σε μια οργάνωση. Που αυτό λείπει από την Ελλάδα. Σε καλύτερα γήπεδα, όπως θέλετε, πέστε το. Ο καθένας το ρόλο του. Ήξερε τι έκανε. Εδώ τα έχουμε χάσει όλα. είναι πράγματα τα οποία πασχούμε στην Ελλάδα και δυστυχώς φτιάχνουν μόνο στα πολύ ψηλά κλιμάκια. Όσο κατεβαίνουμε, ακόμα η οργάνωση λείπει.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχετε αδίκο, όπως στη δική της περιπέτεια περνάει και μια πρώην ομάδα σας, η ΑΕΛ, έτσι, η οποία ναι, μεν βρίσκεται στο πρωτάθλημα της Super League 2, παίζει μάλιστα σήμερα με αντίπαλο τον Πύργο. Γιατί και εκεί δεν υπάρχει μια σταθερότητα και μια διάρκεια? Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα?
2: Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Το που σας έχω πει ότι υπάρχει αυτή η γκρίνια, αυτή, όλοι ζούμε το παρελθόν. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που έχει πάρει 2 Κύπρα για πρωτάθλημα. Έχει παίξει Κύπρο πρωταθλητριών. Είναι μια ομάδα που ζει με το παρελθόν, γιατί έχει δει πολύ μεγάλους παίχτες. Όμως οι εποχές αλλάζουν. Τώρα η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που φτιάχνει κάποια στιγμή, επειδή πέρασε από την ΑΕΛ, είναι πολύ δύσκολη η ομάδα, η φιλαθλή της, η πόλη ολόκληρη. Είναι σαν να παίζει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Η φανέλα της έχει τεράστια πίεση.
0: Να.
2: Και δεν δέχεται κανένας μία ήττα από μία ομάδα μικρομεσαία. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο. Και αμέσως αυτή η πίεση περνάει και στον πρόεδρο. Δεν είναι εύκολο να διοικήσει κάποιος την ΑΕΛ, γιατί πρέπει να δώσει πάρα πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να πει κάποιος: πάω στην ΑΕΛ και θα κάνω ένα πρόγραμμα πενταετίας για σιγά σιγά να χτίσω την ομάδα, να πάει στη Β' Εθνική, 2 χρόνια στη Β' Εθνική, μετά να πάει Α' Εθνική, να παλεύει να σωθεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην ΑΕΛ.
0: Αν τολμήσει να το ψελίσει αυτό με την πενταετία, κύριε Κότσιο, κάποιο στη Λάρισα, νομίζω θα έχει πρόβλημα.
2: Βλέπετε. Δεν είναι όμως εύκολο. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί κάποιος που έχει πάρα πολλά λεφτά να πάρει την ΑΕΛ. Και αλλά και στο παρελθόν έχουμε δει κάποιον που έχει εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, φέτος σαν αποτυχημένος στην Ελλάδα. Σαν αποτυχημένος. Δηλαδή δεν θέλω, αν πω τώρα πραγματικά, επειδή φέρετε το όνομα του Μπούση, ξέρετε τι ακουγόταν πριν από 2 χρόνια, πριν πάρει τον τελικό. Ότι ήθελε να φύγει από την ομάδα, ότι δεν το θέλανε. Και ξαφνικά αλλάξανε όλα. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Χρειάζεται υπομονή. Όταν βρούμε έναν άνθρωπο που έχει οργάνωση και βάζει λεφτά, δεν το διώχνουμε. Τον κρατάμε με νύχια και με δόντια. Ας αποτύχει μία χρονιά. Ας αποτύχει δεύτερη χρονιά. Ας αποτύχει τρίτη χρονιά. Αλλά θα υπάρχει κάποιος που κρατάει μία οργάνωση σε μία ομάδα. Άμα φύγει δηλαδή, τι θα γίνει Όφη? Ποιος θα πάει? Εμείς δεν ξέραμε όταν ήμασταν στον Όφη Γάμα Εθνική, δεν ξέραμε ποιον είχαμε πρόεδρο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα χειρότερα, πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο τα χειρότερα που έχουν γίνει. Και πρέπει να ευχαριστούμε ανθρώπους που βάζουν τα χρήματά τους και τον κόπο τους σε μια ομάδα για να οργανωθεί. Τα λέω πολύ ωραία, αλλά
0: όχι, είναι η αλήθεια. Όχι, μια χαρά τα λέτε και είναι μια συζήτηση σεμινάριο. Και αθλητικού management και ποδοσφαιρικού κυρίως. Το θέμα είναι σε ποια αυτιά θα φτάσουν όλα αυτά που μας
2: λένε.
0: Γιατί αυτά είναι τα σωστά. Θέλω να ελπίζω πως όχι. Αυτά είναι τα σωστά και εμείς αυτά λέμε. Το θέμα είναι να δούμε πότε θα γίνουν πράξη. Ως προπονητής, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο που έχετε?
2: Εγώ να προπονήσω ένα Αθηνική.
0: Κάποια συγκεκριμένη ομάδα?
2: Όχι. Δεν θέλω συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ έχω όνειρό μου. Επειδή έχω ξοδέψει χρήματα, επειδή ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Έχω ένα όνειρο, έχω στόχο. Προσπαθώ σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το πετύχω ή όχι. Ελπίζω να το πετύχω. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είσαι προπονητής. Πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να το αντέξω, να είμαι ικανός, να είμαι τυχερός, ώστε να πάω σιγά σιγά.
0: Λέτε ότι είναι δύσκολο επειδή είναι μια απαιτητική δουλειά, ή λέτε ότι είναι δύσκολο και μια μετάβαση, ναι, και μια μετάβαση προς το υψηλότερο επίπεδο από το χαμηλότερο?
2: Είναι μια δουλειά η οποία είναι πραγματικά, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με καμία άλλη. Όσο δύσκολο και να λένε ότι είναι μια δουλειά, είναι μια δουλειά που δεν κοιμάσαι καθόλου τη διάρκεια της
0: ημέρας.
2: Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε το μυαλό σου πρέπει να σκέφτεται μόνιμα. Το τι χρειάζονται οι παίχτες, το τι οργάνωση χρειάζεται η ομάδα, το αποτέλεσμα, πώς θα παίξω, τι θα παίξω, γιατί
0: την προπόνηση. Έπαιξε,
2: γιατί... Ναι, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Και γι' αυτό όσο στο υψηλότερο επίπεδο έχουν και 5-6 συνεργάτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα εσείς είστε πάντως στο επίπεδο, πιστεύω έτσι όπως σας ακούω, που κάνετε κάτι παραπάνω από τη δουλειά του προπονητή.
2: Αφήστε το καλύτερα.
0: Ας κλείσουμε έτσι.
2: Το οποίο επειδή μεγαλώσαμε και εγώ μεγάλωσα με το ποδόσφαιρο, είναι η ζωή μου όλη. Ζω για το ποδόσφαιρο. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ζω από το ποδόσφαιρο, ζω για το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν σου αρέσει, όπως και αυτός που βάζει χρήματα, τρέλα με το ποδόσφαιρο, γιατί τα βάζει. Αυτό τα βάζει. Και εμείς ξοδεύουμε, χαλάμε τη ζωή μας, δεν βλέπουμε τις οικογένειές μας για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη μας. Όπως και εσείς δουλεύετε όλη μέρα με το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη σας, αρέσει, και δουλεύετε 24 ώρες να μάθετε, να κάνετε. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας τρώει. Πρέπει κάτι να αλλάζει.
0: Ναι. Και να υπάρχει και μια, ισορροπία, έτσι, να μην το χάσουμε τελείως.
2: Σωστό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε να απολαύσαμε τη συζήτηση μαζί σας.
0: Το τέλος της σεζόν να σας βρει στη Super League 2, όπως και την Παναχαϊκή, να είναι αυτές οι δύο ομάδες δηλαδή που θα αποθέμουν στη Super League 2. Και σας ευχόμαστε επίσης να έχετε υγεία και να πετύχετε ό,τι όνειρο έχετε σε προπονητικό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Και εγώ εύχομαι, μακάρι, όλες οι ομάδες που είναι ιστορικές να βρούνε το δρόμο τους, γιατί η επαρχία πραγματικά δίνει κάτι ξεχωριστό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον προπονητή του εθνικού και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, του Παναθηναϊκού, του ΟΦΗ και άλλων ομάδων, τον Ηλία Κότσιο, με τον οποίο είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση και χρήσιμη, νομίζω, για όσους θέλουν πραγματικά να ακούσουν πέρα από το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, πέρα από τον Εθνικό, πέρα από την Παναχαϊκή, γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Εσπέρου για το κύπελλο Ελλάδος, για την δεύτερη αγωνιστική και τις δεύτερες φάσεις, θα γίνει τελικά την Πέμπτη και όχι την Τετάρτη όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Το παλαιό Φάλιρο που νίκησε τον Προμηθέα 2014 χτες και έτσι πέρασε αυτό στην επόμενη φάση με 85-82. Αν και ο Προμηθέας προηγήθηκε στο 30 με 9 πόντους, 66-57, Προμηθέας 2014. Στον πάγκο του παλαιού Φαλήρου Βαγγέλη είναι ένας παλαιός γνώριμος των φίλων του Απόλλωνα και του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Χαρίσης, τον θυμάσαι?
1: Ναι, πώς το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης και ωραίος τύπος. Θα προσπαθήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες να τον έχουμε στη γραμμή, να μιλήσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινάω από εκεί, να πούμε ότι ο Προμηθέας, ο κανονικός Προμηθέας, γνώρισε βαριά ήττα και τέθηκε εκτός από τους ομίλους του Basketball Champions League. Ιτήθηκε το Σάββατο από τη γερμανική Ράστα Βέχτα με το βαρύ 103-73 και έτσι θα συνεχίσει στο EuroCup της FIBA. Επαναλαμβάνω, το EuroCup της FIBA, γιατί υπάρχουν δύο διοργανώσεις με το ίδιο όνομα, το EuroCup της SULEB, στο οποίο συμμετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι κατά τη γνώμη μου η δεύτερη πιο ισχυρή διοργάνωση, το EuroCup της FIBA, το Basketball Champions League, το EuroCup της SULEB είναι η δεύτερη πιο ισχυρή, το Basketball Champions League η τρίτη, η πρώτη είναι η EuroLeague φυσικά και η τέταρτη είναι το EuroCup στο οποίο θα συμμετάσχει ο Προμηθέας. Συνολικά ούτε λίγο ούτε πολύ 10 ομάδες από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό είναι ένα θέμα πώς θα μπορέσουν έτσι να τα καταφέρουν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Μπάσκετ, τι ήθελα ακόμη να πω. Ο Απόλλων προσπαθεί έτσι να διαβάσει σωστά τη βαριά ήττα που υπέστη από τον Προμηθέα 2014 και να προετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Η Παναχαϊκή προσπαθεί να ενσωματώσει τον Ντότ, τον Αμερικανό παίκτη, ο πρώτος Αμερικανός στην ιστορία της Παναχαϊκής που θα αγωνιστεί με τα κοκκινόμαυρα στην δεύτερη εθνική, National League One, και μία είδηση που δεν είναι καλή από το χώρο του μπάσκετ. Νωρίς ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ η πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Δεν μας αφορά άμεσα, και όταν λέω ότι δεν μας αφορά άμεσα εννοώ ότι δεν έχει να κάνει με τον όμιλο του Νότου, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν μια ομάδα αποσύρεται και μάλιστα μια ομάδα που έχει ιστορία, είναι ο Φίλιππος Βέρειας, τον θυμάσαι Ευαγγέλη, ήταν για χρόνια και στην Α2 και στη δεύτερη εθνική. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, ο Φίλιππος Βέρειας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της National League 2. Είχε συμπεριληφθεί στον τέταρτο όμιλο, είχε γίνει μάλιστα και η κλήρωση στο συγκεκριμένο όμιλο, η κλήρωση των αγώνων, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, πλέον μετά την απόσυρση του Φίλιππου Βέρειας, κάθε ομάδα που επρόκειτο να παίξει μαζί του θα κάνει το ρεπό της. Αυτά από το μπάσκετ. Μια άλλη δυσούλα που σου έχω να. Μάλλον σου έχω δύο ειδήσεις να σχολιάσουμε. Η μία είναι ότι αφαίρεσαν το δίπλωμα από τον Σαλάχ για 6 μήνες.
1: Γιατί τι έκανε, έτρεχε?
0: Έτρεχε η Rolls Royce του. Δεν ξέρω τώρα αν. Γιατί,
1: η Rolls Royce είναι Παναγιώτη, και να μην θες να τρέξεις δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, άκου τώρα τι έχει γίνει με τον Αιγύπτιο. Ήταν το ανώτατο όριο 80 χιλιόμετρα σε περιοχή του Wimslow στη Βρετανία και αυτός η Rolls Royce του πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εκλήθη ο Αιγύπτιος, γιατί δεν ήταν σύμφωνα με την ανακοίνωση αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να διακρίνουν ποιος οδηγούσε. Δεν απάντησε σε δύο δικαστικές κλήσεις που στάλθηκαν στη διεύθυνση κατοικίας του στην Αγγλία, με αποτέλεσμα οι δικαστές του Warrington να τον καταδικάσουν ερήμην τον περασμένο μήνα, τον περασμένο Αύγουστο. Έτσι ανακλήθηκε η άδεια οδήγησής του για 6 μήνες και πλήρωσε, εντάξει, το ελάχιστο που θα μπορούσε, ελάχιστο για αυτόν, για κάποιους άλλους είναι ένα σημαντικό ποσό, των 769 ευρώ. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ πλέον συνεχίζει στην Τουρκία στην Τραμζονσπορτ, έτσι, και για αυτόν τα 769 ευρώ είναι ό,τι για μένα και για σένα, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, πέντε, κάπου
1: εκεί, άντε 20 λεπτά. Ναι.
0: Άντε
1: 20 ένα 20 λεπτά. Λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, έτσι. Το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε είναι αυτή η τοποθέτηση του Τσόλο Σιμεώνε του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, για όλους όσοι και όσες δεν το γνωρίζουν. Η Ατλέτικο χτες νίκησε την τη Ρεάλ με 2-1. Ο Τσόλο λοιπόν είπε ότι η Μπαρτσελόνα αυτή την εποχή είναι η καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η Μπαρτσελόνα είναι λες και παίζει άλλο άθλημα, ακόμη και χωρίς φορ.
1: Ναι, όντως, για μας, έτσι
0: ναι, για μας τους Μπαρτσελονίστας είναι πολύ τιμητικό, αλλά που μας πετυχαίνει αυτός ο τύπος μας δίνει και καταλαβαίνουν. Είπε λοιπόν, παίζουν εξαιρετικά, μια σαν να παίζουν διαφορετικό άθλημα από εμάς. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια που έχει 12 γκολ, άκου φίλε, 12 γκολ σε 7 παιχνίδια, και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει 7. Τα νούμερα τους είναι απίστευτα. Είναι μια ομάδα που σε πιέζει στο δικό σου μισό του γηπέδου, σου στερεί τον χρόνο και δεν φοβάται να ρισκάρει και να δεχτεί γκολ. Αν και φαίνεται πως όταν δέχεται γκολ τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Ναι, είναι χειρότερο, έχει δίκιο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν. Πραγματικά έτσι οι δηλώσεις του Τσόλο.
1: Τώρα, όταν σου λέει ο Τσόλο, όταν λέει ο Τσόλο ότι αυτοί παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα από εμάς, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα.
0: Παίζουν έτσι. Και σε μια δόση υπερβολής η Μάρκα βάφτισε τον Κοστούλα, εκπληκτικό τον γκολ που πέτυχε προχτές
1: αντίον
0: της Άρσεναλ, έτσι. Ναι. Τον βάφτισε Μπατιστούτα.
1: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Νομίζω ότι δεν είναι μια
0: ζωή χαρακτηριστικά. Σύνομαι, τώρα το βλέπω, τώρα το διαβάζω. Μπαμπιστούτα.
1: Μπαμπιστούτα, ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μοιάζουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ως χαρακτηριστικά. Αλλά εντάξει. Είναι ένα παιδί, εντάξει, το λέγαμε τώρα, ότι φαίνονταν ότι θα κάνει κάτι καλό.
0: Ναι, ρε,
1: ναι. Θα κάνει κάτι καλό.
0: Εννοώ, όταν λέω το είχε το πρωτάθλημα, επειδή είναι ταχυδυναμικό, επειδή έχει κορμί, ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις.

0: Εντάξει, μόνο
1: αλλά
0: και
1: ναι.
0: μόνο ότι φιλοδόρησε με τρία γκολ την
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Φιλοδόρησε. Ναι, 3-0
0: με
1: κέρδισε.
0: Τρία,
1: δεν
0: ρε,
1: λέω.
0: Φίλε, 3-0.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ έκατσα και ήταν τα στιγμιότυπα. Εντάξει, είναι δύο μακρινά σουτ. Εντάξει, είναι λίγο πλασματικό το σκορ.
0: Το αλλά πρώτο είναι μια... και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά είναι, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι και ίσως είναι η μόνη ομάδα που κατάφερε να κρατήσει τόσο μακριά την Άρσεναλ από την εστία της. Όχι, δεν έκανε ευκαιρίες, αλλά τόσο μακριά δεν νομίζω ότι έχει κρατήσει άλλη ομάδα στη, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Ναι. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε να κάνει την υπέρβαση. Δήθηκε 3-2 από τη Φινλανδία. Βασικός ο Αλέξανδρος Δάπης για ακόμη μια φορά. Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στις λεπτομέρειες χάσαμε το παιχνίδι. Προηγηθήκαμε 23-22 στο τέταρτο σετ. Λάθη στην επίθεση έδωσαν το δικαίωμα στους Φινλανδούς να ισοφαρίσουν και χάσαμε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες στο πέμπτο σετ. Εντάξει, όλοι λένε, ξέρεις, ότι ήταν μια εξαιρετική πορεία. Νομίζω ότι είναι μια πορεία που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να επιστρέψει το ελληνικό βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα δηλαδή, ακόμη ψηλότερα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κώστας Χρυσοφιδέλης, είπε ότι υπάρχει στεναχώρια, αλλά όχι απογοήτευση. Είμαστε όλοι περήφανοι. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Ζάπης, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ολυμπιάδα στην Πάτρα, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, μετά από 3 χρόνια στη Γαλλία, επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, η οποία ξεκινάει επίσης το Σαββατοκύριακο μαζί με το πρωτάθλημα, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
0: Μα, Σάββατο... Αυτά πηγαίνουν παράλληλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, τις περισσότερες φορές. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, πρώτος όμιλος Φαραϊκός Διαγόρας Παρμοβριακός Θύελλα Πατρός στο ντέρμπι στις 5 και τα δύο παιχνίδια. Στο δεύτερο όμιλο Θύελλα Αιγίου Εθνικός Γύρα Κράτα Αιγίου Κεραυνός Πανιώνιος Αχιλλέας Δαβουλής Πάτρε και Άρης Νίκη Προαστίου 7.30 στο τελευταίο παιχνίδι, τα παιχνίδια του Σαββάτου. Και την Κυριακή στον πρώτο όμιλο Αστέρας Μυτιλογλίου Δόξανη Φορέικων, Αχαϊκή Τριτεϊκός, Αναγέννηση Πατρών Πήγασος στις 7.30 το τελευταίο παιχνίδι. Και στο δεύτερο όμιλο δεν υπάρχει παιχνίδι, όλα τα μάτς θα διεξαχθούν το Σάββατο. Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα από την άποψη ότι θέλουμε να δούμε τι περίπου θα παρουσιάσουν οι ομάδες, γιατί ως μεγάλο φαβορί αναφορικά με την άνοδο σίγουρα ξεκινάει η Θύελλα Πατρών. Είναι πιο μπροστά σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον από τις υπόλοιπες ομάδες. Μένει να το δούμε κατά πόσο θα ισχύσει και στην πράξη. Από εκεί και πέρα είναι η Αχαϊκή. Λίγα πράγματα γενικότερα. Είναι ο Κεραυνός. Γενικά υπάρχει έτσι
0: είναι
1: μια...
0: Είναι η Θύελλα που επέστρεψε, έτσι που υποβάστηκε είναι από την τρίτη θέση.
1: Είναι πρώτα η Θύελλα. Είναι πρώτα η Θύελλα. Η Θύελλα είναι το μεγάλο φαβορί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω πολλά πράγματα έτσι. Δηλαδή τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, μου φαίνεται έτσι δύσκολο να υπάρξει κάποια ομάδα που μπορεί να την απειλήσει. Αλλά ξέρεις, σε κάθε πρωτάθλημα κάποιος ξεπετάγεται και διεκδικεί πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τον υποβασμό, πραγματικά εκεί θα γίνει ένας μεγάλος χαμός, γιατί οι περισσότερες ομάδες είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο.
0: Όψη κατά το ίμιση το γήπεδο των προσφυγικών,
1: Ναι, έχει αλλάξει όψη. Να πούμε καταρχήν ότι τον πρώτο τίτλο τη σεζόν κατέκτησε ο Πανεγιάλιος, επικράτησε 2-1 το Ατρομήτη στο Super Cup, κατέκτησε την κούπα παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, στο πρώτο ημίχρονο. Μέχρι το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, παρακολούθησε την αναμέτρηση, εγκαινίασε την νέα κερκίδα του γήπεδου προσφυγικών. Σίγουρα αλλάζει προς το καλύτερο το γήπεδο και αισθητικά αλλά και πρακτικά. Έτσι και θα μπορεί να φιλοξενεί πλέον φιλάθλους και στην απέναντι κερκίδα, αυτή που επί χρόνια ήταν υποδιάλυση, ήταν διαλυμένη δηλαδή επί της ουσίας. Εντάξει, το γήπεδο προσφυγικών είναι ένα γήπεδο με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την Πάτρα αλλά και την Αχαΐα και κατά

0: καιρούς, κάθε χρόνο το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες ομάδες τελικά. Έτσι. Δηλαδή και ο Ατρόμητος θα παίξει εκεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Μπορεί να χρειαστεί να παίξει και η Παναχαϊκή στο γήπεδο των προσφυγικών, όπως έγινε πέρσι, θυμίζω, στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει από εδώ και στο εξής και φιλάθλους πολύ περισσότερους. Νομίζω τώρα η χωρητικότητα έχει αυξηθεί στους 2.600. Είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. Έτσι, αλλά και να φιλοξενήσει και φιλάθλους με ασφάλεια των αντίπαλων ομάδων που θα μπορούν να κάτσουν.
1: Δύο ομάδων, λες.
0: Ναι. Βέβαια, στην απέναντι πλευρά, έτσι, για να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, γιατί είχαμε αρκετά παρατράγουδα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, μαζεύουμε σιγά σιγά τα μπογαλάκια μας, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ναι, για αύριο λίγο μετά τις 3. Δίπλα μου για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.